Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Disco.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Α, 15.
1: Έπειτα από τον Λάκκο.
0: Ω, έβγαινα από τον Λάκκο.
1: Έλα έξω από τον Λάκκο.
0: Έλα, έλα, έλα, έλα. Τεστ, τεστ. Τι παλιό μικρόφωνο είναι αυτό μας έχουν πει εδώ πέρα. Ναι, ναι, μια χαρά. Θα έχετε πάρει από, από το παζάρι. Λοιπόν, ο Άρης κέρδισε χτες βράδυ 1-0 τον Ύψωνα στο φινάλε με Φαγκέ. Είναι το παιχνίδι το οποίο ολοκλήρωσε την αγωνιστική. Ο Ύψωνας πλέον είναι και με τη Βούλα η μοναδική ομάδα χωρίς βαθμό. Δεν ξέρω αν θα πακετάρουν το Τζιγκρίνσκι, ποιος είναι, ποιος κάνει κουμάντο εκεί πέρα, αλλά δεν είναι καλά τα πράγματα για την ομάδα του ΕΝΗ, που μετράει τρεις ήττες στα τρία παιχνίδια. Έχασε με την ομάδα του Άρη χτες. Δεν ήταν κακό όσο είδα το παιχνίδι, το είδα πάρα πολύ έτσι προσεκτικά για να πω, αλλά γενικά πήρε ό,τι άξιζε στο φινάλι, γιατί ο Άρης ήταν πιο αποτελεσματικός και αυτό μετράει στο ποδόσφαιρο, καλός ή κακός. Η είδηση της ημέρας βέβαια χτες αφορά το ΑΠΟΕΛ, όπου υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις μετά την ανακοίνωση των γαλαζοκιτρίνων για την ΚΟΠ. Ουσιαστικά αυτό που φαίνεται, έχουν μπει τα πάντα στην τελική ευθεία. Είναι πλέον ένα κομμάτι που τρέχει για οριστικοποίηση της τελικής συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, και αυτό είναι κάτι το οποίο να το δούμε να εξελίσσεται σύντομα. Το ΑΠΟΕΛ έβγαλε ανακοίνωση βασικά, λέγοντας ότι η ΚΟΠ δηλώνει έτοιμη να εγκρίνει την αίτηση του ΑΠΟΕΛ μετά έτσι από μεγάλο διάστημα και αναμονής βέβαια για τους γαλαζοκίτρινους. Όπως ανέφερε το ΑΠΟΕΛ, σε κοινή ανακοίνωση σωματείου και εταιρείας έχει ληφθεί επίσημη επιστολή από την ΚΟΠ σε σχέση με την προτινόμενη επένδυση και αναδιάρθρωση των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων του ΑΠΟΕΛ. Η θέση που εκφράζεται από την Ομοσπονδία, λέει το ΑΠΟΕΛ, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την ολοκλήρωση της συμφωνίας, και με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουν τεθεί ενώπιον της, η ΚΟΠ δηλώνει καταρχήν έτοιμη, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην επιστολή της, να εγκρίνει την αίτηση του ΑΠΟΕΛ για εξαίρεση από τον κανόνα της τριετίας. Θα έχουμε θέμα με ΑΠΟΕΛ μετά, θα το συζητήσουμε εννοείται και θα τα πούμε έτσι με όσο περισσότερες δυνατόν λεπτομέρειες μπορούμε να έχουμε, και το λέω αυτό διότι είναι ένα κομμάτι το οποίο εδώ και πολλούς μήνες το περιμένουν πώς και πώς οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ, δηλαδή να μπει μέσα το επενδυτικό φαντ του Λιασί και να αλλάξουν τα δεδομένα όσον αφορά το οικονομικό, το οποίο ταλανίζει τους γαλαζοκίτρινους εδώ και αρκετά χρόνια, και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Γενικότερα πάντως είναι μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα από τη στιγμή που έχουμε τελευταία μπαλίτσα, ενώ θα παίξουν τα παιχνίδια οι ομάδες αυτό το Σαββατοκύριακο, και μετά πάλι από τρεις εβδομάδες θα αργήσει πάρα πολύ να επανέλθει στη δράση στο πρωτάθλημα λόγω εθνικών ομάδων, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά. Αυτό από μόνο του λοιπόν μας δίνει την ευκαιρία αυτήν την εβδομάδα να απολαύσουμε πάρα πολλά παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη. Έχουμε εννοείται Champions League, Europa League, με την Ομόνια να παίζει αύριο με τη Θέλτα Βίγκο, και γενικά είναι μια διοργάνωση η οποία εντάξει, είναι πολύ ψηλού επίπεδου τα παιχνίδια. Θα δούμε πώς θα πάει το μενού και για την Ομόνια και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει σημαντικό μάτς με τη Γιαγκελόνια, και επειδή υπάρχει μάχη για την Ελλάδα και την Πολωνία όσον αφορά τις θέσεις με τη δεκάδα κλπ, αυτό το μάτς έτσι θα έλεγα αποκτά μεγαλύτερη σημασία, αν μπορώ να το πω έτσι, και αυτά θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση πάντως αγωνιστικά μέσα στην εβδομάδα έχει πάρα πολύ πράγμα, και το πρόγραμμα που είναι αύριο έχουμε και την Πέμπτη τα παιχνίδια στο Europa, έχει 3, 6, 9 από 9, 9 Τετάρτη, 9 Πέμπτη. Παραλαμβάνω, αύριο παίζει και η Ομόνια και ο Ολυμπιακός, έτσι, και ο Όφη παίζει την Πέμπτη με την Hoffenheim, σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι, έχει όμως κάποια πολύ καλά μάτς. στο Europa League, και λέω το γεγονότος ότι υπάρχουν μεγάλες ομάδες. Δηλαδή το Milan Benfica που είναι αύριο στις 10 το βράδυ είναι άνετα παιχνίδι της, είναι άνετα παιχνίδι της Champions League. Ανετότατα παιχνίδι της Champions League. Εντάξει, θα τα δούμε σιγά σιγά. Εδώ στα δικά μας περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε πώς θα κινηθούν οι ομάδες όσον αφορά το, το μεταγραφικό, διότι έχει, θα έχει την σημασία του για κάποιους, έτσι όπως είναι τα ρόστερ δομημένα. Υπάρχει αυτό το παράθυρο των ανέργων, τα ξέρετε, υπάρχει και το παράθυρο των δανεικών από μια ομάδα σε άλλη, κυπριακή ομάδα. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο επίσης δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Ο φίλος μου ο Βάσος, καλημέρα. Πού είναι ο Βάσος? Μετά την επόμενη αγωνιστική βλέπω 2-3 προπονητές ή και 4 να φεύγουν. Ρε Βάσο, εσύ πήρες το δρεπάνι για τους 4 όρους. 4 κιόλα. Όχι, πολλοί 4. 4 σε ορίζοντα Χριστουγέννων, οκ, okay, αλλά την επόμενη αγωνιστική δεν ξέρω. Σίγουρα πάντως το στοιχήμα που έχω βάλει και σας είπα ότι δεν υπάρχει θέμα να μην το κερδίσω είναι ότι πριν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα έχουμε αλλαγή τουλάχιστον ενός προπονητή. Είναι safe παίζω. 1-0-1 είναι. Μάλλον void, το φράξαν οι εταιρείες. Και εγώ πιστεύω ότι αυτή την εβδομάδα μπορεί να έχει αλλαγή προπονητή, αλλά να σας πω κάτι. Είναι και αυτή η ανυπομονησία που υπάρχουν στις τάξεις των διοικήσεων των ομάδων, των φιλάθλων κυρίως, ειδικά στις μεγάλες ομάδες, άμα υπάρχει μουρμούρα, και όταν υπάρχει μουρμούρα αρχίζει μετά να παίρνει τον μπαλάκι τον προπονητή, γιατί δεν μπορεί να διώξει όλους τους παίκτες. Τα γνωστά, τα οποία έχουμε δει και έχουμε ζήσει πολλάκις και εδώ στην Κύπρο και γενικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι. Τι λέει ο Βάσος, μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Σκέφτουν να χάσουν από ΑΕΛ, Σαλαμίνα και Ύψωνας. Το ΑΠΟΕΛ δεν έχει θέμα προπονητή. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και γενικά νομίζω ότι δεν θα υπάρχει θέμα προπονητή το επόμενο διάστημα. Δεν το έχω το ΑΠΟΕΛ μέσα στις υποψήφιες ομάδες. Έτσι πιστεύω. Τώρα, you never know καμιά φορά. Σαλαμίνα, ο Ύψωνας παραδείγματος χάρη με 3-3. Αλλά το θέμα είναι ότι στον Ύψωνα είναι βελτιωμένη η εικόνα. Το παλεύει η ομάδα. Δηλαδή, η πρώτη αγωνιστική ήταν χαλιά. Δεύτερη αγωνιστική με την Αραδίπου που έπαιζε και με 10 παίχτες. Με παίχτη λιγότερο βασικά. Και χτες με τον Άρη δεν μπορώ να πω ότι ήταν μέτριος. Το πάλεψε. Και αυτή τη στιγμή που το πάλεψε. Ίσως αυτό να το σκεφτεί η διοίκηση, να πει ρε παιδί μου, εντάξει, ας το να δώσουμε και άλλο περιθώριο στον Τσιγκρίνσκι. Να το δούμε, γι' αυτό σας λέω. Είναι κάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρος πως θα λειτουργήσει. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, θυμίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα κληρώσουμε την εκτός έδρας φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση με την ένδειξη Orange Shop. Θα μπείτε στην διαδικασία να διεκδικήσετε την εκτός έδρας φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Ωραίο δώρο, ξέρω ότι το θέλετε. Ένας από εσάς θα το τσιμπήσει, μας το προσφέρει το Orange Shop και τους ευχαριστούμε. Επίσης, ένα ζευγάρι ποδοσφαιρικά παπούτσια Puma, το ζευγάρι το Puma Ultra 6, σε όποιο size θέλετε, είτε παιδικό είτε αντρικό, ένας από εσάς θα το κερδίσει, μας το προσφέρει το Absolute Team Sports Cyprus με την ένδειξη Puma. Αυτό το ζευγάρι, το παπούτσι, θα το κερδίσει ένας από εσάς. Είναι το Puma Ultra 6 Ultimate Elite. Μου το είπα, είναι και μεγάλο το όνομα του. Λοιπόν, όπως λέει ο φίλος μου Ανδρέας, ο οποίος δεν του αρέσει να λέω την παρακάτω ατάκα, πάω να φέρω εφημερίδες και επιστρέφω σε λίγο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Μέχρι τώρα ήξερες το μότο. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-49.
2: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
4: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
11: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
13: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. Την 3η 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
14: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί...
13: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
15: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνεις.
16: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
17: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
18: Με όπλο τον κόσμο, τη Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί Silic Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
19: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
20: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
21: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
8: Σέρβις σε 15 μέρες.
21: Κάτι πιο ευχάριστο?
8: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
21: Α, τώρα μιλάς σωστά.
22: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όσους στην παρέα μας εδώ στον Super Source, στους 104, 7 και 12 πρώτα λεπτά, με πολλή κίνηση κλασικά. Οπότε τα γνωστά, υπομονή και προσοχή κυρίως, πώς οδηγείται το πρωί, γιατί κάποια ακόμα δεν έχει ανοίξει το μάτι, το καταλαβαίνω αυτό, είναι πολύ πρωί. Λοιπόν, τα πρωτοσέλιδα τι λένε, έχει αυτή την κουβέντα με το Μαύρο Βαν, το οποίο έκλεισε η υπόθεση. Λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών, ο Γενικός Εισαγγελέας διευκρίνησε ότι ο νόμος εμποδίζει την πολλαπλή διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς. Μάλιστα. Ή ας αλλάξουν το νόμο, ή ας μείνει το σκηνικό το ίδιο για όλες τις παρόμοιες υποθέσεις. Η αλήθεια, λέει ο Χριστοδουλίδης, τάζει, αλλά τα κλιματιστικά δεν λειτουργούν. Είναι το κεντρικό θέμα της αλήθειας. Πουλάει ξανά προσδοκίες, ο Χριστοδουλίδης προαναγγέλει επανέναξη διαπραγματεύσεων στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα στην αλήθεια. Η Χαραυγή λέει στο μαύρο σκοτάδι δικαιοσύνη. Η έρευνα για το κατασκοπευτικό βαν σταματά και αλληλογραφία σφραγίζεται ως απόρριτη με εντολές Γενικού Εισαγγελέα. Πολύ ωραία. Τι άλλο έχει. Στο ίδιο έργο θεατές οι μαθητές χωρίς κλιματιστικά, υποδομές και ύλη. Επίσης θέμα από το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής. Ο πολίτης λέει: έμειναν στον δρόμο οι Βρετανοί ερευνητές. Η νέα έρευνα για το μαύρο κατασκοπευτικό βαν τερματίστηκε πριν καν αρχίσει. Μάλιστα. Ο Γενικός Εισαγγελέας, μιλώντας στο podcast του πολίτη, απέρριψε κατηγορηματικά τις επικρίσεις για συγκάλυψη στην υπόθεση του μαύρου βαν. Οκ. Έχει κάτι άλλο στο έτσι σημαντικό. Όχι, προχωράμε. Πάμε στο φιλελεύθερο. Συσκότηση για το μαύρο βαν είναι ο κεντρικός τίτλος. Τερματίστηκε η έρευνα της αρχής κατά της διαφθοράς για παρακολουθήσεις και αξιωματούχους. Κουδούνι για 52.000 μαθητές χτες. Σαρωτικό κύμα αγάπης για το Μαζονάκι. Χιλιάδες κόσμο χτες στην κηδεία. Και στο τελευταίο αντίο, στο τρίτο νεκροταφείο που είναι στη Νίκαια, στις γειτονιές του δηλαδή, εκεί στον Πειραιά. Σούπερ Σπορ, αλήθεια, όταν δεν μαθαίνεις, παρά την καλή εικόνα που παρουσίασε σε μεγάλα διαστήματα των αγώνων με ΑΕΚ και ανόρθωση, το Απόλλη συνεχίζει να κάνει στο γήπεδο τα ίδια λάθη που του στοιχίζουν πολύτιμους βαθμούς. Είναι το κεντρικό θέμα. Ομόνια, νέα πίστα το Europa. Ξέχασε τον Απόλλωνα, βλέπει η Θέλτα. Χαραυγή, κόσμος των σπορ, με καυτό γασιπί και πίστη για την πρώτη νίκη, για το αυριανό παιχνίδι με τη Θέλτα. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία η Ομόνια. Γήπεδο του πολίτη, άλλη ταχύτητα όταν είναι φουλ. Η Πάφος ξεδίπλωσε τις αρετές της στην αρένα. Ομόνια επιστρέφει για μια αλλιώτικη πορεία. Και Goal News, πράσινο φως για συμφωνία από LKCM Partners. Προχωρούν με στόχο την οριστικοποίηση του deal και την άμεση χρηματοδότηση. Πολύ ωραία. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Πάμε να τα δούμε ξεκινώντας από το χτεσινό παιχνίδι. Έσπασε το ρόδι για τον Άρη σε φτές το πρωτάθλημα, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη την φετινή σεζόν. Η ομάδα της Λεμεσού επικράτησε του Ύψωνα στο Αμόχωστος με 1-0, χάρη σε γκολ του Εφαγκέ στο 84ο λεπτό. Παιχνίδι το οποίο έριξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής. Πλέον, ο Άρης με αυτήν χάρη σε γκολ του Εφαγκέ στο 84ο λεπτό. Παιχνίδι το οποίο έριξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής. Πλέον,

όσα είδα από το παιχνίδι, θα πω ότι για μία ακόμα φορά ο Ύψωνας φάνηκε να παρουσιάζει έτσι ένα βελτιωμένο αγωνιστικό πρόσωπο, αλλά δεν πήρε βαθμούς, οπότε τρίτη σερή ήττα είναι ένα θέμα. Απ' την άλλη, ο Άρης είχε περισσότερο κατοχή μπάλας, είχε περισσότερες τελικές 6 εναντίον 4, δεν είναι δραματικά περισσότερες και γενικά δεν είχε πάρα πολλές φάσεις στο παιχνίδι. Νομίζω φαινόταν ότι αν θα έχει γκολ θα κριθεί μάλλον αν κάποιος θα κερδίσει θα κριθεί στο γκολ. Αυτό έγινε. Ο Ράτσκοφ είπε ότι είναι μια νίκη που αξίζαμε. Ο Στοϊκόβιτς, ο οποίος είναι ο θεωρητικά προπονητής του Ύψωνα, γιατί είναι ο Τσιγκρίνσκι που είναι ο προπονητής, απλά δεν έχει το UEFA Pro, είπε ότι τα λάθη σε αυτό το επίπεδο τιμωρούνται. Μάλιστα. Okay. Προχωράμε. Πάμε στο ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ έχει θέματα τα οποία είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα και είναι λογικό αυτό, λόγω του ότι πλέον είναι έτοιμο το σκηνικό με το επενδυτικό σχήμα του Λιασί να μπει στην τελική ευθεία. Δηλαδή, η επιστολή που έλαβε το ΑΠΟΕΛ από την ΚΟΠ επαναλαμβάνει τα δεδομένα γύρω από την αδειοδότηση της νέας εταιρείας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μετάβαση μάλλον στο καθοριστικό στάδιο των τελικών υπογραφών. Ουσιαστικά είναι έτοιμο να ανάψει το πράσινο φως, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, για να μπει στη τελική ευθεία όλη αυτή η διαδικασία στο ΑΠΟΕΛ μαζί με την πλευρά Σαβαλιασί. Οι πληροφορίες λένε ότι ίσως και σήμερα να προκύψουν κάποιες εξελίξεις με τις επαφές των δύο ομάδων. Χτες πάντως ο Σαβαλιασί έβγαλε μια ανακοίνωση παύλα τοποθέτηση που ουσιαστικά είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό έγινε αργά χτες βράδυ, μετά τις γύρω στα μεσάνυχτα εν πάση περιπτώσει. Εγώ θα πω ότι εφόσον όσα καταγράφονται στο πλαίσιο συμφωνίας με εταιρεία, σωματείο και Λιασί, αν αυτά αποτυπωθούν χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο τελικό κείμενο, η νέα εταιρεία θα πάρει την απαιτούμενη άδεια Μάρτιο του 27. Το σίγουρο είναι ότι οι νομικοί σύμβουλοι των δύο πλευρών δεν περιμένουν με σταυρωμένα χέρια, ήδη έχουν έτσι ένα καλύψει σημαντικό έδαφος στην σύνταξη της τελικής συμφωνίας, γιατί το πιο σημαντικό απ' όλα όταν γίνεται ένα τέτοιο deal είναι η τελική συμφωνία που θα πέσουν οι υπογραφές. Αυτό είναι που θέλει να δει και η UEFA και η COP και γενικά είναι αυτό που θέλουν να δουν και οι δύο πλευρές βάσει της αρχικής συμφωνίας που υπάρχει. Εφόσον λοιπόν υπάρξει αυτή η περιβόητη τελική συμφωνία, ανοίγει ο δρόμος για άμεση οικονομική ενίσχυση της υφιστάμενης εταιρείας, που είναι νομίζω το πλέον σημαντικό, και θα είναι ένα ποσό το οποίο θα καλύψει τις πολλές υποχρεώσεις που έχει το ΑΠΟΕΛ το επόμενο διάστημα και προφανώς θα προσφέρει πολύτιμη ανάσα όσο το ενεργοποιηθεί πλήρως το μοντέλο λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος σε όλα τα επίπεδα. Αυτή είναι η κουβέντα. Παραλαμβάνω, ο Σάββας Λιασί χτες βράδυ με γραπτή δήλωσή του ευχαρίστησε την ΚΟΠ και την UEFA για τη συνεργασία και την καθοδήγηση της συμβολής τους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μέχρι σήμερα. Εντάξει, τον Ιούνιο στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας θυμίζω ότι είχε παρουσιαστεί ένα πρώτο περίγραμμα της προτινόμενης συνεργασίας. Αν θυμάμαι καλά, κυρία Τζόρτζια Παναγιώτου είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, έκανε αναφορά στη δημιουργία νέας εταιρείας σε συμφωνία διάρκεια 40 ετών και σε πλάνο 40 εκατομμυρίων με σημαντική χρηματοδότηση 12 εκατομμυρίων κατά τον πρώτο χρόνο, έτσι. Γιατί ο πρώτος χρόνος θα έχει σίγουρα σημασία να μπει στην όλη διαδικασία ένα μεγάλο ποσό, και αυτό από αυτά που είχαν λεχτεί είναι αυτό το ποσό. Ο εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ, ο πρώην υπουργός, ο Πετρίδης, που είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μαζί με την κυρία Τζόρτζια Παναγιώτου, έκανε μια ανάρτηση τα ξημερώματα με αφορμή εννοείται τις εξελίξεις στο επενδυτικό, μάλλον με την απάντηση της ΚΟΠ για το επενδυτικό σχήμα, και είπε ότι είναι μεγάλο βήμα για το ΑΠΟΕΛ. Η σημερινή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα σοβαρής δουλειάς για να ξεπεραστούν σύνθετα ζητήματα

και να ολοκληρωθεί η επένδυση. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Συνεχίζουμε με σοβαρότητα για το μελλοντικό ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα. Υπάρχουν ερωτηματικά, προφανώς είναι ερωτηματικά τα οποία θα απαντηθούν μέσα από το κείμενο της τελικής συμφωνίας και μέσα από δηλώσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Για τους φίλους πάντως του ΑΠΟΕΛ είναι η μοναδική διέξοδος αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την ώρα όσον αφορά το κομμάτι βιωσιμότητας της εταιρείας, γενικότερα της ομάδας, έτσι, με τα οικονομικά. Λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ περιμένουμε να δούμε τα αγωνιστικά του εν ώψη της αναμέτρησης, πολύ δύσκολης αναμέτρησης που έχει με τον Απόλλωνα το ερχόμενο Σαββατό. Είναι 7 η ώρα αυτό το ντερμπί στη Λεμεσό, Απόλλων-ΑΠΟΕΛ, και είναι όντως ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είναι το ντερμπί της επόμενης αγωνιστικής. Πάρα πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες οι οποίες έχουν απολέσει βαθμούς, δηλαδή ο Απόλλωνας ναι με ένα αίτητος αλλά έχει μόλις μία νίκη και δύο ισοπαλίες. Το ΑΠΟΕΛ με δύο ήττες σε τρία μάτς και μόλις μία νίκη, σίγουρα και αυτό ψάχνει εναγωνίως βαθμούς για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

0: Η Ομόνια αφήνει στην άκρη το πρωτάθλημα και στρέφει την προσοχή της στην Ευρώπη. Αύριο οι πράσινοι κάνουν πρεμιέρα στο League Face του Europa League απέναντι στην Θέλτα Βίγκο. Υψηλές απαιτήσεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Παίζει με ισπανική ομάδα της Πριμέρα Ντιβιζιόν. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Η Ομόνια που θα προσπαθήσει να μπει με το δεξί. Ο Μπέρκ σήμερα θα μιλήσει στις 3.30 στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Η προπόνηση είναι 6.30 ώρα στο Ηλίας Πούλος. Θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό γύρω από τον Σάτκα, ο οποίος αποχώρησε από τον ντέρμπι με τον Απόλλωνα με σχίσιμο στο κεφάλι. Έγιναν κάποια ράματα προφανώς. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση. Αν είναι έτοιμος, παίζει. Αντίθετα, θυμίζω, είναι εκτός ευρωπαϊκών πλάνων παύλα λίστας ο Ακιντόλα, αφού αποκτήθηκε μετά την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας, οπότε δεν παίζει. Αυτό που περιμένω να δω από τον Μπέρκ είναι να κάνει αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι με την ομάδα του Απόλλωνα, το ισόπαλο 0-0. Παίχτες όπως είναι ο Μπρόουερς, ο Τανάσε και ο Εβάντρο που είχαν μπει αλλαγή σε αυτό το παιχνίδι, θεωρώ ότι μπορούν άνετα να είναι ενδεκαδάτη. Θα το δούμε βέβαια, γιατί αλλαγές η Ομόνια για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα κάνει. Στην Ομόνια πρέπει να πω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για την απευθείας κόκκινη που δέχτηκε ο Μπέρκ. Αναμένουν το φύλλο αγώνα ώστε να γνωρίζουν τι γράφτηκε από το διαιτητή. Και υπάρχει και προβληματισμός για κάποιες αποφάσεις του Αθανασίου, του Κυριάκου Αθανασίου, όπως επίσης και κυρίως για τον χρόνο καθυστέρησης που ήταν μόλις 3 λεπτά στο φινάλε. Αυτή τη στιγμή ο Μόνε κρατάει χαμηλούς τόνους στο θέμα αυτό, αλλά νομίζω το θέμα Μπέρκ, το τι έχει γραφτεί στο φύλλο αγώνος, είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει, θα το δούμε. Πάμε στην Πάφο. Η Πάφο όχι μόνο αντέδρασε μετά το Χ με τον Ολυμπιακό το 0-0, αλλά πήρε ένα σπουδαίο διπλό. Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι στο μεγαλύτερο κομμάτι απέναντι στην ΑΕΚ στην Αρένα. 1-0, νίκη σε ένα από τα ντέρμπι της αγωνιστικής. Εντάξει, και έλειπε και ο Κορέα, έτσι, το οποίο είναι ένα σπουδαίο εργαλείο. Γενικά η Πάφος δείχνει ότι όταν θα είναι στο φουλ γεμάτο το ρόστερ θα είναι άλλη φάση. Λείπει και ο Ζάζα, θυμίζω, δεν θα παίξει καθόλου φέτος. Όλα αυτά γενικά δείχνουν ότι η Πάφος είναι δικαιολογημένα ένα από τα μεγάλα φαβορί για το φετινό τίτλο. Αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο φαβορί στο πρωτάθλημα για τον τίτλο, με βάση, όχι το λέω εγώ, τι λένε οι εκτιμήσεις των εταιριών. Όλα βέβαια θα κρυθούν στο γήπεδο, έτσι αντιλαμβάνεστε, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Υπάρχει και το Conference League, το οποίο ακόμα δεν θα είναι, θα είναι μετά τη διακοπή. Το Conference League είναι μικρότερο στη διοργάνωση ενώ σε μέγεθος. Έχει 6 αγωνιστικές, δεν έχει 8 όπως είναι οι άλλες δύο διοργανώσεις, άρα ξεκινάει σε μεταγενέστερο στάδιο, άρα στην Πάφο είναι και επίσης μια ευρωπαϊκή περιπέτεια στην οποία θέλουν να πάνε όσο το δυνατά πιο μακριά γίνεται. Δεν είναι κακή η κλήρωση, το θυμίζω, άρα θα περιμένω να δούμε επιτυχίες, νίκες της Πάφου στην Ευρώπη. Εγώ αυτό περιμένω. Η Πάφος παίζει με ΑΕΛ την Παρασκευή, συγγνώμη, και να δούμε ποια θα είναι, πώς το λένε, το ρόστερ, η διαθεσιμότητα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι ακόμα τρίτη, έχει ακόμα αρκετές μέρες. Πάμε και στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ υπάρχει ιδιαίτερη ενόχληση με βάση αυτά που συζητούσαμε χθες και με τον Κυριακό Δημητρίου για τη φάση του 92ου λεπτού, όπου θεωρούν ότι υπάρχει πέναλτι πάνω στον Μυραμόν και ότι μάλλον αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό που υπάρχει ενόχληση στην ΑΕΚ είναι ότι το ΒΑΡ δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή δεν παρενέβη ή δεν το εξέτασε ελαφρά την καρδία, γιατί θεωρούν ότι υπήρχε πέναλτι στην επαφή του Γκούγκα με τον Μυραμόν. Εντάξει, η ΑΕΚ πλέον στρέφει προσοχή στο παιχνίδι με την Ομόνια 29. Την Παρασκευή παίζει στην Περιστερώνα αυτή η αναμέτρηση. Να δούμε πώς θα πάει. Η ΑΕΚ είναι φαβορή σε αυτό το μάτς, αλλά η ομάδα της 29, της Ομόνιας 29, μόνο εύκολη λία δεν θα είναι, διότι έχει βγάλει όντως μια πολύ καλή εικόνα μέχρι τώρα. Και έχει και βαθμολογικό κέρδος, όντας αίτητη. Δύο μάτς έχουμε την Παρασκευή, θυμίζω, το Πάφος ΑΕΛ και το Ομόνια 29 ΑΕΚ. σε αυτή την αγωνιστική, έτσι όπως βλέπω τις τιμές που έχουν δώσει οι εταιρείες, το πιο μεγάλο φαβορί όσον αφορά φαβορί είναι η Ομόνια απέναντι στον Ύψονα, ενώ το αμέσως πιο μεγάλο φαβορί, πάρα πολύ χαμηλά, είναι αυτό που λέμε χώμα η τιμή στον Άσο, είναι η Πάφος απέναντι στην ΑΕΛ. Δηλαδή η ΑΕΛ, το διπλό της ΑΕΛ φτάνει στο 10, που υποτίθεται είναι ντέρμπι αυτό. Λοιπόν, εντάξει, τα υπόλοιπα έχει ψηλομοιρασμένα, έχει πολύ μεγάλο φαβορί στο Άρης Καρμιώτισσα. Επίσης η ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλο φαβορί με την Ομόνια 29, το Away. Πιο μοιρασμένο σίγουρα το Απόλλωνα ΑΠΟΕΛ με φαβορί τον Απόλλωνα. Επίσης το Σαλαμίνα Ανόρθωση είναι φαβορί Σαλαμίνα. Οκ. 2-30 Σαλαμίνα, 3 Ανόρθωση. Μάλιστα. Και το Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός Λευκοσίας που είναι πάρτα βγό και κούρευτα. Δεν βγάλει άκρη το αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να είναι άσος, μπορεί να είναι χ, μπορεί να είναι διπλό και μπορεί και το οτιδήποτε. Έτσι. Αυτή είναι η κουβέντα. Τι άλλο έχει, αυτά για την ΑΕΚ νομίζω δεν έχει κάτι άλλο. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει και εδώ η προετοιμασία της ομάδας από τη στιγμή που και η ίδια είναι έτοιμη για ένα σημαντικό παιχνίδι όπως είναι το συγκεκριμένο. Καλημέρα στο Μάριο, γεια σου Μάριε μου. Κλινική στη Λάρνακα από την ιστοσελίδα. Μα σοβαρά, έχει μια κλινική στη Λάρνακα, μου στέλνει τώρα ο... Μα όντως είναι έτσι στη Λάρνακα και είναι ο γιατρός ο οποίος έχουν συλλάβει για το Μαζονάκι. Οκ. Εντάξει, συνεργάζεται φαντάζομαι. Το θέμα είναι ότι με το κομμάτι με το Μαζονάκι, με τους γιατρούς και λοιπά, με το ζευγάρι των γιατρών, να υπάρχουν εξελίξεις. Τι εννοώ, ότι πλέον έχει αναλάβει τα δικαστήρια, η αστυνομία και λοιπά και θα υπάρχουν εξελίξεις το επόμενο διάστημα και σημαντικές. Από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί έχει προκληθεί τεράστιος ντόρος για το όλο θέμα. Θα δούμε. Έχει ακόμα δρόμο αυτό το κομμάτι. Μόλις έχει ξεκινήσει μετά το θάνατο του Μαζό.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
5: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
6: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
7: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
8: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
9: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
10: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
11: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
8: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λακταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
11: Παραπαπα.
12: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
13: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
14: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,65 και με Lidl Plus 2,35. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 3,65 και με Lidl Plus 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value.

0: με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
6: Σέρβις σε 15 μέρες.
5: Κάτι πιο ευχάριστο.
6: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
5: Α, τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 39 πρώτα λεπτά. Καλημέρες όσων είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sports, στους 104. Καλημέρα στα Σπόρ, Άλκης Μπότσος στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, εννοείται. Άρα υπομονή, γιατί είμαστε μόνοι στα μισά και κάτι της πρώτης ώρας. Έχουμε μιλήσει για τις εξελίξεις στο ΑΠΟΕΛ. Θα πάμε και για την Ομόνια, για το Europa League, εννοείται για το χτεσινό παιχνίδι του Άρη με τον Ύψωνα. Είπαμε και για την ΠΑΦΟ, η οποία και αυτή ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Παρασκευής με την ΑΕΛ, και για την ΑΕΚ. Πάμε στον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας, παρά το γεγονός ότι έχει πολλές απουσίες, εν τούτης πήρε ένα πολύ σημαντικό βαθμό στο ΓΑΣΥΠΗ απέναντι στην Ομόνια. Είναι πάντως, πρέπει να βρεθεί μια λύση με αυτούς τους μυϊκούς τραυματισμούς. Δεν ξέρω ποια θα είναι η λύση, τι και πώς, αλλά πρέπει να το δουλέψουν στον Απόλλωνα, διότι είναι συνεχώς τα προβλήματα που βγαίνουν στην επιφάνεια. Αυτό είναι θέμα για τον προπονητή, για τον εκάστοτε προπονητή. Πέρα από τον, θυμίζω ότι πέρα από τον Βέισμπεκ και τον Τομάς που είχαν τιμωρίες από πέρσι, στον Απόλλωνα το τελευταίο διάστημα προέκυψαν οι τραυματισμοί του Ανδρέου, του Γκασπάρ, του Μπράουν, του Λιούμπιτς, του Σπόλιαριτς. Και έχασε και το τελευταίο μάτσο ο Όσμπολτ λόγω στομαχικών διαταραχών. Κάτι έφαγε, τον πείραξε. Οι περισσότεροι τραυματισμοί είναι μυϊκά προβλήματα. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτό το κομμάτι. Ευελπιστούν ότι δεν θα υπάρξει κάποιο θέμα παρακάτω, διότι ο Φανούριος έλεγε χτες ότι λόγω αλλαγής στο πρόγραμμα προπόνησης μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν προέκυψαν αυτά τα προβλήματα. Μπορεί να είναι μια εξήγηση επιστημονική, δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά αυτό μας είπαν από τον Απόλλωνα. Οπότε προφανώς οι γυμναστές κάτι τέτοιο έχουν πει. Το Απόλλωνα, θυμίζω, με το Απόλλωνα παίζει ο Απόλλωνας το Σάββατο. Η προετοιμασία ολοκληρώνεται Παρασκευή. Θα δούμε αν υπάρχουν και ποιες απουσίες, γιατί πάλι θα υπάρχουν έτσι κάποιες απουσίες στους γαλάζιους της Λεμεσού για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα δούμε, παραδείγματος χάρη, τον Σπόλιαριτς και τον Γκασπάρ. Ο Όσμπολτ θεωρώ ότι δεν θα έχει θέμα να επιστρέψει, γιατί ήταν θέμα στομαχικών διαταραχών. Οι άλλοι δύο, δύσκολοι προς το παρόν, τουλάχιστον αμφίβολοι, αν το πω έτσι καλύτερα.

0: Καλημέρα, Αντώνη, υπάρχω μόνο μένα και Λίβερπουλ. Γεια σου, Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα και στο Χρήσανθο Μόνη Ιωνία. Καλημέρα στο Λούκα από τον Άγιο Θοδωρό. Γεια σου, Λουκά μου, μόνο από Ελέο. Ο Λουκάς. Καλημέρα, Χρήστος Ροκομπιλάδες. Γεια σου, Χρήστο, καλημέρα. Είπε τίποτα ο Κυριάκος για το πέναλτι στο Λελέ. Καλημέρα, 5-15. Άλκη, καλημέρα. Τι γίνεται με Μάρτινς, φεύγει? Όχι. Αυτήν την εβδομάδα δεν υπάρχει θέμα Μάρτινς. Όχι. Οπότε να περιμένουμε να δούμε αν προκύψει. Όχι για την γενικότητα τι θα προκύψει, γιατί εξελίξεις πάντα είναι στο κάδρο των εξελίξεων όλα αυτά τα θέματα. Για όλα τα ντέρμπι δεν τελειώνουν, έτσι. Το πάει κορδόνι με τα ντέρμπι. Έπαιξε με ΑΕΛ, με Απόλλωνα στη Λεμεσό, μέσα με το ΑΠΟΕΛ, και τώρα το ερχόμενο Σάββατο έχει ντέρμπι Αμοχώστου με τη Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστος. Το ευχάριστο για τον Ελ Μαέστρο είναι ότι επέστρεψαν κάποιοι παίκτες από τραυματισμούς, όπως είναι ο Αρτήματάς που έπαιξε για πρώτη φορά μετά από. Δεν ξέρω, μπορεί πάρα πολύ. Πάνω από 7 μήνες ενδεκαδάτος, ενώ ήταν και ο Φουρτάδος στο αρχικό σχήμα. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον του ιατρικού team της ανόρθωσης είναι ο Μπέρκστρομ. Λοιπόν. Νομίζω ότι οι ανορθωσιάτες αυτό το παιχνίδι είδαν την ομάδα που θέλουν να βλέπουν μέσα στη χρονιά. Με αυτή την εμφάνιση και με αυτόν τον τρόπο που έπαιξε η ανόρθωση, μπορεί να ελπίζει σε πολύ καλύτερα πράγματα σε σχέση με αυτά που υπολόγιζαν οι οπαδοί της το πρώτο κομμάτι και μετά τις δύο σερί ήττες στο πρωτάθλημα. Αυτό για να έχει αξία, εννοώ να έχει αξία η νίκη της ανόρθωσης απέναντι στο ΑΠΟΕΛ, θα πρέπει να έχει συνέχεια στο μάτς με τη Νέα Σαλαμίνα. Σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Νέα Σαλαμίνα, η οποία καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ντέρμπι, να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη, που είναι απαραίτητη και βαθμολογικά εννοείται, αλλά και για την ηρεμία της ομάδας. Η Σαλαμίνα κατήγγειλε τον Φωτίου και τον Τσαμπαλά. Ο Τσαμπαλάς είναι ο βαρίστας. Έκανε επίσημη καταγγελία στην Επιτροπή Διαιτησίας, στον Ιταλό τέλος πάντων, για το μάτς με την ΑΕΛ στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής, και για τον Φωτίου και για τον Τσαμπάλα τον βαρίστα. Αυτό που καταλογίζει η Νέα Σαλαμίνα πέρα από τα σοβαρά διαιτητικά λάθη, έχει καταγγείλει τον Φωτίου για τη συμπεριφορά του απέναντι στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Σαλαμίνας και χαρακτηρίζει αυτή την συμπεριφορά απρεπή και εκτός τάξης. Και ζητά εξέταση της υπόθεσης από τα αρμόδια, δηλαδή τους ξεδίμασε ο διαιτητής. Κάπως έτσι δηλαδή. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Μα ο Φωτίου έκανε τις πράγματα. Τώρα αλήθεια, εγώ τον Φωτίου σαν διαιτητή τον συμπαθώ. Πιστεύω ότι έχει δυνατότητες. Εντάξει, και αυτός όπως και όλοι παρασύρονται κάποιες φορές και από την ένταση που υπάρχει μέσα στο παιχνίδι, προφανώς δεν είναι σωστό αυτό. Αλλά μου κάνει εντύπωση όμως για την συμπεριφορά του. Είναι έτσι τύπος ο Φωτίου, δεν ξέρω. Αυτό λέει είναι η Σαλαμίνα πάντως. Μιλάει για απρεπή και εκτός τάξης. Που σημαίνει πρέπει να πέσανε μπινελίκια και καντήλια. Δεν ξέρω τι έγινε. Πολλά καντήλια και μπινελίκια. Τους είπε ότι μιλάτε πολύ, λέει ο Πέτρος. Καλά, αν τους είπε μιλάτε πολύ, εντάξει. Δεν τους ξέρετε, με το θέμα να μην έχει μπινελίκια, να μην έχει ξετοιμασίδι. Okay. Να είναι έτσι ρε Πέτρο, μπορεί. Δεν το ξέρω. Πάντως η απρεπή συμπεριφορά και εκτός τάξης σημαίνει ότι έπεσαν μπινελίκια. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω. Λοιπόν, ο Πέτρος λέει αναλαμβάνει. Όχι, δεν ξέρω αν έχει έτσι πράγμα. Δεν έχει φύγει ο προπονητής ακόμα. Ο Φωτίου είπε στον Μπάρι: μιλάς πολύ, πρέπει να προσέχετε. Αυτό δεν είναι απρεπή συμπεριφορά. Το μιλάς πολύ, εντάξει. Εάν το. Είναι κάτι άλλο.
1: Μιλάς πολλά μέσα.
0: Μα γι' αυτό. Όχι, αν είναι έτσι, είναι. Δεν είναι πράγμα.
1: Όχι,
0: τι σχέση έχει ο να κρίνει τη δηλώση του Προέδρου. Όχι, έχει.
1: Θα με μιλά πολλά.
0: Όχι, πελάρε άμα του πέτσει. Αν είναι έτσι, είναι πελάρε. Το θέμα είναι ότι.
1: Εγώ έτσι το καταλάβω, σου λέω.
0: Ναι, σου λέω ξαναλέω και πάλι. Αν είναι έτσι, είναι πελάρες που. Πώς το λένε, λέχθηκαν, διότι δεν μπορεί ένας. Γενικά, οποιοδήποτε να κρίνει τις δηλώσεις παράγοντα ομάδα.
1: Αυτό σηκώνει τραγούδι.
0: Όχι
1: τώρα, μετά.
0: Μετά. Μετά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να το δούμε. Καλημέρα στο Στέλιο, εξηγήστε μου κάποιο την Πάφο τελικά. Μάλλον, περίμενα. Μισό λεπτό να δω το μήνυμα του Στέλιου. Λέει, καλημέρα, εξηγήστε μου κάποιο την Πάφο έγινε τέτοια διαδικασία στον Άρη στην Ομόνια, γιατί στο Άπολι γίνεται αυτή όλη η διαδικασία και πρέπει να βγει έγκριση από ΕΦΑ για να προχωρήσει. Είναι διαφορετικό το Στέλιο από αυτά που είχαν γίνει σε Πάφο και λοιπά, διότι εδώ μιλάμε για θα γίνουν δύο εταιρείες, η καλή και η κακή. Φεύγει η χρεοκοπημένη εταιρεία και θα πάει μέσα μια που θα στηθεί από την αρχή. Δεν έγινε έτσι και στις περιπτώσεις, ειδικά στην Πάφο δεν είχε γίνει έτσι, ούτε στον Άρη. Είναι λίγο διαφορετική διαδικασία και χρειάζεται συγκεκριμένη άδεια, όπως και αυτές οι ομάδες είχαν πάρει άδεια από την ΚΟΠ και από την ΟΕΦΑ. Δεν κάνεις οτιδήποτε αλλαγή, ειδικά εταιριών, εάν δεν πάρεις έγκριση από την εκάστοτε ομοσπονδία. Λοιπόν, έχει διαφορές το όλο κομμάτι, σημαντικές διαφορές. Λοιπόν, αυτά και από το Στέλιο. Μισό λεπτό να βλέπω για τα μηνύματα για να μην. Καλημέρα, είπαμε στον Παναγιώτη. Καλημέρα. Λοιπόν, προχωράμε. Δεν ακούγονταν κάτι για αυτούς, γι' αυτό το λέω. Μάλιστα. Okay. Καλημέρα, Στέλιο μου. Για σαν μηνάκα είπαμε για τις καταγγελίες και η ΑΕΛ πάντως έχει ζητήσει εξηγήσει από την ΚΟΠ για την αποβολή του Καφού στο ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ. Έκανε επίσημη καταγγελία. Αμφισβητούν ότι υπήρχε φτύσιμο, δηλαδή στην ΑΕΛ βασικά λένε ότι όπως μίλαγε ο παίκτης έντονα στον αντίπαλο, του έφυγε τσίχλα. Ότι έφυγε τσίχλα, έφυγε. Τώρα αν έφυγε και. Πώς το λένε, έφτισε. Το VR είδατε πώς παρενέβει. Η ΑΕΛ έχει κάνει επίσημη καταγγελία στην ΚΟΠ για το όλο θέμα. Άρα να περιμένουμε να δούμε. Για την ΑΕΛ, τι έχει, αυτός ο Τζέφρι από τη στιγμή που είναι έτοιμος και διαθέσιμος για τον Μάρτινς, νομίζω θα τον δούμε να παίζει με την Πάφο, λογικά. Εφόσον πάρει φανέρα βασικού, ο Γιώβετιτς θα κινηθεί σε πιο ελεύθερο ρόλο σαν δεύτερος επιθετικός, λογικά. Περιμένουν στην ΑΕΛ να ξεκαθαρίσει η κατάσταση των Καρό, Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς, ώστε να δει ο Μάρτινς ποιους υπολογίζει. Πολύ σημαντικές απουσίες σε ένα μάτς το οποίο είναι. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι και για την ΑΕΛ και για την Πάφο. Γενικά δεν νομίζω, δεν σκαρτάρω κάποιο παιχνίδι, με δεδομένο ότι είμαστε στην αρχή και οι βαθμοί είναι ζητούμενο για όλες τις ομάδες. Ολυμπιακός στο μάτς το σπουδαίο το 3-3 και στη βραδιά του καριέρας του Κυνηγόπουλου, του Ελλαδίτη επιθετικού, ο οποίος πέτυχε χατρίκ. Και από την άλλη πλευρά την Ομόνια 29, ο Άμπρι, ο Γάλλος, μάλλον γεννημένος στη Γαλλία αλλά με καταγωγή από Γουινέα Μπισάου, έχει βάλει 4 γκολ στις 3 πρώτες αγωνιστικές και είναι ο MVP μέχρι στιγμής της Ομόνιας 29. Να δούμε και την Ομόνια Ραδίπου, η οποία παίζει, υποδέχεται τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Μια Ομόνια Ραδίπου η οποία έχει βγάλει για μένα πολύ καλή εικόνα μέχρι τώρα. Οπότε είναι και αυτή από τις ομάδες που περιμένουμε να δούμε τι ψάρια θα πιάσουν το επόμενο διάστημα. Νομίζω δεν αφήσαμε κάποιον πίσω. Λεπτό να τσεκάρω τη λίστα. Την Καρμιώτισσα, η οποία Καρμιώτισσα μετά το Χ με την Ομόνια Ραδίπου έχει. Εγώ δεν ξέρω αν είναι τόσο outsider η Καρμιώτισσα με τον Άρη, όπως το έχουν οι εταιρείες. Πάρα πολύ outsider την έχουν, δεν είμαι τόσο σίγουρος. Διότι ο Άρης ακόμα ψάχνει τα ποδοσφαιρικά του βήματα. Είναι μια καινούργια νεανική ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο το μάτς με την Καρμιώτισσα. Γενικά δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Καλημέρα. Ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα? Γεια σου, Παναγιώτη. Αυτός της 29, ο Άμπρι. Έχει πετύχει 4 γκολ. Και δεύτερος είναι ο Κυνηγόπουλος του Ολυμπιακού με 3. Ο Γκράντσερ της Σαλαμίνας με 3. Και ο Φαγκέ του Άρη. Και αυτός έχει βάλει 3 γκολ. Τα πάμε όλα νομίζω. Πάμε στην Ευρώπη.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Διάβαζα ένα θέμα χτες στο Παναγιώ, που το είδα τώρα στο Meridian Sport, δεν θυμάμαι, νομίζω για τη δεύτερη κατηγορία, ότι η Δόξα στο μάτς με το, με ποιον έπαιζε η Δόξα, με την ΑΠΑ, λοιπόν, με την ΑΠΑ, νομίζω με την ΑΠΑ, έκανε αλλαγή στο δεύτερο λεπτό. Βασικά ξεκίνησε με δύο, με τους Κύπριους που πρέπει να ξεκινήσει για να μην φάει πρόστιμο, και στο δεύτερο λεπτό έκανε αλλαγή και έβαλε ξένο. Όσο υπάρχουν παράθυρα, και το λέω για την Δόξα, γενικότερα για τις ομάδες, όσο υπάρχουν παράθυρα τέτοια, προφανώς θα πρέπει η ΚΟΠ να βρει τρόπο να τα κλείσει, διότι καταρχήν ρεζίλ και για τον ποδοσφαιριστή. Μπαίνει ένας Κύπριος ποδοσφαιριστής και σε ένα λεπτό βγαίνει με το που ξεκινάει το παιχνίδι. Άρα αυτό το κομμάτι είναι κάτι το οποίο νομίζω, αν θέλουμε να λέμε ότι βάζουμε τους Κύπριους για να παίζουν, θα πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή αλλαγή Κύπριου μόνο με Κύπριο. Ή αλλαγή Κύπριου τουλάχιστον μέχρι το 60-70 λεπτό. Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό για να κλειδώσει αυτό το πράγμα είναι αλλαγή Κύπριου με Κύπριου. Διότι μπορεί κάποιος να πέσει κάτω στο 20 λεπτό, να πει ασφαδάζω κλπ, να το παίξει τραυματίας και να... Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει, να βρεθεί η ασφαλιστική δικλίδα, ώστε να μην γίνονται τέτοια πράγματα.

0: Πάμε εκτός σύνορων. Εντάξει, οι μέρες στην Ελλάδα είναι ζόρικοι για τον Ολυμπιακό αυτό το διάστημα, με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Ο Ολυμπιακός δεν είναι στα καλύτερά του, άλλαξε και προπονητή. Ο Μεντιλίμπαρα έγινε σύνθημα στα χείλη των φίλων του Ολυμπιακού στο παιχνίδι στην Ήττα με τον Όφη. Ανασύνταξε το σύνθημα εν ώψη Γιαγκελόνια. Η Γιαγκελόνια είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι εύκολη ομάδα, όσο και αν δεν έχει τις εμπειρίες που έχει ο Ολυμπιακός προφανώς στην Ευρώπη. Θα πρέπει να το δει πάρα πολύ αυτό το μάτς, να το προσέξει. Θα δούμε Γιάρεμτσουκ και Έσε λογικά και τον Τζέλσον Μάρτιν στο αρχικό σχήμα. Εγώ νομίζω αυτό, τουλάχιστον αυτούς τους τρεις θα τους έχουμε στην εντεκάδα στην αυριανή αναμέτρηση. Την ίδια ώρα όπου η ΑΕΚ εξετάζει το ενδεχόμενο αναβολής του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο στην προγραμματισμένη ημερομηνία λόγω Ευρώπης. Και υπάρχει ένα έτσι, υπάρχει δημοσίευμα στην Κροατία. Οι Κροάτες ταχώνουν και πολύ μάλιστα στον Σέρβο τον Νίκολιτς για την μεταχείριση του Ντομαγκόη Βίντα. Για μένα ο Βίντα, ειδικά στο μάτς με τον Αστέρα, θα μπορούσε εύκολα να παίξει. Ο Μουκουντή, εντάξει, είναι αρχηγός, ένα καλό σέντερμπακ, αλλά βγάζει πολλές παιδικές αδυναμίες, παύλα αρρώστη σε πολλά παιχνίδια και κάνει σοβαρά λάθη. Δηλαδή το λάθος που έκανε στο μάτς με τον Αστέρα είναι τραγικό και δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει κάνει. Καλός μεν παίκτης, αλλά η σταθερότητα σε κάποια μάτς δεν είναι αυτή που χρειάζεται. Ο Βίντα δεν μπορεί να παίξει, προφανώς και μπορεί να παίξει. Έτσι, προφανώς. Στον Βόλο υπέγραψε ο Καμπελά, πήγε δανεικό τώρα αυτός από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, ο Γάλλος, η παιχτούρα ο Γάλλος, να τον βοηθήσει. Κάνουν μεταγραφές η Ελλάδα. Ο Όφη θέλει τον Αλεξανδρόπουλο που ήταν στη Sporting Λισαβόνα. Ο Λεβαδιακός πήρε έναν Ρουμάνο Ποπέσκου στον Πανετολικό, χτύπησε ο Σατσιάς. Ο Γιάννης έχει ζημιά πάθη, δεν ξέρω πώς είναι το διάστημα που θα λείψει. Ο Άρης πήρε τον Μπρουμά για ένα συνένα χρόνο. Ο Πάκ δεν έχει κάνει κάποια μεταγραφή. Εντάξει. Πάντως γενικά από τη στιγμή που υπάρχει ανοιχτό το παραθύρο στην Ελλάδα για μεταγραφές, θα δούμε μέχρι σήμερα, νομίζω κλείνει αύριο, κινήσεις της τελευταίας στιγμής. Έτσι. Αυτό είναι νομίζω μια πραγματικότητα. Super League 2 χτες, ο Πανιώνιος 1-0 την Καλαμαριά, ο Πανθρακικός 2-0 τον ΠΑΟΚ Β. Πανθρακικός επέστρεψε στη δεύτερη κατηγορία. Ο Παναθηναϊκός πήρε αυτόν τον Σάλαχ Εντίν. Καλή μεταγραφή. Προπονήθηκε και παίζει αύριο, νομίζω, κύπελο έχει ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά. Ο Ταμπόρδα έχει μια θλάση, οπότε θα επιστρέψει μετά τη διακοπή. Δεν είναι κάτι το πολύ σοβαρό, αλλά θα λείψει. Και έστειλαν και δανεικό τον Πάντοβιτς στην Σερβία, στην Ζελέσνιτσαρ, η πράσινη. Ο Παναθηναϊκός παίζει, θυμίζω, με την Καλαμάτα στη Νεάπολη, στο γήπεδο του Ιωνικού, στον Πειραιά. Και λόγω της συμφωνίας που έχει η Καλαμάτα με τον Δήμο της Νίκαιας για μετακινήσεις οπαδών, δεν θα δώσει ούτε ένα εισιτήριο σε Παναθηναϊκό. Άρα θα πάει χωρίς τον κόσμο του ο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι ένα θεματάκι όπως και να το δει κανείς. Λοιπόν, αυτά για την Ελλάδα. Νομίζω αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο όσον αφορά το συγκεκριμένο μενού. Πάμε και να δούμε εκτός συνόρων. Εχθές η Λίντς, σπουδαία νίκη ρε παιδί μου, δηλαδή εντάξει, η Λίντς είναι μια ομάδα η οποία από πέρσι έχει βγάλει πολύ καλά στοιχεία στο πρωτάθλημα. Σώθηκε εύκολα εν πάση περιπτώσει. Φέτος δείχνει ακόμα καλύτερη, έριξε 4 κομμάτια στην Νιούκαστλ. Εγώ δεν το βλέπα το παιχνίδι, μετά από ένα σημείο και μετά ξεκίνησα να το βλέπω. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο ήταν ήδη 2-0. Είδα το 3 και το 4-0. Στο 4 δεν το είδα γιατί ήρθε στο φινάλε. Εν πάση περιπτώσει, το διάστημα που είδα η Λίντς ήταν πολύ καλύτερη απέναντι σε μια Νιούκαστλ, η οποία το ρόστερ της, τα λεφτά που υπάρχουν και λοιπά, είναι πολύ απαιτητικό και είναι διασυρμός για την Νιούκαστλ αυτό το 4-1. Βιγιαρεάλ Μπέτις 1-2 στη Λα Λίγκα. Κόμο Πάρμα 2-1, Τωρίνο Ρώμα 0-2 και Ίντερ Ουντινέζε 5-3. Εντάξει, το μάτς της βραδιάς, αν μπορώ να το πω, από τη στιγμή που είχαμε 8 γκολ στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Μάλιστα το παιχνίδι στα πρώτα 25 λεπτά ήταν 0-2 και μετά άνοιξαν οι ουρανοί και έβρεξε γκολ. Έφαγε ένα μια πεντάρα η Ουντινέζε, 5-3 συνολικό σκορ. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, τι έχουμε σήμερα. Ένα λεπτό. Σήμερα έχουμε La Liga 3 μάτς. Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανιόλ στις 8, Deportivo Alavés Βαλένθια στις 9 και Elche Real Madrid στις 10.30. Έχουμε αγγλικό League Cup. Το μάτς που ξεχωρίζει είναι το Liverpool Tottenham στις 10 το βράδυ. Υπάρχει, για να δω, υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, υπάρχει Ολλανδία Ajax Willem στις 9 το βράδυ. Okay, παιχνία στις μικρότερες κατηγορίες της, πώς το λένε, της Αγγλίας, κλασικά, σε Conference League 1, League 2 και Championship. Νομίζω αυτά, τα πιο βασικά που έχουμε απόψε είναι αυτά. Γενικά πάντως έχει γεμάτο μένο, γιατί θυμίζω και αύριο υπάρχει το πρόγραμμα στο Europa League. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε στη συνέχεια, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και τα υπόλοιπα τα λέμε στην συνέχεια, στη δεύτερη ώρα.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
8: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Ανάβει το πράσινο φως και μπαίνει στην τελική ευθεία η οριστικοποίηση της συμφωνίας του ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα της ECM Partners. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από πλευράς των γαλαζοκυτρίνων, προκύπτει σημαντική εξέλιξη σε αυτή την προσπάθεια. Με βάση τα δεδομένα και τις αρχές που έχουν τεθεί ενώπιον της, η ΚΟΠ δηλώνει καταρχήν έτοιμη υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην επιστολή της να εγκρίνει την αίτηση του ΑΠΟΕΛ για εξαίρεση από τον κανόνα της τριετίας, αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα. Ένωψη Απόλλων, αμφίβολοι είναι οι Μαρκίνιος και Λαϊφής. Ο Άρης πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, επικράτοντας δύσκολα με ένα 0 της Ακράς Σαβαϊνή, γκολ το οποίο σημειώθηκε στο 84ο λεπτό. Ολοκληρώνεται στις 6.30 το απόγευμα η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Θέλτα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa Link. Στις 3.30 θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου από τον Χένινγκ Μπέρκ, η οποία θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από το Ομόνια TV. Στον Απόλλωνα εν ώψη από ΕΛ ξεκαθαρίζει η Αγκασπάρ και Σπόλιαριτς. Ο Μπάγιτς είναι κανονικά διαθέσιμο στην ΑΕΚ εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου, ενώ δεν υπολογίζονται σαν Μπορίτ και Αμίν. Προσπάθειες απόκτησης επιθετικού καταλόγου Α κάνει πάφος. Στην ανόρθωση ο Φανίφ θα είναι διαθέσιμος απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, αμφίβολος ο Μπέρκστρομ. Στην ΑΕΛ ξεκαθαρίζει για Καρό Αλμίδα και Μιλοσάβλεβιτς, ανεβάζει ρυθμούς ο Παπαγεωργίου. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία του εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Γιαγκελόνη για την πρώτη αγωνιστική του Europa Link. Συντελεγευτεί και η προετοιμασία του Όφη επίσης για το Europa Link και τον αγώνα της Πέμπτης με την Hoffenheim. Ο Παναθηναϊκός θα χάσει για τους επόμενους αγώνες τον Ταμπόρδα, ο οποίος υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον προσαγωγό. Χθες τα ξένα πρωταθλήματα, Κόμο Πάρμα 2-1, Τωρίνο Ρώμα 0-2, Ίντερ Ουντινέζε 5-3, Λίντς Νιουκάσολ 4-1, Βιγιαρεάλ Πέτις 1-2. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανιόλ, 9 Λαβές Βαλένθια και 10:30 Έλτσε Ρεάλ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρωή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
10: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
12: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
13: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
12: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
13: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
12: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
13: Majestic Gardens στην Τεστεφάνου.
12: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
14: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
15: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς?
16: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
15: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
16: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
17: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
18: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
17: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
18: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
19: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς?
20: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
19: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
21: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
22: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238 2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
23: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό. Στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
0: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
1: Τι λες παραμιλάς.
0: Πέψη.
1: Θέλεις ένα ψυχτικό.
0: Πέψη.
1: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
0: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
1: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
2: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο κεραυνός Στροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
24: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
25: Electroline. Έλα στο αύριο.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
28: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για tablet. Μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε tablet Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
29: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
30: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,65 και με Lidl Plus 2,35. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 3,65 και με Lidl Plus 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value.
31: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
32: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
33: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
34: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
8: Σέρβις σε 15 μέρες.
7: Κάτι πιο ευχάριστο.
8: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
7: Α, τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Χορηγός εκπομπής Primetel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής Primetel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.
11: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την Primetel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
12: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
13: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
14: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
15: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον μετεωρολόγο μας, τον καιρικό μας αναλυτή, τον Τάσο Ιεροδιακονού. Έλα Τάσο, καλημέρα.
16: Καλημέρα, καλημέρα Τόσο.
15: Τι γίνεται, ε?
16: Καλά, μια χαρά, εντάξει. Αλλάζει το καιρικό σκηνικό.
15: Πες μας καμιά καλή είδηση, γιατί καήκαμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα.
16: Εντάξει, αλλάζει σταδιακά, δεν είναι απότομη αυτή η αλλαγή. Και καλύτερα. Και ο λόγος που καθυστερεί λίγο τώρα να πέσει περαιτέρω η θερμοκρασία είναι διότι θα έχουμε ένα σύστημα χαμηλής πίεσης, χαμηλού βαρομετρικών νότιο-νοτιοδυτικά της Κρήτης, στο θαλάσσιο χώρο, όπου στην Νότια Ελλάδα θα δώσει αρκετές βροχές, καταιγίδες και κάπως έντονα καιρικά φαινόμενα.
15: Νότια Ελλάδα.
16: Ναι, ναι, ναι, και τις βροχές, καταιγίδες και κάπως έντονα καιρικά φαινόμενα.
15: Νότια Ελλάδα.
16: Ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει στοιχεία για άμεση διακόπτη.

0: ή αμυρτές θεραμποφόρ, αλλά τοπικά στα νότια παράθυρα και βορειοδυτικά εκεί ως 5, λίγο πιο ενισχυμένο το αέρα εκεί σήμερα, θα ξασθενήσει από αύριο. Ενώ από Πέμπτη θα αρχίσουν σιγά σιγά να αυξάνονται οι πιθανότητες για κάποιες βροχές. Μπορεί τοπικά την Πέμπτη να έχουμε κάτι τοπικό σε ορεινά ή και εσωτερικό. Ενώ την Παρασκευή, αφού αυτό το σύστημα θα κινηθεί ανατολικά προς τη δική μας περιοχή, θα φέρει, δηλαδή θα ευνοήσει σε αύξηση του ρίσκου βροχής. Αλλά την Παρασκευή φαίνεται να έχουμε κάπως άστα τον καιρό. Ακόμα περιοχές δεν τις έχω ξεκαθαρίσει, αλλά δείχνει ότι θα έχουμε βροχές και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Με την θερμοκρασία να πέφτει, οπότε αν την Παρασκευή έχουμε 30 έως 31 βαθμούς, όταν θα έχουμε μια καλή πτώση στο εσωτερικό τμήμα, στα παράλληλα θα είναι 28 με 30 και τωρινά από 22 έως 24 βαθμούς, εκεί 20-24. Άρα έχουμε μια σταδιακή πτώση και προς το φθινόπωρο, προς το τέλος της εβδομάδας, που δεν αλλάζει ιδιαίτερα τόσο καιρό θερμοκρασία, μπορεί να ανέβει λίγο, αλλά ακόμα θα είμαστε σε καλές θερμοκρασίες.
1: Ωραία. Και βροχούλες, αυτό που ευελπιστούμε.
0: Ναι, δείχνει ότι θα έχει και βροχές, αλλά αυτά εξαρτώνται ακόμα το πώς θα κατανεμηθούν και από το χαμηλό βαρομετρικό το οποίο βρίσκεται στην νότια Ελλάδα.
1: Στην Κρήτη και μας έρχεται σιγά-σιγά. Πόσο, πόσο γεμάτο ή εξασθενημένο, γιατί αυτό είναι πάντα η απορία μας όταν έρχονται τα.
0: Δεν δείχνει την ίδια δυναμικότητα. Αλλά θα το δούμε αυτό το πώς θα. Τι ρόλο θα παίξει και η θάλασσα λόγω του 10 Σεπτέμβρη. Θα δούμε και τι ρόλο θα παίξει η θάλασσα που είναι πιο θερμά τα νερά ακόμα. Θα δείξει.
1: Τέλεια. Τάσο, καλή δουλειά. Ευχαριστώ.
0: Έγινε.
1: Καλημέρα.
2: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
1: Στέλλα Σάβα στην τηλεφωνική γραμμή. Στέλλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Άλκη. Καλημέρα σε όλους. Καλά, καλά εσείς.
1: Πώς πάνε τα νέα, τα γενικά, γιατί βλέπω αυτό με το μαύρο βάν έχει πάλι κουβέντα.
3: Ναι. Μπήκαμε καλά στη ροή των ειδήσεων.
1: Βέβαια, καιρό είχαμε να γκρινιάξουμε λίγο. Για πες τώρα, πώς είναι το θέμα, για να το καταλάβει και ο κόσμος.
3: Κοίταξε, χθες η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς, όπως είχε πει και ο πρόεδρος της αρχής την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, θα έβγαζε μια ανακοίνωση για την καταγγελία. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, τότε που ήταν γενικός ελεγκτής, είχε κάνει μια καταγγελία στην αρχή κατά της διαφθοράς για διερεύνηση σχετικά με την υπόθεση του μαύρου βαν. Μια υπόθεση που, να υπενθυμίσουμε, είχε ξεκινήσει επί Κώστα Κλειδίδη, τότε Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος είχε διορίσει το ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή για διερεύνηση αυτής της πολύ σοβαρής υπόθεσης, τον Ηλία Στεφάνου. Το πόρισμα του Ηλία Στεφάνου είχε ολοκληρωθεί και είχαν ανασταλεί κάποιες διώξεις. Που δεν μάθαμε ποτέ γιατί, πώς και τι, Άλκη.
1: Εναντίον ποιον, είχαμε ονόματα τότε, δεν θυμάμαι.
3: Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Αυτό θα ζε... ναι. Με σκιές γύρω από το όνομα του βοηθού γενικού εισαγγελέα.
1: Ναι, του Σάββα Αγγελίδης.
3: Ναι, αλλά για ποιο λόγο. Με βάση και όσα ο συνάδελφος ο Φάνης ο Μακρύδης από την Εφημερίδα ο Φιλελεύθερος είχε εκδώσει ένα σχετικό βιβλίο σχετικά με την δημοσιογραφική του έρευνα, ότι ο αδερφός του βοηθού γενικού εισαγγελέα είχε μια επαφή με έναν συνεργάτη του Ντίλιαν κατά το 2011 όμως, έτσι, όχι το 2018-2017 όπου είχε κάνει την εμφάνιση του μαύρου βαν στην Κύπρο. Κάποια συνεργασία για κάποιες εταιρείες που τελικά δεν προχώρησε. Αυτό αναφέρει και ο Φάνης Μακρύδης στην δική του δημοσιογραφική έρευνα. Και οι σκιές αυτές όμως παρέμειναν εκεί λόγω του ότι δεν είχε διερευνηθεί ποτέ τη σύγκρουση συμφέροντος του Σάβα Αγγελίδη από αρμόδιες πηγές, έτσι, όχι από δημοσιογράφους.

0: κάπως δημοσιογραφικά, ναι, ναι, διερευνήθηκε από το Φάνη τον Μακρύδη και διαφάνηκε ότι ο αδερφός του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, η σχέση του τέλος πάντων με τον συνεργάτη του Νταλντήλιαν ήταν παρολίγον συνεταιρική, που δεν έγινε ποτέ στο τέλος της ημέρας. Με κάποιες σκιές πάνω από το πρόσωπο του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, με όλα όσα λέχθηκαν για τις παρακολουθήσεις, για το Μαύρο Βαν, που δεν μάθαμε ποτέ τελικώς κάποιος παρακολουθούσε, ποιους παρακολουθούσε.
1: Μα και στην Ελλάδα δεν ήταν η κουβέντα, ναι, δεν έχει σύνδεση με την Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Ναι, δεν μάθαμε εμείς εδώ ποτέ στην Κύπρο τις λεπτομέρειες, οι οποίες ίσως θα έριχναν φως στην υπόθεση. Mm-hmm. Τέλος πάντων, μετά από διάφορες πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από το Μαύρο Βαν, με την αναστολή κάποιων διώξεων μετά το πόρεσμα Ηλία Στεφάνου επί Κώστα Κληρίδη, ο τότε Γενικός Ελεκτής το 2023 είχε κάνει, όπου συστάθηκε και η αρχή κατά της διαφθοράς, γιατί δεν είχαμε ας πούμε τότε αρχή κατά της διαφθοράς, είχε κάνει καταγγελία ενώπιον της αρχής για να διερευνηθεί και από την αρχή η υπόθεση των παρακολουθήσεων και του Μαύρου Βαν. Mm-hmm. Από το 23 μέχρι το 26 η αρχή έβγαλε την ανακοίνωσή της για το που βρίσκονται τέλος πάντων αυτές οι έρευνες και γνωστοποίησε ότι μετά από έντονη αλληλογραφία και απόρριτη που είχαν μεταξύ τους οι δύο πλευρές, δηλαδή η νομική υπηρεσία και η αρχή κατά της διαφθοράς, καταλήγουν στο γεγονός ότι δεν μπορεί η αρχή κατά της διαφθοράς να κάνει έρευνα, γιατί ήδη έχουν γίνει έρευνες επί των συγκεκριμένων ζητημάτων που η αρχή κατά της διαφθοράς θα έκανε έρευνες. Και για ποιον λόγο δεν μπορεί? Γιατί όταν είχε νομοθετηθεί η αρχή κατά της διαφθοράς, στο νόμο υπήρχε, στο άρθρο 10 του νόμου που διέπει το ρόλο της αρχής κατά της διαφθοράς, υπάρχει μια πρόνοια που λέει ότι εάν μια υπόθεση διερευνάται, είναι είτε σε εξέλιξη η διερεύνηση, είτε έχει διερευνηθεί, τότε δεν μπορούν να τρέχουν δύο έρευνες παράλληλα. Και κάπου εκεί χαθήκαμε χθες και σήμερα, θα σου πω, μέσα σε γρίφους νομικούς. Οι υπόλοιποι όλοι που παρακολουθούν το θέμα και ο κόσμος και όλοι εμείς. Γιατί βγάζει αυτή την ανακοίνωση αρχή κατά της διαφθοράς,
1: ναι,
0: αναφέρεται σε απόρριτη αλληλογραφία μεταξύ της νομικής υπηρεσίας που δεν μπορούν να δοθούν περισσότερα στοιχεία καθώς έχει το χαρακτήρα του απόρριτου,
1: mm-hmm,
0: και λέει ότι με βάση τον άρθρο 10 δεν μπορεί η αρχή να συνεχίσει να κάνει αυτή την έρευνα όπως της επεσήμανε, λέει, η νομική υπηρεσία, και από την άλλη βγάζει ανακοίνωση η νομική υπηρεσία και λέει ότι το απόρριτο το ξεκίνησε η αρχή κατά της διαφθοράς και ότι ναι, το άρθρο του νόμου λέει αυτό το πράγμα και αυτά που ζήτησε η αρχή κατά της διαφθοράς να διερευνήσει,
1: ναι,
0: έχουν ήδη ερευνηθεί και έφτασαν και στο δικαστήριο κάτω.
1: Okay.
0: Εμένα μου θυμίζει λίγο ένα μπαλάκι που το κάνουν, το ρίχνει ο ένας τον άλλον. Η ανάγνωση τώρα από νομικούς
1: όπως το λες
0: κύκλους,
1: είναι βασικά.
0: Ναι,
1: όπως το λες, ναι, ξέρεις όμως ο κόσμος είναι θεατής σε ένα γαϊτανάκι ή ένα μπαλάκι που πηγαίνει πέρα δοθέ και αυτό το πράγμα δεν αρέσει.
0: Και
1: γενικά υπάρχει μια κάθε υποψία.
0: Κατά τη διαφορά, άκουγα ας πούμε και σήμερα νομικούς το πρωί, που θα φιλοξενήσουμε και εμείς το μεσημέρι, ναι, αλλά που είχαμε και χθες. Η αρχή κατά τη διαφορά θα μπορούσε να σηκώσει ανάστημα εάν το πρόβλημα ήταν η νομική υπηρεσία εν τέλει, και να το διερευνήσει και αυτό το θέμα, γιατί είδαμε στο παρελθόν ότι δεν την έννοια.
1: Ναι, άρα δεν περιμένουμε άλλη εξέλιξη τώρα, κάποια άλλη ανακοίνωση ή οτιδήποτε άλλο πιο διαφωτιστικό?
0: Εκεί
1: μένει το θέμα και
0: τέλος. Κάνουμε ερμηνείες, νομικοί δημοσιογράφοι, ερμηνείες.
1: Ναι.
0: Επίσης ο Γενικός Εισαγγελέας χθες είχε φιλοξενηθεί στην Άντρη Δανιήλ, τη συνάδελφό, στο podcast, δηλαδή στο podcast
1: πολίτη.
0: Του πολίτη.
1: Ναι, ναι.
0: Και έδωσε κάτι περισσότερο, το απάντησε τέλος πάντων στα κατάχρηση εξουσίας που καταλόγησε εκ νέου, mm-hmm, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης προς τον Γενικό Εισαγγελέα, και ξεκαθάρισε ότι ήταν σε συνεννόηση με την αρχή το ότι με βάση την νομοθεσία που διέπει το ρόλο της αρχής δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η έρευνα από την αρχή, γιατί έχουν γίνει ήδη έρευνες και υποτίθεται τότε οι νομοθέτες είχαν πει ότι δεν μπορεί να γίνονται διπλές έρευνες από δύο, από ένα θεσμό και από άλλες αρχές για συγκεκριμένα θέματα. Και όλοι συμφώνησαν,
1: ναι.
0: Αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι τότε όλοι συμφώνησαν που εντάξει, αν το δει κάποιος από νομικής άποψης που δεν είμαστε νομικοί, ορθά. Δεν μπορεί δηλαδή να τρέχουν παράλληλα δύο και τρεις έρευνες της αστυνομίας, της αγγελίας, της αρχής. Τώρα όμως θα μας εξηγήσει κάποιος, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία όπως το βιβλίο που σου έχω πει, mm-hmm, του συναδέλφου του Φάνη του Μακρύδη,
1: mm-hmm,
0: η διαδικασία δικαστική που έγινε στην Ελλάδα, έτσι που με τον Τίλιαν.
1: Που εκεί δεν έχει κλείσει το θέμα.
0: Όχι. Ναι. Άρα εντάξει. Και αναμένουμε να δούμε, δεν νομίζω να γίνει κάτι. Τώρα οι κουβέντες που είναι, να είχαμε να λέγαμε αυτές τις ιστορίες που λέμε τώρα.
1: Όπως το λες.
0: Η άποψή μου είναι ότι κανένας από τις δύο πλευρές δεν ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικός και δεν έριξε Στενά, φως στο να καταλαβαίνει και ο κόσμος το τι γίνεται.
1: Ναι, δεν ξέρω πάλι αν ο κόσμος ή γενικότερα πρέπει να είναι θέματα αυτά, αν υπήρχαν θέματα εθνικής ασφάλειας τα οποία πρέπει να γίνονται γνωστά τη σπάση.
0: Κοίταξε όμως, υπάρχει το κομμάτι που λέγεται διαφάνεια. Εντάξει, ωραία.
1: Δεν ξέρω, το θέμα, αν μιλάμε για ζητήματα εθνικής ασφαλείας, η πρακτική αυτή σε άλλες χώρες, νομίζω ότι είναι κάτι το συνηθισμένο. Τώρα, αν κάποιοι για διαφορετικούς λόγους θέλουν απλά είτε για να κουτσομπολεύουν, είτε για να μιζεριάζουν, είτε για να καταστροφολογούν, είναι άλλη κουβέντα. Εξαρτάται, επαναλαμβάνω όμως, αν στην περίπτωση τη συγκεκριμένη υπάρχει παράμετρος εθνικής ασφάλειας. Γι' αυτό το λόγο ενδεχομένως. Κατάλαβες ότι αν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα μπορούσαν να το ξεκόψουν από την αρχή. Να πούμε, παιδιά.
0: Αλλιώς οι έρευνες έγιναν. Έγιναν. Ο Κώστας ο Κληρίδης τότε είχε διορίσει τον Ηλία Στεφάνο σαν εξάρτητο ποινικό ανακριτή και έχει πόρισμα ο Ηλίας ο Στεφάνο. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Ηλίας ο Στεφάνο χέρι κοινής αποδοχής, δηλαδή και εκτίμησης. Έγιναν έρευνες, υπήρξε πόρισμα, υπήρξαν κάποια ευρήματα και έγιναν κάποιες αναστολές διώξεων. Mm. Αυτές οι αναστολές διώξεων είναι, ίσως μπορεί να είναι αυτό που λες, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Τώρα όμως, στην σύγχρονη εποχή που γίνεται πάρα πολύ λόγος και εντόρος για πολλά και διάφορα ζητήματα, ο κόσμος ζητάει, και δικαίως αν με ρωτάς εμένα, να καταλάβει την αλήθεια και να μάθει την αλήθεια. Άρα θα πρέπει κάποιος από τις δύο πλευρές να μην κρύβεται, παράδειγμα, η αρχή της διαφθοράς πίσω από το απόρριτο. Ο Γενικός Εισαγγελέας, καλός ή κακός αν με ρωτάς εμένα, δεν τοποθετείται και πολύ συχνά δημόσια για να καταλάβουμε κιόλας τις προθέσεις.
1: Μα είναι δουλειά του. Εγώ σε άλλες χώρες δεν ξέρω αν γίνεται.
0: Εντάξει, στο σημείο που έχουμε φτάσει όμως, που έχουν
1: απαξιωθεί τα πάντα,
0: έχουν απαξιωθεί πλήρως, νομίζω ότι θα πρέπει να βγαίνουν
1: δουλειά. Εγώ σε ρωτώ, αν βγει ο Γενικός Εισαγγελέας και πει τα πράγματα όπως είναι, όπως αυτό θα πει την άποψή του, τέλος πάντων να πει όπως είναι. Πιστεύεις ότι ο κόσμος πάλι θα πει, α, μπράβο, μας τα πει.
0: Εντάξει, τι άλλο μπορεί να γίνει.
1: Αφού η απαξίωση, ό,τι και να λέμε.
0: Είναι στο σποτάδι.
1: Όχι, δεν διαφωνώ, αλλά ό,τι και να λέμε, παίρνει η μπάλα και τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, ό,τι λέμε, λέτε, λένε, α, μας περιπέζετε, είστε του συστήματος ψεύτες όλοι. Αυτό δεν πιστεύει κανένας κανέναν και τίποτα. Αλλά με εκείνη το θέμα.
0: Κάποιοι καλλιεργούν αυτήν την κουλτούρα.
1: Βέβαια την καλλιεργούν. Βέβαια είναι μια κουλτούρα.
0: Κάποιοι την καλλιεργούν.
1: Βέβαια.
0: Κάποιοι την απαξίωση.
1: Βέβαια. Μιζέρια και κακό για απαξίωση.
0: Γνωρίζουν και πάρα πολύ καλά τα νομικά, αλλά επιμένουν να λένε στον κόσμο άλλα πράγματα από αυτά που ισχύουν.
1: Βέβαια.
0: Και όσοι λένε αυτά που ισχύουν είναι οι ψεύτες και οι διεφθαρμένοι. Αυτό συμβαίνει εδώ δύο χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Και όλοι πέσαμε θύματα αυτή τη κατάσταση. Και εγώ μέσα σε αυτόν τον κύκλο. Άρα από εκεί και πέρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Εμένα η ταπεινή μου άποψη είναι ότι θα πρέπει και οι δύο πλευρές να βγουν προς τα έξω, να ξεκαθαρίσουν του κόσμου το τι ακριβώς πραγματικά συμβαίνει. Διαφάνεια. Και από εκεί και πέρα ο καθένας θα κάνει τη δική του ανάγνωση. Θα υπάρχουν και αυτοί που ό,τι και να τους πεις θα μιλάνε πάντα για ένα διεφθαρμένο σύστημα. Ό,τι και να τους πεις.
1: Βέβαια,
0: και
1: ό,τι και να
0: τους ξεκαθαρισμένα
1: είπα,
0: να τα κάνεις.
1: Αρνητές, αρνητές σε όλα. Ναι, αρνητές σε όλα. Ναι.
0: Και όχι μόνο απλώς πολίτες. Και άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν αξιώματα. Γιατί έτσι βολεύει το αφήγημα. Έτσι είναι η ψήφη και θα υπάρχουν και αυτοί που θα θέλουν να συγκαλύψουν.
1: Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα που λέμε, που συζητάμε τώρα με τη Στέλλα, εγώ τουλάχιστον από την πλευρά μου, εντάξει, όχι στο κομμάτι αυτό των ειδήσεων, γιατί εμένα μου αρέσει αυτό το κομμάτι των πολιτικών γενικά ειδήσεων, αλλά δεν είναι το κομμάτι μου, το αθλητικό. Αυτά που λέμε, έχουμε τη συνείδησή μας, ξέρουμε ότι είναι οι αλήθειες και θέλετε να τα πιστέψετε. Τα πιστεύετε, θέλετε, πρόβλημά σας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και πραγματικά η δημοσιογραφία έχουν οι θεσμοί πέσει τόσο χαμηλά, η υπόλοιψη από.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αδίκως που έχουν διαβρωθεί οι θεσμοί.
1: Όχι. Γιατί δώσει δικαιώματα κάποιοι.
0: Έχουν δώσει πολλά δικαιώματα κάποιοι. Και οι φυστάμενοι και εμεί.
1: Βέβαια, διότι έχει κλέφτες και απαταιώνες που δεν μπήκαν μέσα ποτέ στη φυλακή.
0: Υπάρχουν υποθέσεις. Δεν οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Δεν υπήρξε παραδειγματική τιμωρία. Γι' αυτό και ο κόσμος είναι αγανακτισμένος.
1: Σα τα έκανε ο κόσμος, αλλά υπάρχουν και όρια. Αυτό λέμε. συμφωνούμε. Είναι το πλαίσιο που...
0: Ναι, τώρα υπάρχει αυτή η καλλιέργεια αυτή της κουλτούρας του όλα στον βωμό του χρήματος, όλα στον βωμό της διαφθοράς, όλοι είναι διεφθαρμένοι, με αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε να συμβαίνουν. Γι' αυτό σου λέω, Άλκη, ότι κάποιοι πρέπει να αναλάβουν πολιτικό κόστος, προσωπικό κόστος και να βγουν μπροστά. Γιατί είναι πολύ πιο σημαντικό ζήτημα η απαξίωση των θεσμών παρά τα μεμονωμένες υποθέσεις. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Είναι πολύ πιο σοβαρό στο σημείο που έχουμε φτάσει.
1: Σωστό.
0: Τι άλλο έχουμε.
1: Μα κάτι μου γράφουν εδώ, είχαμε μιλήσει λέει, για ένα σκάνδαλο με νερά, με κλεμμένα, έχει κάποια εξέλιξη. Τι είναι εκεί στο φράχτη, ξέρω κάτι με... Δεν κατάλαβα τώρα. Έξω, έτσι μου λέω. 956 λέει η Στέλλα της προάλλης είπε πως θα έχει νέα για σκάνδαλο με τα νερά. Μα ποιο πράγμα, δεν το
0: θυμάμαι. Νερά.
1: Ναι, κατάλαβα. Τι νερά.
0: Να μας δώσει λίγο
1: φέτος
0: νερά.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, προσπαθώ να σκεφτώ. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε στο θέμα με το θάνατο του δημοφιλού τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη. Φαίνεται ότι ανοίγει το ιρασκόντο όλου στην Κύπρο για αυτές τις θεραπείες.
1: Μα έχει στη Λάρνακα.
0: Ναι,
1: τι είναι.
0: Είναι αυτό που είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα που είχαμε φιλοξενήσει και τον Μαρινό Σωτηρίου από το American Heart, την καταγγελία που είχε κάνει ο ίδιος. Όμως το πιο σοβαρό είναι χθες ένας νεφρολόγος βγήκε σε ένα κανάλι ελλαδικό, δεν θυμάμαι ποιο,
1: ναι,
0: και είπε ότι 35χρονη Κύπρια είχε νοσηλευτεί. Νοσηλευτεί σοβαρά, σε σοβαρή κατάσταση, στην Αθήνα μετά από θεραπεία πλασμαφαίρεσης που έκανε στην ίδια γιατρό. Στην οποία χάσε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης.
1: Γιάκα, γάκα.
0: Τη γιάκα.
1: Γιάκα,
0: ναι, όπως τη λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και επίσης σήμερα διαβάζω στον τύπο πληροφορίες που λένε ότι η αστυνομία έκανε εκ νέου καταγγελία στο Υπουργείο Υγείας για αυτό το κέντρο που ξανά άνοιξε στη Λάρνακα και για άλλες παράνομες θεραπείες. Το εντυπωσιακό εδώ, ξέρεις ποιο είναι, Αλκή, όμως, ότι αυτό το κέντρο είχε κάνει αυτή τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε ένα πρόσωπο πριν 3 χρόνια, 4. Νοσηλεύτηκε στο American Heart αυτό το πρόσωπο στην εντατική μονάδα με θρόμβους. Έτσι.
1: Okay.
0: Με κίνδυνο να χάσει τη ζωή του.
1: Βέβαια.
0: Το Υπουργείο Υγείας έκλεισε αυτό το κέντρο αρχικά και αυτό το κέντρο ξανά άνοιξε.
1: Με άλλο όνομα.
0: Το εντυπωσιακό, ναι, με άλλο όνομα.
1: Ναι.
0: Το εντυπωσιακό είναι ότι το Υπουργείο Υγείας τι έκανε. Πού είναι οι έλεγχοι που έπρεπε να κάνουν. Η αστυνομία τι έκανε. Δηλαδή πρέπει να χάσουμε τον Μαζονάκη για να καταλάβουμε τι γίνεται στην Κύπρο. Δεν συζητάω για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα τα βρουν μόνοι τους. Είναι τραγικά τα λόγια που ακούγονται. Να δούμε τα δικά μας.
1: Κοίταξε, άκουσες τις δηλώσεις του Άδωνη χθες που πήγε και στην κυρία Γιόλας.
0: Δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν.
0: Άσε που άλκησε.
1: Να τους καθαρίσουν όλους εδώ.
0: Κοσμικούς κύκλους στην Αθήνα αναφέρουν για το πελατολόγιο αυτού του
1: ιατρίου.
0: Όχι, πάνε όλοι στο... Και στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Ναι, πάνε όλοι.
0: Και στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και δεν είναι τυχαίο που ο Άδωνης Γεωργιάδης με το που ακούσαμε ότι πέθανε ο Μαζονάκης, η πρώτη τοποθέτηση μισή ώρα μετά ήταν ότι πρόκειται για παράνομο κέντρο.
1: Ναι.
0: Πού το ήξερα.
1: Ναι, αμέσως. Είπα θα τους, να τους, δεν ξέρω, πιστεύω με αυτό το θέμα θα πάει πολύ βάθια.
0: Και αυτή είναι δολοφονία. Είναι δολοφονία η
1: γι' αυτό
0: το
1: λόγο πλέον αντιμετωπίζουν κατηγορία που επισήρει ως και ισόβια κάθειρξη οι δύο γιατροί. Είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Δόλο. Είναι, λοιπόν. Δηλαδή όσα ακούσαμε χθες, πέραν που ολοκληρώθηκε και η κυρία, συγκλονιστικά τότε. Έγινα στην κυρία του Μαζονάκη, πρωτόγνωρα, τα έχουμε δει, δεν θα τα συζητήσουμε. Χιλιάδες κόσμο από άκρη στην άκρη της Ελλάδας του χειμώνα. Ήταν ένα λαϊκό προσκύνημα αυτό που έγινε δύο μέρες στην κυρία του Μαζονάκη. Και κόσμος πραγματικά στεναχωρήθηκε και είναι στεναχωρεμένος, δηλαδή με δάκρυα στα μάτια. Νιώθει ότι έχασε ένα κομμάτι από πάνω του, από τη ζωή του και όλα αυτά.
1: Όπως το λες.
0: Και αυτό που το κάνει πιο έντονο ακόμα είναι ο άδικος τρόπος με τον οποίο έφυγε από τη ζωή. Γιατί ας πούμε ακούσα και καταθέσεις και δηλώσεις, ας πούμε ένας φαρμακοποιός που είχε πάει ο Μαζονάκης λίγα λεπτά πριν να πάει στο ιατρείο, που είπε ότι ήταν τρομερά διάθετος, μάλιστα ζυγοτραγουδάρι. Αντιλαμβανόσουν ότι
1: ο άνθρωπος
0: ήταν μία χαρά.
1: Αυτό είπε και ο ταξιτζής που τον πήγε από τη Βούλα, όπου είναι το σπίτι του στο Κολωνάκι. Και αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτά που είπε ο γιατρός, ότι ήταν καλά.
0: Αυτά όμως τελικά είναι τα πιο λίγα. Χθες κάποια στιγμή παρακολουθούσα το απόγευμα των Ευαγγελάτων, που βγάζουν συνέχεια αποκάλυψη δάκι. Το μηχάνημα το συγκεκριμένο εκπέμπει σήμα κινδύνου.
1: Ναι. Και βάραγε. Βάραγε η καμπανέλα.
0: Άκου όμως το νέο στοιχείο, το οποίο για μένα δείχνει το δόλο αυτής της κατάστασης. Όταν ο Μαζονάκης τοποθετήθηκε στο μηχάνημα για να κάνει αυτή τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του Βαγγελάτου, το εξέδεψε το πρώτο σήμα κινδύνου 9 λεπτά μετά.
1: Μάλιστα.
0: 9 λεπτά μετά, αφού του μπήκε στο μηχάνημα, εξέπεψε σήμα κινδύνου για θρόμβο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα εκεί πλέον δεν μιλάμε για τσαρλατάνους, δεν μιλάμε για άνθρωπους που δεν είχαν ιδέα μόνο τι έκαναν. Ίσως μιλάμε και για δολοφονία εκ προμελέτους.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν γίνεται να παίξει το μηχάνημα 9 λεπτά μετά για ενδεχόμενο θρόμβο. Ο Ευαγγελισμός Καρνεάδου, για όσους ξέρουν το Κολωνάκι, η οδός Καρνεάδου με τον Ευαγγελισμό είναι 3 λεπτά με τα πόδια.
1: Ναι, τόσο.
0: 3 λεπτά με τα πόδια. Δεν γίνεται, ας πούμε, ο Ευαγγελισμός να είναι 3 λεπτά με τα πόδια από αυτή την οδό και να παίζει το καμπανάκι ότι ενδεχόμενος θρόμβος στο συγκεκριμένο ασθενή και να μην φτάνουν τίποτα. Τίποτα. Ή δεν τον πήραν χαμπάρι και πέθανε μόνος αβοήθητος σε μια ώρα στο μηχάνημα, που είναι δύσκολο να το πιστέψω εγώ προσωπικά, γιατί δεν μιλάμε για κανένα νοσοκομείο, μιλάμε για ένα ιατρείο που είναι τρία δωμάτια.
1: Βέβαια, σιγά μην
0: δεν τον πήρα χαμπάρι ότι
1: έτσι,
0: αυτό συνέβαινε, ή άφησα τον άνθρωπο να μεθάνει.
1: Δηλαδή θέλαν και δεν μπορώ να το κάνω. Πραγματικά είναι τρομερή, δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό και μπήκε και η κατηγορία του δόλου. Το εκπρομελέτης δηλαδή, ότι δηλαδή ας πούμε όλο αυτό συνέβηκε για δόλο, για κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι πραγματικά εξοργιστικό.
1: Τα νερά που λένε είναι για αυτό το φράγμα στην Τριμύκλινη, που είχε μια κουβέντα και είχε μείνει στα μισά η όλη η έρευνα, δεν ξέρω αν υπήρξε.
0: Το φράγμα στην Τριμύκλινη, το οποίο είχε βγει μια έκθεση της ηλεκτρικής υπηρεσίας για το ευθυοτροφείο που λέει ο Ακροάτης.
1: Ναι. Δεν έχει κάτι καινούργιο.
0: Να δούμε που βρίσκεται αυτό.
1: Να δεις που βρίσκεται, εντάξει, okay, να επανέλθουμε αν χρειαστεί. Okay. Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Καλή δουλειά.
0: Αυτά και άλλα πολλά θα δούμε και σήμερα.
1: Και
0: καλημέρα.
1: Θα σε δούμε το μεσημέρι στο...
0: Τις 11.
1: Στις 11 στο Ωμέγκα. Καλημέρα.
0: Γεια σου.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ακούτε Super Sport 104.
8: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
9: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
2: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την PrimeTel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής PrimeTel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
3: Super Sport 104.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
6: Σέρβις σε 15 μέρες.
5: Κάτι πιο ευχάριστο.
6: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
5: Α, τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής PrimeTel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό που είπαμε τη Στέλλα πριν, στην Ελλάδα αυτό που γράφουν τα ρεπορτάζ για το θέμα του Μαζονάκη είναι ότι εξετάζεται ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δεν ξέρω αν είπε, αν είπε για δολοφονία εκ προμελέτησης η Στέλλα, δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι τέλος πάντων, αλλά αυτό που είπα είναι ότι εξετάζεται η όλη κουβέντα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και αυτή η κατηγορία επισύρει όβια κάθεξη στην Ελλάδα. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Παγιατζή.
1: Καλημέρα σας κύριε, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, πάμε, θα ξεκινήσουμε αμέσως με ΑΠΟΕΛ. Είναι ο Γιάννος Παπαϊάννου στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί οι εξελίξεις που υπήρχαν χτες βράδυ αφορούν τους γαλαζοκίτρινους με την ανακοίνωση που έβγαλε, την κοινή ανακοίνωση που έβγαλε η εταιρεία και το σωματείο. Γιάννο, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννο.
2: Καλημέρα και καλημέρα Αντρέα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Και υπήρχε και τοποθέτηση από την πλευρά Λιασί, έτσι.
2: Ναι, νομίζω ότι το νερό μπήκε στο
0: αυλάκι. Παίξε μπάλα, μας λες εσύ τι γίνεται.
2: Ναι, το νερό μπήκε στο αυλάκι. Είναι ξεκάθαρες πλέον οι τοποθετήσεις και των δύο πλευρών, δηλαδή σωματείου εταιρείας και της πλευράς του κύριου Γιασί. Mm-hmm. Αυτό που βγαίνει πλέον και επίσημα είναι ότι η UEFA απάντησε ότι είναι θετική και με προϋποθέσεις μπορεί να διοδοτηθεί νέα εταιρεία τον Μάρτιο του 2027. Ουσιαστικά δεν θα χρειαστεί να ισχύσει ο κανονισμός των τριών ετών για την αδειοδότηση νέας εταιρείας, και πλέον το κλειδί είναι να γίνει συμφωνία εταιρείας σωματείου και του επενδυτικού γκρουπ του Σάβα Γιασί εγγράφος και να παρουσιαστεί. Αυτό που μάθαμε είναι ότι ήδη έγινε μια προεργασία και καλύφθηκε αρκετό έδαφος από τους νομικούς συμβούλους και των τριών μερών, ναι, ώστε να προχωρήσει τάχιστα αυτή η διαδικασία και να φτάσουν στο σημείο που να είναι η τελική συμφωνία, δηλαδή να υπογραφούν, να πέσουν οι υπογραφές και να έχει το δικαίωμα ο κύριος Γιασίς άμεσα να μπει στα διοικητικά και να δώσει την οικονομική βοήθεια, διότι αυτός ήταν ο σκοπός, να μπει άμεσα και να βοηθήσει οικονομικά, mm-hmm, και τον Μάρτιο του 2027 να μπει και επίσημα ως επενδυτής του ΑΠΟΕΛ με τις κάθε λεπτομέρειες που θα προκύψουν την δεδομένη χρονική στιγμή. Νομίζω ότι δεν θα το πάρουμε να δώσουμε χρονοδιαγράμματα, θα το πούμε ότι πολύ σύντομα ότι θα υπάρξει εξέλιξη, και εξέλιξη είναι να ολοκληρωθεί η τελική συμφωνία και ο Σάββας Γιασίς να αρχίσει πλέον να συνεισφέρει οικονομικά.
0: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο, για
1: αυτό
0: δηλαδή,
1: είναι το ζητούμενο. Να γίνει άμεσα.
0: Να υπάρξει μια πρώτη οικονομική ένεση, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το πράγμα πότε μπορεί να συμβεί?
2: Νομίζω ότι διότι πιέζει ασφιχτικά πλέον το οικονομικό στο ΑΠΟΕ, δεν θα αργήσει πάρα πολύ. Αν βάζαμε ένα χρονικό περιθώριο, νομίζω στο επόμενο δεκαήμερο ότι θα έχουμε εξελίξεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να είναι και πιο γρήγορα ή και πιο αργά. Αυτό που έχει σημασία πλέον είναι ότι ο ΑΠΟΕΛ με τον επενδυτικό γκρουπ του Σάββα Γιασί σχεδόν έδωσαν τα χέρια, δηλαδή μένουν κάποια πράγματα για να διευθετηθούν και να ολοκληρωθούν για να φτάσουμε στην τελική συμφωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Από τη στιγμή που το επιβεβαιώνουν και οι δύο πλευρές, mm-hmm, και υπάρχει αυτή η εξέλιξη και από την έγκριση της UEFA, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν θα ισχύσει ο κανονισμός των τριών ετών για την αδειοδότηση της νέας εταιρείας. Αν ήταν αρνητική η UEFA πάνω σε αυτό το κομμάτι, αντιλαμβάνεστε ότι θα είχε πρόβλημα. Έτσι, από τη στιγμή που τα τρία μέρη θα πούν, κοιτάξτε κύριοι, τα βρήκαμε, έχουμε συμφωνήσει, είμαστε πανέτοιμοι, και παρουσιάσουν εγγράφος με κάθε λεπτομέρεια αυτά που θα πρέπει να ισχύσουν και αυτά που ζήτησε φυσικά η UEFA, τότε άμεσα θα μπει στο κόλπο ο κύριος Γιασίς και η επισημοποίηση θα γίνει τον Μάρτιο του 2000, 27 είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Αντιλαμβάνεστε ότι για το θέμα, το κομμάτι του επενδυτή, κάναμε αναφορά εδώ και ένα χρόνο. Πέρασε από αρκετά μονοπάτια, θα έλεγα, αυτή η εξέλιξη, αποδείσματα μονοπάτια, και φτάνει πλέον στο σημείο που όλοι περίμεναν στο Αγουέρο, ότι είναι μία ανάσα πλέον για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία με τον κύριο Γιασί και το επενδυτικό του γκρουπ, που θα είναι η άμεση οικονομική συνεισφορά. Νομίζω ότι ο ΑΠΟΕΛ αυτό το διάστημα θα χρειαστεί έναν ποσό γύρω στο 1,5 με 2 εκατομμύρια για να κλείσει αρκετά πράγματα, για να μην υπάρχουν οποιαδήποτε θέματα, προβλήματα. Αναφέρομαι στις πλήρωμες ποδοσφαιριστών, στο θέμα της φορολογίας και άλλα πράγματα, που νομίζω ότι με την παρουσία του κύριου Γιασί αυτά όλα θα λυθούν άμεσα. Θα μπει ένα σεβαστό ποσό, λογικά κάποιων εκατομμυρίων, χωρίς να γνωρίζουμε.
1: Η συμφωνία, βάσει τη συμφωνία, στον πρώτο χρόνο πρέπει να καταβληθούν 12 εκατομμύρια ευρώ.
2: 12 εκατομμύρια, ναι, αυτό το νομίζω το
1: και
2: έχει.
1: Και 3 πει... εκατομμύρια να δίνει ένα.
0: Να μπουν άμεσα, δηλαδή, αυτά τα.
1: Για τον πρώτο χρόνο, ναι, για τον πρώτο χρόνο.
2: Λογικά, διότι αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούνιο στην Γενική Συνέλευση έχει δηλωθεί αυτό το κομμάτι, ότι στον πρώτο χρόνο θα μπουν γύρω, αυτό που είπε ο Ανδρέας, γύρω στα 12 εκατομμύρια. Είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα αρχίσει η ρευστοποίηση πλέον να μπαίνουν λεφτά στην εταιρεία για να κλείνουν κάποια πράγματα προς τη θεϊκή κατάληξη, διότι όπως είναι τα πράγματα τώρα στα οικονομικά του ΑΠΟΕΛ είναι πάρα πολύ δύσκολα, και γι' αυτό έγινε αυτή η εξέλιξη για την άμεση εμπλοκή του κύριου Γιασί. Τώρα πόσο ποσό θα μπει άμεσα.
1: Το βέβαιο είναι ότι έρχονται καλύτερες οικονομικές μέρες στο ΑΠΟΕΛ.
2: Γυρίζει στροφή 180 μοίρες, θα έλεγα, το ΑΠΟΕΛ. Διότι πλέον θα έχει επενδυτή και αντιλαμβάνεστε ότι τα οικονομικά θα αλλάξουν άρτη. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις επενδυτή με πλάνο, και είναι πολύ διαφορετικό να κάνεις αγώνα δρόμου μηνιαίως για να βγεις από μέσα και να μπορέσεις να ανασάνεις με διάφορους τρόπους. Ναι, έτσι, ναι. Θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες για τις πέντε.
0: Από τα πρόσωπα που είναι τώρα στην εταιρεία, υπάρχει πρόθεση κάποιοι να μείνουν και στη διάδοχη κατάσταση, ή ο Λιάσης θα φέρει όλους δικούς του? Ξέρουμε.
2: Είναι απολύτως φυσιολογικό ότι από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί η νέα εταιρεία, το Μάρτιο του 2027, ότι θα έχουμε νέα πρόσωπα.
0: Θα έχουμε σίγουρα, απλά αν κάποιοι από αυτούς που είναι τώρα, εάν θα μείνουν.
2: Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε από τώρα. Θα φανεί στην πορεία το ποιες θα είναι οι μελλοντικές εξέλιξεις που θα διαδραματιστούν.
0: Αυτό που ρωτάει και ο κόσμος, γιατί νομίζω έχει απαντηθεί και παλιότερα όσον αφορά το χρέος. Δηλαδή, έχω τώρα τρία μηνύματα που μου λένε και οι τρεις το ίδιο πράγμα. Αν θα αναλάβει όλο το χρέος το επενδυτικό γκρουπ του Σαβαλιασί, η απάντηση είναι ναι.
2: Βεβαίως, όλο το χρέος. Γι' αυτό θα γίνει τελική συμφωνία. Ο επενδυτής αναλαμβάνει όλο το χρέος. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Και το άλλο στοίχημα είναι να κρατηθεί αγωνιστικά η ομάδα μέχρι τον Δεκέμβριο, γιατί προβλέπεται τον Ιανουάριο να γίνει σημαντική ενίσχυση.
0: Στο βαθμό του δυνατού, αφού είναι λίγες ημέρες, δεν μπορεί να πάρει παίχτες.
2: Είναι φυσιολογικό αυτό που λέει ο Ανδρέας, ότι από τη στιγμή που θα υπάρχει επενδυτής, ότι και ο επενδυτής θα επιχειρήσει να κάνει κάποιες κινήσεις για να βελτιώσει.
0: Ότι να κάνει σίγουρα, το εξαρτάται και τους παίχτες. Αν πάει καλά η ομάδα, δεν το ξέρει.
2: Το ζητούμενο.
1: Να κρατηθεί εκεί.
2: Ναι, το ζητούμενο τώρα είναι πέρα από αυτής της θετικής εξέλιξης που προμηνείται, είναι. Μέχρι να φτάσουμε αυτό που πήρε ο Ανδρέας Δεκέμβριο Ιανουάριο, που θα υπάρξει η δεύτερη μεταγραφική περίοδος, είναι ο ΑΠΟΕΛ να ανταπεξέλθει του αγωνιστικού προγράμματος και να έχει μια σταθερή πορεία και πρωταγωνιστική πορεία, θα έλεγα, μέχρι τότε, για να μπορέσει να βελτιώσει κάποια πράγματα. Διότι μπορεί τώρα, μετά την ήττα από την ανόρθωση που ήταν μια κακή εμφάνιση, να φαίνονται όλα μαύρα, όμως εγώ έχω την άποψη ότι ο φετινός ΑΠΟΕΛ έχει δυνατότητες, όμως θα πρέπει να είναι και θέμα τεχνικής ηγεσίας.
1: Έχει δυνατότητες, αλλά δεν έχει μεγάλο βάθος. Βλέπεις, έλειπεν ο Λαΐφης και ο Ισπανός και ήταν άδεια η αμυντική του.
2: Όχι, νομίζω δεν ήταν ο Λαΐφης και ο Ισπανός το πρόβλημα, ήταν ο Λαΐφης και ο Ντάρσιο το πρόβλημα.
1: Και ο Ντάρσιο, θα πρόσθετα και
0: ο Ντάρσιο. Σίγουρα,
2: και ο Ισπανός
0: δεν είναι πρόβλημα. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να τον δούμε.
1: Αν δεν είναι ο Ισπανός, τότε θα έχει πρόβλημα το ΑΠΟΕΛ. Γιατί ο Ντέκενα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Επανειλημμένο, συγγνώμη που το λέω, δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο Ντέκενα.
2: Εντάξει.
1: Οπότε εάν δεν ελπίζω στον Ισπανό ότι θα βοηθήσει την ομάδα,
0: δεν μπορείς να τον υπολογίσεις τον Ισπανό από τη στιγμή που δεν έχει μπει μέσα, τώρα θα τον
2: είναι υπολογίσουμε. Αυτό που λέει ο Άρκης Ανδρέα μου, τον Ισπανό δεν τον είδαμε, δεν μπορούμε να τον κρίνουμε είτε θετικά είτε αρνητικά. Τώρα όσον αφορά τον Τέκερε, θυμάστε και πέρσι δεν πήρε τον απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής από τον κύριο Γκαρσία για να τον κρίναμε, αλλά τώρα με αυτό που βλέπουμε ότι ο Ντέχενεν έχει θέματα. Και μακάρι ο Καρίλιο να μπορέσει να είναι έτοιμος σύντομα και να βοηθήσει.
1: Σε τι κατάσταση βρίσκονται, τι πιθανότητα να επανέλθουν?
2: Κοιτάξτε, πάνω στο αγωνιστικό κομμάτι είναι κάποια πράγματα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες.
0: Δηλαδή,
2: δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο από πληροφόρηση όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά νομίζω από αυτά που μαθαίνω ότι ο Λαΐφης που έγινε κάποιες ενοχλήσεις, γι' αυτό έμεινε εκτός με την ανόρθωση, θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, ο Καρίλιο θα είναι εκτός. Αν δεν κάνω λάθος, με την πληροφόρηση που είχα, έχει διάστρεμα έτσι. Λογικά μετά την διακοπή, ο Καρίλιο δεν νομίζω ότι θα προλάβει, δεν προλαβαίνει το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Και αυτό θα πρέπει και ο κύριος Παπαδόπουλος να δει το τι θα πράξει. Εντάξει, υπάρχει και ο Γκαρσία, αν θέλει να το διαφοροποιήσει το...
1: Μα ο Γκαρσία αγωνίζεται και κεντρικός αμυντικός, δεν είναι αριστερό μπακ που αγωνίζεται?
2: Νομίζω παίζει και κεντρικό αμυντικό.
0: Εγώ νομίζω ότι μπορεί να παίξει, αλλά το θέμα είναι να το θέλει όπως το λες. Γιατί από εκεί πέρα, ποιος έχει διαθέσιμο Αγγελόπουλο και για να ακούω, ποιοι είναι οι άλλοι.
2: Και ο Αγγελόπουλος, αν δεν καλωδάσει, είναι αυτό το πρόβλημα. Τραυματισμού.
0: Μα και εγώ έτσι θυμάμαι, ναι.
2: Υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες και για τον Αγγελόπουλο. Υπάρχει διαθέσιμο, είναι ο Γιαννακού.
0: Ναι.
2: Και αυτό αν προτιμήσει να διαγυρίσει τον Ντέγκεν.
0: Μα δεν βρει άλλους, άμα δεν είχε άλλους ποιος θα βάλει, άμα δεν είχε εξόδο.
2: Αυτό θέλω ένα παράδειγμα τον Γκαρσία που νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει σε συγκεκριμένη θέση. Είναι θέμα τεχνικής ηγεσίας και είναι θέμα του κύριου Παπαδόπουλου να μπορέσει να διατηρήσει την ομάδα του, όχι με να μην υπάρχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Θα έλεγα ότι την κακή του εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ την έκανε με την ανόρθωση. Δηλαδή και με την ΑΕΚ που έχασε, με την ΑΕΚ πλήρωσε τα λάθη του. Κάτι που πλήρωσε και με την ανόρθωση, αλλά ως κακή εμφάνιση την έκανε με την ανόρθωση και σίγουρα αυτή τα πλήρωσε. Υπάρχει δύσκολο πρόγραμμα.
0: Επόμενο
2: παιχνίδι με τον Απόλλωνα.
1: Γίνεται να εκτελείται κόρνερ και στο πρώτο δοκάρι να μην υπάρχει παίχτης.
0: Αυτό είναι θέμα παίκτων, θέμα προπονητή. Δηλαδή, θέμα προπόνηση. Δηλαδή, αυτό το μαθαίνουν στα grassroots. 7-8 χρόνια τα μωρά του λένε στο corner, ένα παιδάκι το παίρνουν από το χεράκι και το βάζουν στο corner, στο δοκάρι. Και του λένε, εδώ θα κάτσει, Γιαννάκη μου. Εκεί θα κάτσει, το πρώτο δοκάρι. Δεν θα ταράξει. Αυτό το μαθαίνουν στα grassroots.
1: Οι παίκτε, όλοι αυτοί οι παίκτε.
0: Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή, εάν δεν το ξέρουν οι παίκτε. Να πάνε 7-8 χρονών εδώ στα grassroots, έχουν πολύ ωραία γήπεδα φούτσα, να τους θα μάθουν. Να τους πούνε, δεν μου έλα, εδώ στο πρώτο δοκάρι.
2: Έχετε εύκολα τέρματα, παιδικά λάθη το ΑΠΟΕΛ, κάνει παιδικά λάθη το ΑΠΟΕΛ.
0: Και ήταν και καλός ο Μπέλετς, δηλαδή σκέψου να μην ήταν και καλός
2: ο Μπέλετς. Ήταν εξαιρετικός. Ήταν εξαιρετικός ο Μπέλετς, διότι έφτιαξε μια όρθωση ευκαιρίες, ήταν να υπάρχει πρόβλημα. Περισσότερο πρόβλημα. Αλλά είναι αυτό που είπες, δεν γίνεται να δείχνει εδώ από τέτοια τέρματα.
0: Έτσι είναι. Κάνει το μικρό Γιαννάκη, τον πάρει στο πρώτο δοκάρι και του λες, Γιαννάκη μου, δεν θα κουνήσει από το κόρνερ μέχρι να γίνει το κόρνερ. Αυτή είναι η κουβέντα.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Γιάννο, καλή δουλειά και θα τα πούμε και αύριο. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα.
3: Χορηγός εκπομπής Primetel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής Primetel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.
4: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου. Οι αναμνήσεις σου. Οι συναλλαγές σου. Τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την Primetel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
11: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
12: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ανάβει το πράσινο φως και μπαίνει στην τελική ευθεία η οριστικοποίηση της συμφωνίας του ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα της ECM Partners. Εν ώψη Απόλλων, αμφίβολοι είναι οι Μαρκίνιος και Λαΐφης. Ολοκληρώνεται στις 6:30 το απόγευμα η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Θέλτα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις 3:30 θα παραχωρηθεί η συνέντευξη τύπου από τον Χένινγκ Μπέργκ, η οποία θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από το Ομόνια TV. Ο Άρης πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, έστω και με δυσκολία, επικρατώντας τη Σκράς Αβαϊνή. Στον Απολλώνα ένωψη ΑΠΟΕΛ ξεκαθαρίζει η Αγκασπάρ και Σπολιαρίτς. Ο Μπάγιτς είναι κανονικά διαθέσιμος στην ΑΕΚ, δεν υπολογίζονται για τον αγώνα με την Ομόνια 29, σαν μπορεί και αμήν. Οι προσπάθειες απόκτησης επιθετικού καταλόγου Α κάνει η Πάφος. Στην Ανόρθωση, ο Φανίφ θα είναι διαθέσιμος απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, αμφίβολος ο Μπέρκστρομ. Στην ΕΛ ξεκαθαρίζει για Καρό, Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς, ανεβάζει ρυθμούς ο Παπαγεωργίου. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία του εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Αγγελόνια για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Στην τελική ευθεία και η προετοιμασία του Όφη επίσης για το Europa League και για τον αγώνα της Πέμπτης με την Hoffenheim. Ο Παναθηναϊκός θα χάσει για τους επόμενους αγώνες τον Ταμπόρδο, ο οποίος υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον προσαγωγό. Σήμερα στην Ισπανία, 8 Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ, 9 Λαβές Βαλένθια, 10:30 Έλτσε Ρεάλ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Sport.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
14: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
15: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
14: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
15: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
16: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
17: Electroline. Έλα στο αύριο.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
19: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
20: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
21: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
20: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
21: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
20: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
21: Majestic Gardens στην Τεσσεφάνου.
20: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
22: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45 Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
23: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
24: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
25: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
26: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
27: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
26: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
28: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
29: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
30: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
29: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
31: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για Ενήλικες και Ειδικές Ομάδες.
0: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City. Έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγία στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
1: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
6: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
4: Κάτι πιο ευχάριστο.
6: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
9: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσους είναι στην παρέα μας με Pizza Hut. Άμα και αυτός ο μήνας είναι, έχει βγει πάλι Crown με το Φιλαδέλφια πάνω και είναι άλλη φάση. Τι έλεγα, αφού έτσι είναι τώρα. Μπορώ να πω κάτι διαφορετικό δηλαδή. Και αυτό είναι το θέμα, μόνο ακούμε τώρα. Δηλαδή είναι και λίγο μπέρδεμα. Είναι και λίγο μπέρδεμα αυτό το κομμάτι. Ναι, το πρόβλημα σου είπα και πάλι ότι δεν ανοίγουν οι φούρνοι, δεν ψήνουν από τις 9 το πρωί. Ανοίγουν μετά τις 12 το μεσημέρι.
11: Δικαιολογίες.
10: Λοιπόν, οπότε αυτό το πράγμα είναι ένα θέμα, όπως για να το δει κανείς.
11: Ο Αντρέας
12: είναι πάμε λίγο στα.
10: Έλε, τι είπα, μιλάμε για.
12: Δεν θέλει. Έλα
11: κοντά στο μικρόφωνο και να ακούγεσαι.
12: Είμαι πόσο κοντά.
11: Πιο κοντά. Τραβά το κοντό. Έχει, είσαι μια χαρά.
12: Λοιπόν, είδες τη στιγμή.
10: Όχι.
12: 4-1.
10: Δεν βλέπω έτσι παιχνίδια.
12: Δεν το είδα.
10: Είδα 20 λεπτά. Είδα 2 γκολ βασικά στο ξεκίνημα, στο φινάλι και στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου.
12: Πάει πολύ καλά. Έγινε μεγάλο θέμα στην Αγγλία με τον γκολ του City.
10: Ναι, για να μην
12: μα πώς γίνεται, ρε παιδί μου. Τιμωρήθηκε ο βαρίστας.
10: Ο άλλος το
12: πώς τέτοιο... γίνεται, αφού ήταν offside τον γκολ.
10: Καλά, στο Παναθηναϊκό Κηφισιά ο βαρίστας τιμωρήθηκε με το χέρι που δώσαν πέναλτι.
12: Ήταν πέναλτι ο Καρολίδης.
10: Άντε που ήταν πέναλτι. Ακόμα το κολλημένο πάνω στο. Έτσι, λίγο ακόμα του κόψετε το νεφρό του παίκτη.
12: Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Όταν είναι στη γραμμή τέρματος και χτυπήσει μπάλα στο χέρι, είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός.
10: Αυτό το πράγμα δεν είναι.
12: Το είπε και ο Λανουά και
10: είναι... Καλά, ο Λανουά είπε και προχτές του κόψαν το πόδι του άλλου στον Άρη και δεν δώσαν τίποτα. Ούτε μπήκε το ΒΑΡ του Ράστιτς.
12: Αυτό δεν είναι θέμα του διαιτητή. Δεν
10: θέμα Λανουά.
12: Όταν στη γραμμή τέρματος αποκρούσεις την μπάλα με το χέρι, μπες στον κανονισμό.
10: Το χέρι το είσαι που ήταν επάνω του.
12: Δεν έχει σχέση. Όταν είναι κολλημένο το χέρι σου και σκοράρεις, είναι άκυρο πάλι. Κολλημένο πάνω το χέρι και σκοράρεις, είναι άκυρο το κολ. Δεν μέτρα. όταν χρησιμοποιεί το χέρι, χτύπησε την μπάλα στο χέρι του πάνω στη γραμμή τέρματος. Είναι παράβαση.
10: Τη City έπρεπε να επέμβει το VAR.
12: Επενέβη το VAR. Το VAR έκανε το λάθος. Επενέβη το VAR. Έκανε το λάθος. Ήταν σε καθαρή θέση offside το Χάλαντ. Και μέτρησε τον γκολ. Βέβαια δεν αποτελεί. Εντάξει, δικαιολογείται να διαμαρτύρεται η Manchester, αλλά από το 23ο λεπτό έπαιζε με 10 παίκτες η Manchester United και κατάφερε να ιτηθεί, δεν μπορούσε να πετύχει έναν γκολ. Αυτό είναι πλην. Πλην και για τη Liverpool, η οποία δεν μπόρεσε να σκοράρει απέναντι στην Fulham. Φαίνεται, τα πρώτα δείγματα είναι ότι η City με την Arsenal από νωρίς φαίνεται να ξεφεύγουν. Από νωρίς. Η Αγγλία είναι μαραθώνιος, μπορεί να βελτιωθούν στη συνέχεια. Αλλά εάν υπολογιστούμε ότι η Manchester είναι εκτός, η United, η Chelsea είναι εκτός, το μόνο ερωτηματικό είναι αν προλαβαίνει να τους απειλήσει η Liverpool.
10: Μα η Liverpool όπως είναι τώρα, ξέρω.
12: Αν προλαβαίνει να τους απειλήσει η Liverpool, διότι αλλιώς θα είναι οι δύο τους πάλι.
10: Έτσι φαίνεται.
12: Αλλιώς θα είναι οι δύο τους. Στην Ελλάδα. Εντάξει, και εδώ πολύ νωρίς, αλλά βλέπω έναν Παναθηναϊκό που παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Έχει χρόνια να παίξει έτσι ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός. Τέτοια επιθετικότητα, ένταση, δύναμη, ταχύτητα. Την είχε ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ ωραίο.
10: Και τώρα βάλε και τον Ουνάη, μέσα ο οποίος ξέρει μπάλα. Ενώ ότι είναι.
12: Το βάζει. Παίζει ο Ουνάη.
10: Βιρτουόζος παίχτης.
12: Ναι. Αλλά έχει από τη μέση και μπροστά είναι πολύ γεμάτος ο Παναθηναϊκός. Έχει βάθος πολύ, βγάζει τον ένα, βάζει τον άλλο. Πάρα πολύ καλοί παίχτες. Ο Κάγκουα, ο Λουζά, ο Καμαρά.
10: Δεν είναι ο Χάλαν που ήταν offside, είναι ο Έντσο Φερνάντες που κάνει την κίνηση.
12: Α.
10: Δώσε ήταν στη φάση εκείνη.
12: Νομίζω ήταν και οι δύο, και ο Έντσο Φερνάντες και ο Χάλαν.
10: Είναι ο Χάλαν.
12: Εντάξει.
10: Είναι ο Χάλαν.
12: Τόσοι δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ.
10: Είναι ο Αντρέας Πανό. Πάμε. Θα ξαναπιστρέψουμε στα ξένα. Θα έχουμε έτσι αρκετό χρόνο μετά.
12: Δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ.
10: Είναι ο Αντρέας Πανό. Πάμε. Θα ξαναπιστρέψουμε στα ξένα. Θα έχουμε έτσι αρκετό χρόνο μετά.

0: προσφοράς, κοινωνικής προσφοράς από το Foundation που θα στηριχθεί έτσι και μέσα από τα παιχνίδια της Ομόνοιας θα προωθηθούν διάφορες τέτοιες δράσεις.
1: Πάντως νιώθω, όχι νιώθω, του δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην Ομόνοια σε αυτό το κομμάτι και στο Foundation και αυτό το οποίο ανακοινώθηκε από τον κύριο Παπασταύρου, γενικότερα για την κοινωνική δράση.
0: Ναι, και από πέρσι είχα ξεκινήσει αρκετές δράσεις, βοήθησαν πάρα πολλές άπορες οικογένειες και την περασμένη χρονιά μαζεύτηκαν περισσότερες από 500.000 αν δεν κάνω λάθος από το Ομόνοια Foundation. Mm-hmm. Και είχε γίνει και μια κίνηση στο τέλος του καλοκαιριού για τον Back to School για άπορα παιδιά που θα πάνε στο σχολείο. Mm-hmm. Για υλικό, σχολικό
1: υλικό. Υλικό.
0: Ναι, ακριβώς. Οπότε ναι, δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην Ομόνοια. Έχουν έτσι ένα ξεχωριστό κομμάτι από το διοικητικό αγωνιστικό το οποίο τρέχει παράλληλα τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Οκ, okay, πάμε στα υπόλοιπα.
0: Για τη Σέλτα σήμερα ολοκληρώνεται ουσιαστικά η προετοιμασία για την πρεμιέρα της Ομόνοιας στη λήξη του Europa League. Mm-hmm. Στις 3:30 θα μιλήσει ο κύριος Μπέρκ, στις 6:30 προπόνηση της Ομόνοιας. Από την άλλη, οι Ισπανοί θα έρθουν απευθείας Κύπρο το απόγευμα, θα κάνουν προπόνηση στην Ισπανία και μετά θα έρθουν στην Κύπρο. Okay. Θα προπονηθούν στο ACB και θα είναι διάσκεψη τύπου του προπονητή στις 8 το βράδυ. Έρχονται και με μια μεγάλη απουσία τον Ιάκο Άσπας, ο παίκτης σύμβολο για τη Σέλτα όλα αυτά τα χρόνια. Χαρακτηριστική φυσιογνωμία εδώ και μια 15ετία σχεδόν. Από εκεί και πέρα για την Ομόνοια χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, τα απουσιάζουν όσοι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας και ο Αγκιντόλα εκτός, ο Ντουμπάντζο και ο Άιντινγκ, και θέλει να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την διοργάνωση. Εντάξει, δεν είναι το φαβορί σε αυτό το παιχνίδι, όσο άσχημα για ξεκίνησε η Θέρτα.
2: Ναι, ξεκίνησε άσχημα η Θέρτα, πράγματι στο πρωτάθλημα. Ναι, δεν είναι στα καλά της.
0: Δεν έχει νικήσει 6 παιχνίδια, αλλά είναι στο
1: ένα
0: από τα πράγματα του κόσμου. Η ποιότητα είναι δεδομένη και σίγουρα θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί και στο αυριανό παιχνίδι. Πάντοτε είναι διαφορετικά τα παιχνίδια στην Ευρώπη από το πρωτάθλημα, το ξέρουμε και με τις δικές μας ομάδες.
1: Εντάξει, το καλό είναι ότι μπορεί να κάνει καμιά αλλαγή η Σέλτα. Να πούνε, δεν κερδίσαμε στην Ισπανία, μπας και βάλουμε λίγο. Να παίξουμε, όχι να παίξουμε τα δεύτερα, αλλά να το ανακατέψει λίγο το πράγμα ο προπονητής της. Διότι τώρα αυτοί τους νοιάζει να ανέβουν και λίγο στην Ισπανία, ναι, στον πάτο της βαθμολογίας.
0: Ακριβώς.
1: Μπας και αυτό ευνοήσει την Ομόνοια.
0: Πρέπει να το δούμε στην πράξη, νομίζω, και να δούμε και πώς θα το προσεγγίσει και ο κύριος Μπέκ. Δεν λέω ότι θα το υποτιμήσει, αλλά να δούμε και πώς θα το.
2: Αναμένεται να βάλει τον Τανάσε, τον Μπράουερς, τον Εβάντρο που δεν έπαιξαν προχτές, έπαιξαν ως αλλαγή.
0: Ναι, αυτά περιμένουμε, ναι, και στην άμυνα ίσως να δούμε και κάποιες αλλαγές εκεί. Θεωρώ Φαβιάνο θα επιστρέψει στην 11, είναι δεδομένο αυτό, τους μοιράζει τον χρόνο ο κύριος Μπερκάτα από τα Γκολπός. Στα μπακ δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάποιον από τους δύο. Εικάζω ότι δεξιά θα δούμε αλλαγή τον Νεγκό βασικό αντί του Ντουβέρ που έπαιξε αρκετά στα προηγούμενα παιχνίδια και συνεχόμενα. Θα έχει αλλαγή σίγουρα από τον κύριο Μπέρ και εντάξει, έχει και παίχτες που μπορεί να είναι στον μπάγκο, όμως είναι στα για βασική, έχει πολλή ποιότητα. Δεν θεωρώ ότι θα επηρεάσει τόσο. Το θέμα είναι να μην επηρεαστεί η χημεία για να παρουσιαστεί η Ομόνοια έτοιμη και ανταγωνιστική σε αυτό το παιχνίδι.
1: Εντάξει, η Θέλτα πάντως έχει πρώτης γραμμής παίχτες, ενώ ειδικά από Ισπανούς έχει διεθνείς, έχει τον Άσπας, είναι ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, υπάρχει ο Μάρκος Αλόνσο.
2: Αυτό μου θέλει ο Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Ο Άσπας δεν είναι. Μα ο Άσπας είναι να μην είναι 40 χρονών.
1: Ο Άσπας πρέπει να είναι
0: 36.
1: Είναι 39, αν νόμιζε είναι 37. Οκ.
0: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει και ο άλλος, είναι και ο Μάρκος Αλόνσο. Αυτός είναι πιο μικρός, νομίζω είναι 35.
2: Τον Μπόρχα Ιγκλέσιας τον θέλει ο Ολυμπιακός Πειραιώς.
1: Καλός παίχτης. Καλός παίχτης. Κυρίω, τώρα δεν ξέρω αν θα.
2: Ήταν στο Μουντιάλ.
0: Θετικός, έχει αρκετούς παίκτες έτσι και σε νεαροί διεθνούς. Δεν είναι ομάδα που δεν έχει υλικό.
1: Πού να παίξει πριμέρα, άμα δεν έχει υλικό. Πού να παίξει πριμέρα.
2: Πάντως, ένα στατιστικό στους αγώνες του Champions League, επειδή είναι πρωτάθλημα, τώρα δεν υπάρχει επαναληπτικός, από τους 18 αγώνες 16 ήταν νίκη.

0: Και μόνο δύο ισοπαλίες ήρθε.
1: Ναι. Ειδικά
0: πρώτες
1: αγωνιστικές, ναι, σίγουρα. Ναι.
2: Νομίζω η League Face είναι αρκετά πετυχημένη γενικότερα.
1: Το σκεπτικό εννοείς της League Face.
2: Ναι, σε όλους για να περάσουν. Αν και πάλι είναι φαβορί, τα φαβορί δεν αλλάζουν. Όμως δίνει έτσι αρκετό ενδιαφέρον σε πιο χαμηλές θέσεις και ομάδες που θέλουν έτσι να κάνουν την υπερβάση.
1: Ναι, συμφωνούμε. Εντάξει, και όλα αυτά και με ορίζοντα και το πρωτάθλημα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι το ευρωπαϊκό που βλέπει η Ομονία.
2: Εντάξει, σίγουρα είναι στο πίσω μέρος του μυαλού, σίγουρα και το παιχνίδι της Κυριακής με την Κρασαβά. Το θετικό είναι ότι παίζει Τετάρτη, η Ομονία θα έχει έτσι και μία μέρα περισσότερη, γιατί συνήθως είναι πέφτες στα μας του Europa. Mm-hmm. Θα έχει μία μέρα περισσότερη στη διάθεση του κύριου Μπέκ και για τον Μπέκ, όπως τον ξέρουμε, η μία μέρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα διαχειριστεί έτσι την ομάδα του και νομίζω θα δούμε πώς θα το κάνει σε αυτά τα δύο παιχνίδια, γιατί θέλει σίγουρα και στο πρωτάθλημα, είναι ο πρώτος στόχος, το είμαστε στην Ομόνια και φέτος η κατάκτηση του πρωτοτήματος.
1: Τα εισιτήρια Juventus Ομόνια πότε θα βγουν, ρωτάει 907, έχουμε καμιά εικόνα όχι, ή ακόμα?
2: Εικόνα, εντάξει, είναι πολύ νωρίς,
1: 26
2: Νοεμβρίου το παιχνίδι. Αρκετός κόσμος έχει κλείσει αεροπορικά.
1: Μόνοι τους, ναι.
2: Επειδή μιλήσαμε με την Ομόνια, ζήτηση είναι πολύ μεγάλη, θυμίζει αυτήν του παιχνιδιού με τη Manchester United.
1: Εδώ όμως είναι 2.500 τα εισιτήρια, αν είμαι σωστός.
2: 2% δικαιώται η Ομόνια στην κάποιους χορηγούς.
1: Εντάξει.
2: Θα δοθεί προτεραιότητα ανάλογα αν είναι έτοιμο και το application θα εφαρμοστεί συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας. Θα γίνει και προσπάθεια για περισσότερα εισιτήρια, αλλά ακόμη είναι πολύ νωρίς.
1: Χρωμό το βλέπω, θα πάνε οι Ομονιάτες, θα πάνε στην κερκίδα της Γιουβέντους. Δεν θα είναι εκεί το επίπεδο και δεν τελειώνει η κουβέντα. Θα πας χωρίς για...
2: Έτσι θα γίνει. Θα προσπαθήσει πάντως η Ομονία για περισσότερα εισιτήρια, θα κάνει το έτοιμο.
1: Ναι, αλλά είναι έτσι το γήπεδο της Γιουβέντους, η κερκίδα των φιλοξενούμενων.
0: Πόσο χωρητικότητα είναι?
1: 30 κάτι.
0: Πολύ λίγο.
1: Μικρό.
0: Πολύ λίγο.
1: Το θέμα είναι ότι έτσι όπως είναι η κερκίδα των φιλοξενούμενων, πού θα τους βάλει? Πρέπει να ανοίξει κομμάτι που είναι έξω από τα κάγκελα τα υπόλοιπα.
2: Ίσως τοποθετήσουν κάποιους στην Κεντρική, είχε γίνει κάτι παρόμοιο με τη Ραπίτα, δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν αυτό, απλά οι κασίες κάνουμε τώρα.
1: Ναι, οι κασίες, ναι. Σου λέω το πιθανότερο είναι να πάνε στην... Πώς το λένε, να πάνε στο τέτοιο, στις κερκίες του. 40.000, όχι 30 κάτι.
0: Ναι, πάλι.
1: Μικρό, για Γιουβέντους είναι μικρό, ναι.
2: Είναι 40 κάτι χιλιάδες, γι' αυτό είναι και στις 2.000.
1: Ναι, το 41.000, τα 3.600 είναι τα premium με τις σουίτες και αυτά, βγάλω το γύρω 40.000 παρακάτι. Φέλιμος χώρος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που βλέπω είναι ότι θα πάνε πολύ. Γιατί με πιάσαν και εμένα κάποιοι τηλέφωνο, μου πάνε πώς και τι και λοιπά. Αν μπορούμε να βρούμε κανένα εισιτήριο, το παρετάτε. Κερκίδα της Γιουβέντους με ασπρόμαυρα και πήγατε μια χαρά από εκεί να το δείτε το μάτς.
0: Αντρέα,
2: πες μου. Ομονιάτες ήδη έχουν κλείσει αεροπορικά.
1: Πολύ.
0: Ολοκληρώθηκε το ρόστερ της Ομονίας?
2: Ναι.
0: Υπάρχει, ολοκληρώθηκε.
2: Θεωρώ ότι ολοκληρώθηκε. Είναι απίθανο να δούμε να γίνει κάποια άλλη κίνηση από πλευράς Ομόνιας. Υπάρχουν και έξτρα παίκτες. Βλέπουμε ότι ο Νεοφύτου έμεινε εκτός σε δύο από τα τελευταία τρία παιχνίδια. Θεωρώ πως ίσως αν βρεθεί κάτι για το κέντρο της άμυνας εξαιρετικό, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα κάτι τέτοιο για την Ομόνια. Οπότε. Για καταλόγου β, για παιχνικά.
0: Ο Σάτκα άρεσε, νομίζω.
2: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός. Δείχνει ότι ανεβαίνει. Απέναντι σε έναν παίχτη όπως τον Σκρίτσε που ήταν με ταχύτητα χαμηλό κέντρο βάρους, έβγαινε προς τις μονομαχίες και ήταν πάρα πολύ καλός. Έδειξε ότι μπορεί και αυτός να δώσει πράγμα. Το θέμα σε αυτή την περίπτωση θεωρώ είναι να δέσει το κεντρικό αμυντικό. Αυτό είναι το.
0: Νομίζω το πρώτο ζητούμενο στην Ομόνια είναι ένα σκοράρι.
2: Ναι,
0: ασυνήθιστο.
2: Ναι, για το κέντρο της άμυνας. Γενικότερα, ναι, είναι να βρει τον τρόπο να βρει ξανά την αποτελεσματικότητα που είχε πέρσι. Γιατί ευκαιρίες φτιάχνει περισσότερες από τους αντιπάλους της σε όλα τα παιχνίδια. Αν καταφέρει να βρει την αποτελεσματικότητα, θεωρώ θα καταφέρει να λέξει τα λεφτά. Γιατί αμυντικά δεν. Έχασε κάποιο παιχνίδι έτσι να ξεφύγει λίγο με την Πάφο το δεύτερο ημίχρονο που είχαν γίνει εκείνες οι αλλαγές, αλλά στα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν πιο κυρίαρχη η Ομονία από τους αντιπάλους.
1: Καλή δουλειά, Αντρέα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, ο 9-13 λέει Άλκη, τι ματσάρα του Σασόλο Γιουβέντους. Κορυφαίο δεύτερο ημίχρονο φέτος σε όλη την Ευρώπη. Έχω ξαναδεί έτσι ημίχρονο.
0: Μα ήταν 3-0 και έγιναν 3-2.
1: Όχι, ήταν 0-0 το.
0: Ναι, τότε προηγήθηκε 3-0 ίσα.
1: Όχι, όχι. 1-1-2-1, 2-2-3-2. Ο 907, όχι, πούντο, ο 508 λέει: είδατε τον γκολ στο 3-2 τη Ασόλο versus Juventus. Άντε πίστε με ότι δεν ήταν στημένο. Επειδή έκανα περιγραφή το παιχνίδι 508, δεν υπάρχει θέμα στημένου. Και μάλιστα ο παίκτη που το έβαλε είναι δανεικό από τη Juventus και ούτε καν πανηγύρισε. Βρήκε διάδρομο εκεί πέρα, το σούταρε και καληνύχτα.
0: Κατοικός. Προχτές ο Όφη που νίκησε τον Ολυμπιακό είχε τρεις παίκτες δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Τρεις. Και ο Αθανασίου ο τρίτος, ο Νούς και ο Αποστολάκης.
1: Όχι, και ο Νούς είναι δανεικός πλέον, γιατί είναι.
0: Ναι, και ο Νούς.
1: Οπότε θα πάει τον Ιανουάριο. Break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε καταγγελία στην αστυνομία για συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο προχώρησε χθες το Υπουργείο Υγείας μετά από πληροφορία που έλαβε για εφαρμογή μεθόδων για τις οποίες δεν είναι αδειοδοτημένο. Συγκεκριμένα φαίνεται πως πρόκειται για το κέντρο υγείας στην Λάρνακα που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές. 35χρονη Κύπρια χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο υγείας στην Αθήνα μετά από πλασμαφαίρεση στην οποία υποβλήθηκε στο ίδιο ιατρικό κέντρο όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη υπό το φως των νέων στοιχείων που έχουν στην διάθεσή τους οι αρχές καλούνται να δώσουν σήμερα κατά την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί που βρίσκονταν στην κλινική. Η κατηγορία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μια κατηγορία που επισύρει ως και ισόβια κάθυρξη. Νέο κύμα επιθέσεων κατά της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη που διατηρούν στενούς δεσμούς με το Ιράν, ενώ παράλληλα οχύρωσαν τις θέσεις του στην δυτική ακτή της Ιεμένης κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας. Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 13 άμαχοι και έγιναν την ώρα που στο Ριάν διεξάγονταν επίγουσες διαβουλεύσεις για τον τρόπο αντίδρασης στην ταχύτατη προέλασή τους.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
2: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Σήμερα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις, η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 33 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάνη. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
9: Γιορτή του κρασιού 2026. 26 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου η Λεμεσός γιορτάζει την 65η γιορτή του κρασιού στο Δημόσιο Κήπο. Αναβαθμισμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και μεγάλες συναυλίες. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με τη Γιώτα Νέγκα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One. Πέμπτη 1η Οκτωβρίου Πάμπης Τσέρτος και Σοφία Παπάζογλου. Σάββατο 3 Οκτωβρίου ένα μουσικό αφιέρωμα στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη με την Μαρία Κυλαϊδόνη, το δώρο Δημοσθένους και τη διάσταση.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
12: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
13: Σέρβις σε 15 μέρες.
12: Κάτι πιο ευχάριστο.
13: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
12: Α, τώρα μιλάς σωστά.
14: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
16: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Α, αυτή την εβδομάδα τι δεις μετά, την άλλη εβδομάδα Γιβραλτάρ Μάλτα, ντέρμπι. Και Ανδόρα Φαρόε.
1: Ναι, πράγματι.
0: Εντάξει, λοιπόν, έχει κανένα ματσάκι, έχει κάτι καλά παιχνίδια. Στο πρώτο γκρουπ παίζει και η Ελλάδα.
1: Ας σχολιάσουμε λίγο τα δικά μας, τις ομάδες μας.
0: Τα σχολιάσαμε πάλι.
1: Ποια. Τον Άρη, το είδαμε καθόλου.
0: Το είδα, λέει, το είδα. Ο Ήψος ήταν καλός.
1: Ήταν καλός.
0: Αλλά δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Εντάξει, ο Άρης ήταν καλύτερος βέβαια. Έβαλε ένα γκολ στο φινάλι και στο 85 με τον Εφαγγέ, αλλά.
1: Ναι, το.
0: Μηδέν βαθμούς.
1: Το αξιοσημείο είναι για πρώτη φορά μετά από τρεις αγώνες όλες οι ομάδες έχασαν βαθμούς.
0: Δεν υπήρχε. Ήταν η ΑΕΚ η οποία ήταν. Μόνο η ΑΕΚ.
1: Ναι. Όλες οι ομάδες έχασαν βαθμούς μετά από τρεις αγώνες. Ενώ τις προηγούμενες χρονιές νομίζω ότι ξεκινούσαν καλύτερα οι ομάδες. Ναι. Τα πρώτα δείγματα, εντάξει, πολύ νωρίς ακόμα.
0: Πάρα πολύ νωρίς.
1: Πάρα πολύ νωρίς. Η Πάφος δείχνει ότι έχει μεγάλο βάθος, έχει πολύ καλούς παίκτες.
0: Αυτή τη στιγμή η Πάφος και η Ομόνια κατά σειρά.
1: Και η Ομόνια Παρλόμπου έχει δύο εντός έδρας ισοπαλίες χωρίς να σκοράρει.
0: Τα ρόστερ τους λέω.
1: Τα ρόστερ της είναι πολύ γεμάτων. Πιστεύω ότι η Ομόνια πάρα πολύ σύντομα, άμεσα θα βελτιωθεί. Άμεσα. Θα βρει τον τρόπο και προς τα δίχτυα. Έχει να μπει στην ομάδα του Ακιντόλα τώρα, πιο έτοιμος, έπαιξε προχτές λίγο. Θα προσαρμοστούν καλύτερα οι δύο ξένοι που πήραν τελευταίως, ο Τανάσε και ο Μπράουερς. Και πιστεύω ότι ο Μπέρκ θα βρει τον τρόπο να φτιάξει μια δυνατή και πάλι Ομόνια. Και πέρσι η Ομόνια μετά τον Νοέμβριο άρχισε να παίρνει τα πάνω της. Χρειάζεται κάποιο χρόνο. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η περιθώρια βελτίωσης έχει το ΑΠΟΕΛ. Και το ΑΠΟΕΛ, παρόλο που δεν έχει τόσο μεγάλο βάθος, έχει παίχτες ποιότητας και ο Μπαράκιο Μπαγκασέτας θα ανεβάσουν επίπεδο το ΑΠΟΕΛ. Αρκεί να βρει, να βελτιωθεί άμεσα στον αμυντικό χώρο. Στον αμυντικό χώρο.
0: Το θέμα είναι πώς θα.
1: Με τον Ντάρσιο που να κλείσει ως αμυντικό χαφ καλύτερος και ο Λαΐφης. Σίγουρα να έχει μια βελτίωση, να λίμωνα. Εντάξει, δεν είναι τόσο καλή αμυντική, ούτε τα ακραία μπάκρε, παιδί μου. Δεν ξέρω. Σταφελής έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι με την ΑΕΛ, αλλά προχθές πάλι δεν ήταν. Στα καλύτερα.
0: Εντάξει, ο Ντάτσιο επιστρέφει ούτως ή άλλως. Ο Ντάτσιο
1: επιστρέφει, ναι.
0: Και ο Λαΐφης αυτή τη στιγμή προφυλάχτηκε νομίζω να παίξει με τον Απόλλωνα.
1: Ναι, ναι. Το ΑΠΟΕΛ δεν πήρε ακόμη από τον Λίμνιο, από τον Τζούρισις, από τον Μπέρεθ.
0: Όχι.
1: Δεν
0: όχι.
1: Πήρε.
0: Ο Λίμνιος ήταν καλός με την ΑΕΛ.
1: Με την ΑΕΛ ήταν όλοι καλοί. Αλλά τα δύο άλλα παιχνίδια τα εκτός έδρας ήταν απόντες. Ο Απόλλωνας είναι μια δυνατή ομάδα.
0: Είναι
1: μια δυνατή
0: με
1: ομάδα.
0: Με πολλές απουσίες.
1: Ναι. Ναι.
0: Και είναι δυνατή ομάδα. Παρά τις απουσίες που έχει, όντως. Έχει πολλές απουσίες.
1: Ναι, είναι μια δυνατή ομάδα ο Απολλωνάς. Η ΑΕΚ είναι δυνατή ομάδα. Παρά την ΙΤΑ.
0: Ναι, και η ΑΕΚ.
1: Και η ΑΕΚ είναι δυνατή ομάδα. Αυτές οι πέντε νομίζω θα ξεχωρίσουν. Δηλαδή δεν βλέπω άλλη ομάδα στην πεντάδα εκτός από αυτές. Παπά, δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Πώς θα μπει άλλη ομάδα στην πεντάδα.
0: Καλό υλικό έχει η ΑΕΛ φέτος, λέει ο φίλος μου Αλέξης. Αν φύγει ο Μάρτινς και έρθει ένας προπονητής καλός, έχει πολλές προοπτικές η ομάδα με αυτό το υλικό. Αν ο Μάρτινς κάνει τα βασικά και βάζει τις σωστές θέσεις στους παίκτες, θα βγάλει πολύ καλύτερο συγγνώμη, πρόσωπο. Ο 772 έχει στείλει μήνυμα πάλι για την ΑΕΛ. Λέει: καλημέρα, Άλκη. Πώς σου φάνηκε η εμφάνιση της ΑΕΛ κοντά στη Νέα Σαλαμίνα? Μέτρια, καλή ή κάτι άλλο? Και αν μια τέτοια εμφάνιση θα καταφέρει να παίξει μπάλα στο δύσκολο παιχνίδι με την Πάφου? Ήταν μέτρια η ΑΕΛ. Βελτιωμένη σε σχέση με τα πολλά, αλλά μέτρια για μένα. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Αν παίξει έτσι με την Πάφου, δεν έχει καμία τύχη. Πρέπει να βελτιωθεί. Πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ. Εντάξει, θα μπει ο Νιγηριανός μπροστά. Θα βάλει το Γιόβετιτς δεκάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλλον δεύτερο center for. Ο Γιόβετιτς, η ποιότητά του είναι δεδομένη.
1: Οι εκπλήξεις μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα είναι οι δύο Ομόνιας, 29 και η Αραδίπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ καλός ο απολογισμός τους. Σε τρεις αγώνες πήραν 5 βαθμούς με μία νίκη και δύο ισοπαλίες. Δύο ομάδες που ξέρουμε τις δυνατότητες τους. Ο Ολυμπιακός περίμενα ότι θα κέρδιζε την Ομόνια 29. Το κουβέντιαζα με φίλους μου και τους έλεγα ότι θέλω να το δούμε με πιο αδύνατες ομάδες πώς θα συμπεριφερθεί. Τελικά δεν συμπεριφέρθηκε όπως περίμεναν οι φίλοι της ομάδας.
0: Ποιος,
1: ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί διέσωσαν τον βαθμό στο τελευταίο λεπτό. Και προηγήθηκε, ανέτρεψαν.
0: Ήταν φαβορί σαν το παιχνίδι.
1: Ήταν φαβορί.
0: Θεωρητικά ήταν φαβορί.
1: Βέβαια.
0: Ναι, θεωρητικά ήταν φαβορί.
1: Βέβαια. Η Νέα Σαλαμίνα, θα έλεγα ότι. Εντάξει. Ήταν καλή απέναντι στην άλλη. Είχε καλά διαστήματα. Δεν μπορούμε να την κρίνουμε αυστηρά την Νέα Σαλαμίνα, ανεξάρτητα από πώς μου λες αν ανέβασε τον πύχη ο πρόεδρος ή το πάρκες της ομάδας, αν είναι πιο ψηλό. Ναι. Δεν πάβει να είναι νεοφώτιστη ομάδα στην κατηγορία.
0: Ο 802 λέει: το ερώτημα είναι πώς το ΑΠΟΕΛ, ενώ γέμισαν την ομάδα με ποιοτικούς παίχτες, έμεινε στην άμυνα να παίζει με τον Ντέγκενεκ και πέρασε όλο το καλοκαίρι έτσι. Διότι το καλοκαίρι δεν έβγαλε κακή εικόνα ο Ντέγκενεκ, τουλάχιστον όση εικόνα είχα από τα φιλικά, αλλά μπει φιλικά. Δεν θα έβλεπε ο προπονητής. Δηλαδή, αν έβλεπε ότι ο Ντέγκενεκ δεν είναι καλός, δεν θα του λέγανε του Βρίζα, αντί να πιάσουμε 15 δεκάρια, πιάστε και ένα σώστο.
1: Δαπανίσαν και χρήματα και αγόρασαν τον Αγγελόπουλο.
0: Εντάξει, ο Αγγελόπουλος όμως δεν ήρθε για πρώτη λύση. Δεν ήρθε για βασικός.
1: Δώσαν ένα σεβαστό ποσό να αγοράσουν τον Αγγελόπουλο.
0: Το σεβαστό είναι πολύ μεγάλο ποσό. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ήρθε για βασικός ο Αγγελόπουλος.
1: Εντάξει, πήραν τώρα τον Ισπανό να το δούμε.
0: Εντάξει.
1: Έπαιζε στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.
0: Σαντατέρ που ήταν, Σαντατέρ, δεν θυμάμαι.
1: Υπάρ, κάτι τέτοιο. Υπάρ, ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Εντάξει, αυτό το βιογραφικό ήταν καλό. Και ότι παίζει Ισπανία έπαιξε είναι καλό, αλλά. Το ΑΠΟΕΛ πάντως φώναζε από καιρό ότι θέλει ενίσχυση στην άμυνα. Ότι ήθελε κάτι επιπλέον.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν η ατυχία του προχτές, δηλαδή να λείπει και ο Λαΐφης, να λείπει και ο Ντάρσιο και ο άλλος, ήταν όλοι μαζί. Έχει και εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα το ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή στα 4 πρώτα παιχνίδια παίζει εκτός με ΑΕΚ, με Ανόρθωση και Απόλλωνα.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι θα παίξουν όλοι με όλους, αλλά ναι, μπορούσε να ήταν πιο ισορροπημένο.
1: Ακριβώς, ρε παιδί
0: μου. Ναι. Να παίξει δύο αντί τέσσερα.
1: Να παίξει δύο αντί τέσσερα.
0: Αυτό είναι θέμα.
1: Να έχει ένα-δύο, καταλαβες. Το ίδιο και η Ανόρθωση. Έχει εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα. Εντάξει. Νωρίς ακόμη, αλλά η Πάφος με αυτήν την νίκη, έτσι νομίζω ότι. Πήραν τα πάνω της, νιώθει έτσι έναν αέρα ανωτερότητας. Έχει παίχτες πάρα πολύ καλούς η Παφός.
0: Ναι.
1: Εάν καταφέρει και.
0: Και αν κερδίσει και την ΑΕΛ μεθαύριο, μάλλον να χτίσει έτσι σερί. Δηλαδή, αν την κερδίσει, μένει μόνο η πρώτη πριν τη διακοπή.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχει πάρει έτσι εκεί πέρα.
1: Εντάξει, δεν θα είναι μεγάλη διακοπή. 20 μέρες.
0: Δεν τίποτα, 20 μέρες, τίποτα. Κάνει το, το γύρο τη Ευρώπη σε 20 μέρες.
1: Τι θα κάνουμε 20 μέρες.
0: Εντάξει, κάτι να βρούμε. Να μην
1: απασχολούμε. Και το θέμα είναι ότι δεν έχει υποθέσει. Α πούμε για η δεύτερη κατηγορία.
0: Περίμενε. Άμα θες δεύτερη κατηγορία.
1: Για η δεύτερη κατηγορία. Ο φίλος μου ο Κώστας ο Τσικάς.
0: Διαχρονικός. Έκανε τη νίκη της αγωνιστικής.
1: Διαχρονικός καλός προπονητής. Μεγάλο outsider. Ηρακλής Γερολάκου, μπράβο του. Ο Εθνικός επέτυχε μεγάλη νίκη.
0: Μεγάλη και σε γήπεδο που δεν θα περάσει.
1: Ναι, με την Μπάγκ, η οποία έχει και
0: δύσκολο το γήπεδο. Βλέψεις,
1: βεβαίως. Επέτυχε μεγάλη νίκη ο Εθνικός. Ο Ασίλ. Ο Ασίλ το ίδιο. Ο Ασίλ μεγάλη νίκη.
0: Περίμενε, βάλε χορηγό. Να μείνουμε.
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Ο Ασύλ όντως ήταν μια από τις μεγάλες νίκες αυτής της αγωνιστικής και σε έκταση, έτσι
1: ναι,
0: μιλάμε.
1: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πες.
1: Δεύτερη κατηγορία θα έχει τώρα στη διακοπή, είναι η τρίτη μικρότερη.
0: Αυτή την εβδομάδα έχει. Αυτή... Να μας τα πει, είναι ο coach του Ασύλ, αφού ήθελε δεύτερη κατηγορία. Σάβα Δαμιανού.
1: Α, ο Σάβα.
0: Σάβα, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Σάβα.
6: Καλημέρα Άλκη, καλημέρα κύριε Ανδρέα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ο Ανδρέας πάνω που έλεγε για τις σημαντικές νίκες της πρεμιέρας, είχε αναφέρει και το διπλό στην Αγία Νάπα, το 3-1 για την ομάδα σας. Ρωτάει αν θα έχουμε παιχνίδια στη διακοπή του πρωταθλήματος στη δεύτερη κατηγορία, θα υπάρχει διακοπή?
6: Όχι, παίζουμε και αυτήν την αγωνιστική και μετά καθόμαστε δύο εβδομάδες.
0: Όπως είναι και μάλιστα, η πρώτη κατηγορία.
1: Σάβα, ας σου πω, επειδή σε ξέρω πολλά χρόνια, εσύ έτσι πήγες στον Ασύλ, απλά για να έχει μια αξιοπρεπή παρουσία. Φαντάζομαι θα έχεις υψηλές βλέψεις.
6: Εντάξει, πραγματικότητα είναι ότι έχουμε στόχους.
1: Ποιος είναι ο στόχος? Ποιος είναι ο στόχος?
6: Ο στόχος είναι κάθε παιχνίδι να παίρνουμε το καλύτερο, να πούμε πρώτα στην οκτάδα.
0: Και μετά
6: αν έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε την άλλο, θα τη διεκδικήσουμε με όλη τη δύναμη της
0: στιγμής. Είναι μια πολύ νοικοκυρεμένη κατάσταση από αυτά που μαθαίνουμε και από τα προηγούμενα χρόνια ο Ασύλ. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό έτσι για τον προπονητή. Δηλαδή να ξέρει ότι οι υποχρεώσεις είναι ok προς τους παίχτες. Να μην υπάρχουν θέματα γενικότερα μες στην ομάδα. Μια διοίκηση χαμηλών τόνων γενικότερα τα τελευταία χρόνια με σημαντική δράση και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, ενώ με εκδηλώσεις κλπ.
6: Όντως, Άλκη, είναι μια ομάδα παράδειγμα, ο Ασύλ, υγιής, όσον αφορά όλο το φάσμα του ποδοσφαίρου, όχι μόνο τα οικονομικά,
0: ναι,
6: τα
0: οποία είναι αυτό, ναι.
6: Και μια βασική προτεραιότητα, αλλά ο Ασύλ είναι μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του και τους αγώνες του με ήθος. Σεβασμό στο ευαγωνίζεστε σε όλους τους αντιπάλους. Είναι μια ομάδα που γενικά δεν προκαλεί, θα έλεγα, και είναι και ένας από τους λόγους τους οποίους είπαμε ότι θα πάμε να δούμε την περίπτωση εκεί και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε την ομάδα.
0: Ωραία, είναι σημαντικό. Το πρόβλημα του Ασύλ είναι το γήπεδο, διότι οι καμάρες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Πέρσι υπήρχε τεράστια ταλαιπωρία, πηγαίναν από το ένα στο άλλο γήπεδο. Φέτος να είναι το δημοτικό της Αραδίπου η έδρα.
6: Η έδρα μας είναι το κοινοτικό Αραδίπου.
0: Ναι.
6: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο μπορεί η ομάδα να βγάλει αυτά που θέλουμε και υπολογίζουμε ότι μπορούμε.
0: Okay.
1: Σάβα, έκανες μεγάλη μπαύση από τα υγεία, από τους αγωνιστικούς χώρους. Για ποιο λόγο?
6: Για ποιο λόγο, Ανδρέα? Όντως, στον πάγκο ήταν το πρώτο μου παιχνίδι το Σάββατο μετά από σχεδόν 6 χρόνια.
0: 6 χρόνια,
6: ο λόγος είναι, για μένα είναι, τα πράγματα είναι πιο απλά, δεν είναι τόσο περιπλοκά, είναι δύο οι λόγοι. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι έπρεπε να έχει χρόνια που λείπω καθημερινά από το σπίτι, από το 2007 δουλεύω μόνος, δουλεύω μόνος ενώ σαν προπονητής, είχε πάρα πολλά χρόνια, έχω τρία παιδιά τα οποία η πραγματικότητα είναι ότι δεν τα γνώριζα και έπρεπε να δώσω χρόνο πριν βγουν στην εφηβεία να τους γνωρίσω, να βάλουμε κάποιες βάσεις που θέλαμε. Προτεραιότητα πάντα ήταν και θα είναι η οικογένεια. Τώρα που είναι σε μια ηλικία που η κόρη φεύγει για σπουδές, ο μεγάλος κοντεύει να τελειώσει και αυτό στο σχολείο, μπορώ και εγώ πιο άνετα τώρα να...
0: Λιγότερες οικογενειακές υποχρεώσεις, έτσι?
6: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ο δεύτερος λόγος?
6: Εντάξει, ο δεύτερος λόγος είναι ότι από κάποια στιγμή πιέμενε. Και τόσο όσο με, θα έπρεπε να με ευχαριστούσε, και επειδή όπως λέω και στους πολύ κλειστούς μου, θα το πω και σε εσάς, επειδή αν είχα δύο ζωές, την μια θα διάλεγα να είμαι ευτυχισμένος και στην άλλη πετυχημένος. Επειδή μια έχω όμως, διαλέγω να είμαι ευτυχισμένος, και το να είμαι ευτυχισμένος θέλω να έχω μια ηρεμία. Και εξού και πήγα στο ασύλο, ο οποίο θεωρώ ότι με βάση τα δεδομένα μπορεί να υπάρχει μια σχετική ηρεμία.
0: Έχουν πέσει πολλά λεφτά φέτος στη δεύτερη κατηγορία, γιατί το ακούσαμε και από άλλες ομάδες αυτό, ότι είναι ένα ακριβό πρωτάθλημα φέτος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Είναι όντως έτσι τα πράγματα?
6: Εντάξει, φαίνεται ότι πέραν των τριών ομάδων, οι οποίες προέρχονται από την αυτά κατηγορία, και άλλες ομάδες φαίνεται να έχουν τσοντάρι, θα λέγαμε, για να προσπαθήσουν για την άνοδο. Υπάρχουν καλές ομάδες, υπάρχουν καλά ρόστερ, υπάρχουν ψηλοί προϋπολογισμοί, θεωρώ ότι ψηλότεροι από πέρσι και καλύτερες ομάδες με βάση το ρόστερ, όχι την ποιότητα, ακόμα είναι νωρίς να πούμε για ποιότητα, αλλά με βάση τα μπάτζετ και το ρόστερ, θεωρητικά υπάρχουν καλύτερες ομάδες.
1: Ποιους γνωστούς παίχτες έχει το ΑΣΥΡ? Έχει κανένα γνωστόν?
0: Πιο
1: νεαροί παίχτες έχει κανένα που έπαιξε πρώτη κατηγορία?
6: Ο Ανδρέας ο Κυριάκου, που ήταν στην Ένωση των Παραδημίων κάποια χρόνια πριν στην ΑΕΛ προηγουμένως.
0: Κεντρικός αμυντικός. Ναι. Ο Πέτρου ο τροματοφύλακας που ήταν
1: μάλιστα,
0: και Αγία Ανάπα πέρσι.
6: Ο Πούλης ο Κυριάκου, ο οποίος είναι ο αρχηγός μας, ο μπακαριστερός που αγωνίστηκε και στη Σαλαμίνα και στον Οθέλο.
0: Έχει το μικρό τον Κατιρτζή που ήταν πέρσι στην ΠΑΕΚ από τα ΠΟΕΛ, δεν είναι ο Κατιρτζής?
6: Είναι ο Κατιρτζής, είναι ο Δημήτρης ο Χαραλάμπους.
0: Ναι. Ο Κρίστιαν Φώτη είναι και ο Απόλλωνας ο Βασιλείου.
6: Έχουμε και έξι ξένους που θεωρώ ότι είναι ξεχωριστή για την κατηγορία.
1: Ξεχωριστή για την κατηγορία.
6: Και πολύ καλοί προσπαθητές. Εντάξει, υπάρχει ένα ρόστερ το οποίο πρώτα είναι δεμένοι, είναι μια οικογένεια αγαπημένη. Υπάρχουν νεαροί προσπαθητές όπως ο Πατσιρτζής, ο Νικόλας Ομπινά, οι οποίοι είναι ο Καψής, ο οποίος και αυτός στα 20, είναι ο Αλέξανδρος Προκοπίου.
0: Άρα έχεις επιλογές, έχεις από όλα τα...
6: Είναι ο Μαρίνος ο Πέτρου, ο οποίος είναι δανεικός αγώνια, αυτός είναι εκπληκτικός προσφερειστής. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα γράμμα...
0: Άρα είσαι ικανοποιημένος από το πρόγραμμα του.
6: Μάλιστα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε σαν ομάδα, που είχαμε, θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και από την...
0: Μάλιστα. Και ένα σχόλιο για την πρώτη κατηγορία, πώς θα βλέπεις τα πράγματα έτσι στο ξεκίνημα? Τρεις αγωνιστικές έχουμε ήδη διανύσει.
6: Επειδή σας άκουγα πριν, Αντρέα Γιάσκη, όντως τρεις αγωνιστικές και καμιά ομάδα δεν έχει το απόλυτο. Εντάξει, ένα πρωτάθλημα το οποίο φαίνεται ότι δεν θα πάνε σε δύο ομάδες, όμως με βάση το ρόστερ, η Πάφος και η Ομόνια θεωρώ ότι προηγούνται για τη διεκδίκηση του προαθλήματος, με τρίτη στη σειρά την ομάδα της ΑΕΚ. Αυτά βλέπω εγώ.
1: Μάλιστα.
6: Η δική μου λογική είναι ότι η Ομόνια μπορεί να είχε κάποιες απώλειες, όμως όταν θέσει και πιάσουν ρυθμό όλοι οι ποδοσφαιριστές που θα βρουν ρυθμό μέσα από τη διαχείριση που κάνει ο κύριος Πέρ, θεωρώ ότι η Ομόνια ίσως είναι και το πρώτο φαβορί.
0: Μάλιστα. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, coach, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά, ό,τι καλύτερο με τον ΑΣΥΛ, και θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία.
6: Εγώ ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εμείς το ίδιο. Καλημέρα. Αυτός ήταν ο Σάββας Δαμιανού, ο προπονητής του Ασύλ Λύσης. Πέρσι, πάντως, τρίτη αγωνιστική, είχαμε μόλις μία ομάδα που είχε το απόλυτο. Τον Άρη, είχε 3-3. Και τέταρτη αγωνιστική, δεν υπήρχε ομάδα η οποία να μην γνώρισε την ήττα. Οπότε, πάμε σε πέρσινα μονοπάτια. Τώρα, πού θα φτάσει η βαθμολογία, θα το δούμε. Πρώτη ήττα του Άρη πέρσι ήταν με την ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι το σκορ, αλλά θα βγει. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Εντάξει. Έχουμε ένα λεπτό να πάμε γονίδι. Μισό λεπτό να δω, γιατί έχουμε προσκλήσεις. Έχουμε ένα τραπέζι μάλλον αξίας 250 ευρώ για τη συναυλία του Σταμάτη Γονίδι. Θα γίνει Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Τραπέζι είναι εισιτήρια εισόδου, φιάλη επιλογής, πλάτερ με φρούτα, λαντικά και τυριά. 250 ευρώ είναι το δώρο. Ένας από εσάς θα το κερδίσει. Γράψτε την ένδειξη Γονίδι στα ελληνικά, Γονίδι. Και χαλαρά μπαίνετε στην κλήρωση 25 του μήνα, κάνουμε την κλήρωση εδώ στο πρωινό.
1: Ποιο είναι το πιο γνωστό τραγούδι του Γονίδι?
0: Ού, έχει πολλά.
1: Έχει πολλά.
0: Ού, έχει πολλά. Ο Σταμάτης είναι...
1: Ωστέ.
0: Top.
1: Ναι. Πιστεύεις με ότι δεν ξέρω κανένα τραγούδι του Γονίδι?
0: Ο Έλλην έχει περίπτωση
1: να τον ακούσω.
0: Τώρα,
1: αν το ακούσω.
0: Βάλτο ένα, ρε Μιχάλη, βάλτο ένα να κλείσουμε με Γονίδι. Βάλτο ένα το. Βάλτο όποιο θέλει. Λοιπόν, αν έχει τσάντρα, μην ξέρει το Γονίδι. Άκουρε, παιδιά,
1: κλαίει. Ξέρω το Γονίδι. Αλλά δεν θυμάμαι κανέναν τραγούδι.
0: Ένα λεπτό τώρα να κλείσουμε με Σταμάτη Γονίδι. Έτοιμο. Γονίδι. Και το γράφει και στα αγγλικά πολλέ φορέ στου.
7: Άντε, γεια.
0: Πάμε. Άντε, γεια με Γονίδι.

0: Φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
2: Σέρβις σε 15 μέρες.
1: Κάτι πιο ευχάριστο.
2: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
1: Α, τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
5: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
10: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Ανάβει το πράσινο φως και μπαίνει στην τελική ευθεία η οριστικοποίηση της συμφωνίας του ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα της ECM Partners ενόψη Απόλλων, Αμφίβολη, Μαρκίνιος και Λαϊφής. Ολοκληρώνεται στις 6:30 το απόγευμα η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψη του αυριανού αγώνα με τη Θέλτα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις 3:30 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου ο Χένινγκ Μπέρκ, η οποία θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από το Ομόνοια TV. Ο Άρης πήρε την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα, έστω και δύσκολα επικρατώντας τη Σκρά Σαβαϊνή. Στον Απόλλωνα ενόψη ΑΠΟΕΛ ξεκαθαρίζει Γιάνν Γκασπάρ και Σπόλιαριτς. Ο Μπάγιτς είναι κανονικά διαθέσιμος στην ΑΕΚ, δεν υπολογίζονται για τον αγώνα με την Ομόνοια 29, σαν Μπορίτ και Αμίν. Προσπάθειες απόκτησης επιθετικού καταλόγου Α κάνει η Πάφος. Στην ανόρθωση ο Φανίφ θα είναι διαθέσιμος απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, αμφίβολος ο Μπέρκστρομ. Στην ΕΛ ξεκαθαρίζει για Καρό, Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία του εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Αγγελόνη για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Στην τελική ευθεία και η προετοιμασία του Όφη επίσης για το Europa League και τον αγώνα της Πέμπτης με τη Hoffenheim. Ο Παναθηναϊκός θα χάσει για τους επόμενους αγώνες τον Ταμπόρδα, ο οποίος είπε στη θλάση δεύτερου βαθμού στον προσαγωγό. Σήμερα στην Ισπανία, 8 Ραγιο Βαγιεκάνο Εσπανιόλ, 9 Αλαβές Βαλένθια, 10:30 Έλτσε Ρεάλ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
13: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει
14: κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
15: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
16: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
17: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
18: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στα Πυργά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 747 040.
19: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
20: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
21: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
22: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
0: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες.
1: Πανέτοιμοι.
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran.
1: Dua Lipa.
0: Μπάρτσα ή Liverpool.
1: Μπάρτσα.
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αρχίσαμε, παιδιά, αρχίσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Τα νέα σήματα φυσικά, παραγωγή του κύριου Μάικ Πουλή. Είχε έμπνευση νεψές και έκατσε με το AI και έκαμε τα μηνύματα, τα ωραία τα.
1: Και έρχεται σε λίγο το τραγούδι.
0: Α, και έρχεται και σε λίγο ένα τραγούδι άλλο που το έκαμε νεψές έψες, του διαιτητή. Και θα το παίζουμε, οπότε θα έχουμε και κακές διαιτησίες.
2: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

0: Πράγματι Γιώργο Μαζονάκη έλειπε ο Θεός. Και πιες άδικα τον αδίκο.
1: Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου
0: εφάσισε λάχανο.
1: Μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.
0: Συγκλονίζεται όλη η Ελλάδα από τις αποκαλύψεις. Το τσαρλατάνων που ήταν εκεί σε εκείνη την κλινική σε εισαγωγικά.
1: Στενά με φωνοτάκια, καμένα λαπάκια.

0: αφήκαν τον άνθρωπο πεθαμένο μία ώρα και προσπαθούσαν να καλύψουν τους σαλατανισμούς τους.
1: Είδα μου με φως στην βροχή σου, μόνος βρέχομαι.
0: Είναι για να μην εμπιστεύεστε καμιά φορά αυτά όλα τα κέντρα υγείας που ξεφυτρώνουν, γιατί και στην Κύπρο είχα sharing του τη γιατρή.

0: κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.
1: Προφητικό είναι αυτό το τραγούδι.

0: Γιάννης, πες ένα γεια.
1: Κωστάκης και Πασής Κύπρου, λοιπόν, η εκπομπή σας, φιλαράκια μου, έτσι καθημερινά, τόσα χρόνια, από τη συχνότητά μας στους 104. Super Sport. Super Sport και μένεις εδώ. Και αρχίζουμε τα χαιρετίσματα στους φίλους. Στον φίλο μας τον Χρήστο τον Ευαγγέλου, να του στείλουμε την αγάπη μας κάτω στη Λεμεσό. Πρώτος. Στον άλλο τον Στέφανο από τις Γερακές, το Γερατσιώτη, που ακούει την εκπομπή μας. Εχθές σου έβαλα τον πατήρι τον Λουκά. Σήμερα αφού σου αρέσει, φίλε Στέφανε, θα ακούσουμε Γιώργο Βανή.

Πρίκος μας, καλημέρα σας. Έχεις απόλυτα δίκιο με αυτό που είπες για τους γιατρούς. Αφιερώνω όλα τα τραγούδια στη μάμα μου. Να χαίρεσαι τη μάμα σου, Αντρίκο μου.

άλλος ο φίλος μας ο Αντρίκος. Από το Λονδίνο. Είναι στην Κύπρο τώρα. Καλημέρα μου γράφει, ακούμε Κωστάκι και πάσης Κύπρου. Υπάρχει και ένας οδηγός λεωφορείου, ο φίλος μας ο Κύπρος, που είναι οδηγός του κόκκινου λεωφορείου στο Λονδίνο. Υπάρχει και ένας οδηγός λεωφορείου, ο φίλος μας ο Κύπρος, που είναι οδηγός του κόκκινου λεωφορείου στο Λονδίνο.

Ακούμε το ψηλό και μετά θα ακούσουμε το τραγούδι για την Αντρούλα, για την κυρία Αντρούλα Βασιλείου, που της πιάσαν τους τη φρουρά της. Τελικά αποφασίσαν να της αφήσουν έναν οδηγό να την παίρνει από τίποτα. Ακούσαν το τραγούδι μας εχθές. Επαναλαμβάνουμε.

πρεσβεία για να πάω. Εξαιρετικά αφιερωμένο στην τέως πρώτη κυρία, την Αντρούλα Βασιλείου.

0: Super Sport 104.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. Την 3η 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
4: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί.
3: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
10: Είτε μέσα στο γήπεδο.
11: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
12: Αδύνατο, coach, πονάω.
10: Είτε έξω από αυτό.
13: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
14: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
10: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel, η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Πάμε και στις παροιμίες μας για το φίλο μας τον Παντελή. Έω και στο λόν, αμά είναι ό και τσεσιμάκια. Που σημαίνει έω και στο λόγο, υποσχέθηκες, αλλά δεν έδωσες σημάδια, ενώ και δαχτυλίδι. Λέγεται για όσους καταλήξαν σε συμφωνία να αραβωνιαστούν, ελογιαστήκαν, αλλά δεν προσφέραν και το δαχτυλίδι του αραβώνα ως έμπρακτην επικύρωση του λόγου των. Κατά κανόνα παλιά τα δαχτυλίδια των αραβώνων τα κάνει και τα προσφέρει ο γαμπρός, κύριε Σουρουπή. Και σε περίπτωση διαλύσεως των αραβώνων, η νύφη ή η οικογένειά της πέμπει το δαχτυλί του γαμπρού πίσω. Επιστρέφει το δαχτυλίδι. Διότι λόγω μου σημαίνει δίνω υπόσχεση προφορικά. Ελαλούσαν παλιά διόλων, εώκαμε λόν, ελογιαστήκαμε. Δηλαδή δίνω προφορική υπόσχεση αραβώνων, αραβωνιάζομαι, χαρτώνομαι. Παλιά ελαλούσαν τον αραβώνα χάρτωμα. Εκάμαμε χαρτώματα. Εκάμαμε χαρτώσια. Ο αραβωνιαστικός τότε ή αραβωνιαστικά ονομαζόταν χαρτωμένη και χαρτωμένος. Ή μπορούσαν να πούν ελογιασμένος.

Μας τον Ανδρέα τον Βαλανίδη με τον φίλο μας τον Μαχλαμούζη που του αρέσουν οι παροιμίες. Εδώσαν του χορκά τη θάρρος και μπέηγεν ή ενέβην μες στο κρεβάτι με τις ποίνες. Καθαρά παφίτικη. Εδώσαν του χορκά τη θάρρος και μπέηγεν ή ενέβην μες στο κρεβάτι με τις ποδίνες. Για όσους συμπεριφέρονται με αγενή και βάναυσον τρόπο. Τέλεια χόρκα τους. Έμπηγες με τις ποίνες μες στο κρεβάτι. Εγώ καν του χορκά τη θάρρος και ανέβει στο κρεβάτι με τις ποίνες του. Ελαλούσαν

Να στείλουμε την αγάπη μας στον εξάδερφο μου, τον Τάκιν τον Τσίκο, που ακούει την εκπομπή μας. Σε ένα άλλο εξάδερφο που μας ακούει από, από τον Ύψωνα, τον Αντρίκο, τον Ανδρέα τον Καπλάνο με την γυναίκα του τη Μαρούλα. Επίσης τον Αλέξανδρο που μας ακούει από τον Ύψωνα. Πολύ Ύψωνα σήμερα. Και είπαμε ότι εχθές δουλέψαμε για την εκπομπή. Εψές.

Να προλάβω, να προλάβω πριν τις 11 να βάλουμε τις στροφές που ζήτησε η φίλη Αντωνία από το Κίτι. Τερλέγκας. Και για τον φίλο τον Αντρίκο από το Λονδίνο. Παραπάνω.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
5: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Skybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 900-32210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
5: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Την παραίτησή του από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ για θέματα διαιτησίας υπέβαλε ο Δημήτρης Γρηγόρη. Εδώ και μήνες έθετα τα ίδια πράγματα γραπτώς και προφορικά μέσα στην Επιτροπή, αλλά και στον ίδιο τον πρόεδρο της ΚΟΠ. Ζήτησα να αλλάξουν, το επανέλαβα, δεν άλλαξε τίποτα. Μια Επιτροπή που δεν ενημερώνεται, δεν συζητά και δεν ελέγχει. Δεν είναι Επιτροπή, είναι βιτρίνα, αναφέρει ανάμεσα σε άλλα στην ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της Ομόνοιας στην ΚΟΠ. Ολοκληρώνεται στις 6:30 το απόγευμα η προετοιμασία της Ομόνοιας εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Θέλτα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa Link. Στις 3:30 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου Henning Berg, η οποία θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από το Ομόνοια TV. Ανάβει το πράσινο φως και μπαίνει στην τελική ευθεία η οριστικοποίηση της συμφωνίας του ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα της ECM Partners. Εν ώψη Απόλλων, Αμφίβολη, Μαρκίνιος και Λαΐφης. Στον αντίποδα στους Κιανόλευκους ξεκαθαρίζει για Γκασπάρ και Σπολιάριτς. Ο Μπάγκιτς είναι κανονικά διαθέσιμος στην ΑΕΚ, δεν υπολογίζονται για τον αγώνα με την Ομόνοια 29 ή Σαμπορίτ και Αμίν. Προσπάθειες απόκτησης επιθετικού καταλόγου Α κάνει η Πάφος. Στην ανόρθωση ο Φανίφα θα είναι διαθέσιμος απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, αμφίβολος ο Μπέρκστρομ. Στην ΑΕΛ ξεκαθαρίζει για Καρό, Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς. Με την προθεσμία για μεταγραφές να εκπνέει απόψε, ο Ολυμπιακός Πειραιός συνεχίζει την προσπάθεια απόκτησης παίχτη. Ιγκλέσιας, Μαγιοράλ και άλλα ονόματα βρίσκονται στο τραπέζι. Θλάση δευτέρου βαθμού αντιμετωπίζει ο Ταμπόρδα, με τον Παναθηναϊκό να τον στερείται για τα επόμενα παιχνίδια. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ, στις 9 Αλαβές Βαλένθια και στις 10:30 Έλτσε Ρεάλ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Και πάμε σε ένα τραγούδι που θα το στείλουμε στον Καλοπαναγιώτη, στο φίλο μας τον Λάμπρο. Και στο κοινοτικό συμβούλιο στις Γερακές. Και στο φίλο μας τον Στέφανο.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
3: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
4: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
3: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
5: Παρατηρείς αίμα όταν φουρτίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
6: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
8: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. Τέσσερα μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 11:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστίνα Χριστοφορού και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Καμία ένσταση, η Κυπριακή Δημοκρατία να καταβάλει τα 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε συνέντευξή του στο Plus αποκάλυψε ότι έχει συμφωνήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό πως τα χρήματα θα καταβληθούν μόλις εκδοθεί η Ναύτεξ. Σε καταγγελία στην αστυνομία για συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο κέντρο προχώρησε χθες στο Υπουργείο Υγείας μετά από πληροφορία που έλαβε για εφαρμογή μεθόδων για τις οποίες δεν είναι αδειοδοτημένο. Συγκεκριμένα πρόκειται για κέντρο υγείας στη Λάρνακα που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές. 35χρονη Κύπρια χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο υγείας στην Αθήνα μετά από πλασμαφαίρεση στην οποία υποβλήθηκε στο ίδιο ιατρικό κέντρο που έχασε την ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Την αποκάλυψη έκανε στην ΕΡΤ ο νεφρολόγος Χρήστος Γιατρού και το περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο. Αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο ιατρών οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Την ετοιμότητά της να δει οργανωμένους μαθητές εκφράζει Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου σχετικά με την απόφαση της ΨΕΜ για αποχή από τα μαθήματα αύριο για μια διδακτική περίοδο. Ο διάλογος και η ενημέρωση πρέπει πάντοτε να προηγούνται της όποιας αποχής από το μάθημα, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της. Αρχαιοκάπηλος χτιάστηκε στα Πράσα στην περιοχή Κουκλιών. Είχε στην κατοχή ανιχνευτή μετάλλων και κασμά και απασχολεί το πλησίον αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή. Παράλληλα, εντοπίστηκαν στον ίδιο χώρο 6 καφές. Νέο κύμα επιθέσεων κατά της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν οι εντάθες Χούθη που διατηρούν στενούς δεσμούς με το Ιράν, ενώ παράλληλα οχύρωσαν τις θέσεις τους στη δυτική ακτή της Ιεμένης κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας. Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 13 αμαχοί.
2: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
4: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
11: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
10: Σήμερα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 33 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα όρινα. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Πάμε και στον Ασκά, στον κοινοτάρχη, τον Μάριο. Πάμε και στα παιδιά εκεί στην Περνιά. Πάλι στον Ασκά. Στο φίλο μας τον Δήμο τον Αναγιωτίδη, που ετοιμάζονται για τη βραδιά τους στις 18 του μηνός

0: εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Sport 104.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Με όπλο τον κόσμο της, η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί σιλικ φέση του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Απόλαυσε τη ζωή με το World Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου έρχονται τα World Plus Weeks με εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Plus δωρεάν σήμερα.
6: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
7: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
8: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
9: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
15: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Ολοκληρώνεται στις 6.30 το απόγευμα προετοιμασία της Ομόνιας ενόψη του αυριανού αγώνα με τη Θέλτα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Στις 3.30 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου Henning Berg, η οποία θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από το Ομόνια TV. Την παραίτησή του από την εκτελεστική επιτροπή της Σκόπια θέματα διαιτησίας υπέβαλε ο Δημήτρης Γρηγόρη. Χωρίς Μαρκίνιος θα παραταχθεί ο Αποέλ απέναντι στον Απόλλωνα, με τον ποδοσφαιριστή να ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό, ξεκαθαρίζει για Λαΐφη. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του Σάπινεν και Πρόκοπ για το παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίπου. Ο Εσθονός υπέστη διάστρεμμένο, ο Πρόκοπ υπέστη υποτροπή στο μετατάρσιο. Η ΑΕΚ θα προχωρήσει εντός της ημέρας σε καταγγελία του Βαρίστα στο παιχνίδι της με τον Πάφο Μάριο Αντωνίου εν ώψη Ομονίας 29. Δεν υπολογίζονται σαν μπορεί και αμήν. Στον Απόλλωνα εν ώψη Αποέλ ξεκαθαρίζει για Γκασπάρ και Σπόλιαριτς. Προσπάθειες απόκτησης επιθετικού καταλόγου Α κάνει η Πάφος. Στην Ανόρθωση ο Φανίφ θα είναι διαθέσιμος απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, αμφίβολος ο Μπέρκστρομ. Στην ΕΛ ξεκαθαρίζει για Καρό Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς ανεβάζει ρυθμούς ο Παπαγεωργίου. Με την προθεσμία για μεταγραφές να εκπνέει απόψε, ο Ολυμπιακός Πειραιός συνεχίζει την προσπάθεια απόκτησης παίχτη Ιγκλέσιας Μαγιοράλ στο τραπέζι. Θλάση δεύτερου βαθμού αντιμετωπίζει ο Ταμπόρδα με τον Παναθηναϊκό να τον στερείται για τα επόμενα παιχνίδια. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ, 9 Λαβές Βαλένθια, 10 και 30 Έλτσε Ρεάλ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
10: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
18: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
19: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
20: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
21: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: 12 στα Sport.

0: Γεια σας, καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπορ, ακούτε Σούπερ Σπορ 104. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, στην παρουσίαση επιμέλεια Μάκης Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού, Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού μας πρωταθλήματος με την ομάδα του Άρη να πετυχαίνει την πρώτη της νίκη, καθώς κέρδισε με γκολ του Εφακέ στο 85 την Κράσα Βαϊνή στο αμόχωστος επιστροφή. Έτσι λοιπόν συμπληρώθηκε η αγωνιστική. Έχουμε τη συνέχεια την Παρασκευή Ομόνια 29 της Μαΐου ΑΕΚ και Πάφος ΑΕΛ στις 8 οι αγώνες, καθώς άλλαξε η ώρα διεξαγωγής του αγώνα στην Περιστερώνα. Το Σάββατο στις 7 Νέα Σαλαμίνα Όρθωση και Απόλλων Αποέλ. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 7 η ώρα Ομόνια Κράσα Βαϊνή Ύψωνα Άρης Καρνιώτισσα. Και στις 8 Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός. Μετά θα ακολουθήσει η διακοπή. Έχουμε μας Εθνικής εκτός έδρας και τα δύο. Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη με το Μαυροβούνιο στις 9.45 και την Δευτέρα 28 του μήνα 7 η ώρα με την Λετωνία στην Ρίγα. Ολοκληρώνεται στις 6.30 το απόγευμα η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Θέλτα Βίκο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Προπόνηση θα γίνει στο Ηλιασπούλος. Νωρίτερα στις 3.30 θα παραχωρήσει η έντευξη τύπου ο προπονητής του πρωταθλητών Χένικ Μπέρκ, η οποία θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από το Ομόνια TV. Ενώ μεταξύ την παραίτηση του από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ για θέματα διαιτησίας υπέβαλε ο Δημήτρης Γρηγόρη. Στο ΑΠΟΕΛ τώρα, όπου ο Μαρκίνιος λόγω μυϊκού τραυματισμού θα χάσει τον τέρπι με τον Απόλλωνα, ενώ θα ξεχαστεί τις επόμενες μέρες η συμμετοχή ή όχι του αρχηγού Κωνσταντίνου Λαΐφη. Ο Ολυμπιακός Λευκωσία δεν θα είσαι θέση του τον Σάπινεν και τον Πρόκοπ για το παιχνίδι με την Ομόνια Αραδίπου, ως ενός υπέστη διάστρεμα, ενώ ο Πρόκοπ υπέστη υποτροπή στο προηγούμενο του τραύμα και θα χάσουν το μάτς λοιπόν με την Ομόνια Αραδίπου.
1: Πάντως για τον Σάπινεν, συγγνώμη που σε διακοπτούμε, και έτσι ο τρόπος που τον είδαμε που τραυματίστηκε είναι το λιγότερο θεωρώ που θα μπορούσε να πάθει.
0: Ναι, θα πούμε ότι τυχερός η ατυχία του. Εσύ είσαι στο γήπεδο και το είδες από κοντά. Και στον Ολυμπιακό υπολογίζουν ότι θα είναι διαθέσιμοι και οι δύο όταν κινήσει ξανά το πρωτάθλημα μετά την διακοπή. Όσον αφορά την ΑΕΚ, θα παίξει εκτός έδρας με την ομάδα 9 Μαΐου χωρίς Σαμπορίτ και Αμίν, ενώ θα προχωρήσει σε καταγγελία του βαρίστα Μάριο Αντωνίου στο παιχνίδι με την Πάφο. Ήταν ο Μάριος Αντωνίου στο ΒΑΡ. Ενώ στον Απόλλωνα, εν ώψη Αποέλ, θα φάει επόμενες μέρες αν θα προλάβουν Κασπάρ και Σπόλιαρης. Ναι. Στην εκπομπή μας σήμερα θα έχουμε σε πολύ λίγο Ανδρέα Χρήστου για το ρεπορτάζ του Μόνας και για την Παρίς Δημήτρη Γρηγόρη, πώς ολοκληρώνει η προετοιμασία των Πρασίνων, 8 παρέαρτο αυριανός αγώνας. Θα έχουμε Κώστα Παπαδόπουλο, θα δούμε για την πως είδαν οι άνθρωποι του Άρη την πρώτη νίκη της ομάδας τους επί της Κράσα Βαϊνή. Θα έχουμε ρεπορτάζ από τον Γιάννο Παπαϊωάννου, Μιχάλη Ξενοφόντος της 29ης Μαΐου τον εκπρόσωπο τύπου και τον Άγγελο Βραχίνη τον εκπρόσωπο τύπου του Εθνικού Άχνας που ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας για την προσφυγική ομάδα, κέρδισε την ΠΑΕ Κερίνιας 4-2 στην Λευκωσία.
1: Ναι.

0: birthday show, yo. You know how, bro.
1: What it goes like.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, τον ρεπόρτερ της Ομόνιας, τον Ανδρέα Χρήστου. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Να μας πεις και για την επιστολή. Για την...
3: Ναι, να ξεκινήσουμε με αυτό, ναι.
2: Της παρέτησης του κ.
4: Πρίγκου. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στους ακροατές μας.
2: Ναι.
4: Ναι, είναι το θέμα που βγήκε στην επιφάνεια σήμερα το πρωί από την άρτηση του κ. Δημήτρη Γρηγόρη, εκπρόσωπος της Ομόνιας στην ΚΟΠ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος παρετήθηκε από την Επιτροπή για θέματα διαιτησίας στην οποία συμμετείχε. Ουσιαστικά είναι μια επέκταση, θα έλεγα, ίσως να ήταν και αφορμή η διαιτησία η πρόσφαση στο παιχνίδι της Ομόνιας, αλλά δεν στάθηκε εκεί. Υπάρχουν και παραπονά και από άλλες ομάδες και όπως ενημέρωσε, ο λόγος που παρετείται είναι ο τρόπος που λειτουργεί η Επιτροπή για θέματα διαιτησίας και πώς παίρνονται αποφάσεις ουσιαστικά. Άφησε θέσεις για τον κύριο Φιβοβάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της συγκεκριμένης επιτροπής, ότι παίρνονται αποφάσεις χωρίς να ενημερώνονται και εξέφρασε έτσι και αρκετούς προβληματισμούς για τον τρόπο που διαχειρίζονται τους Κύπριους διαιτητές και το πώς και γενικότερα την Κυπριακή διαιτησία.
2: Χρησιμοποιούσε τη λέξη βιτρίνα.
3: Βιτρίνα, ναι.
4: Ακριβώς, ότι είναι η Επιτροπή, αυτό αναφέρει και στην ανάρτησή του και θεωρεί ότι δεν γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος, ούτε οι απαραίτητες διαδικασίες για να κρίνονται σωστά οι διαιτητές και να υπάρχουν οι απαραίτητες επιπτώσεις όταν γίνονται λάθη. Αλλά ούτε και γενικότερα ο τρόπος που λειτουργεί όλα αυτά σύστημα στην Κυπριακή διαιτησία. Αυτά είναι τα παράπονα από πλευράς του κύριου Γρηγόρη, ο οποίος ανέφερε ότι ο λόγος που παραιτείται είναι γιατί δεν έχει ουσιαστικά κάποιο ρόλο στην Επιτροπή και απλά παίρνονται αποφάσεις χωρίς αυτό.
3: Και είναι ανεξάρτητο με τη θέση που έχει γενικότερα στην ΚΟΠ. Έτσι, απλώς να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί κάποιον μπορεί να μπερδευτεί.
2: Πάμε τώρα στη σημερινή ημέρα που περιλαμβάνει για την Ομόνια διάσκεψη τύπου Γιάννη Κυπέκτη 3.30. Θα μαθεί από το σταθμό μας και από το Ομόνια TV. Και 6.30 προπόνηση στο Ηλίας Πούλος, τελευταία πριν το παιχνίδι με την Θέλτα Βίκο, η οποία έρχεται στην Κύπρο. Δεν θα προπονηθεί, θα έχει διάσκεψη ο προπονητής της στις 8 στο Γασίπι.
4: Οι Ισπανοί θα προπονηθούν στην πατρία τους και θα έρθουν το απόγευμα στην Κύπρο και μετά θα παραθέσουν μόνο συνέντευξη τύπου. Για την Ομόνια είναι ουσιαστικά τελευταία προπόνηση, θα βγει το πλάνο για το αυριανό παιχνίδι, την πρεμιέρα της Ομόνιας στη Λίξες του Europa League, εκεί όπου επιστρέφει μετά από 3 χρόνια ουσιαστικά και θέλει η Ομόνια να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Μπορεί η Θέλτα να μην κάνει καλό ξεκίνημα στο Ισπανικό πρωτάθλημα, δεν έχει νίκη στους πρώτους 6 αγώνες, όμως είναι μια ομάδα με ποιότητα και σε ένα πολύ ψηλού επίπεδου πρωτάθλημα, οπότε δεν χρειάζεται να νομίζω να αναλύσουμε περισσότερο για το ποια ομάδα βάζει στα χαρτιά είναι φαβορή. Όμως από την άλλη και η Ομόνια στην έδρα της στο Γαρκετή έχει αρκετή δυναμική και θέλει έτσι να ξεκινήσει με τον ιδανικό τρόπο αυτή την πορεία της στη φετινή λήξη.
2: Τώρα, είπαμε ο Κιντόλα δεν είναι στη λίστα. Έξω είναι και ο Άιτινγκ, όπως και κάποιοι τραυματίες παίχτες, ο Μουσιαλόφσκι, ο Κίτσος. Εντάξει, δεν υπολογίζεται ο Μουσιαλόφσκι, ο Κίτσος. Μα σε περιπτώσει.
4: Ο
2: Ντουμπάτζο. Σωστά. Τώρα, τι θα κάνει ο Μπέκ, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αν θα χρησιμοποιήσει, αν θα κάνει εχθρινό rotation, σίγουρα θα αλλάξει την εντεκάδα που χρησιμοποίησε λογικά κοντά στον Απόλλωνα. Όσον αφορά με τα πακέτα, έχεις κάποια πληροφόρηση, ενώ κυκλοφορήσαν και μεμονωμένα εισιτήρια.
4: Ναι, αναμένονται μέχρι στιγμής έχουν κλείσει θέσεις για το απόψινο παιχνίδι πάνω από 8.000 οπαδοί της Ομόνιας. Συνεχίζονται και η προπόληση των μεμονωμένων εισιτήριων χθες και σήμερα. Θεωρώ ένας αριθμός που 10.000, ίσως και περισσότεροι, μια καλύτερη έτσι εκτίμηση. Θα είναι αύριο στο Γασιπί για να στηρίξουν την προσπάθεια της Ομόνιας. Όσον αφορά αυτά, για την ενδεκάδα, ναι, σίγουρα θα έχει αλλαγές. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό θα κάνει η rotation ο κύριος Μπέρκ, γιατί στα προηγούμενα δύο παιχνίδια χρησιμοποιήθηκε ακριβώς τους ίδιους παίκτες, οπότε θεωρώ πολύ δύσκολο να δούμε ξανά την ίδια 11.
2: Και πάντως συνήθως από ό,τι έχει δείξει και στο παρελθόν, τώρα μπορεί να το αλλάξει, ο τεχνικός του Τριφυλιού όταν έπαιζε Ευρώπη στα πρώτα παιχνίδια τα χτυπούσε ενώ βάζοντας αρκετούς από τους βασικούς και μετά βλέποντας και έπλατε. Θα δούμε.
4: Ίσως αυτή είναι η τακτική, ναι, και η τύψη του οποίου να το στο Europa League. Θα δούμε ακριβώς με ποιο τρόπο θα προσεγγίζει τον συγκεκριμένο αγώνα. Σίγουρα δεν μπορούν να υποτιμήσουν σε καμία περίπτωση αυτή η διοργάνωση από πλευράς ομόνες και ούτε θέλουν να το κάνουν.
2: Όχι, σίγουρα στα βαθιά με τη Θέλτα οι ομόνες στην πρεμιέρα. Έρχονται Ισπανία, Αντρέα, γνωρίζεις, φιλαθλοί θα έρθουν.
4: Δεν έχουμε ενημέρωση για αριθμό παρόν από την ΕΕ. Ίσως να έρθουν κάποιοι μαζί με την αποστολή
2: που ψάξουν.
4: Με τη χωρική χρωμάτων και τα λοιπά.
2: Ευχαριστούμε, Αντρέα.
3: Ευχαριστούμε, Αντρέα.
2: Καλά, για χαρά.
3: Γεια σου. Γεια σου.

0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια με Άρη, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας, ο Κωστάς Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κωστά.
1: Γεια σου, Κωστά.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα Μάγκη, γεια σου, Κρόδος.
1: Έσπασε το ρόδι.
0: Ναι, πρώτο τρίποντο στη σεζόν, έστω και δύσκολα ήρθε, Κωστά.
1: Με φακέ.
2: Ναι,
1: στο φινάλε.
2: Ναι, ήταν πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε να πάρουμε και το δίμα νίκη, όχι μόνο γιατί μας έδωσε τους πρώτους τρεις βαθμούς και ξεκολλήσαμε από τα χαμηλά της βαθμολογίας, αλλά κυρίως γιατί έχουμε μια πάρα πολύ νεανική ομάδα και αν για οποιαδήποτε ομάδα η πρώτη νίκη είναι σημαντική για λόγους ψυχολογίας, φανταστείτε πόσο σημαντική είναι για την ψυχολογία των δικών μας ποδοσφαιριστών που, όπως είπα και πριν, στην πλειοψηφία τους είναι πάρα πολύ νεαροί.
0: Έτσι, είχα δει κάποιες δηλώσεις το πρωί, δεν ξέρω αν έχουν ερμηνευτεί και σωστά, Κωστά, θα μας το πεις εσύ, ότι ανέφερε κάτι ο προπονητής ότι είναι σαν να μεγαλώνω μικρά παιδιά.
1: Είναι η νεανική ομάδα που λέει, νομίζω.
2: Ήταν κυριολεκτούσε ότι είναι 12 χρόνια, απλά ήθελε να πει ότι είναι πάρα πολύ νεαροί ποδοσφαιριστές. Είδατε και χθες 19χρονοι, 20χρονοι, 21.
0: Μα έτσι χτίστηκε ο Άρης, το σχολιάσαμε πολλές φορές.
2: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιληφθούν οι φίλοι του Άρη, ότι και το έχουμε συζητήσει και μαζί και άλλες φορές, όταν σχεδόν όλες οι ομάδες ζητούν πίστοση χρόνου, γιατί έχουν πάρει 5, 6, 7 ποδοσφαιριστές για να δέσει η ομάδα, πόσο φανταστείτε πόσο πολύ πιο δύσκολο είναι για την δική μας περίπτωση που εκτός από πολλούς ποδοσφαιριστές είναι και όλοι μικροί, είναι νεαροί. Και δεν είναι τυχαία που είχε πει και τις προηγούμενες φορές ότι είναι μια διαδικασία που πρέπει να περάσει η ομάδα. Συνεπώς αυτό που χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές είναι στήριξη και όχι αμφισβήτηση, και ειδικά μετά από ένα τόσο πολύ μικρό δείγμα όσο οι τρεις αγωνιστικές που έχουν περάσει το πρωτάθλημα.
1: Πήρατε το ζητούμενο, Κώστα, θα πω εγώ. Έχω την εντύπωση, δεν το είδα όλο το παιχνίδι, ένα κομμάτι. Νομίζω ότι στα προηγούμενα δύο παίξατε καλύτερα. Σίγουρα στο πρώτο παιχνίδι δεν το συζητώ.
2: Εντάξει, όμως κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, Μάκη. Και όταν υπάρχουν νεαροί ποδοσφαιριστές, είναι λογικό να υπάρχουν και μεταπτώσεις.
1: Ναι.
2: Όχι μόνο στην απόδοση από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά ακόμη και μέσα στο ίδιο το παιχνίδι. Όμως επειδή και ακριβώς κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, πρέπει να αναλογιστούμε ότι υπάρχουν ομάδες που έχουν και αυτές πρωταγωνιστικούς στόχους, οι οποίες επίσης έχασαν βαθμούς σε αυτού του είδους τα παιχνίδια. Εμείς πήραμε την νίκη, Μάκη, και μάλιστα...
1: Σίγουρα, αν ήμουν αυτό,
2: δηλαδή,
1: μετρά.
2: Ξεκινάμε γιατί με το πιο σημαντικό, γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε την ουσία στην
0: παίξη.
2: Τώρα, αν με ρωτάς αν μπορούμε να παίξουμε καλύτερα, σαφώς και μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Πιστεύουμε τους ποδοσφαιριστές και εμείς τους πιστώνουμε, γιατί ξέρουμε ότι είναι οι καλοί παίκτες και χρειάζονται χρόνο. Αλλά από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να πάρουμε μια εκτός
1: εδρας. Ναι, αυτό είναι.
2: Και να ξεκινήσουμε έτσι νικηφόρα τις εκτός έδρας υποχρεώσεις.
0: Ναι. Έτσι νιώθετε, Κωστά, ότι όσο περνά ο καιρός δένουν καλύτερα μεταξύ τους οι ποδοσφαιριστές και η ομάδα?
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν δεν είναι, γιατί ο καιρός δεν έχει περάσει, Μαρίνα. Είναι μόλις 3 παιχνίδια. Έχουμε γευτεί όλα τα αποτελέσματα αυτές τις 3 αγωνιστικές, και νίκη και ισοπαλία και ήττα. Αλλά είναι μια διαδικασία, χρειάζεται χρόνος. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε στην διάθεσή μας. Αλλά χρειάζεται χρόνος και στήριξη. Και στήριξη από τον κόσμο στους παίκτες. Η κριτική καλό είναι να γίνεται ή έχουν δικαίωμα να γίνεται, αν θέλουν να κριτικάρουν οτιδήποτε άλλο, είτε την διοίκηση, είτε εμάς, είτε τους προπονητές, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ άδικο να ασκείται κριτική στους νεαρούς ποδοσφαιριστές που παίρνουν τώρα τα πρώτα αγωνιστικά λεπτά. Αυτό που έκανε ο Άρης, θεωρώ ότι αυτή η αλλαγή στην φιλοσοφία, την αγωνιστική, υπό την έννοια ότι πάμε με μόνο νεαρούς ποδοσφαιριστές ή συντριπτική πλειοψηφία μόνο με νεαρούς, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ γενναία απόφαση που δεν είναι εύκολο να ληφθεί από οποιαδήποτε ομάδα. Εμείς το κάναμε και μόνο με νεαρούς, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ γενναία απόφαση που δεν είναι εύκολο να ληφθεί από οποιαδήποτε ομάδα. Εμείς το κάναμε και...

0: καινούριο project και συνειδά το κάνατε με αυτό. Τώρα, εάν δεν υλοποιήσετε το στόχο σας, που προφανώς πρέπει να είναι η εξάδα, θα είναι αποτυχία.
1: Ναι, αλλά είναι τρίτη αγωνιστική.
0: Ναι, δεν διαφωνώ, το ξέρω, το ξέρω.
1: Ο στόχος της ομάδας είναι ένα από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.
0: Μάλιστα,
1: αυτός ευρωπαϊκό είναι ο στόχος. Το έχουμε πει ξεκάθαρα και το έχουμε πει, ενώ ξέραμε ότι η ομάδα θα χτιστεί με νέα.
0: Ναι, ναι, μέσα ήταν από την αρχή ξεκάθαρη.
1: Ναι, εντάξει, όταν ολοκληρωθεί σε σεζόν, Μάκη,
0: εδώ θα είμαστε, ναι, βέβαια.
1: Δεν είμαστε ευθυνόβοβοι, θα βγούμε μπροστά, θα είμαστε στην διάθεση οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Και εγώ αλλά και οι άνθρωποι που είχαν την ευθύνη του προγραμματισμού να μιλήσουμε για το τι κάναμε σωστά και το τι κάναμε λάθος. Αν κάναμε κάτι λάθος ή αν κάναμε κάτι σωστά. Αλλά το να συζητώ από την τρίτη αγωνιστική.
0: Όχι, δεν λέω ότι
1: για την απόδοση της ομάδας ή για την ποιότητα της ομάδας, νομίζω είναι πάρα πολύ άδικο για
2: την ποιότητα. Άλλωστε, Κώστα, εντάξει, δεν μπορεί να κρίνει μόνο ο Άρης. Αυστηρά είδαμε να χάνονται βαθμοί από όλες τις ομάδες. Είδαμε πολλά αποτελέσματα και εκτός προγράμματος αποτελέσματα για κάποιες ομάδες. Οπότε και δεν θεωρώ ότι ο Άρης μπορεί να, έτσι, να κρίνεται τόσο αυστηρά από τη στιγμή που πήρε και 4 βαθμούς.
0: Να πω κάτι όμως. Εγώ ψες, θα το πω, θα πω την άποψή μου. Και να σχόλιασε ο Κώστας. Περίμενα ότι θα έπαιζε καλύτερα
2: θα
0: και θα κέρδιζε εύκολα ο Άρης. Τον Άρη που είδα στα δύο από τα παιχνίδια.
2: Ναι, απλά απέναντι σε αυτές τις ομάδες, ενδεχομένως το παιχνίδι του Άρη, κάνω έτσι λίγο και ο δικηγόρο τώρα, να δυσκολεύει.
0: Εντάξει, λέω ότι απλά την άποψή μου μετέφερα.
1: Εντάξει, είπα και πριν ότι και άλλες ομάδες αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές που έχουν ως στόχο την κατάκτηση του προαθλήματος έχασαν βαθμούς. Εμείς δεν χάσαμε βαθμούς. Έχει μεγάλη διαφορά. Το να,
0: ναι,
1: να πάρει
0: ναι,
1: την νίκη
0: ισχύει
1: και
0: νόμπλες,
1: να,
0: ισχύει,
1: να ακούς κριτική γιατί δεν έβαλες 3 ή 4 ή 5 κόμματα. Ποιος δεν θέλει να μπαίνει στο γήπεδο η ομάδα του και να καθαρίζει, να βάζει για 3, για 4, για 5 και ούτε καθεξής. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εκτός που ότι είμαστε μια πολύ νεανική ομάδα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο ο οποίος μην ξεχνάτε ότι δεν έχει βαθμό ακόμη στο πρωτάθλημα. Έπαιζε στην έδρα του, έπαιζε με ψυχή γιατί ήθελε να πάρει τους πρώτους βαθμούς. Και εντάξει, δεν παίζεις μόνος σου στο παιχνίδι. Για αυτού του είδους τα παιχνίδια και ειδικά έχεις έδρα, το πιο σημαντικό
0: αποτέλεσμα
1: είναι να μπορέσεις να πάρεις την νίκη του βαθμούς ακριβώς.
0: Τραυματισμοί, απουσίες εν ώψη Καρνιώτης σας, Κυριακή το παιχνίδι στο γήπεδο σας.
1: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι θα έχουμε την δεδομένη επιστροφή του Κορέα, ο οποίος εξέντησε την τιμωρία του, μια αγωνιστική. Από εκεί και πέρα θα δούμε, θα αξιολογηθεί και σήμερα και σε αμέσως επόμενες μέρες η πορεία αποθεραπείας του Χαραλάμπους, ο οποίος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και σιγά σιγά θα προσπαθήσει να μπει με την υπόλοιπη εβδομάδα. Ένα θεματάκι προέκυψε με τον Λέλε, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας. Χθες έγινε αναγκαστική αλλαγή, είχε ένα πρόβλημα στον προσαγωγό και σήμερα για τώρα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να δούμε αν είναι σοβαρό το πρόβλημα και πόσο σημαντικό είναι για να γνωρίζουμε κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος ή αν θα απουσιάσει εγώ το παιχνίδι της Κυριακής.
0: Δεν σε εγκαταλείπουν τα προβλήματα στο ξεκίνημα του αθλήματος. Τραυματισμό, προβλήμα τραυματισμού.
1: Είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Part of the game βέβαια. Ναι. Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε, Κώστα. Καλή
2: είστε
0: συνέχεια.
2: Καλά, Κώστα.
1: Να είστε καλά, Κώστα.
2: Γεια σου.
0: Χαιρετούμε.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητά η σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
4: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards

0: εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Σίτα, ένα με σένα.
1: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνει.
2: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
0: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Νικοσία. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
5: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
6: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Στροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα, διεθνές τουρνουά καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα 2026, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
7: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
8: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
9: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Η Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στα Πυργά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 777 040.
11: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 12:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
14: Είτε μέσα στο γήπεδο.
15: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
16: Αδύνατο, coach, πονάω.
14: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
18: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
14: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντες, Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
20: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Και πάλι μαζί κυρίες και κύριοι για την εκπομπή 12 στα Sports, στον ημέρα στο Super Sport 104. Στα μικρόφωνα Μαρίνα Αργυρού, Μάγιν Νικολάου και Μιχάλης Πουλής, και ρωτήχου φυσικά. Αφήνει να λάβει μέρος, πολύ ευχαρίστως και ο συνάδελφος Γιάννος Παπαϊωάννου μαζί μας για το ρεπορτάζ του Αβουέλ. Γεια σου Γιάννο Παπαϊωάννου.
1: Γεια σου Γιάννο. Αλλά ο Μιχάλης άνοιξε πολλές φορές το μικρόφωνο. Έχει την ελευθερία του λόγου και την άδεια να πει ό,τι θέλει.
0: Αν το θεωρήσει ότι είναι από μια κοσυνίζει πολλούς.
1: Αρέσει μου το.
0: Κοσυνίζει πολλούς.
1: Αρέσει και μου το ύφος του.
0: Και καλό ταξί, Μάικ.
1: Έλα, Γιάννο.
0: Ε?
2: Ο Γιάννο περιμένει.
0: Γιάννο, έλα. Έχουμε χρόνο. Καλώς όρισες, Γιάννο.
2: Ευχαριστώ.
1: Πώς ήταν η Αθήνα?
2: Μια χαρά η Αθήνα, είναι μαγική.
1: Πάντα.
0: Ακούσεις, α, μαγική.
1: Όχι, Μάικ, με την κρυάδα. Όπως εμάς.
0: Μας, ξεκινάμε από τις εξελίξεις αυτές με το επενδυτικό σχήμα για ανακοινώσεις του από τον κύριο Λιασί, που έβγαλε τη λιτή ανακοίνωση και προηγουμένως την ανακοίνωση ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σε σχέση με την προτινόμενη επένδυση και αναδιάρθρωση δείχνει ότι είναι θετική. Θα προχωρήσει.
2: Θα έλεγα εγώ ότι το επενδυτικό γκρουπ του Σάβα Γιασί είναι ένα βήμα πριν την είσοδο του στον ΑΠΟΕΛ, διότι όλα συνηγορούν μετά την απάντηση της UEFA, κάτι που ενημέρωσε η ΚΟΠ τις εμπλεκόμενες πλευρές και τις τοποθετήσεις που είχαμε από σωματείο εταιρεία και τον επενδυτικό γκρουπ του Σάβα Γιασί, ειδικότερα από τον κύριο Γιασί, τις αναστήσεις που ήταν αυτές, τις ανακοινώσεις καλύτερα. Φαίνεται ότι το νερό μπήκε στο αυλάκι. Κρατάμε έτσι την τελευταία παράγραφο της δήλωσης του κύριου Γιασί, ότι πλέον ξεκινάει άμεση εργασία για την οριστικοποίηση της τελικής συμφωνίας των εμπλεκόμενων μερών και ότι από πλευράς σωματείου και εταιρείας ότι ξεκινούν τις περαιτέρω διαδικασίες με σκοπό να την κατάληξη στην τελική συμφωνία με τον επενδυτή. Είναι σημαντικό ότι από πλευράς της UEFA ότι εξαιρείται ο κανονισμός των τριών ετών για την αδειοδότηση μιας νέας εταιρείας και ότι κάτω από κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να αδειοδοτηθεί η νέα εταιρεία το Μάρτιο του 2027. Είναι πλέον ξεκάθαρα πράγματα ότι μπήκαν στην τελική ευθεία και πλέον δουλειά εδώ και μέρες θα έλεγα, δεν είναι χθες που έγινε αυτό, η νομική συμβούλη και των τριών μερών είναι στην διαδικασία ώστε να ολοκληρωθεί η τελική συμφωνία και να πέσουν οι υπογραφές, κάτι που θα δώσει το δικαίωμα στον κύριο Γιασί να μπει άμεσα να εμπλακεί άμεσα στα διοικητικά του ΑΠΟΕΛ και το ζητούμενο είναι να μπουν και τα πρώτα λεφτά που θα δώσει η οικονομική ανάσα στον ΑΠΟΕΛ. Νομίζω ότι στο επόμενο...
0: Είναι το πιο σημαντικό τούτο.
2: Ναι, στο επόμενο διάστημα νομίζω δεν θα αργήσει. Η λογική αυτό λέει από τη στιγμή που υπήρχαν οι χθεσινές τοποθετήσεις και των τριών μερών ότι πλέον εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας. Νομίζω ότι στο επόμενο το αργότερο δεκαήμερο, αυτό λένε οι δικές μου πληροφορίες, φυσικά δεν θα μπούμε σε θέματα χρονοδιαγραμμάτων, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψουν εξελίξεις για την οριστική τελική συμφωνία. Νομίζω είναι αυτό, το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι πλέον πήγα στην διαδικασία για την τελική συμφωνία και είναι σε θέμα αναμονής πλέον κάποιων ημερών για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία ή να μπει άμεσα και να μπει άμεσα ο κύριος Γιασίς όσον αφορά στα διοικητικά και να βοηθήσει οικονομικά.
0: Γιάννο, η νέα εταιρεία θα πάρει την απαιτούμενη άδεια το Μάρτιο 27, έτσι?
2: Ναι, επισημοποίηση η επισημοποίηση της νέας εταιρείας θα είναι το μάστιο.
0: Όμως τώρα, θα μπει χρήμα.
2: Απλώς τώρα ο κύριος Γιάννης θα μπορεί να βοηθήσει οικονομικά, αφού θα έχει τις εγγυήσεις ότι μπορεί το μάστιο να γίνει η νέα εταιρεία που θα φέρει φυσικά τότε και άλλες εξελίξεις, διότι με τη δημιουργία νέας εταιρείας αναμένεται ότι θα υπάρξουν νέα πρόσωπα και πολλά πράγματα που θα αλλάξουν άρδιν ουσιαστικά με την είσοδο του επενδυτή στα διοικητικά του ΑΠΟΕΛ, που μέχρι τότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν με την παρουσία νέων ατόμων και γενικότερα ή το τρόπο λειτουργίας που θα είναι με την παρουσία επενδυτή στο ΑΠΟΕΛ.
1: Εντάξει, έχει μπει το νερό στο αυλάκι ουσιαστικά και...
2: Ναι, πλέον νομίζω θα είναι έκπληξη. Ναι, θα είναι έκπληξη πλέον, σύμφωνα και με τοποθετήσεις που υπάρχουν από τα τρία βλεπόμενα μέρη, να υπάρξει πισωγύρισμα σε αυτή την εξέλιξη. Ναι. Νομίζω ότι πάμε μπροστά πλέον.
0: Σημαντικό βήμα για ολοκλήρωση.
2: Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε έτσι λίγο στα αγωνιστικά τώρα. Γιατί σίγουρα υπάρχει απογοήτευση από την ΙΤΑ απέναντι στην ανόρθωση, απογοήτευση και από την εμφάνιση θα έλεγα της ομάδας. Υπάρχουν, έτσι προέκυψαν και κάποιοι τραυματισμοί, κάποια θέματα. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από την επόμενη μέρα του αγώνα με την ανόρθωση.
2: Εντάξει, είναι απόλυτα φυσιολογικό όταν προέρχεται από μια επιβλητική νίκη σε έναν τέρπι επί της ΑΕΛ με 6-0 και παρουσιάζεσαι ξανά με τραγικά αρνητικά λάθη και θέματα ανάπτυξης και γενικότερα η παρουσία του ΑΠΟΕΛ δεν ήταν αυτή που έπρεπε και έχασε το Αντώνης Παπαδόπουλος από την ανόρθωση και μην ξεχνάμε ότι είναι η δεύτερη ήττα σε τρία παιχνίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι ήδη έχει απολέσει 6 βαθμούς ο ΑΠΟΕΛ και ακολουθά ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Απόλλωνα στο ΑΜΕΓΑ το ερχόμενο Σάββατο στις 7 το βράδυ, που εάν παρουσιαστούν οι ίδιες παθογένειες, εάν αντιλαμβάνεστε ότι ο ΑΠΟΕΛ θα έχει πολλές πιθανότητες να δεχθεί να έχει νέα αποτυχία αν δεν διορθωθούν κάποια πράγματα από τον κύριο Παπαδόπουλο, που είναι ο κύριος αρμόδιος να δει τα λάθη, να πάρει τις αποφάσεις του και πιθανόν να αλλάξει κάποια πρόσωπα όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες του αγώνα. Αναφέρουμε φυσικά χτύπησα λάθη από τον Ντέχενεν, έγιναν αρκετά λάθη γενικότερα στην αμυντική γραμμή και πρέπει να γίνουν κάποιες διαφοροποιήσεις από τον κύριο Παπαδόπουλο για να μην
0: εσωτερικές.
2: Ναι, για να μην, μην υπάρξει μια αποτυχία για το ΑΠΟΕΛ. Τώρα όσον αφορά το στο καθαρό αγωνιστικό κομμάτι, αυτό που μάθαμε είναι ότι ο Λαΐτης κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι με το
0: ΑΠΟΕΛ. Θα είναι σημαντική απώλεια αν δεν παίξει. Με ο γέννης της άμυνας.
2: Πάντα είναι σημαντική η απώλεια και φάνηκε και στο παιχνίδι με την ανόρθωση ότι
0: καθαρά, ξεκάθαρα.
2: Θα έλεγα παρουσία Λαΐφη και απουσία Ντάσιο αποσυντόνισαν τη μεσοαμυντική λειτουργία του ΑΠΟΕΛ και στήχησε πάρα πολύ. Έτσι θα κάνει αγώνα δρόμο Λαΐφης μέχρι και την τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει αν θα βρίσκεται στην διάθεση του κύριου Παπαδόπουλου. Ο Καρίου θα είναι εκτός, ο Μαρκίνιος, ο Καρίου που νομίζω έχει διάστρεμα, δεν προλαβαίνει το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, όπως και ο Μαρκίνιος που έχει θλασσιμικό πρόβλημα. Αυτοί οι δύο θα δώσουν αγώνα δρόμου με την επανέναξη του προαθλήματος να είναι στην διάθεση του κ. Παπαδόπουλου στο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα εντός έδρας στο RCP. Έτσι Καρίου και Μαρκίνιος εκτός με Απόλλωνα και ο Αγγελόπουλος είναι μια χαρά, θα είναι στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, ενώ όπως είπαμε επανέρχεται και ο Ντάσιο που είναι σημαντική επιστροφή στο πλάνο του κ. Παπαδόπουλου. Και παραπάνω είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο που από ελ θα πρέπει να κάνει στροφή 180 μοιρών, δηλαδή να είναι αλάφαστος και να παρουσιάσει καλό αγωνιστικό πρόσωπο, διότι αν προσθεθεί ακόμη μια αποτυχία αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα φέρει τριγμού στο ΑΠΟΕΛ.
0: Αυτό έτσι θα λέγα, θα είναι πολύ άσχημη εξέλιξη για 4 παιχνίδια να έχεις 3 ήττες.
2: Ήταν δύσκολο το πρόγραμμα του ΑΠΟΕΛ εξαρτήτως όμως
0: όλα μεγάλα μάτσα.
2: Είσαι το ΑΠΟΕΛ, δεν μπορείς να σε 3 αγώνες να δέχεσαι 2 ήττες. και με λάθη που επαναλαμβάνονται. Αυτό είναι το κακό.
0: Γιάννο, εσύ πιστεύεις ότι σε περίπτωση που δεν προλαβεί ο Λαΐφης θα πάει ο Παπαδόπουλος με το ίδιο κεντρικό αμυντικό δίδυμο?
2: Όχι. Εγώ, εάν ήμουν ο Παπαδόπουλος, θα έβγαζα πρώτον από την εξίσωση τον Ντέκερ, ο οποίος ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής, και υπάρχει και η λύση αν δεν μπορέσει ο Λαΐφης να βοηθήσει.
0: Πάει ο Γκαρσία.
2: Πάει ο Γκαρσία, ναι. Ο οποίος μπορεί να βοηθήσει. Είναι ψηλός, 1,85, μπορεί να αγωνιστεί στο κέντρο της άμυνας. Αυτή είναι η λύση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη λύση. Ο Αγγελόπουλος είναι εντάξει. Υπάρχει και η περίπτωση του Γιάννακου στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ως και να έχουν τα δεδομένα, θα πρέπει να κάνει κάποιες διαφοροποιήσεις και νομίζω και στη θέση του αριστερού άκρου της άμυνας με την αστάθεια του Σταφυλίδη. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποιους παίχτες οι οποίοι είναι ασταθείς και δεν μπορούν να βοηθήσουν, πρέπει να κάνεις κάτι. Ναι, πάγκο, δεν είναι. Πρέπει να κάνεις τις αλλαγές σου για να βοηθήσεις την ομάδα. Διότι όταν επιμένεις σε κάποιους παίχτες και παραλαμβάνονται κάποια λάθη, τότε το πιο λογικό είναι, το πιο οι περισσότερες πιθανότητες θα έλεγα, είναι να επαναληφθούν κάποια λάθη αν δεν διορθωθούν. Και αντιλαμβάνεστε ότι στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα στο ΑΜΕΓΑ, το Απόλλωνα θα δεχτεί αρκετή πίεση από τον Απόλλωνα.
0: Βέβαια, ο Απόλλωνα δείξε και τα προβλήματα που είχε κοντά στην Ομόνοια, πόσο δυνατή ομάδα είναι.
2: Θα δούμε και πώς θα αντιδράσει και ο κύριος Παπαδόπουλος, θα έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις στο πλάνο.
0: Και το ΑΠΟΕΛ παίρνει 1000 και εισιτήρια.
2: Νομίζω ναι, κάπου εκεί.
0: Εντάξει Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή δουλειά. Είστε καλά.
1: Γεια σου Γιάννη.

0: Λοιπόν, να επιθυμίσουμε λίγο τους διαγωνισμούς μας που τρέχουν και εσείς μπορείτε να διεκδικήσετε όμορφα δώρα για την φανέλα του Μπιέλ της Πάφου με την ένδειξη Πάφος του 23-24. Μπαίνετε στην κλήρωση η οποία θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή. Ενώ έχουμε και τον μεγάλο διαγωνισμό στο Instagram για το Βρυσάκι για να διεκδικήσετε δύο βράδια για δύο άτομα στο ξενοδοχείο. Πρέπει να μπείτε στο Instagram, να κάνετε follow Supersport 104 και Βρυσάκι, like το post και mention ένα φίλο με την κλήρωση να γίνεται 25 Σεπτεμβρίου. Έχουμε και την κλήρωση του Γονίδη, πες το εσύ Μακίνε, κοντά σου η ενημέρωση.
1: Ο σταθμός μας σας χαρίζει ένα τραπέζι αξίας 250 ευρώ για τη συνευλία του Σταμάτη Γονίδη που θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Το δώρο περιλαμβάνει εισιτήρια εισόδου, μια απλή φιάλη της επιλογής σας, καθώς και ένα πλάτερ με φρούτα και λαντικά και τριγιά. Στο 24 τα μηνύματα με την ένδειξη Γονίδης, κλήρωση την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Καλημέρα στα Σπορ». Χριστόφορο Μιχαήλου είναι μαζί μας, εκπρόσωπος τύπου της Κράσαβα ΕΝΗ. Καλό μεσημέρι, Χριστόφορε.
0: Γεια σου, Χριστόφορε.
2: Γεια σας παιδιά, γεια σας, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, το παλέψατε, ναι, προσπαθήσατε, ναι, αλλά χάσατε στο φινάλε και παραμένετε στο βυθό του πίνακα.
0: Χωρίς βαθμολογική συγκομίδη.
1: Τρεις ήττες, η μοναδική ομάδα που δεν έχει πάρει έστω ένα βαθμό.
2: Εντάξει, νομίζω ότι αν μπορούσαμε να πάρουμε την ισοπαλία στο ψεσινό παιχνίδι, καθώς ήμασταν, νομίζω είχαμε μια πολύ καλή παρουσία, καλή εικόνα. Δεν αφήσαμε τον Άρη να κάνει το δικό του παιχνίδι και να μας δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες. Έγινε φάση εκεί στο 85, δεχτήκαμε τον γκολ, προσπαθήσαμε μετά όσο χρόνος απέμεινε να αντιδράσουμε για να πάρουμε τουλάχιστον τον ένα βαθμό, δεν τα καταφέραμε. Δεχτήκαμε την τρίτη ήττα σε τρεις αγώνες, σίγουρα είναι πολύ δύσκολη η θέση να βλέπει την ομάδα να είναι χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση, όμως.
0: Εντάξει, είναι και το ψυχολογικό.
2: Και θα προσπαθήσουμε. Το μόνο θετικό είναι ότι τουλάχιστον η ομάδα παλεύει τα παιχνίδια και δείχνει μια βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με, ειδικά με το πρώτο παιχνίδι με την Ομόνια 29. Έρχονται και ακόμη δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια με Ομόνια και Απόλλωνα. Θα παλέψουμε και ό,τι βγει.
1: Ναι. Πάντως και στο προηγούμενο παιχνίδι δικαιούσασταν βαθμολογικό κέρδος με την Ομόνια Ραδίπου.
2: Ναι, δεχτήκαμε και εκεί τον γκολ στις καθυστερήσεις το 90. Είναι η βαθμή που αυτή που μένουν όμως μάγια. Ναι, θυμάστε, ναι, και πέρσι πόσα παιχνίδια χάσαμε στο 90 και στην τρίτη φάση, στη play-out, κάναμε συνεχόμενες νίκες και παραμέναμε στην κατηγορία. Εντάξει, θα πρέπει να μαζέψουμε βαθμούς, διότι βλέπουμε ότι και οι υπόλοιπες ομάδες που είναι κοντά σε εμάς σιγά σιγά μαζεύουν βαθμούς. Είναι και θέμα ψυχολογίας, είναι διαφορετικό ο ποδοσφαιριστής να βλέπει την ομάδα του να είναι στην τελευταία θέση με 0 βαθμούς και διαφορετικό να τη βλέπει λίγο πιο πάνω, είναι και περισσότερη και η πίεση όταν ξέρεις ότι είσαι με την πλάτη στον τοίχο και θα πρέπει να πάρεις βαθμούς. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το πράγμα θα αλλάξει και θα αρχίσουμε να μαζεύουμε βαθμούς.
1: Και ακούντας και το πρόγραμμα, δηλαδή με Ομόνια, Λευκοσίας και από όλα τα επόμενα δύο, είναι πολύ πολύ δύσκολα παιχνίδια, λίμωνο.
2: Ναι, ναι, ειδικά όταν έχει να αντιμετωπίσει την Ομόνια στο ΓΑΣΥΠ και τον Απόλλωνα που είναι πολύ διαφορετικός φέτος. Δύσκολα παιχνίδια, μετά έρχονται δύο παιχνίδια που είναι με ομάδες που θα παλέψουμε εκεί με την Καρνιώτισσα και τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος. Να πρέπει τα παιχνίδια, ειδικά με τις ομάδες που διεκδικείς τα ίδια πράγματα και τους ίδιους στόχους, να τα κερδίζεις. Θα δούμε, θα δούμε. Είναι αρχή ακόμη. Πρέπει να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο για να μπορέσουμε να κερδίζουμε βάθμους.
1: Βλέποντας την ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι, σας στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα, Χριστόφορε, ότι ανεβαίνει και θα έρθουν και τα θετικά αποτελέσματα.
2: Εντάξει, όπως είπα και πριν, δείχνει βελτιωμένη ομάδα. Είδαμε και τις τελευταίες προσθήκες να αρχίζουν να δένουν με την ομάδα, που σίγουρα θα βοηθήσουν. Και νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την Ομόνια 29, την πρώτη αγωνιστική, θα μπορούσαμε να είχαμε μαζέψει βαθμό στα δύο αυτά παιχνίδια. Εχθές αντιμετωπίσαμε και μια ομάδα η οποία διεκδικεί και έξω στην Ευρώπη.
1: Έχει το εισιτήριο, είναι το οποίο Κώστας πριν από λίγο.
2: Και σίγουρα είναι η εμφάνιση, νομίζω ότι θα δικαιούμασταν έστω τον ένα βαθμό στο χθεσινό παιχνίδι. Όμως αυτός που είναι πιο αποτελεσματικός και εκμεταλλεύεται το κάθε τι, είναι αυτός που κερδίζει τα παιχνίδια. Βλέπουμε πλέον παρακάτω, θα έρθει και η διακοπή που νομίζω θα ωφελήσει πάρα πολύ την ομάδα, ειδικά για τους νέους παίχτες που ήρθαν να σωματωθούν και να γνωρίσουν περισσότερο των παιχνίδων συμπαιχτών τους, γιατί θα έρθουν τα δύο επόμενα παιχνίδια με Καρυπίδεσσα και Ολυμπιακό που θα πρέπει, όπως είπατε, να τα κερδίσουν.
0: Ναι. Μάλιστα. Αγωνιστικά.
2: Δεν ακούσα μαζί.
0: Αγωνιστικά, για τα αγωνιστικά λέω.
2: Τα αγωνιστικά, η μόνη απουσία είναι αυτή του Μάικ του Παναγίδη. Και είδαμε και τον Φάνο τον Κατελάρη να είναι στην αποστολή και τον Μάρκο τον Κάμος, οι οποίοι είχαν πρόβλημα τραυματισμού. Προς το παρόν δεν έχουμε οποιοδήποτε σημαντικό πρόβλημα και απουσία για τα επόμενα παιχνίδια. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
1: Πάντως ο προμονητής, ο κύριος Στοϊκοβιτς, είπε εξής με το τέλος του αγώνα, ότι πρέπει να το πιστέψετε οι παίχτες.
0: Γι' αυτό μίλησε φαντάζομαι ο Χριστόφορος, ναι, για το, ναι, θέμα της ψυχολογίας.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, διότι αν από τη στιγμή που χάνεις συνεχώς παιχνίδια, αρχίζεις και δεν πιστεύεις ότι στο ίδιο σου δεν είναι αυτό που θα τα καταφέρεις. Είναι γι' αυτό που έλεγε, εντάξει, το ψυχολογικό κομμάτι είναι κάτι που στο ποδόσφαιρο έχει μεγάλη σημασία. Αν θυμάστε πέρσι, όταν κάναμε εκείνες τις 9 συνεχόμενες ήττες, με την πρώτη νίκη που παρέτησαμε, κάναμε 5 συνεχόμενες ήττες.
1: Άλλαξε ένα πράγμα, άλλαξε.
2: Ναι, είναι θέμα ψυχολογίας, εντάξει, και θέμα ικανοτήτων. Θα πρέπει να μαζέψουμε τουλάχιστον τον πρώτο βαθμό ή τους πρώτους βαθμούς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε τους στόχους.
0: Μάλιστα.
1: Θα προχωρήσετε τώρα μέσα στο δικαίωμα που έχετε για κάποιο άνεργο, ιδανικό, ή τελειώσετε?
2: Μα και δεν νομίζω, ναι, δεν έχω κάποια ενημέρωση, αλλά δεν νομίζω να προχωρήσουμε σε κάποια άλλη προσφύγη στο ρόστερ, όπως είναι τώρα το ρόστερ συμπληρωμένο. Θεωρώ ότι θα πορευτούμε με το ρόστερ που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια, Χριστόφορε μου.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σου.
1: Έχουμε χτες να δώσουμε κάποια αποτελέσματα.
0: Λίντς Νιούκασολ 4-1, Βιγιαρεάλ Μπέτις 1-2, Κόμο Πάρμα 2-1, Τωρίνο Ρώμα 0-2 και Ίντερ Ουντινέζε 5-3.
1: Έχουμε αλάθαστες την Ρώμα και την Ίντερ και παίζουν το Σάββατο το βράδυ στην Ρώμη. Φοβερό παιχνίδι. Και ψέσα γίνανε ωραία παιχνίδια. Στο Ρώμα που πέρασε νικηφόρα, μια άλλη ομάδα φέτος δυνατή, Ίντερ η πρωταθλήτρια. Είχαν 2-0.
0: Κόμο είναι τρίτη.
1: Βέβαια, ναι, Κόμο δεν έχει 10. Ναι. Και όπως και η Λάτσιο 10. Και η Ίντερ που είχαν πρώτα 15 λεπτά 2-0 εντός. Μετά όμως πέτυχε 5 και δέχθηκε 1-5-3.
0: Ναι. Λοιπόν, στην Ισπανία σήμερα στις 8 Ραγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ, στις 9 Λαβές Βαλένθια, στις 10:30 Τσερεάλ. Ενώ έχουμε και Καραμπάο στις 9:30 Πίτερμπορο Μπάρνσλεϊ, μάλιστα. Οι άλλες είναι πιο γνωστές. 9:45 West Ham Fulham, στις 10 Ipswich Arsenal, Liverpool Tottenham και Reading Brentford. Για παιχνίδι στην Ολλανδία, Ajax Willem στις 9. Μάλιστα. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στα Πυργά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 777 040.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτητικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
7: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
8: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238 2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
9: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
10: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
13: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
15: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
16: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
17: Super Sport 104.
18: Η ώρα είναι μία.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
20: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
21: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
23: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ολοκληρώνεται στις 6:30 το απόγευμα η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Θέλτα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις 3:30 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου ο Χένιν Μπέρκ, η οποία θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από το Ομόνια TV. Την παραίτησή του από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ για θέματα διαιτησίας υπέβαλε ο Δημήτρης Γρηγορή. Η ΑΕΛ με επιστολή της προς την ΚΟΠ ζήτησε να της δοθεί το οπτικοακουστικό υλικό από το VAR για την επίμαχη φάση της αποβολής του Καφού στον τέρπι με τον ΑΠΟΕΛ. Επέστρεψε στις προπονήσεις του Απόλλωνα ο Γκόλτσον, ξανά διαθέσιμος ο Όσμπολτ εν ώψη ΑΠΟΕΛ, ξεκαθαρίζει Γιάν Κασπάρ και Σπόλιαριτς. Από ιατρικές εξετάσεις αναμένεται να περάσει ο Λέλε στον Άρη. Επιστρέφει ο Κορέα για εν ώψη Καρμιώτισσας. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Χαραλάμπους. Οι ποδοσφαιριστές μας είναι νεαροί και χρειάζονται χρόνο, ανέφερε στον σταθμό μας ο Κώστας Παπαδόπουλος. Στον ΑΠΟΕΛ μετά τη διακοπή θα επιστρέψουν οι Μαρκίνιος και Καρίγιο. Ξεκαθαρίζει για Λαΐφη εν ώψη Απόλλωνα. Επιστρέφει στις επιλογές ο Ντάλσιο. Η ΑΕΚ θα προχωρήσει εντός της ημέρας σε καταγγελία του βαρέλιστα Μάριου Αντωνίου στο παιχνίδι της με την Πάφο. Εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου δύσκολα θα προλάβει ο Σαμπορίτ εκτός ο Αμίν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο στην Πάφο για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή. Εξέτησε την ποινή του ο Φανίφ στην ανόρθωση και θα είναι διαθέσιμος απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, ερωτηματικό ο Μπέρκστρομ. Ο Ολυμπιακός Πειραιός εντείνει τις προσπάθειες για ενίσχυση με τους Ιγκλέσιας και Μαγιόραλ να βρίσκονται στο τραπέζι. Με Σαλάχ εντείνει η αποστολή του Παναθηναϊκού για Κηφισιά. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ, στις 9 Αλαβές Βαλένθια και στις 10:30 Έλτσε Ρεάλ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone.
3: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
4: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Και εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής 12 στα Σπορ. Η συντονισμένη στο Super Sport 104, 3η 15 Σεπτεμβρίου 2026. Στα μικρόφωνα της εκπομπής Μάγης Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού, Στέφανος Στεφάνου στην ροή του ήχου. Και θα συνομιλήσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου της ομόνης 29 Μαΐου, τον Μιχάλη τον Ξενοφόντος. Μιχάλη, γεια σου, σε χαιρετούμε.
1: Γεια σου Μάγκη.
0: Όλα καλά?
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είμαστε και καλύτερα.
0: Σωστά, ναι, καταλαβαίνω.
1: Προχωράμε.
0: Ναι. Εντάξει, η ομάδα η οποία δείχνει καλό πρόσωπο, παίρνει βαθμούς, παλεύει τα παιχνίδια, μία νίκη και δύο ισοπαλίες. Είσαστε στην τέταρτη θέση με 5 βαθμούς και χάσατε την νίκη στο μάζι με τον Ολυμπιακό, έτσι στα τελευταία στάδια του αγώνα, σε ένα συναρπαστικό χορταστικό παιχνίδι 3-3.
1: Σωστά, ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας. Να δώσουμε συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Να δώσουμε συγχαρητήρια και στους ποδοσφαιριστές μας, οι οποίοι όταν βρεθήκαν πίσω στο σκορ το πάλεψαν, γύρισαν το παιχνίδι σε 3-2. Δυστυχώς στη συνέχεια δώσαμε υπερβολικό χώρο στον Ολυμπιακό και δεν καταφέραμε να αντέξουμε μέχρι το τέλος. Στο 94 δεχτήκαμε την ισοφάριση, δυστυχώς. Όπως ήρθε η εξέλιξη του παιχνιδιού, εμφανώς είμαστε απογοητευμένοι.
0: Το είπε και ο προπονητής σας ότι μπορούσατε για περισσότερους βαθμούς.
1: Είναι αλήθεια, γιατί και στον προηγούμενο αγώνα με την Καρνιώτισσα ισοφαρίσαμε πάρα πολύ νωρίς, όταν έπαιζαμε 10 παίχτες, το 67 το παιχνίδι ήταν στο 2-2. Και χάσαμε πάλι πάρα πολλές ευκαιρίες και μια κλασική ευκαιρία στο 94 να πάρουμε εμείς το παιχνίδι με την Καρνιώτισσα. Και δυστυχώς ήρθαν δύο ισοπαλίες αντί για δύο νίκες που θα μπορούσε η ομάδα να φέρει. Οπότε έτσι όπως ήρθαν τα δύο τα παιχνίδια, γι' αυτό και είμαστε έτσι λίγο απογοητευμένοι. Από εκεί και πέρα η ομάδα έτσι δείχνει μια καλή εικόνα σε γενικές γραμμές. Μας απασχολεί ιδιαίτερα στα δύο τελευταία παιχνίδια.
0: Κάτι στον Άσο, η άμυνα που δέχθηκε 5 γκολ, ναι, αλλά είστε η πρώτη επίθεση.
1: Σωστά, και αυτό εντάξει, θεωρώ ότι μια ομάδα η οποία παλεύει για να μείνει στην κατηγορία,
0: όντως, ισχύει αυτό.
1: Πρέπει να κοιτάξει για την αμυντική της λειτουργία. Σε δύο παιχνίδια ουσιαστικά δεχτήκαμε 5 γκολ, είναι πάρα πολλά. Από εκεί και πέρα το γνωρίζει ο προπονητής και θεωρώ ότι θα έχουμε έτσι και κάποιες αλλαγές στο επόμενο παιχνίδι της Παρασκευής. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια καλύτερη αμυντική λειτουργία. Όπως είπες και εσύ, επιθετικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα βγάζει το πλάνο του προπονητή στο γήπεδο.
0: Έχετε και τον πρώτο σκόρερ, τον Αμπρί, το πρώτο παράθυρο με 4.
1: Εντάξει, αν παρακολουθούσε κάποιος πέρσι τη δεύτερη κατηγορία, θα γνώριζε για...
0: Τον είδα κάποια παιχνίδια, ξεχώριζε πάντως.
1: Ένας πάρα πολύ αξιόλογος προσφερειστής και θεωρούμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι, έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ. Εντάξει, δυστυχώς το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, εκτός του ότι χάσαμε δύο βαθμούς, χάσαμε και ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα, με τον τραυματισμό του Φακούντο Γκαρσία. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα έχει έτσι ένα μεγάλο βάθος, και ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά με το budget που έχουμε και υπάρχουν λύσεις.
0: Ναι, πάντως σε αυτά τα τρία παιχνίδια που δώσατε, περιμένατε αυτήν την εικόνα και τη βαθμολογική συγκομιδή?
1: Εντάξει, τη βαθμολογική συγκομιδή έχουμε πει ότι εμείς
0: με τρεις ομάδες με τον ίδιο στόχο.
1: Ακριβώς. Θεωρούμε ότι αυτά τα τρία σημαντικά τα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ σημαντικά και το να μην χάσουμε. Όταν παίζεις με αντίπαλες ομάδες οι οποίες έχουν ως πρώτο στόχο να παραμείνουν και αυτές στην κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, όπως είπα, αν κάποιος μας έλεγε ότι στα τρία πρώτα παιχνίδια θα χάνουμε 5 βαθμούς, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι θα λέγαμε ότι θα είμαστε χαρούμενοι και ευχαριστημένοι. Mm-hmm. Όπως είπα και νωρίτερα, το πώς εξελίχθηκαν τα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν αυτό που μας έφερε λίγη απογοήτευση.
2: Ναι. Εντάξει, σίγουρα η ομάδα έχει καλά στοιχεία, τα έβγαλε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που χρήζουν βελτίωση.
1: Σωστά, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και σε προσωπικό επίπεδο σε πάρα πολλούς προσφερειστές, αλλά εννοείται και σε ομαδικό.
2: Είναι θετικό όμως το ξεκίνημα, Μιχάλη. Θεωρώ ότι ενδεχομένως να ήταν και καλύτερο από όσο μπορεί να το υπολογίζατε. Με βάση τη βαθμολογική συγκομίδη.
1: Ναι. Εντάξει, εμείς πάντα κρίνουμε την ομάδα μας. Θέλουμε αρχικά η ομάδα η δική μας να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, να βλέπουμε στο γήπεδο τις τακτικές και τις οδηγίες του προπονητή, και από εκεί και πέρα εννοείται ότι παίζει ρόλο και το πώς θα παίξει και ο αντίπαλος και καμιά φορά και η τύχη. Οπότε σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι η ομάδα βρίσκεται σε καλό επίπεδο, αλλά έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, ιδιαίτερα στην αμυντική λειτουργία.
0: Μάλιστα. Και τώρα πολύ δύσκολο και το επόμενο παιχνίδι, μια μεγάλη ομάδα, και το μάτς που θα γίνει την Παρασκευή στο γήπεδό σας θα ξεκινήσει αντί στις 7 στις 8.
1: Σωστά.
0: Με την ΑΕΚ. Και όσο μας πεις και ο θέμα της παρουσίας κόσμου, τι γίνεται, θα είναι κλειστή και η κερκίδα η δυτική, έτσι, μόνο για αυτό το παιχνίδι?
1: Ναι, θα είναι μόνο για αυτό το παιχνίδι.
0: Για τους λιγούς των οπαδούς.
1: Όσοι οπαδοί μας έχουν εισιτήρια διαρκείας στη Δυτική θα καθίσουν κανονικά στην Ανατολική κερκίδα. Και έχουμε ενημερώσει όλον τον κόσμο μας ότι θα πάρουμε μόνο την Ανατολική κερκίδα μόνο για αυτό το παιχνίδι. Ως ένδειξη καλής θέλησης από το σωματείο μας, λόγω του ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στον χώρο που θα φιλοξενηθούν.
0: Δηλαδή γίνονται έργα στην Δυτική, που ακριβώς, αριστερά το δημοσιογραφικό.
1: Τα οποία δυστυχώς δεν έχουν ολοκληρωθεί. Εμείς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είμαστε υπέρ των μετακινήσεων των οπαδών. Γι' αυτό και θα κάνουμε αυτή την παραχώρηση για αυτό το παιχνίδι, ώστε να έρθουν οι 300 φίλαθλοι της ΑΕΚ να κάνουν την εκδρομή τους, να έρθουν να παρακολουθήσουν την ομάδα.
0: Στη Δυτική αυτή.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και οι 300 πάντα θα έρχονται, ενώ αυτό το νούμερο θα παίρνει, αυτά τα εισιτήρια, τον αριθμό θα παίρνουν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί.
1: Ναι, βάσει και της χορηγότητας του γηπέδου, το μάξιμου που μπορούμε αυτή τη στιγμή να διαθέσουμε είναι τα 300 εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Το σημαντικό για εμάς είναι να έρχονται οι φιλοξενούμενοι φίλαθλοι όλων των ομάδων. Και εννοείται να πηγαίνουν και οι δικοί μας οπαδοί σε όλα τα παιχνίδια όταν φιλοξενούμαστε και να στηρίζουν την ομάδα μας.
2: Ναι.
0: Πόσο κόσμο είχατε με το Ολυμπιακό? Πάνω από 1000, νομίζω, έτσι?
1: Ναι, αρχικά μας είχαν δώσει 1000 εισιτήρια. Είχαμε κάνει προπόληση 900, αν δεν κάνω λάθος, και είχαμε ακόμα 100 και ακόμα 100 στα ταμεία, τα οποία πωλήθηκαν όλα. 1100 σύνολο, ναι. Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια, έδωσε μαζικό παρόν ο κόσμος μας. Κάναμε μια πολύ ωραία κερκίδα μετά από σχεδόν 9-10 χρόνια σε αγώνα πρώτης κατηγορίας στο βόρειο πέταλο του Γασίτη.
0: Ναι. Και θα έχετε περίπου τόσους κοντά στην ΑΕΚ?
1: Σίγουρα ευελπιστούμε και για περισσότερον κόσμο. Εντάξει, η Παρασκευή είναι μια μέρα δύσκολη. Τώρα το ότι ο αγώνας κινήθηκε 8 από τις 7, θεωρούμε ότι είναι λίγο καλύτερα για τους οπαδούς και των δύο ομάδων. Πάρα πολλοί κόσμος τελειώνει την εργασία τους στις 6, οπότε να βρεθεί 7 η ώρα μέσα στο γήπεδο στην Περιστερώνα είναι έτσι χρονικά δύσκολο. Και είδαμε και το προηγούμενο παιχνίδι που παίζαμε Παρασκευή εντός στην Περιστερώνα, υπήρχε πάρα πολύ κίνηση από τη Λευκοσία προς την Περιστερώνα. Γι' αυτό και έχουμε έρθει και σε συνεννόηση με την αστυνομία για να γίνουν διευκολύνσεις στον δρόμο για τους οπαδούς.
0: Πολύ καλά.
1: Ούτως ώστε να μην έχουμε καθυστέρηση στην άφηξη των οπαδών και των δύο ομάδων.
0: Και κάτι για το μεγάλο παιχνίδι που θα δώσετε στο handball την Κυριακή, έτσι?
1: Σωστά. Μετά την ΑΕΚ ετοιμαζόμαστε για να πάμε να στηρίξουμε την ομάδα του handball στη Λιθουανία, η οποία το περασμένο Σάββατο πήρε μια τεράστια νίκη εδώ στη Λευκοσία, στο γήπεδο του Παρνασσού, με 25-21. Παραδοσιακά η Λιθουανία είναι έτσι μια χώρα η οποία έχει πάρα πολύ καλές ομάδες στο handball. Ήταν ένα πραγματικά καμίνι το γήπεδο. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο ο οποίος έδωσε το παρόν του και έσπρωξε την ομάδα σε αυτήν την μεγάλη νίκη. Ελπίζουμε σε θετικό αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή η 4 πόντι διαφορά μπορεί να είναι καθοριστική.
0: Και με ναυλωμένη πτήση, sold out.
1: Σωστά, έχουμε πάρα πολύ λίγες θέσεις από ακυρώσεις. Αν μας ακούει κάποιος φίλαθλος μας και θέλει να τα ταξιδέψει, άμεσα να επικοινωνήσει με κάποιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ή με εμένα προσωπικά, γιατί έχουμε 4-5 θέσεις από ακυρώσεις, οι οποίες αμέσως στη μέρα θεωρούμε ότι θα έχουν πολυθεί για αυτές.
0: Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Γεια σου, Μιχάλη.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια με εθνικό. Ο Άγγελος Βραχίνης, ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, είναι μαζί μας. Άγγελε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Άγγελε.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα Μάκη και στους φίλους ακροατές.
1: Και συγχαρητήρια για το εντυπωσιακό ξεκίνημα με το δεξί στο πρωτάθλημα 4-2 εκτός την ΠΑΕΚ.
2: Ναι, ευχαριστούμε για τα συγχαρητήρια, Μάκη. Σίγουρα, μια νίκη που μας δίνει και δύναμη για τη συνέχεια, αλλά εντάξει, είναι η πρεμιέρα απέναντι σε μια καλή ομάδα που τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον είναι στο πρώτο γκρουπ της δεύτερης κατηγορίας και διεκδικεί μέχρι το τέλος την άνοδο. Οπότε όλα πήγαν καλά και ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη για τη δική μας ομάδα.
0: Φαντάζομαι στόχος είναι η άμεση επιστροφή με εύκολο τρόπο κιόλας, έτσι.
1: Και με το πρωτάθλημα.
0: Όχι με εύκολο, ενώ χωρίς να
1: μπείτε
0: σε περιπέτειες. Ναι, ναι.
2: Εννοείται, σε περιπέτειες. Θέλουμε, ο στόχος μας είναι πρωτίστως η κατάκτηση μιας εκτοπιών θέσεων που θα οδηγήσουν την επιστροφή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία. Σίγουρα και το πρωτάθλημα είναι στόχος μας για τη φετινή σεζόν. Από εκεί και πέρα, ένα ταξί στην πρώτη κατηγορία. Είναι πολύ διαφορετικό το ποδόσφαιρο που παίζεται. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία, όπως η δύναμη, η ένταση του αγώνα, είναι διαφορετικά από την πρώτη κατηγορία. Οπότε εμείς θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό που ακριβώς έχεις πει, Μαρίνα, για να αποφύγουμε τις περιπέτειες.
1: Και έχετε τώρα το δεύτερο παιχνίδι στο σπίτι σας το Σάββατο και μετά διακοπή, φαντάζομαι, έτσι. Παίζετε με ΑΕΠ Πολεμιδιών που κέρδισε το Σπάρτακο.
2: Ναι, παίζουμε με την ομάδα της ΑΕΠ Πολεμιδιών, η οποία πέτυχε την νίκη στον πρώτη αγωνιστική απέναντι στο Σπάρτακο, που και ο Σπάρτακος μια ομάδα η οποία έχει δηλώσει ότι ο στόχος της είναι η άνοδος. Οπότε αυτό ίσως κάνει και καλό σε εμάς για να πάμε και υποψιασμένοι στο ερχόμενο παιχνίδι με τα Πολεμίδια. Είναι στην έδρα μας, Μάκη, σωστά, το Σάββατο στις 7 η ώρα το παιχνίδι. Και είναι, επιστρέφουμε στο Ασάκι, εκεί που και στην πρώτη κατηγορία είναι η δύναμή μας. Θέλουμε να συνεχίσει να είναι και είναι, επιστρέφουμε στο Ασάκι, εκεί που και στην πρώτη κατηγορία είναι η δύναμή μας. Θέλουμε να συνεχίσει να είναι.

0: Εντάξει, σίγουρα συνεχίζουμε στο προπονητικό με τον Βέσκο σαν επικεφαλής της ομάδας. Ο Βέσκο ήταν από πέρσι, ήρθε προς το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, βοήθησε σίγουρα την ομάδα από εκεί που πολλοί μας είχαν ξεχραμμένους. Πήγαμε να παίξουμε ένα τελικό παιχνίδι με τον Ακρίτα στην Πάφο. Μπορεί να μην τα καταφέραμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όμως όλη η παρουσία κρίθηκε ικανοποιητική και αυτό δόθηκε η ευκαιρία στον Δέσκο να συνεχίσει και να έχει την επίβλεψη της ομάδας και την εντολή να επαναφέρει την ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Και ο ίδιος ο Βέσκο έχει δηλώσει ότι η διοίκηση ήταν πάντα εκεί και έχουμε εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες, θα έλεγα, της ομάδας προγραμματισμού. Νομίζω είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και αν κρίνουμε και από την απόδοση που είχαμε στον πρώτο αγώνα, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ήταν μια πολύ γεμάτη εμφάνιση από την ομάδα μας. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες και άλλα γκολ, χάσαμε και πέναλτι στον αγώνα με την ΠΑΕ και ήταν μια γεμάτη εμφάνιση με αρκετές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε αρκετά. Εντάξει, δεχτήκαμε και τα δύο γκολ, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δουλέψει ο Βέσκο με τους ποδοσφαιριστές του. Έχουμε μαρίνα τους ξένους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κυρίως δίνουν δύναμη στο επιθετικό τρίτο της ομάδας. Και από εκεί και πέρα είναι με τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, με έμπειρους ποδοσφαιριστές στην δεύτερη κατηγορία, αλλά και νεαρούς ποδοσφαιριστές και από την νεανική μας ομάδα, αλλά και ποδοσφαιριστές και από πέρσι, όπως είναι ο Τούμπας, ο Νικόλας ο Γιάλουρος, ο Νικόλας ο Περδίος, οι οποίοι στελεχώνουν την ομάδα.
1: Αγγέλε, με ποιες ομάδες πιστεύεις, αν και τώρα το πρόθυμα ξεκίνησε, θα διεκδικήσετε άνοδο?
0: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς και είναι και αυτό με τη δεύτερη κατηγορία, μα και όπου τα παιχνίδια είναι την ίδια ώρα, δεν είναι τηλεοπτικά, οπότε αντιλαμβάνεσαι δεν μπορούμε να έχουμε και πλήρη εικόνα. Σίγουρα η τεχνική ομάδα τα βλέπει στην διάρκεια της εβδομάδας, αλλά θεωρώ ότι σίγουρα ενός είναι ο παραδείγματος.
1: Μα δεν κινηματογραφούνται, δεν παίρνετε πλάνα?
0: Ναι, κινηματογραφούνται, παίρνετε, αλλά ενώ εγώ δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή.
1: Α, εντάξει, σίγουρα. Μιλώντας με τους ανθρώπους της ομάδας εννοώ.
0: Ναι, σίγουρα το τεχνικό επιτελείο έχει την εικόνα των παιχνιδιών, απλά εγώ θεωρώ ότι ενός είναι ο παραδείγματος σίγουρα θα διεκδικήσει την άνοδο. Ο Ακρίας Φόραγας, ο οποίος μπορεί να έχασε την πρώτη αγωνιστική, όμως είναι η ομάδα που ήρθε από την πρώτη κατηγορία όπως και εμείς. Και από εκεί και πέρα έχει δηλώσει και ο Σπαρτακός ανοιχτά σε δηλώσεις που είχε κάνει και ο πρόεδρος.
1: Μεγάλες μεταγραφές.
0: Ναι, και υπάρχουν μεγάλες προσθήκες στην ομάδα του Σπαρτακού και ήταν και καλή ομάδα γιατί έχουμε αγωνιστεί σε φιλικό μαζί με τον Σπαρτακό. Mm-hmm. Οπότε το επιβεβαιώνω ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Η Δόξα είναι ομάδες εκεί όμως. Το Ασύλ έχει κάνει καλές προσθήκες.
1: Πολλές φιλοδοξίες έχουν αρκετές ομάδες. Ναι,
0: υπάρχουν φιλοδοξίες. Είναι η ΠΑΕΚ που ήταν ο αντίπαλος μας το προηγούμενο Σάββατο που είναι πάντα εκεί. Οπότε νομίζω αυτές οι ομάδες που θα παλέψουν για διάδοση.
1: Καλό πρωτάθλημα, κάθε επιτυχία, Άγγελε Βράχημη.
2: Γεια σου, Άγγελε.
0: Ευχαριστώ, καλό υπόλοιπο.
2: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε γιατί είναι το ένθετο της Αναστασίας Πέτρου. Σε λίγο που ακολουθεί στις 3:30 είναι η διάσκεψη τύπου του Χένινγκ Μπέρκ. Θα την ακούσετε ζωντανά από τον Super Sport 104. Για τηλεοπτικά είναι από το Ομόνια TV. Από Μάγκη Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού, Στεφάνο Στεφάνου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
1: Είστε καλά.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
2: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
1: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
1: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
2: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
1: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
5: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βιβολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
8: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει?
9: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 1:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστίνα Χριστοφόρου και ακούτε The Delta Edition, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Οι δεσμοί Κύπρου, Ηνωμένων Πολιτειών, ως επίσης η κατάσταση στη Μεσόγειο, βρέθηκαν στο επικέντρο της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον νέο Αμερικανό πρέσβη. Ο κύριος Μπέρσλοου αναφέρθηκε στη σπουδαία συνεργασία Ουάσιγκτον Λευκοσίας, υπογραμμίζοντας ότι με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη συζήτησαν επί όλων των έργων τα οποία προωθούν από κοινού οι δύο χώρες. Στην προτινόμενη έρευνα για το Μαύρο Βαν περιλαμβανόταν και ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, διευκρινίζει η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα ότι η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς δεν είχε θέσει θέμα για τους χειρισμούς της νομικής υπηρεσίας. Κάμια ένσταση η Κυπριακή Δημοκρατία να καταβάλει τα 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αποκάλυψε ότι έχει συμφωνήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό πως τα χρήματα θα καταβληθούν μόλις εκδοθεί η Ναύτεξ. Σε καταγγελία στην αστυνομία για συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο προχώρησε χθες το Υπουργείο Υγείας μετά από πληροφορία που έλαβε για εφαρμογή μεθόδων για τις οποίες δεν είναι αδειοδοτημένο. 35χρονη Κύπρια χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο υγείας στην Αθήνα μετά από πλασμαφαίρεση στην οποία υποβλήθηκε στο ίδιο ιατρικό κέντρο που έχασε την ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Την αποκάλυψη έκανε στην ΕΡΤ ο νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού και το περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο. Αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
12: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
13: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
14: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
15: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
16: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
17: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
18: Πληροφορίες στο 2284 2500 ή στο saima.ac.cy.
19: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
20: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
11: Το απόγευμα καιρός θα είναι κυριοσέθριος παρόλο που αρχικά θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς, στο εσωτερικό στους 30 με 33 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalive.com.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
22: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
23: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioanno Tools, εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
24: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ου ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
23: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ioanno Tools Cyprus.
24: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
23: It has to be Stanley. It has to be Ioanno Tools Cyprus.
25: Μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε Super Sport 104 και το ένθετο Άλλη Πλευρά στον Αθλητισμό. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Στεφανού. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Κεραυνός διοργανώνει το Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα, στο πλαίσιο μάλιστα των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στον Στρόβολο και φέτος θα φιλοξενήσει τον Κεραυνό Ρόλερ, τον Παναθηναϊκό Αμέα από την Ελλάδα και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Μαζί μας σήμερα είναι η προπονήτρια του Κεραυνού Ρόλερ, η Νίκη Τελωνή, για να μιλήσουμε για το τουρνουά. Νίκη, καλό μεσημέρι.
26: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
25: Πώς είστε?
26: Είμαστε καλά, πολύ καλά εσείς.
25: Μια χαρά και εμείς. Νίκη, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για το Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα. Ναι. Πόσο σημαντικό είναι για σας το γεγονός ότι η διοργάνωση επιστρέφει και φέτος?
26: Πολύ σημαντικό, γιατί φαίνεται ότι δεν ήταν κάτι τυχαίο το περσινό. Υπήρξε ένα αρκετή ατύχηση, οπότε συνεχίζουμε να ευελπιστούμε να το κάνουμε θεσμό.
25: Mm-hmm. Ναι. Πέρσι έγινε το πρώτο βήμα, φέτος έχοντας πλέον και την εμπειρία της πρώτης διοργάνωσης. Τι έχει αλλάξει, τι θέλετε έτσι να παρουσιάσετε ακόμη καλύτερα?
26: Σίγουρα, εντάξει, εμείς θέλουμε να βελτιωνόμαστε, θέλουμε να βελτιώσουμε το άθλημα γενικότερα στην Κύπρο. Οπότε γι' αυτό και καλούμε ομάδες που εντάξει, σίγουρα λίγο σε πιο ψηλό επίπεδο από εμάς. Και φαίνεται ότι εντάξει, η σύμβουλη ομάδα μια Παναθηναϊκός που με την πέρσι ξανάρχεται φέτος σημαίνει κάτι είδεν, είδεν κάποιο ομάδα ανταγωνιστική και θέλει ξαναέρθει. Mm-hmm. Θέλουμε να είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί φέτος.
25: Ναι. Υπάρχει έτσι στους στόχους να αυξηθούν οι ομάδες στο μέλλον?
26: Σίγουρα. Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη του αθλήματος γενικότερα. Mm-hmm. Θέλουμε καινούριους παίκτες, θέλουμε περισσότερες ομάδες και θέλουμε και περισσότερο κόσμο να μας στηρίξει.
25: Ναι. Πέραν από το αγωνιστικό κομμάτι, τέτοιες διοργανώσεις φέρνουν κοντά αθλητές από διαφορετικές χώρες, όπως είπαμε και πριν. Πόσο σημαντική είναι αυτή η ανταλλαγή εμπειριών και η επαφή μεταξύ των αθλητών που το βλέπουμε να γίνεται στο τουρνουά?
26: Ναι, σίγουρα, πολλά σημαντικό είναι τούτο, γιατί εντάξει, βλέπουμε, αποκτούμε καινούργιες εμπειρίες. Είμαστε ακόμα σε, χαμηλό επίπεδο, χαμηλά σε μικρά σταδιά. Οπότε αν δούμε, φέρνουμε σε άλλες εμπειρίες, άλλες εικόνες, κρατούμε επαφές μαζί τους, οπότε κερδίζουμε γενικότερα πολλά πράγματα και στην οργάνωση και στο παιχνίδι μας και στο πώς λειτουργεί η ομάδα γενικότερα.
25: Είναι και σημαντικό το ότι έχει εκφραστεί ξεκάθαρα και η πρόθεση να καθιερωθεί το τουρνουά στο θεσμός.
26: Ναι, δούμε.
25: Τις επόμενες χρονιές.
26: Τούτος είναι ο μεγάλος στόχος, να γίνει το τουρνουά στο θεσμός, να φέρνουμε ομάδες. Δηλαδή πέρσι ξεκινήσαμε δύο ομάδες στην Ελλάδα, φέτος φέρνουμε το μαναθεμό από την Ελλάδα, φέρνουμε και ομάδες από την Ευαλία. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να φέρουμε και άλλες χώρες.
25: Ναι. Μακάρι στα επόμενα τουρνουά.
26: Ναι.
25: Για τον Κεραυνό Ρόλερς τώρα, ποιοι είναι οι δικοί σας αγωνιστικοί στόχοι στο φετινό τουρνουά?
26: Να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. Εντάξει, πολλά νωρίς στη σεζόν το τουρνουά. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι αγωνιστικά, αλλά να προσπαθήσουμε να παίξουν όσο καλύτερα γίνεται. Να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται ο Παναθηναϊκός. Με το χάρτη που είναι αλλία, ελπίζω να είμαστε λίγο καλύτερα, σε λίγο καλύτερη φάση.
25: Έχετε κάνει καθόλου φιλικά ή προετοιμασία?
26: Όχι, ακόμα έκαναμε φιλικά. Εντάξει, δύσκολο με τα φιλικά, γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή στην Κύπρο είναι μόνο τρεις ομάδες προς το παρόν. Ευαισθητοί να γίνουν τέσσερις, οι δύο είναι ακόμα ανέτοιμες. Οπότε, ναι, μετά το τουρνουά καταφέρουμε να κάνουμε ένα φιλικό με μια ομάδα του Βενεζουέλα.
25: Άρα είναι έτσι το πρώτο παιχνίδι που...
26: Ναι, το πρώτο παιχνίδι.
25: Ναι, μάλιστα. Πέραν των αγώνων τώρα, Νίκη, θα έχει και άλλες δραστηριότητες
26: στο τουρνουά? Ναι, να έχουμε και κάποιες βραβεύσεις, εντάξει, είναι στο πλαίσιο των 100 χρόνων του Κεραυνού, οπότε να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις και μετά τους αγώνες και κατά τη διάρκεια των ημιχρόνων. Να γίνουν βραβεύσεις της ομάδας, της πρώτης ομάδας, που είναι η πρώτη ομάδα του Κεραυνού που κέρδισε τον Τάπολ, να βραβευτούν αθλητές που επέξαν την χρονιά και οι συντελεστές.
25: Ναι. Για να πούμε ότι, ότι η είσοδος είναι δωρεάν για όλους.
26: Είναι δωρεάν, η είσοδος είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα είναι αρχημένο στα social media και τα λοιπά. Είναι δύο παιχνίδια την Κυριακή 20 του μήνα και ένα παιχνίδι το ίσως και δύο παιχνίδια τη Δευτέρα 21 του μηνός. Έναν ωραία παιχνίδια, ένα ομάδα στην Ελλάδα, ένα παιχνίδι που έφερε την ευκαιρία ξανά ο κόσμος να δει σε ένα λίγο ψηλό επίπεδο. Οπότε είναι καλούμε τον κόσμο να δει, να γνωρίσει τον το άθλημα.
25: Ναι, σίγουρα. Αυτό ακριβώς, να γνωρίσει και ο κόσμος το άθλημα από κοντά, είναι και δωρεάν. Θα έχει την ευκαιρία να πάει να δει και τις υπόλοιπες δραστηριότητες, τις βραβεύσεις όπως είπες προηγουμένως. Θα είναι μια ωραία εμπειρία.
26: Που μόνο του το παιχνίδι είναι μια ωραία εμπειρία.
25: Ναι.
26: Για κάποιον ειδικά που δεν έχει ξαναείδει το άθλημα.
25: Και δεν είναι ένα τουρνουά που αφορά μόνο τον αθλητισμό. Όπως μπορούμε να δούμε, έχει ως στόχο να ενισχύσει και τις ευκαιρίες άθλησης για άτομα με αναπηρία, ναι, να εμπνευστούν από αυτό, να
26: Ναι, ισχύει και τούτο, γιατί θέλουμε και το άτομα με αναπηρία να έρθουν κοντά στον αθλητισμό. Θέλουμε άτομα με αναπηρία να έρθουν στην ομάδα να ασχοληθούν, στον άθλημα, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Μπορεί να μένει με τον μπάσκετ, μπορεί να με άλλο άθλημα, αλλά γενικότερα θέλουμε το να αναπτύξουμε το κομμάτι.
25: Ναι. Στην Κύπρο πιστεύεις έχουμε κάνει βήματα στον τομέα του αθλητισμού για άτομα με αναπηρία? Είμαστε ακόμη πίσω?
26: Γίνονται βήματα, αργά, πάρα πολλά αργά βήματα. Δυστυχώς η κουλτούρα μας δεν μας βοηθά. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο σε αυτό το κομμάτι. Και έχει να κάνει κυρίως με προσβασιμότητα, για να μπορούν καταρχάς οι αθλητές να πάνε να γυμναστούν. Κονδύλια, τα κονδύλια μεγάλα, τεράστια. Πολλά χρειαζόμαστε βοήθεια γενικότερα και από το κράτος και από τους φορείς, όπως είναι ο ΚΟΑΣ και οι ομοσπονδίες, για να γίνουν περισσότερα βήματα. Πάμε πάρα πολλά αργά.
25: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ να προσθέσεις κάτι άλλο, και ακόμη μια ερώτηση για αυτό που είπες, για τα κονδύλια θα ήθελα να ρωτήσω. Είναι αρκετά?
26: Όχι, δεν είναι αρκετά, γιατί εντάξει, ο εξοπλισμός των ανθρώπων με αναπηρίες είναι πάρα πολύ ακριβώς. Δηλαδή, για να δώσω καταλάβετε, ένας από εμάς που θέλει να πάει να παίξει μπάλα και να πάει ένα ζευγάρι παπούτσι, να πάει να ανοίξει ένα ανοιχτό γήπεδο, να πάει μια μπάλα και να παίξει. Κάποιος που είναι σε αμαξίδιο, ένα πρέπει να βρει αμαξίδιο στα μέτρα του. Το αμαξίδιο μπορεί να στοιχίζει από 3 μέχρι 8.000 ευρώ το καθένα.
25: Ναι.
26: Άρα δεν μπορεί ένας άνθρωπος απλά να πάει να παίξει έτσι για την πλάκα του.
25: Ναι,
26: ναι. Είναι εύκολο. Και είναι καλό να βοηθήσουμε σαν κοινωνία, τέλος πάντων, και να μπορούν οι άνθρωποι να αθληθούν.
25: Ναι, σαφώς.
26: Κάτι που για μας είναι έτσι τόσο εύκολο.
25: Κάποιος δεν είναι τόσο δεδομένο.
26: Για κάποιους δεν είναι δεδομένο. Ήταν καλό να γίνεις για αυτούς έτσι. Γίνονται εύκολο.
25: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκη. Θα δώσουμε το παρόν μας, εννοείται.
26: Ευχαριστώ. Καλή... Ευχαριστώ πολύ όσον φέτος το Ήπειρο.
25: Ναι, μακάρι.
26: Ναι.
25: Καλή συνέχεια.
26: Ευχαριστώ πολύ.
25: Και περνάμε σε μία ακόμη ξεχωριστή ιστορία από τον χώρο του αθλητισμού, και αυτή τη φορά σε μία μεγάλη κυπριακή επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Άλλη μία βασικά κυπριακή επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Κύπριος παγκόσμιος πρωταθλητής της παρατοξοβολίας και νούμερο ένα της παγκόσμιας καταταξής, Χρήστος Μισός, πραγματοποίησε ένα ακόμη μεγάλο θρίαμβο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Αχμεταμπάντ 2026 Hyundai World Archery Para Series στην Ινδία, στην κατηγορία των αθλητών με ολική οπτική αναπηρία. Χρήστο, καλό μεσημέρι και πάρα πολλά συγχαρητήρια.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές.
25: Να ξεκινήσουμε έτσι από το χρυσό μετάλλιο, να μας πεις όταν ολοκληρώθηκε ο τελικός και κατάλαβες ότι είσαι ξανά στην κορυφή, ποιο ήταν το πρώτο συνέστημα που ένιωσες?
1: Και αν ήταν το πρώτο συνέστημα, ότι ο στόχος μου επιτεύχθηκε.
25: Ναι.
1: Όλοι οι αθλητές γι' αυτόν τον λόγο να αγωνίζονται για την πρώτη θέση.
25: Ναι. Ήταν έτσι δύσκολος αγώνας για σένα? Ήταν και λίγο διαφορετικές οι συνθήκες στην Ινδία σε σχέση με την Κύπρο, άλλες θερμοκρασίες, το κλίμα? Πόσο επηρέασαν έτσι όλα αυτά?
1: Επηρέασαν, εντάξει, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά εντάξει, αυτό είναι το να προσαρμόζεσαι όπου πας, σε όποιο κήπεδο να βρεθείς.
25: Ναι.
1: Εντάξει, το κήπεδο δεν ήταν φαθιασμένο που λέμε, ίσως με Αγγλίση, η οποία παίζει ρόλο πάρα πολύ σαν αθλητές με οπτική αναπηρία. Εντάξει, ήταν κάτι όμως που δεν το αντιμετώπιζα μόνο εγώ, και οι υπόλοιποι αθλητές.
25: Ναι. Πώς έτσι προσαρμόστηκες σε αυτή τη δυσκολία, ας το πούμε?
1: Πώς προσαρμόστηκα? Είναι με την εμπειρία ουσιαστικά που έχω στο πώς να προσαρμόζομαι στο κάθε γήπεδο λίγο ώρα και εύκολα.
25: Mm-hmm. Ναι.
1: Εντάξει, είναι... Θέλει πολύ δουλειά και να το καταφέρεις αυτό.
25: Ναι, σίγουρα.
1: Όμως δεν είναι αγατόρθωτο.
25: Ναι, ναι. Ήταν και αυτό με τη δυσκολία του γηπέδου και πολύ μακρινό ταξίδι. Όμως κατάφερες, Χρήστο, για άλλη μια φορά να κρατηθείς στην κορυφή και να χαρίσεις άλλο ένα χρυσό στην Κύπρο.
1: Ναι. Αυτό είναι η ουσία, αυτό είναι η όλη προσπάθεια που κάνουμε.
25: Mm-hmm. Από τον Ιούλιο συγκεκριμένα του 24 μέχρι σήμερα βρίσκεσαι στην κορυφή της παγκόσμιας καταταξής, πάνω από 2 χρόνια δηλαδή, στο νούμερο 1. Έτσι, όταν...
1: Να σε διορθώσω.
25: Ναι.
1: Το νούμερο 1 ήμουν από το 19, απλά λόγω κορονοϊού στερηθήκαμε ορισμένους αγώνες.
25: Α, εντάξει, δεν το βρήκα.
1: Και έτσι άλλαξε η κατάταξη, γιατί υπήρχαν ορισμένες χώρες οι οποίες δεν μας δέχτηκαν να αγωνιστούμε.
25: Μάλιστα.
1: Λόγω κορονοϊού.
25: Α, γι' αυτό
1: δεν δέχτηκαν όχι μόνο εμένα, και πολλές άλλες χώρες, λόγω κορονοϊού.
25: Ναι, αλλά οι υπόλοιποι αθλητές που ήταν έτσι κοντά στην κατάταξη συνεχίζαν να μπορούσαν να αγωνιστούν.
1: Υπήρχαν ορισμένοι που δεν μπορούσαν σε ορισμένους αγώνες, γι' αυτό εντάξει, δεν έπαιζε πολύ μακριά, στην τελική θέση είναι.
25: Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολο να φτάσεις στην κορυφή, το να παραμείνεις όμως είναι ακόμη πιο δύσκολο.
1: Το να παραμείνεις είναι το δύσκολο.
25: Ναι.
1: Το να παραμείνεις, διότι ο στόχος όλων είναι ο πρώτος, έτσι.
25: Στους αγώνες, έτσι, νιώθεις καθόλου την πίεση από τους υπόλοιπους? Είσαι το νούμερο ένα, αλλά αυτό κάνει και τους άλλους να θέλουν να σε κερδίσουν.
1: Ναι, υπάρχει πίεση. Όμως είναι απλώς συνήθεια στο τέλος της μέρας, είναι λογικό. Είναι όλοι οι αθλητές που βρισκόνται στη γραμμή βολής είναι προσμετρήσιμοι, δεν υποτιμούμε κανέναν. Εντάξει. Το σημαντικό είναι ότι από το ξεκίνημα στο διεθνές καλεντάρι το 18, έχουμε εμπορία που είναι πάντα πρώτη δεύτερη θέση, πρώτη δεύτερη να συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
25: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει μια σταθερότητα. Η αποτυχία μου ήταν το 23 μετά τον κορονοϊό, λόγω του ότι είχα ορισμένα θέματα με εξοπλισμόν, πήρα την τέταρτη θέση στους παγκόσμιους.
25: Ήταν το πιο χαμηλό σου, ας το πούμε.
1: Ναι, τόσα χρόνια που αγωνίζομαι, σε εκείνον τον αγώνα μόνο.
25: Πέσες από το βάθρο.
1: Ναι, δεν ανέβηκα στο βάθρο, όμως κράτησα μια πορεία σταθερή με λίγη διαφορά για την κατάταξη. Ναι. Παγκόσμια εννοώ.
25: Ποιο είναι έτσι το κλειδί της επιτυχίας για να κρατηθείς στους πρώτους, να ανεβαίνεις συχνά στο βάθρο?
1: Το κλειδί της επιτυχίας είναι η σκληρή δουλειά. Και η στρατηγική που πρέπει να ακολουθά κάποιος αθλητής που θέλει να κάνει πρώτο αθλητισμό, δεν είναι μόνο το να είσαι μέσα στο γήπεδο με το τόξο, είναι σου και αυτοί άλλα πράγματα. Είναι η διατροφή, ο υπνός, σταθερά ωράρια, φυσιοθεραπείες, ποδοθεραπείες, χειροπράκτης. Είναι ένα μείγμα το οποίο πρέπει να το ρυθμίζεις την κατάλληλη στιγμή, να είσαι έτοιμος για να βγάλεις αποτέλεσμα.
25: Ναι. Και μετά από το χρυσό, έτσι, ποιος είναι ο επόμενος στόχος, αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αγώνας ή άλλη διοργάνωση?
1: Έχουμε το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Έχουμε το διεθνή αγώνα που θα γίνει στην Πύλα στις 28 Οκτωβρίου.
25: Μάλιστα.
1: Έχουμε διακρατικό αγώνα στις 16 Οκτωβρίου Σερβία-Κυπρός. Εντάξει, καλή χρονιά για φέτος και προετοιμαζόμαστε για την επόμενη.
25: Μάλιστα.
1: Είναι ένα πρόγραμμα που κάθε 15 μέρες υπάρχει αγώνα.
25: Ναι, να είσαστε σε γρήγορση, συνεχώς.
1: Ναι.
25: Μάλιστα, Χρήστο, δεν ξέρω αν θέλεις εσύ να προσθέσεις κάτι άλλο πρωτού κλείσουμε.
1: Τι να προσθέσω, το κυρίως πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι ότι η στήριξη που λαμβάνω από το κράτος είναι ανεπαρκής.
25: Mm-hmm. Ναι.
1: Στο επίπεδο που έχω φτάσει είναι πολύ πολύ απαιτητικά τα πράγματα, πολλές οι απαιτήσεις του προγράμματος, πάρα πολλά τα έξοδα και συνέχεια ψάχνουμε πώς να τα καλύπτω.
25: Ναι, ναι. Και τα ταξιδιωτικά και λοιπά. Σίγουρα.
1: Δεν ταξιδιωτικά, τους αγώνες κορυφής και τους καλύπτει το κράτος, όμως το κόστος το πολύ είναι η προετοιμασία.
25: Mm-hmm.
1: Θα ήθελα να σου πω ότι στην Κύπρο το 2026 κάποιος τυφλός, ό,τι και αν κάνει, όπου και αν τιμά την Κύπρο, αν δεν είναι κυβερνητικός υπάλληλος, δεν δικαιούται συνοδό, κοινωνικό συνοδό. Πώς να πάω στους γιατρούς, πώς να πάω στις φυσιοθεραπείες, πώς. Και πώς καλύπτονται όλα αυτά, αφού τα έσοδα μου είναι όσα έσοδα έχει κάποιος τυφλός που δεν κάνει τίποτα.
25: Ναι. Είναι αυτά που πρέπει να δει το κράτος.
1: Δεν αλλάζει κάτι, γιατί έχω φτάσει στην κορυφή.
25: Mm-hmm.
1: Τούτα είναι ένας άλλος αγώνας που είναι πιο δύσκολος παρά ο αγώνας στο γήπεδο.
25: Σίγουρα. Είναι αυτά που πρέπει να δουν οι αρμόδιοι και να πράξουν αναλόγως. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
25: Να σου ευχηθώ και καλή επιτυχία στους αγώνες που έχεις και εννοείται ότι θα είμαστε σε επαφή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
25: Καλή συνέχεια.
1: Καλό υπόλοιπο. Γεια.
25: Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με το ενθετό μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Στέφανο Στεφάνου να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
2: Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioanu Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω.
4: Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά.
3: Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα.
4: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
3: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ioanu Tools Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ioanu Tools Cyprus.
5: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
22: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
23: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
7: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
8: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Grave. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
28: Renault Deal.
9: Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο.
13: Ακόμη και ένα ποτηράκι. Βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
14: Δεν είναι να παίζουν αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
15: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
16: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
17: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
28: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.

0: Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
3: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
1: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ενημέρωση από την ανόρθωση για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Θα πάρει 450 εισιτήρια η κυρία στην Όντα Γιγαντοθόνες έξω από το Φρύτο Αντώνης Παπαδόπουλος. Χωρίς τον αρχηγό της Ιάγο Άσπας θα έρθει στην Κύπρο η Θέλτα να παίξει με την Ομόνια στις 3.30 διάσκεψη του Μπέκ ζωντανά από το σταθμό μας. Στην ΑΕΛ περιμένουν την ετοιμιγορία του δικαστικού σώματος για τον Καφού. Βγήκαν τα εισιτήρια με πάφο. Ευχάριστα νέα στον Απόλλωνα. Γκόλτσον και Όσπολτ προπονήθηκαν με την υπόλοιπη ομάδα αμφίβολη για Αποέλινγκα Σπάρ και Σπογιαρίτς. Ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Λελέ στον Άρη μετά τις εξετάσεις που πέρασε μέσα με Καρμιώτη Σακορέλια. Μετά τη διακοπή θα μπουν στην αποστολή του Αποέλ Μαρκίνιος και Καρίγιο, αμφίβολος ο Λαΐφης για Απόλλωνα μέσα ο Ντάλσιο. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπάγκιτς να προλάβει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ομόνια 29 Μαΐου εκτός Μπάγκιτς και Σαμπορίτ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο στην Πάφο για περαιτέρω ενίσχυση της επιθετικής δραμής. Ο Ολυμπιακός πυρώσε την τις προσπάθειες για ενίσχυση με τους Ιγκλέσιας Μαγιωράλ να βρίσκονται στο τραπέζι. Μέσα Λάγκα Εντά είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού εν ώψη Κηφισιάς. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Ράιο Βαγιακάνο Εσπανιόλ, σε 9 Αλαβές Βαλένθια και στις 10:30 η Έλτσο υποδέχεται τη Ρεάλ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
7: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
9: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Παραπαπα.
10: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
12: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Χαίρετε σε όλον τον κόσμο. Να είστε πάντα καλά. Είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου, ίσως είναι και ο Σεπτεμβριός. Για να κάνω ένα παραστάσιο τον πολέτα δαμέ. Πώς περνά ο καιρός ρε παιδί μου, μάνι μάνι, φάμε τον μισό Σεπτεμβρίο. Έτσι θα λένε ο αγαπητός συνάδελφος, ο οποίος παραθερίζει στο εξωτερικό και δικαιούται να ξεκουραστεί. Αν μπορεί να κάνει κουβέντα παραπάνω με την πίτερ, νομίζω να ακούει και δικαιούται να μην ακούει. Έβαλες το. Έβαλες τον τερζί. Παγιό καιρό. Ελπίζω να μην έχει παγιό καιρό και που είναι, να περνά καλά. Πάει σετ, το βαρύ τραγούδι με το βαρύ συνάδελφο που έχουμε μαζί μας. Όχι σε κιλά, σε το βήμα δημοσιογραφικό εννοώ. Εν το εξετάζω τούτο. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Χαϊλής είναι μαζί μας σήμερα. Γεια σου κύριε Χαϊλή.
1: Γεια σου Γιώργο μου, καλά απόγευμα σε όλο τον κόσμο και ειδικά στους ποδοσφαιρόφιλους. Και εύχομαι οι ομάδες τους να υλοποιήσουν τους στόχους τους.
0: Λοιπόν,
1: δύσκολο τον που είπα.
0: Εμάς και ούλε να πετύχουν, κάποιος δεν θα πετύχει. Άρα δεν μπορούν να πιέψουν για ούλους. Χτες έπρεπε να ανήγγειλα Αναστασία Πέτρου για όλη την εβδομάδα, αλλά σήμερα είχα meeting συνάδελφος, οπότε αν η Αναστασία Πέτρου γίνεται Μιχαλής Χαϊλής, ποιοτικά δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά, αν είσαστε μια χαρά συναδέλφοι. Οπότε χαίρομαι που σε έχω εδώ μαζί μου, έστω την Ιστάτη κατάφερε να είσαι εδώ για να συζητήσουμε μαζί και με τον κόσμο, εννοείται τι είδαμε και ο Σαββακυριακόν και πώς περιμένουμε έτσι να κυλήσουν οι επόμενες αγωνιστικές, τέταρτη στροφή και μετά διακοπή δύο εβδομάδες, έτσι. Οπότε να το σημειώσουμε. Το 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max CableNet σου δίνει και δωρεάν HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data λεπτά και SMS. Να πω και το καλύτερο. Ότι οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει που θέλει να μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Σκηνορικές προποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάνε στο 130 επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. Κύριε Χαϊλή.
1: Νομίζω όλες οι ομάδες πιστεύω περιμένουν πώς και πώς τη διακοπή της ερχόμενης εβδομάδας γιατί υλοποιήσαν τα ρόστερ τους.
0: Μπορεί να γίνουν άλλες λίγες προσήκες κάπου, ίσως η Πάφος να πιάει επιθετικό, αλλά πια ένα μέσο μπορεί.
1: Ναι, αλλά θέλουν
0: σε μεγάλο βαθμό να έχουν οπλωθεί.
1: Θέλουν να υλοποιήσουν τις ατέλειες τους και νομίζω ήβρα αρκετές εγώ σε αρκετές ομάδες.
0: Να βρει και οκτώβρη, να βρει και νιόβρη, να είναι
1: και λίγο. Να υλοποιημένο το ρόστερ.
0: Εννοείς θα έχει πάρει τελική μόρφη.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, όπως και να έχει, χρήσιμα συμπεράσματα είναι τρίτη αγωνιστική. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ του πάνω και του κάτω σε μεγάλο βαθμό. Απιάνω να σου πω το παράδειγμα του Αποέλ. Χάνεις που είναι ΑΕΚ, αφιούν ούλοι. Άτι, πρώτα αγωνιστική, κάποιοι μπορεί να μην μίλησαν. Δεύτερα αγωνιστική, 6-0 την ΑΕΛ, θα το πιάνε παρπαϊτή. Που κάποιος άοι ούλοι, μιλώ για μειοψηφία του κόσμου. Χάσαμε που την ανόρθωση, το είπαμε σας θα εγκαμούμε. Δηλαδή η κριτική θέλει έναν balance. Ούτε τέτοια πάνω, ούτε τέτοια κάτω.
1: Μια τσανάφερε στο Αποέλ να πω ότι.
0: Ένα παράδειγμα το Αποέλ.
1: Ναι, αλλά.
0: Έχει άλλα παράδειγμα.
1: Επειδή να λύσουμε και άλλες ομάδες. Επειδή μου έδωκε στην πάσα, υποφερθεί η πρώτη αγωνιστική που πλευρά παρουσία στα ΠΟΕΛ με αδυναμίες αμυντικές. Η δεύτερη αγωνιστική στην έδρα του, και επισημάνοντα στην έδρα του, γιατί τα ΠΟΕΛ και στα φιλικά, αλλά και με την ΑΕΛ, ήταν πάρα πολύ καλό στην έδρα του. Εκτός έδρας ήταν απογοητευτικών παύλαν τραγικών. Και για έναν ΑΠΟΕΛ που έχει απαιτήσεις τη φετινή σεζόν με ένα ρόστερ το οποίο δυνάμωσε αρκετά και ποιοτικά, πρέπει να βρει τις λύσεις ο κ. Παπαδόπουλος να διορθώσει πράγματα τα οποία για μένα μπορώ να τα διορθώσω και εγώ χωρίς να υπερβάλλω. Άρα πράγματα τα οποία φωνάζουν εναπλά και πρέπει να διορθωθούν εχθές. Να δούμε στη συνέχεια πόσο μπορεί να κατασταλάξει σε ένα βασικό κορμό, γιατί χρειάζεται το πράγμα, πόσο μπορεί να διορθώσει προβλήματα στην άμυνα ειδικά και να καταφέρει να πιάσει ένα διπλό. Δεν λέω αν είναι με τον Απόλλωνα ή όχι, φυσικά το επόμενο παιχνίδι είναι με τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας όμως είναι πάρα πολύ δύσκολη ομάδα για να την καταβάλει εκτός έδρας τώρα το ΠΟΕΛ, αλλά στο ποδόσφαιρο όπως είδαμε τις πρώτες τρεις αγωνιστικές όλα μπορούν να συμβούν.
0: Μα ας σου πω τον πάντζε για την κριτική, είναι σχέση μέρη για την Ομόνια, γιατί για παράδειγμα είναι και δύστερα δίπου σπίτι σου, αρκεύκουν κάποιοι, λαλούν για ομπέρκο, το rotation, όχι έτσι, όχι άλλος πως, κερδίζει ο Νάρη, έλα λίγα στίποτε. Γι' αυτό είναι ευκαιρία σαν κρατιστές προλέτσιο, συμφωνώ. Πρέπει για να μένα, για να κάνεις μια κριτική, πρέπει να βλέπεις την εικόνα, τη μεγάλη, ας πούμε η μεγάλη εικόνα του Αποέλ, τι λέει, ότι αμυντικά θέλει μια ισορροπία, να μην δίνει δώρα στους αντιπάλους. Σκέφτω αν γκολ που φάνηκε με την ΑΕΚ και με την ανόρθωση, είναι από δικές του απροσεξίες.
1: Γι' αυτό είπα ότι φωνάζει πίσω. Φωνάζει, είναι απλά γίνεται να σου οδηγιά την μπάλα να τερμάτω, ο φύλακας σου και να κάνεις αυτόν το κοντρόλ διεθνής ποδοσφαιριστής.
0: Από ένα άλλη λεμόνια, να προσθέσω, κάνει ευκαιρίες, θέλει γκολ που τα εξτρέμ. Θέλει να πιάει παραπάνω πράγματα που τα εξτρέμ.
1: Είχα δει το δεύτερο ημίχρονο της Ομονίας. Πραγματικά ήταν πάρα πάρα πολύ καλή. Αρχίζουν να δένουν οι ποδοσφαιριστές και οι καινούργοι. Θέλει την εύκολη λύση. Ο Ντιονί δείχνει ότι το έχει τον γκολ, αλλά πρέπει στις δύσκολες περιπτώσεις που συμβαίνουν να χώνεται η ομάδα να βρίσκουν πιο εύκολα τη λύση.
0: Πάμε σε γραμμές, χαίρετε.
2: Χαίρετούμε.
0: Γεια σας.
2: Γιώργος από Ελπερβόλη.
0: Έλα Γιώργο μου, έλα.
2: Μιχαλάκη μου, χαίρετε.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου φίλε.
2: Λοιπόν, εδώ και δεν μου υπάρχουν τώρα που μου ξένησε εδώ το ΒΟΕΡ. Να σας πω έτσι, πρώτο γιατί... έχουμε και στο σελίδα στο ΑΠΟΕΛ, έχουμε και αδούδα, τους φιλάθλους και ούλτα, θεωρούσαμε κάτι σχόλια, θεωρούν κάτι σχόλια την ευρία στα προχτές. Εθώρουν τα σχόλια με την ΑΕΛ μετά. Καταρχάς ρε παιδιά, ξεκινούμε με την ΑΕΚ. Για μένα το ΑΠΟΕΛ ήταν καλύτερο με την ΑΕΚ. Αμυντικά μου λάθη, προδώσαμε και χάσα το παιχνίδι με 3-1. Βλέπεις τα λάθη ο προπονητής. Με την ΑΕΛ. Πάμε με το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Ό,τι έκαναμε έφτιαξε μας. Παντέτσι παίζαμε 11 παίχτες με 11 γόνους μες στο γήπεδο. Εσκεύασε στα σχόλια για μένα, έγινε και λίγο ρομάδα να τα πω. Μετά έφτιαξε το παιχνίδι με αόρθωση. Πάλι ξεκινά τα αμυντικά τα λάθη ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Από τη στιγμή κύριε Παπαδόπουλε που βλέπεις το συγκεκριμένο παίχτη να είναι που το 5 να ως το 5 να παίζει, δεν παίζει ως παραπάνω από 5. Και μιλώ για τον Τέγενε, για να λέω και ονόματα. Τόσο παίχτης έπλεπαν τον και πέρσι πάλι τραγικά λάθη. Είχαμε αφάνταστα τραγικά λάθη που λέω του. Με την άγχη ευθύνη δεν μπορούν να τερματοφυλάξουν όμως. Από τη στιγμή που σου λείπει ο Λαΐφης, τι καμπιτσάμε. Για μένα ρισκάτε μόνοι στο κέντρο σου φίλε μου, έτσι την άμυνα, από τη στιγμή που έχω πρόβλημα στην άμυνα. Και άμα θωρίζεσαι στην πρώτη μισή ώρα, έγινε παιδιά από σου, αλλά θωρούν το παιχνίδι. Λεωνίδου έκαμε και την μετάδοση ακουάσε. Έκαμε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, έκαμε 5 πάσες λάθος.
0: Ήταν και στόχος πολλών μεταβιβάσεων στην πλάτη της άμυνας για να τον ματσάρει τα κρούς ουσιαστικά.
2: Έκαμε 5 λάθος πάσες.
1: Το τραγικό ρε Γιώργο με τον Τέγκεν είναι ότι δεν δείχνει βελτίωση από τα πέρσι. Αυτό είναι το... Δηλαδή πολλοί ποδοσφαιριστές μπορεί να θέλουν χρόνο να μπουν στην ομάδα, αλλά ο Τέγκεν δεν δείχνει βελτίωση και είναι και επιρρεπή στα πέναλτι.
2: Το αριβό. Τι έχω το Μιτσινό για να γουγιάμαι, για να μου βράζει ο Μάγκο, αυτή τη στιγμή έχω πρόβλημα. Ο Μιτσις όσο και να πούμε ρε παιδιά, όσες φορές και να τον έβαλε και τρία παιχνίδια που έχω, ασημού που έπαιζε πέρσι, που τον έβαλε πέρσι, ήταν ωραίος. Από τη στιγμή που τη μισή ώρα, εντός μου ανεβριάζω εγώ με τον εαυτό μου και έχω τα ζημόν πρόβλημα, αλλά δεν έγραψα τίποτε εναντίον για την ομάδα, γιατί είμαστε μια καινούργια ομάδα, έχουμε ποιοτικούς παίχτες, που η ομάδα θέλει δέσιμο. Έτυχε μας το πρόγραμμα και έχουμε 5 τέρπι συνεχόμενα. Από τη στιγμή που βλέπεις την μισή ώρα, από τη στιγμή που θωρείς ο Βενίς με την ΑΕΚ ως συγκεκριμένος, μαζί με τον τερματοφύλακα σου ήταν ανύπαρτη με την ΑΕΚ, βλέπεις τώρα ότι στην πρώτη μισή ώρα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής διάσου 5 πάσες λάθος. Τι κάνεις ρε φίλε, κάρτο έξω, κάρτο μητσίνο για να ακού. Γέμω στο κέντρο σου και βουλιάμαι και εκεί. Κάνεις το δύο, κάνουμε το παιχνίδι που βάλεις σου το έναν ένα ισοβαρίζει ο τούτος ρε φίλε. Και αντί να πιέσω για μένα κάνω το δύο, να παίζω άλλο 5 λεπτά άπα.
0: Ναι, γεγονός ότι μετά ισοφάρισε την ταμπέλε. Εγώ μέσα μου τώρα σκέφτηκα ότι ίσως πατήσει πας στο momentum, αλλά Εν τα κατάφερε.
1: Μα είναι ένα ακόμα σημείο το οποίο πρέπει να δει το ΑΠΟΕΛ. Γιατί μπαίνοντας το δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίζοντας το 55, έχοντας πλέον και το όνομα, ας πούμε, τον Μπαγκασέτα στην ομάδα, που είναι ένας ποδοσφαιριστής που μόνο και μόνο σαν όνομα διά οντότητα στην ομάδα, αντί να ανέβεις και να πιέσεις και να αλλάξεις την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Αντιθέτως, όχι μόνο τούτο, η ανόρθωση συνέχισε και ήταν καλύτερη και στο δεύτερο ημιχρόνο.
0: Όπως θα δούμε λίγο ο κύριος Παπαδόπουλος τι θα σκεφτεί τώρα στη διακοπή, πώς θα δουλέψει την ομάδα. Εντάξει, έχει παιχνίδι πρώτα.
2: Παιδιά, περίμενα να φκένουν ο Ντέγενε.
0: Εντάξει,
2: γιατί καμία, σύν το μητσί μου το πέμουν
1: το ρε Μιχαλάκη το όνομα του.
0: Τον Αβραμίδη.
1: Τον Αβραμίδη, τον Αβραμίδη, ναι. Τινό, για μένα ήταν λάθος ο αλλαγή.
0: Εντάξει, Ιωρκο, εντάξει, αλλά λέω σου, δω και λίγο χρόνο, εγλίωρα ακόμα.
2: Χρόνο να δω, απλώς φοβούμαι αύριο με τον Απόλλωνα, γιατί μιλούμε για μια ομάδα γλίωρη.
1: Υπάρχει και ο Γκαρσία, ο οποίος μπορεί να παίξει, είναι και έμπειρος ποδοσφαιριστής.
0: Ο coach σου πρέπει να λύσει το παιχνίδι, να ξέρει τον Απόλλωνα να κατεβεί διαφορετικά προφανώς.
2: Τα ψέματα φοβίζεμαι πλέον και ο προπονητής, ρε φίλε.
0: Ναι, θα το δούμε.
2: Θέλω να δω πίσω στον χρόνο, θέλω να έτσι από τίποτε, ούτε γράφω τίποτε για να σχολείω οτιδήποτε, αλλά κάποια πράγματα που ας φοβίζεις.
0: Θα δούμε, να είσαι καλά, Ιωρκό μου, καλό υπόλοιπο. Στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Ιωρκό μου, εγώ θα ασχοληθώ με τις ομάδες. Πέρα, εγώ πραγματικά ένα ασχοληθώ, ένα ασχοληθώ. Αμαρικά πιστεύει κανένας που σας ακόμα τους αθλητογράφους ή που το φύλαθλο κοινό ότι μπορεί να φύγει το πρωτάθλημα από τους Κυπρέους διαιτητές.
0: Ωραία, φίλε.
3: Εκτός από τον πρόεδρο
0: της. Ο Πόλης εδώ και εν deadline Δεκέμβρη, εγώ εδώ πιο γλυόρα πιστεύω μες στον Νιόβρη εν άρτου.
3: Αμαρικά δεν είναι μόνο τα λάθη. Δεν ξέρω αν είδετε κανένα παιχνίδι live συνέχεια. Ο Λάιφμαν περιμένει τον διαιτητή, το διαιτητή στο Λάιφμαν για να ρίξει έναν out. Έναν out.
0: Τέκιωσε, λαλέ, πιάν τους ημάπα τώρα, τέκιωσε.
1: Εγώ είναι να πω κάτι...
3: Δεν έχουν ούτε την προσωπική. Καταρχήν εκνευρίζουν τον κόσμο στην Κερκίδα πόσο μπράβο τους παίκτες με τον τρόπο συμπεριφοράς τους προς τους παίκτες. Γιατί δεν έχουν ψυχολογία καθόλου. Πρέπει αν εγκλέσεις τον παιχνίδι και βλέπεις έναν διαιτητή με τα λάθη του, με τα σωστά του. Και όμως με τους παίκτες είναι μια χαρά, βρίσκεται μια χαρά μες στο ίδιο. Συνεννοούνται να κόψει την κουβέντα τους. Πρέπει να μπει και ανθρώπινος παράγοντας.
0: Κωστά, δεν γίνει επαγγελματική, θα έχουμε τα ίδια συνέχεια.
3: Φίλε, φαίνεται ότι είναι θέμα μόνο επαγγελματικό. Φαίνεται ότι δεν έχουν ιδέα από θέμα.
0: Ας σε ρωτήσω κάτι, Κωστά. Να μου κάνουμε κάθε χρόνο, ξεκινάω πρωτάθλημα, στηρίζουμε τον Κύπρο διαιτητή Ιούλιο-Αύγουστο. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα άρουμε την εμπιστοσύνη μας στους Κύπρους διαιτητές. Έρεται εμπιστοσύνη, έρχονται ξένοι. Παίζουν 5-6 παιχνίδια Κύπρο ή 15 ξένοι. Τον Ιούνι είναι η ίδια κουβέντα. Μια κασέτα και γυρίζει. Είναι που κάνουμε να τη βερτιώσουμε τη θέση. Αν μπορεί κάποιος να μου πει, ξέρει κάποιος αν κάνουμε
3: κάτι. Εγώ νομίζω, δεν ξέρω αν μπορεί να βελτιωθεί, να είναι επαγγελματία, αν είναι επαγγελματική και να βελτιωθεί, που εμπιστευκούνται σε τούτο γιατί είναι η νοοτροπία του Κυπρέου. Επειδή είμαστε γνωστοί και φίλοι όλοι μεταξύ μας.
0: Φίλε, δεν είναι έτσι απλό όπως το περιγράφουν να γίνει επαγγελματική, αλλά έχει κάποιους τρόπους που αν υιοθετηθούν κάποια πράγματα μπορεί να βελτιωθεί. Τώρα, φίλε, ένεση, με να τιμωρήσεις μπορείς. Ένα μας κάθονται μετά που θυκιόρκονται πίσω, λειψανδρία, αν έχουμε διαιτητές. Είναι η πρώτη τους δουλειά, συγκεκριμένη.
3: Γιατί παραπάνω. Γιατί Γιώργο μου να τιμωρήσω κάποιον διαιτητή μετά που να δω και αν θέλω να τον τιμωρήσω, και όπως τιμωρά τον παίχτη και τον προπονητή με κόκκινη κάρτα και αυτόματα κάθε δευτείο παιχνίδια, γιατί να μην υπάρχει και τέτοιο είδους τιμωρίες για τους
0: διαιτητές. Εννοείς live τώρα το αγώνα?
3: Όχι, έκαμε λάθη. Έκαμε λάθη και κατάγγειλε το μια ομάδα και είναι όντως αποδεικτικό στοιχείο ότι έκαμε λάθη.
0: Κάθονται ρε Κώστα, μια αγωνιστική θυκό, έρχονται πίσω.
3: Να μένει και είναι έτσι να το δικαντή, να έχει προκαθορισμένο. Πέντε αγωνιστικές αν αποδεικτεί ότι έκαμε λάθος, φίλε. Πέντε αγωνιστικές είναι προκαθορισμένο που πρέπει.
0: Έφυγε διάφορες εισηγήσεις, αλλά πάσου.
1: Είναι και πόσο βάθος έχει η διαιτησία για να μπορεί να τιμωρήσει κάποιον τόσο πολλά.
0: Έχουμε θέμα ρε Κώστα, κάποια πράγματα παραλαμβάνονται.
3: Είναι τρία πέναλτι την περασμένη αγωνιστική, έδωσε τα το ΒΑΡ. Δηλαδή δεν είδα συν κανένα.
0: Ναι, τούτον που λέω, Κώστα, έχει δίκαιο, να, γιατί εγώ δεν έχουμε πλέον, εντάξει, φτάνει που διορθώθηκε. Ναι, respect, διορθώθηκε, αλλά φίλε, είσαι μες στο γήπεδο, δεν το που το γήπεδο. Γιατί είσαι, Γιώργο. Γιατί είσαι μες στο γήπεδο, γιατί πρέπει να δεις. Εντάξει, τέλος πάντων, Κώστα, απλά σου είπα, διαρωτηθείτε όλοι τι κάνουμε για να τη βερτιώσουμε. Μήπως απλά φέρνουμε ξένους, περνούμε, και ξανά Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, κάνουμε τα ίδια πράγματα.
3: Αν δεν μπορεί να γίνει επαγγελματική, να βρουν τρόπο ας πούμε, να βελτιωθούν το πράγμα και να γίνει, ας φέρνουν συνέχεια ξένος, ρε φίλε, δεν έγινε η ιστορία.
1: Εγώ πάντως να πω και κάτι θετικό στα παιχνίσκια που είδα, γιατί έκανα μετάδοση του Ολυμπιακού στο Μόνια 29, ο Ιωάννης Χριστοδούλου για μένα είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Θα πω ότι εμμεμονωμένο περιστατικό, να πω ότι θέλουν χρόνο και τούτοι για να βελτιωθούν, και εκείνο που θέλω να τονίσω για τους διαιτητές είναι να ξέρουν να διαχωρίζουν σωστά τα καθήκοντα τους όλοι όσοι είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και των βαρίστων.
3: Να ρωτήσω κάτι, η ΑΕΛ έχει το δικαίωμα να κάνει το πράγμα σήμερα?
0: Φίλε, το με ανομικά.
1: Τον αγωνιστικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και των βαρίστων.

0: ετάχθηκα από την πρώτη στιγμή τυχαία τρία παιχνίδια της εφτώμας να διαρρέονται οι διαλόγοι. Γιατί όχι.
1: Εκείνο που έκαμε είναι η ανόρθωση. Εγώ πιστεύω πάλι σωστό. Δεν νομίζω να έχει σε κάποια άλλη χώρα που δεν δείχνουν like τα παιχνίδια πάνω στην οθόνη.
0: Τούτο ρε φίλε, επειδή στείλαμε μου την προκήρυξη, υπάρχει στην προκήρυξη τη φετινή από την στείλα. Τώρα αν διαφωνούμε με την προκήρυξη, διαχωρίζω το, είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, μπορεί να αλλάξει η προκήρυξη.
0: Ναι, οι ομάδες το καλοκαίρι μπορούν να κάτσουν να πούν παιδιά πέρσι το Σεπτέμβριο είχαμε το θέμα να το αλλάξουμε.
1: Και επειδή Γιώργο είχε βουλάμε να κάνουμε και βεθιά της ανόρθωσης, νομίζω, ναι.
0: Ναι, προχτές ήμουν φρύτο με Αντώνης Παδόπουλ.
1: Εντάξει, έχω μια πληροφορία, να σε έρθατε, ψάξετε λίγο, δεν ξέρω αν αληθεύει. Ότι? Την ίδια κουβέντα που έχει τώρα το ΑΠΟΕΛ με την εταιρεία, αν έκαμε την πέτσι ανόρθωση, απορρίφθηκε από την ΚΟΠ. Αλλά δεν ξέρω γιατί ανόρθωση
0: για δεύτερη
1: τώρα...
0: εταιρεία.
1: Μάλιστα, ναι. Και δεν ξέρω αν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, ναι. Για να μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι, ναι, εν το προέφερα.
1: Είναι ότι κάτι έκαμε η ανόρθωση και απορρίφθηκε και διερωτούμε αν όντως έγιναν ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάνει τα ΑΠΟΕΛ, γιατί είναι έχετε να διαμοκτηθεί.
2: Νομίζω να με διερωτάς φίλε Κώστα, γιατί θα είχε θέμα η ΚΟΠ και θα αντιδρούσε και η ανόρθωση.
1: Γι' αυτό είπα, μπορείτε όμως να ρωτήσετε τον εκπρόσωπο τύπου να μας πει αν όντως έγινε κάτι τέτοιο, για να μην ορείτε οτιδήποτε άλλο, γιατί εντάξει εγώ μπορεί να είμαι ένας απλός φιλάθλος και είπα τι έχω ακούσει. Αλλά η πληροφορία μου νομίζω.
0: Απλά η λογική Κώστα λέει ότι αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, η λογική λέει θα αντιδρούσε είναι ανόρθωση. Φαντάζομαι.
1: Εντάξει,
0: είτε με κάποια διαρροή προς τα μέσα.
1: Εντάξει,
0: απλά σου λέω δεν γνωρίζω κάτι, οπότε αν μάθουμε κάτι θα επανέλθω. Να σε καλά Κώστα. Εντάξει, μια και το θέμα του Σαββάτου και ασύ ο Κώστας είναι αρκετά προχωρημένο, έτσι. Δηλαδή όσοι πίστευαν εξ αρχής σε αυτό το εγχείρημα δικαιώνονται. Εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή είπαμε τι διαπιστώσαμε και αυτό που διαπιστώσαμε ήταν τη μεγάλη θέληση του Σάββα Γιασί για να ολοκληρωθεί αυτόν τον deal. Φαίνεται ότι οι άπαντες στον ΑΠΟΕΛ ήταν όντως στην ίδια γραμμή, κάτι που δεν αφισβητήσαμε και ποτέ εξαλλού. Ο Τζοπολίβιος ή ο Χαρίς οπότε ήρθε δαμέ. Τα αποτελέσματα μετρούν, οι πράξεις μετρούν και όλα δείχνουν, όλα συνηγορούν ότι από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είναι όλοι στην ίδια γραμμή και προσπαθούν να πετύχουν το στόχο του, που είναι η είσοδος του Σάββα Γιασί από τώρα στην εταιρεία, η δημιουργία δεύτερης εταιρείας, να αναλάβει τα χρέη της πρώτης που έχει τα πολλά τα χρέη και να μπαίνουν σταθερά λεφτά στον ΑΠΟΕΛ.
2: Έτσι.
0: Νομίζω ρε φίλε βασικά το ΑΠΟΕΛ είναι η μεγάλη νίκη της σεζόν να γίνει το πράγμα. Γιατί πρέπει να δεις μακροπρόθεσμα. Με βλέπεις ως τσάι που φτάνει η νίκη
2: της σεζόν. Δεν είναι
0: πιο μακριά.
2: Εννοείται ότι είναι να δεις πιο μακριά γιατί το πρόβλημα του ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε έτσι χρόνια και να πάει άλλο αρκετά χρόνια.
0: Βασικά όχι, εσείς καλείται να σας είναι κακό διαχείριση των προηγούμενων ανθρώπων που αντζάμε. Της δική πρώτη νομοποιητή, ίσως στην
2: ΑΠΟΕΛ. Να το πω πιο λαϊκά, να διατηρήσει το οξυγόνο. Γιατί πραγματικά τα ΑΠΟΕΛ ήταν σε τραγικά σχήμη κατάσταση.
0: Εντάξει, και μετά να το αυξήσει, τούτο εννοώ.
2: Ναι, σταδιακά πρέπει να αλλάξει η εικόνα του ΑΠΟΕΛ.
0: Εντάξει, θα δούμε και στο οργανόγραμμα της ομάδας τι πλάνα έχει ο κύριος Γιασίς όταν αναλάβει. Μπορεί να αλλάξει και την επικοινωνία, και το marketing, μπορεί να φέρει και άλλες αλλαγές παράπλευρες πέραν του αγωνιστικού. Γιατί πληρώνονται με επαγγελματικότητα τους μισθούς, αφού σωστά δεν έχουμε επαγγελματικότητα. Υπάρχει κάποιος λόγος, κάποια συμφέροντα, λέει 92. Ξέρω, φίλε, μπορεί να σου πει για να με δωροδοκούνται. Ως τους υπουργούς, εννοεί αυτό μου κάνουν πολλά υπουργοί. Καλά, δημοσιογράφια δεν κάνουν 6.000 για να με δωροδοκούνται. Δηλαδή, δεν μου αρέσει, κατάλαβα.
2: Είμαστε στην Κύπρο.
0: Αν πάω και δωροδοκεί, θα βρω ένα φταίο. Αλλά εντάξει, νομίζω γι' αυτό είναι 92. Για να μην τους πειράσει, ξέρω. Αλλά πρέπει να γίνει επαγγελματική, θεωρώ. Θα δούμε. Πώς θα πάει η διαδικασία, γιατί είναι αυτό που είπαμε για την Αγγλία. Αλλά είναι η λειψανδρία που υπάρχει. Δεν μπορείς να τιμωρήσεις.
2: Εντάξει, εγκρίμα όμως για τους Κύπριους ζήτητες, γιατί πραγματικά κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Αν προβοηθούνται, έχουν όλα τα φόντα να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και να, είναι όσο, να έχουν όλα τα βοηθήματα. Πρέπει και ήδη, δεν ξέρω, στα meeting που κάνουν, πρέπει και ήδη πλέον να λάβουν πιο σωστά σε ευθύνες.
0: Ας σου πω για κάτι. Δεν τους καλύφω, αλλά έμπρα παραγνωρίσουν ότι δουλεύουν, έχουν ναυαγίπεδο και κάτι από τεράστια πίεση. Δεν έχουν κανέναν υπέρ τους. Αν κάνουν λάθος, ούλαιναν από πάνω τους. Οι ομάδες ενέτειον με χέρι στη σκανδάλη να βγάλουν ανακοινώσεις.
2: Η προκατάληψη στην Κύπρο δεν θα σβήσει για τους ζήτητες.
0: Διερωτήθου γιατί που πάνε έξω κάνουν καλές ζητησίες. Γιατί δεν τους ξέρει κανένας, δεν νιώθουν πίεση από κανένα.
2: Και εμείς πιάνουμε τις λεπτομέρειες σε μια καλή διαιτησία. Αν πάλι να βρούμε κάποιες λεπτομέρειες, απλά για να τους χτυπήσουμε. Ναι, μιλώ γενικά ο κόσμος.
0: Επαναλαμβάνω, έλεγε κάμου λάθος. Έλεγε για συγκεκριμένο διαιτητή. Αλλά έχω φίλους, Χαίλη μου, κυρίες και κύριοι, πιάνουμε τηλέφωνο. Δεν ήταν καλός ο Χαίλης σήμερα στο παιχνίδι. Ναι. Θωρώ το, ξαναθωρώ το, ας πούμε. Ήμουν μπορά μου και γήπεδο και σκέφτομαι. Έχασε τρία φάουλ.
2: Το να αφήσει κάποια φάουλ τώρα, μια και δώσει το πράγμα, είναι καλό για να εξελιχθεί το παιχνίδι. Το θέμα είναι που είναι να αφήσει τα φάουλ, ειδικά στο κέντρο μπορεί να αφήσει πολλέ φάσει να.
0: Ή μπορεί να χάνει 2-1 και αυτέ αθικά δικά σου ή το ένα που μπορεί να σου δώσει, στο κέντρο του γηπέδου. Εντάξει, έλα λόγω να του υπερασπιζόμαστε συνήθεια, αλλά λόγω να προσπαθήσουμε να δούμε λίγο πιο σφαιρικά μια εικόνα και επαναλαμβάνω, μιλώ για

0: συγκεκριμένο ότι είναι συγκεκριμένο παιχνίδι. Μιλώ γενικά. Ναι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13,80. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10,46, τώρα 8,49.
2: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
3: Back to school! Έτοιμη για νέα αρχή! Για εκτυπωτή! Μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ! Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 2:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε μετά το show του Στέφανου Στεφάνου στο διάλειμμα με κιθάρα. Ωραία, φίλε, με φάσε τίποτε. Να σε καλύψω, με φάσε. Αρέσκει όμως μου έχεις ικανόν από κάτι τόσο κακό που μπορεί να μας εκθέσει. Χαίρομαι που πιστεύεις τόσο πολλά σε μένα. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Δεν ξέρω αν συνωμότησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο με προνόμια, κερδίζεις και εξαργυρώνεις μάρες σε προϊόντα με προνομιακές τιμές, στέλνεις μάρες στους φίλους σου, ενεργοποιείς την αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα μόνο με προνόμια. 2324 γραπτά, μηνύματα 77-77-10-20. Πριν πάει σε γραμμές, να σου κάτι που είχα που εχθές σαν πληροφόρηση, έτσι να μεταφέρω, αλλά δεν το είπα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ το πέναλτάκια που φτιάχνει στον εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είδα μια γνωστή μορφή τη εκπομπή. Ξέρεις την ιστορία με το πέναλτάκια, ρε Στεφανέ. Α ακροατήσω ποιο έφτιαχνε έναν ανώνυμο με το προσωνύμιο πέναλτάκια. Σου βρεν 4-5 πέναλτι στη σειρά που ενάσχει. Είναι τα παιχνίδια και ποιο είναι ο πιάι. Εχθέ με την άδεια του ρεφιλέ στη λεμούτα και με μου πέτα χωρί ποσά κλπ. Την αγωνιστική μα επέρασε. Ο μόνο αραδί που ασκοράρει πέναλτι. Έβαλεν το Ποντικός κοντρά στην Καρμιώτησα και ανόρθωσε να σκοράρει πέναλτι κοντρά στο Αποέλ, έβαλεν το Κίκο. Οπότε, έτσι, να ξέρετε ότι κάνει την εμφάνιση του συχνά πυκνά, είναι μαζί μας, άμα το κρίνει απαραίτητον, έχει το πράσινο φως να παρέμβει ο φίλος μου ο πέναλτι. Γιατί ξέρω ότι ήταν και πολύ αγαπητός από τους παραπάνω, γι' αυτόν το συναφέρνω. Οπότε και ακούγε την εκπομπή να τους στείλουν τα χαιρετήματα όπως και σε όλον τον κόσμο. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 γραπτάς μηνύματα. Και κύριε Χαλή, μια και έχουμε τώρα έτσι λίγο χρόνο διασμάτσε τους διαγωνισμούς εκεί μπροστά σου.
1: Λοιπόν, το Super Sports σε συνεργασία με την εταιρεία Χατζή Κυριακός σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μια Brawling King Stars Barbecue Sign 320 αξίας 999 ευρώ. Μπες στο Facebook του Super Sport, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να την κάνεις δική σου. Super Sport 104 και Χατζή Κυριακός με κεφαλαία κάνουν την εμπειρία ψησίματος επαγγελματική.
0: Λοιπόν, τρέχουν και οι διαγωνισμοί, η Αγωνίδη και η Αυρισάκη. Για το Γονίδη στέλνετε στο 23-24 την ένδειξη Γονίδης και η κλήρωση θα γίνει 25-26 Σεπτεμβρίου.
1: 25.
0: Ναι. Είναι για τη συναυλία του στο Venue City 30 Σεπτεμβρίου και κερδίζουν, κύριε Χαϊλή, ο νικητής τι κερδίζει.
1: Ο νικητής κερδίζει ένα τραπέζι που περιλαμβάνει εισιτήρια εισόδου, μια απλή φιάλη της επιλογής σας. Καθώς και ένα πλάτερ με φρούτα, αλλαντικά και τυριά.
0: Τέλα, για Βρυσάκι μπαίνετε στο Instagram του Super Sport 24. Η ανάρτηση είναι καρφιτσωμένη πάνω ψηλά. Κάνετε follow Super Sport 24 και Βρυσάκι, like στο post tag ένα φίλο. Και ένα τυχερό νικητή θα κερδίσει διαμονή για δύο άτομα για δύο βράδια σε αυτόν τον υπέροχο ξενοδοχείο που είναι στον Πρωταρά. Διαγωνισμό τελειώνει 25 Σεπτεμβρίου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, χαίρετε.
2: Πανίκο Πάφο μιλά.
0: Γεια σου, κύριε Πανίκο.
2: Το λοιπόν ήθελα να πω κάτι.
0: Να πείτε.
2: Σχετικά με το μάτς της ΑΕΚ με την Πάφο προχθές.
0: Ναι.
2: Επειδή είσαι τα εξή.
0: Ναι.
2: Να σε αφήσω μόνος σου να πεις, θα πεις εσύ τα λάθη του διαιτητή.
0: Ναι. Ο Σούνιτς, αφού δεν έγινε σύραξη, δεν τιμωρείται με δεύτερη κίτρινη λόγω του χεριού στο στόμα. Δεν υιοθετήσαμε στην Ευρώπη αυτόν τον κανονισμό. Ο Κίνα δεν έχει δεύτερη κίτρινη στο 17-18 που έγινε η φάση, γιατί δεν είναι χτύπημα για δεύτερη κίτρινη, οπότε σωστά δεν αποβάλλεται. Το πέναλτι της Πάφου για μένα δεν είναι που θέλει με τον Λελέ.
2: Γιατί.
0: Θεωρώ αν επέσει την αυτή την επαφή, είναι έτσι τραβήματα γεννήσκονται πολλά.
2: Εγώ εχθές ήταν η φάση. Ο Κίνα μπαίνει μέσα στην περιοχή.
0: Ο Λελέ, όχι ο Κίνα, ο Λελέ.
2: Ο Λελέ. Μπαίνει μέσα στην περιοχή κάθετα προς τη γραμμή που τελειώνει το
0: γήπεδο. Ναι.
2: Και κάνει τη στροφή του, ας πούμε. Και παρατηρώ ότι τέσσερα βήματα, τέσσερα σελιές που λέμε για τα κυπριακά και ο παίκτης της ΑΕΚ μας τα δούμε τα πιο δουλειά χέρια.
0: Ναι, υπάρχει τραβήμα, υπάρχει τραβήμα, αλλά εγώ χωρίς να έχω δυναμόμετρο νομίζω τέτοια πέναλτι δεν δίνονται εύκολα.
2: Δεν το έγκυσε λίγο. Έκαμε τέσσερα βήματα όλοι.
0: Διαφωνούμε.
2: Τέσσερα βήματα και κράτησε το με τα δυο του τα χέρια. Είναι που πρέπει να του κάνει να του πείσει καμιά ροκιά να ως φιλικά το ήταν ίδια.
0: Επειδή διαφωνούμε θέλετε από όλες
2: τις... Καμιά βαρόμετρο και είδαν ότι...
0: Εντάξει μα όπως... Ναι κύριε Πανίκο, όπως ούτε εγώ έχω δυναμόμετρο ούτε εσείς έχετε, οπότε απλά συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, σωστά.
2: Συμφωνούμε ότι εκράτησε το... Δηλαδή σε τέσσερα μέτρα δεν κάθεται. Εντάξει. Δεν τα
0: εγώ θεωρώ αυτή την επαφή για πέναρτι ανεπαίσθητη, λέω. Να πάμε και στο πέναρτι που θέλει η ΑΕΚ, επειδή που το πλάνο που μας έχει ακόμα δύο φάσεις να σχολιάσουμε από αυτό το παιχνίδι, επειδή στο φάση του Μιραμόν με τον Κούκα, το πλάνο που έρχεται από την τηλεοπτική παραγωγή δείχνει να τον πατά ο Κούκα. Θα σας πω ότι εγώ έχω ψάξει τη φάση περισσότερο και υπάρχει πλάνο το οποίο ουδέποτε προβλήθηκε στους τηλεοπτικούς δέχτες. Παρέθεση είναι εδώ να ανοίξω για όσους δεν το ξέρουν. Ο Βαρίστας έχει διαθέσιμες όλες τις λήψεις ανεξαρτήτως αν εμείς από την τηλεόραση μας δεν τις βλέπουμε. Και υπάρχει πλάνο το οποίο δείχνει έναν επίσης ανεπαίσθητο πάτημα πάνω στο βηματισμό. Τα πόδια του Μιραμό συγκρούονται και γι' αυτό πέφτει. Δεδομένου τούτου που εγώ μπορώ να το ξέρω, άλλος ο κόσμος όχι, θα σας πω ότι δεν είναι πέναλτι ούτε τη ΑΕΚ. Το πολύ μεγάλο λάθος του διαιτητή είναι η μη αποβολή του Μπιέλ στο 90-3 όταν η μπάλα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Κάνει δύο φορές κλωτσιά προς τον Μιραμόν. Την πρώτη υποψιάζεσαι μπορεί να είναι για να βρει την μπάλα να τη διώξει πιο μακριά. Τη δεύτερη η μπάλα είναι εντελώς απομακρυσμένη και χωρίς κανένα λόγο και ψυχολόγητα κλωτσά τον αντίπαλον του και λαθασμένα δεν τιμωρείται με κόκκινη κάρτα, η οποία θα ήταν στην τελευταία φάση. Δεν θα άλλαζε και κάτι στο παιχνίδι.
2: Εν ολίγης αδικήθηκε η ΑΕΚ στο διαιτησία.
0: Εσείς αντιληφθήκατε, θα σας είπα ότι αδικήθηκε η ΑΕΚ. Εντάξει κύριε Μανικό μου, οι ομάδες δικαιούνται να φωνάξουν. Εγώ το μεγάλο λάθος το βρίσκω στη μία αποβολή του Μπιέλ, σας λέω. Στο 90-3 στην τελευταία φάση του αγώνα.
2: Εγώ βρίσκω λίγο το πέναλτι.
0: Εντάξει, διαφωνούμε εκεί. Εγώ δεν βλέπω κανένα πέναλτι για Μπάφον ούτε για Νάικ.
2: Και άλλα φάουλ
0: που πρέπει να δίνουν, δεν και τα φάουλ τώρα, κύριε Μανίκο μου, να σου πω κάτι.
2: Το ποδόσφαιρο, ονομάζεται ποδόσφαιρο κατά την άποψή μου, επειδή παίζονται με τα πόδια. Δηλαδή παίζουν στην box, παίζουν στην...
0: Περίμενε, θέλω να βλέπεις τα πράγματα σφαιρικά όμως. Θέλω να βλέπεις τα πράγματα σφαιρικά. Αν υποστηρίζεις ότι οι παίχτες της ΑΕΚ σε κάποια φάουλ που έκαναν είχαν μία ανανοχή. Ναι, μπράβο, γιατί το Σαπίντο ας πούμε.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Επειδή σου λέω και για το Σαπίντο, ποιος στη φάση που διαμαρτύρεται του για τον Λελε δέχτηκε μία κίτρινη και ο τηλεοπτικός φακός το δείχνει να μην σταματά να διαμαρτύρεται. Εντάξει, ο διαιτητής δεν ήθελε να τον αποβάλει, σεβαστό. Εντάξει, δεν μου λέγαω, μέντια δίκαιο να έχεις, δεν μπορείς να διεκδικήσεις και πολλά στην μάπα. Ο φίλος 400 λέει ήταν για κίτρινο, όχι για κόκκινη. Εντάξει, διαφωνούμε με ο φίλος των 400. Ήταν μια φάση που δεν καθόρισαν το αποτέλεσμα, είναι τελευταία φάση. Αλλά εγώ τα βλέπω αν παίχνει να κλωτσά εκτός φάσης, χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, αν η μπάλα δεν είναι κάτι διεκδικήσει, με έχει φύγει. Όχι, καμία σχέση. Αν χτυπήσεις κάποιον εκτός γηπέδου, δεν παίζει ρόλο. Αλλά για τα δύο πέναρτι που θέλει να είναι η κάθε ομάδα, θεωρώ ότι κανένα δεν είναι για μένα. Γνώμη μου.
2: Κι αν είσαι κάποιος που τα πέναστη παραπάνω ήταν διότι
0: μπαίνω στη διαδικασία λίγο και πολλά έγκυος. Αλλά οφείλω αν θέλεις να είμαι και αντικειμενικός, γιατί καταλαβαίνω ότι ξέρεις και την ομάδα μου, να σου πω ότι η ομάδα σου δίκαια κέρδισε την ομάδα μου. Έτσι.
2: Έπρεπε, δηλαδή είμαστε μια κοραστοί.
0: Εν και λίγο το 1-0.
2: Εφάνημα και διάκοντη γερίς το δοκάρι μόνος.
0: Μπράβο.
2: Που έκαμε τίποτε άλλα πιο επικίνδυνα πράγματα.
0: Πες μου το ξανά, εφάνημα, άρεσε μου το.
2: Σωστό,
0: να σου πει, αλλά κύριε, είναι σκοραρές. Η Πάφος πήρε μια δίκαιη και καθαρή νίκη, κύριε, κατά τη γνώμη μου εμένα. Αν διαφωνεί κάποιος, είναι σεβαστό. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Έχουμε επόμενο, πάμε. Ένα λεπτό, πάμε στο επόμενο.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα σας.
3: Αντώνης.
0: Χαίρετε, κύριε Αντώνη.
3: Θυμάσαι με.
0: Όχι.
3: Ήρθαμε εκτός αέρα.
0: Α, Σαλαμίνα.
3: Ναι,
0: έλα κύριε Αντώνη.
3: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
3: Άγω να σας πω κάτι. Ασχοληθήκετε με όλα τα παιχνίδια για τους διαιτητές και για το παιχνίδι Σαλαμίνα. ΑΕΛ Σαλαμίνα δεν ασχοληθήκε.
0: Ασχοληθήκαμε με όποιον μας έδωκε την πάσα. Τώρα όμως στη διάρκεια να ασχοληθούμε.
3: Να σας πω. Δεύτερο λεπτό. Το κέντρο του γηπέδου. Σκληρό φάουλ με τις τάπες του παίχτη της ΑΕΛ στον παίχτη της Σαλαμίνα.
0: Ναι, μα άκουσα για την φάση, αλλά δεν την είδα. Για... Πάρω πίσω εδώ.
3: Ναι. Πάστε να δείτε. Γενικά η διαιτησία αυτού του ανθρώπου, όποτε κάνει η διαιτησία Σαλαμίνα ΑΕΛ, έβρε την ιστορία του 5-6 παιχνίδια να δείτε την ιστορία του ανθρώπου Σαλαμίνα ΑΕΛ.
1: Να πούμε ότι ήταν ο Κωνσταντίνος, ήταν ο Κωνσταντίνος Φωτίου διαιτητής.
3: Γενικά η διαιτησία του δεν ήταν διαιτησία όπως έπρεπε. Στη συγκεκριμένη φάση μπήκε κόκκινη κάρτα. Δεύτερο λεπτό.
0: Πάτε, είναι βρούμε να δούμε.
1: Εγώ θα συμφωνήσω για το συγκεκριμένο διαιτητή όσον αφορά τη διαχείριση των καρτών γενικά στα παιχνίδια του. Έχει ένα θέμα...
0: Μα η Σαλαμίνα καταγγέλει ασέβιαν όταν διαμαρτυρήθηκε. Ο κύριος Φωτίου έπαιξε πολύ εμπλοκή σε τέτοια περιστατικά.
1: Αυτόν το είπα ότι είσαι γενικά στα παιχνίδια του. Έχει ένα θέμα με τη διαχείριση των καρτών. Δεν είναι θέμα να τη δείξει σωστά ή όχι. Δηλαδή, για μένα που πάει το παιχνίδι και ελέγχει το, κάνει μια κίνηση η οποία κρύγεται το παιχνίδι.
3: Να σας πω κάτι. Υπάρχει και ο Βαρίστα. Θέλει αρχιέρα ευθύνη και ο Βαρίστα στη φάση να έτσι.
0: Ο Τσαμπαλάς που ήταν.
3: Γιατί μπορούσε ο Βαρίστα να επέμβει.
0: Βαρ σπέσιαλιστ ο Τσαμπαλάς, αν είναι η δουλειά του το Βαρ.
1: Ναι, με Κωνσταντινίδη.
3: Ναι, έτσι.
0: Στο δύο, εντάξει, θα την έβρουμε τη φάση, να την αναλύσουμε τώρα.
3: Εντάξει, γενικά οι διαιτησίες τρεις αγωνιστικές είναι... Δεν είναι...
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο διαχρονικά δύσκολα να πάψει. Να ακούετε σε συζητήσεις το θέμα της διαιτησίας. Είχαμε το και στην αρχή της εκπομπής και σε κάθε εκπομπή και κάθε φορά και κάθε αγωνιστική. Δυστυχώς είπα και προηγουμένως ότι οι διαιτητές να πρέπει ήδη να κάτσουν κάτω και να δουν ή τουλάχιστον να ξαναβλέπουν τα παιχνίδια τους και να διορθώνουν τα λάθη τους αν υπάρχουν λάθη.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και
3: στηρίζουν τους Κυπρώδες, αλλά και εκεί πρέπει να καταλάβουν ότι κύριοι, θέλουμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
0: Μα σε τούν το φάουλ του Ταβάρες ούτε κάρτα δεν εύκαλε ο Φωτίου.
3: Ναι.
0: Νομίζω.
3: Ναι.
0: Νομίζω.
3: Αλλά για μένα και ο Βαρίστας πέρα γέρα.
0: Μα είναι πάνω ψηλά το point of contact.
1: Ούτε εγώ δεν την είδα όντι φάση.
0: Ναι, να την μελετήσουμε. Να την μελετήσω λίγο.
3: Μα και το άλλο δεν μπορεί να μπαίνει στη φυσούνα αυτή να λέει σαν να δευκάρετε πολύ γλώσσα σαν να γίνει Σαλαμινέη.
0: Αυτόν το καταγγέλει και επίσημη Σαλαμίνα, δεν κάνω λάθος.
3: Μα κανέναν δεν του είπε τίποτα. Κανέναν δεν του είπε τίποτα.
0: Μα σας είπα ξανά, με προβληματίζει αυτόν. Ο κύριος Φωτίου είναι σε πολλά περιστατικά τέτοια που καταγγέλουν ομάδες μια αναγένεια από τους ζήτητες.
1: Θυμάσαι πέρσι την αποβολή του Life στο 90. Δύο κίτρινες όπως το Μπάμπα.
0: Μιλώ κυρίως εγώ για post-game παράπονα, έτσι με η Nike είχε κάτι παγιά τώρα με Σαλαμίνα, μπορεί και με άλλες ομάδες που έθιμουμε.
1: Γιώργο, ετώνησα τη διαχείριση των καρτών και του παιχνιδιού που εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται. Οι διαιτητές οφείλουν να έχουν καθαρό μυαλό για να μπορούν να διαχειριστούν το παιχνίδι γενικά, που τη στιγμή που υπάρχει η βοήθεια του ΒΑΡ, είτε συμβεί λάθος είτε συμβεί, μέσα στον αγωνιστικό χώρο υπάρχουν 6 μάθηκα, 8 με τον τέταρτο, ασχέτως ότι υπάρχει και το ΒΑΡ. Οι ήδη πρέπει να καθορίζουν τα καθήκοντά τους που πριν και να είναι συνεργάσιμοι. Να μην πιένει ο ένας μπροστά, ο άλλος πίσω και να υπάρχει αυτή η ανομοιομορφία. Ειδικά στον πειθαρχικό έλεγχο. Συμβαίνει σε αρκετά παιχνίδια.
3: Το παιχνίδι είδατε ότι ο διαιτητής τι έκανε στο δεύτερο δύο λεπτά, τα πιο μισή λεπτά.
0: Για ποιο παιχνίδι μιλούμε,
3: για τον Ήψον με τον και του δείχνει το τηλέο, το ρολόι, ξέρεις, σε ποιο λεπτά έκανε το φάουλ.
0: Μιλάς για το, περίμενε, μιλάς για ο Φωτίου τώρα.
3: Και, εντάξει, μιλώ για το Ψεσινό.
0: Για το Ψεσινό Ήψον Ασάρις. Ξέρεις γιατί σου άλλο, γιατί και ο Φωτίου έδειχνε το ρολόι του τώρα που είδα το παιχνίδι πίσω.
3: Ναι, έδειξε το ρολόι, γιατί κύριε, γιατί μπορεί να σου πάει ο πόδι του και αυτοί ξέρεις το δεύτερο λεπτό πρώτο ξέρει πολλή φορά που να κάνεις έτσι πάνω να δείξω κίτρινη.
0: Εντάξει, κατανοητά όλα, να είσαι καλά.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Γεια σου κύριε Αντώνη μου. Επόμενος.
3: Μίχαλη, να μου καμίτσαμε.
1: Να μου καμνώ, ότι δουλεύει ακούεις.
3: Ρε Μιχάλη μου, γιατί επιέτσαμε, γιατί καταστρέφεις το όνομα σου τώρα με Λονίου.
0: Φαρταμένος σίγουρα η γάσκευα.
1: Παρότι είναι και πιο μίτσις μου, εγώ παραδειγματίζομαι εγώ.
0: Άκου ρε σκευα, παραδειγματίζομαι και εσύ είναι κακό ρε
3: φίλε. Ρε Μιχάλη μου, να χαιρετήσουμε και τους ακροατές, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό απόγευμα φίλε μου.
0: Καληνύχτα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Κάτι μας το μικρόφωνο πήγε εσύ καλημέρα, δούμε τώρα αν είμαστε.
3: Εντάξει, ο Μιχάλης ξέρει, Γιώργο, μεν και είμαι όπως εσένα, ότι επειδή δουλεύουμε το ΡΑΕΦΑ, ρε φίλε, και καταλαβαίνει το ΡΑΕΝΗ, καταλαβαίνει.
1: Μπορώ να σου πω όμως ότι είσαι ο Γιώργος το ΡΑΕΦΑ, άρα συμπίρτη δάμε. Για να σου δείξω ότι δουλεύει πολλά γι' αυτό.
3: Ναι,
4: Να ακούγεται η ώρα που προσπαθώ, γιατί μιλήσαμε Γιώργο μου με τον Μιχαλίδη μου, να σας πω την καλησπέρα μου. Επέτυχε να μιλήσουμε κάτι ειλικρινά με τη διαιτησία, επειδή ήταν τυχαία πολλά παιχνίδια σχεδόν την εβδομάδα. Είναι λέξη ο λαρούν οι διαιτητές, δεν θέλουμε να είμαστε διαιτητές και φέρετε ξένους. Ειλικρινά να το λέμε.
5: Εντάξει.
4: Πολλά έντονο πλέον, παιδιά, πάρα πολλά έντονο πλέον. Δηλαδή, για μένα δεν ήταν να ευνοεί καμιά ομάδα κανένας διαιτητής, απλώς να γίνονται λάθη και πεσκέμε και να εκνευρίζουν τους παίχτες.
5: Δυστυχώς και εγώ μου τούτο να υπάρχει και θα υπάρχει και θα υπάρχει. Το θέμα, ξανατονίζω το ότι ήδη οι διαιτητές πρέπει να παραδειγματίζονται που τα λάθη τους και να βελτιώνονται. Υπάρχουν και διαιτητές που βελτιώνονται, να μην τους βάλουμε όλους στο ίδιο καζάνι. Υπάρχουν και διαιτητές που προσπαθούν και εγκρίμαν και άδικος ο κόπος τους, γιατί υπάρχει προκατάληψη στην Κύπρο, πυροβολούνται που παντού που σε όλα τα παιχνίδια υπάρχουν παράπονα. Μπορεί και να μην υπήρχαν οι μεγάλες φάσεις ή οι δύσκολες φάσεις, αλλά πάλι υπάρχουν παράπονα. Άρα, εγώ εκείνο που τονίζω είναι ότι ήδη οι διαιτητές πρέπει να βλέπουν, να είναι ήσυχοι με τη συνείδηση τους στο τέλος του παιχνιδιού, βλέποντας ξανά το παιχνίδι.
4: Εγώ να σας πω μια κουβέντα που υπό κανονικές συνθήκες εμένα ως ομάδα δεν με ευνοεί τον Απόλλωνα, αλλά είναι η πραγματικότητα. Ο διαιτητής που μας έκαμε διαιτησία εμάς το Σάββατο. Τα τρία λεπτά
5: Κυριάκος Αθανασίου.
4: Τα τρία λεπτά καθυστερήσεις. Ρε φίλε, ήταν πάρα πολλά λεία. Αφού τρία λεπτά ήταν το cooling break. Εγίνηκαν αλλαγές, εγίνηκαν πράγματα. Πού ήταν τρία λεπτά.
5: Εντάξει, μπορούσε να βάλει παραπάνω. Απλά να πούμε και στον κόσμο ότι με τους νέους κανονισμούς, στο τέρμα τους λάχτισμα και στα ράουτ, ο διαιτητής μετρά αντίστροφα τα πέντε δεύτερα. Εγώ στο παιχνίδι που έκανα μετάδοση στο Ολυμπιακό Ομόνοια 29, έδωσε ένα μεσό εις βάρος του Ζόχο προς τα τελευταία λεπτά, γιατί ξεπέρασε τα πέντε δεύτερα να εκτελέσει το τέρμα τους λάχτισμα. Τούτα αφαιρούνται που των έξτρα χρονών, όμως συμφωνώ ότι στο Ομόνοια Απόλλων ήταν λίγα τα τρία λεπτά.
4: Μεγάλη μου, ξέρουμε όμως ότι το ταμείο είδαμε το που ξανά, κάθε αλλαγή θεωρείται 45 δευτερόλεπτα, κάθε αλλαγή. Συν το cooling break, συν διακοπές, κάμε τα μαθηματικά να δεις ότι ήταν πάρα πολλά λεία.
5: Ναι, το cooling break μόνο του 2 λεπτά, ούτως ή άλλως, μόνο του 2 λεπτά.
4: Anyway,
0: στη διαιτησία έναν υπολογίζεται.
5: Έναν υπολογίζεται.
0: Ναι, μιλήσαμε διαιτητή, ένα λεπτό υπολογίζεται τα ρήφα. Το cooling break.
5: Τέλος γυρίζεται, σκούνται τα διακοπή και να προσθέτεται ένα.
0: Είναι 10 δευτερόλεπτα κάθε αλλαγή, ένα λεπτό το cooling break. Έτσι μου περιμένω. Τώρα έκαμε λάθος άνθρωπος.
5: Εγώ νομίζω έχει λάθος. Υπάρχει διακοπή 2 λεπτών. Τι είναι η διακοπή, δεν υπάρχει παιχνίδι. Είμαι αναγκασμένο να προσθέσω.
4: Τι θα μου πεις τώρα, Γιώργο μου, ποιος το διευκρινίζει. Γιατί διαιτητές της Ευρώπης, σε όλη την Ευρώπη, να πω είναι ο ίδιος κανονισμός.
0: Δύο λεπτά, ερώτησα τώρα. Περίμενα να δούμε αν έρθει η απάντηση είναι άμεσα.
5: Τον ίδιο μου ερώτησες.
0: Όχι, άλλο προφανώς.
4: Ερώτησες τον κολλητό μου, τον Τσόγκη
5: Φιτσί. Ώσπου να έρθει η απάντηση, είπε μας κύριε Σκύβο, τον Απόλλωνα, σου πω στον είδες με τα πρώτα τρία παιχνίσκια.
4: Ο Απόλλωνας με αυτήν την στιγμή πρέπει να μετακομίσει η Λευκοσία, να μετακομίσει στο Απολλώνιο νοσοκομείο. Γιατί έχουμε τόσους πολλούς τραυματισμούς. Ένα θυμούμε τον Απόλλωνα να έχει τόσους τραυματισμούς.
5: Ναι.
4: Είδα τον Απόλλωνα με ομάδα ανέκτακτης ανάγκης με Ομόνοια.
5: Ναι.
4: Ευτυχώς ο Ρωσάδα για μένα που τους έβαλε άμυνα να αντέξουν, γιατί ανανία με το παιχνίδι με Ομόνοια μπορούσαμε να φάμε και διαθυρμό.
5: Ναι.
4: Για μένα το πράγμα, γιατί δεν είχα παίξει να παίξουν, είναι πολύ απλό. Δηλαδή όλοι μπαίνουν σε άλλη θέση και ευτυχώς παίρνει και διακοπή. Γιατί χωρίς τη διακοπή δεν ξέρω τι να βγάλαμε το πρόγραμμα.
5: Άρα δύσκολο το παιχνίδι μεταξύ μας το Σάββατο. Με τις απουσίες σας.
4: Σίγουρα είναι δύσκολο. Εντάξει, έχω ευτυχώς ο Μπράντον και ο Βάισμπεργκ είναι στην ομάδα. Το Κβίτα, που τους είχα εντούσια τις πρώτες δύο αγωνιστικές.
5: Εμένα ενδιαφέρει με το κέντρο. Λείπει ο Μπράουν και ο...
4: Κέντρο, λείπει όλο μου το κέντρο.
5: Για μένα υποτίθεται υπερτερό, υποτίθεται. Γι' αυτό με ενδιαφέρει το κέντρο.
4: Λείπει, Μπράουν, Λιούπι... Ποιος άλλος λείπει?
5: Ο Άγγελος Ανδρέου, αλλά εντάξει παίζει
4: και ο Άγγελος Ανδρέου.
5: Έχει σημαντικές απουσίες από Απολλώνας, αλλά μέχρι το Σάββατο νομίζω να έχει κάποιες επιστροφές. Ο Όσπορτ σίγουρα να είναι στη διάθεση του.
4: Ο Όσπορτ ήταν με την Ομόνοια ήταν άρρωστος, ήταν πέντε μέρες νοσοκομείο. Θα λέει και σε έχει γίνεται, εντάξει.
5: Εντάξει, θα σιούνται το Αποέλτον ο Μαρκίνιος επιθετικά. Ο Μαρκίνιος στη νέα του έκδοση είναι πάρα πολύ καλός.
4: Θα σου πω, εμείς ως Απολλωνίστες είμαστε χαρούμενοι με την ομάδα μας, γιατί είδαμε τη στην Ευρώπη.
5: Ναι.
4: Δηλαδή είμαστε πολλά χαφή, γιατί είδαμε ότι είναι πολλά καλή ομάδα μας.
5: Ναι.
4: Αλλά περιμένουμε να έρθουν όλοι πίσω για να μπορούμε να παίξουμε κιόλας.
5: Και παίξε και με ομάδες οι οποίες είχαν ήδη αρκετά παιχνίσκια στα πόθηκια τους.
4: Ναι, να σου πω κάτι Μιχάλη μου όμως. Εγώ εν τούτο που υποψιάζομαι ότι επειδή ο κύριος Λωσάδα έστησε την ομάδα για να μπορεί να αντεπεξέλθει με τους αντιπάλους του που είχαν ήδη παιχνίσκια, να μην ήρθε σε τούτη φάση ενώ ότι κάνει την ομάδα να είναι πιο έτοιμη και ήρθαν οι τραυματισμοί πιο γλύωρα.
5: Εντάξει, έτσι προκαθορίζονται οι τραυματισμοί, μυϊκοί.
4: Όχι, προκαθορίζεται η προετοιμασία.
5: Εντάξει, έτσι ήξερες ότι να παίξεις με ομάδες που είναι πιο έτοιμες. Όπως και οι άλλες ομάδες που παίξαν στην Ευρώπη, παίξαν με ομάδες που ήταν πιο έτοιμες.
4: Να ο κάθε προπονητής είναι δική του φιλοσοφία.
0: Τέλος πάντων, έχω απάντηση που τη σοβαρή την πήγη της διαιτησίας.
4: Πέμου, Γιώργου.
0: Οι πανηγυρισμοί θεωρούνται 30 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό. Ανάλογα πόσο κράτησαν. Κάθε αλλαγή, όχι κάθε σταμάτημα. 10 δευτερόλεπτα, γιατί πλέον είναι αναγκαστικό να βγει στα 10 και όσο παίχτης μείνεις και έξω. Έναν αγωνιστικό λεπτό, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί, να έχει διακοπή και μετά να μπει να παίξεις με 11. Να το διευκρινίσουμε σαν έξτρα πληροφορία, να ξέρει ο κόσμος. Και το cooling break είναι όση ώρα να το κρατήσεις. Είναι μεταξύ 2-2,5 λεπτά.
5: Άρα πρέπει να βάζει τα υπολογιστική διότητα.
0: Πρέπει να ξέρει, φίλε, στα θυό εσφύρισα, αλλά πίσω εθιό. Και επίσης κάτι που πολλά σημαντικό και έγραψε μου το άνθρωπος τώρα. Το χρόνο των καθυστερήσεων μπορεί ναι μεν η τελική απόφαση να ανήκει στον πρώτο διαιτητή του αγώνα που είναι στον αγωνιστικό χώρο, αλλά υπεύθυνος για να κρατά αυτά τα πρακτικά και να τα προσθέτει είναι ο AVR. Ο AVR. Ο βοηθός βαρίστα. Γι' αυτόν κάποτε όταν ήμουν και εγώ να διαιτηθεί σε έναν τέρπι, ξέρεις, και νουν όλοι 6-7 που μας δίνουν και πάνε και κάνουν περπάτημα να γνωρίσουν την πόρτα. Λαλό του κύριε, ήταν που σε ορίσα σήμερα. Δεν είχα δει αν ήταν βαρ, τέταρτος, μέσα, είναι θυμό μου ακριβώς. Λαλή μου σήμερα να με γραφκιάς, λαλή μου. Να κρατώ καθυστερήσεις. Και εξήγησε μου ότι πλέον αρμοδιότητα του αβάρ να τα σουμάρει και να πει του διαιτητή προτείνω σου 5 και να σκεφτεί ότι σας συμφωνεί.
4: Οκ, μάθαμε ένα λόνα. Λοιπόν, μπρίστα τα αφήσω, ωραία, τα πες. Γιώργο μου, είδες το επεισόδιο μας.
0: Είδα λίγο στην αρχή μου καφέ και την πλάκα.
4: Μάλιστα.
5: Είπε μου, δεν το άρεσε πάντως έτσι, άξερες, α.
0: Αν γίνεται να αφήσεις που μέσα είναι καλύτερο.
4: Δεν με ενδιαφέρει η άποψη του Μονίτου, πραγματικά.
0: Σκεφτώ, συνέχισε.
4: Να πούμε ότι κάνουμε το πράγμα για τη στήριξη που είναι καθαρή ιδέα του Μιχάλη, του Χαϊλή. Κάνουμε την εκπομπή για καθαρή στήριξη των ομάδων που είναι στη δεύτερη κατηγορία και στα κάτω διαζώματα της πρώτης κατηγορίας, οι μικρές ομάδες που δεν έχουν το εκτόπισμα και την τεχνολογία και τα social media και την προβολή όπως τους μεγάλους, όπως τους big boys.
5: Ναι.
4: Και ευχαριστούμε τον κόσμο που αγαπά την προσπάθεια μας και που είναι κοντά μας.
0: Να σε καλά, σκεφό μου, καλό υπόλοιπο.
4: Καλώς σας υπόλοιπο. Bye.
0: Τα λέμε, έχουμε έναν κοσμό. Πάμε. Χαίρετε.
6: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου. Α, σου πω κάτι, επειδή είσαι καλός άνθρωπος, δίκαιος εσύ 10 λεπτά.
6: Όσο 10 λεπτά εγώ, γιατί 10 λεπτά ο καθένας.
0: Εντάξει, θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε 2,5 να συμφωνήσουμε.
6: Είναι 10 λεπτά να κατέβω 8 λεπτά τώρα στη γραμμή.
0: Εντάξει, ο χρόνος σου ξεκινά από τώρα.
5: Έτσι θα σε αδικήσουμε.
6: Δεν μου τώρα σχολεία μου την διαιτησία, εσύ τώρα που έκαμε στο παιχνίδι προχτές.
0: Φίλε, να σου πω, το φάουλ στον Πεδρόσο που τον αρτηματάν είναι φάουλ κίτρινη κάρτα αλλά εκτός περιοχής. Δεν είναι μέσα. Εντάξει, το πέναρτι είναι σωστό. Ευθύνεται που έχασε το πέναρτι μπροστά από μάθια του. Προφανώς γι' αυτό θα πιάσει 7-9 άσπρο μαύρο όσοι ξέρουν που η διαιτησία καταλάβουν τι εννοώ. Και ένιωσα τον ότι προσπάθησε τα φάουλ να τα μοιράσει μες στη μέση. Έτσι τον ένιωσα. Έδινε και λέω που την μια, έδινε και λέω που την άλλη. Προσπάθησαν στα φάουλ να μοιράσει την πατήχα.
5: Απόφυγε τις κίτρινες κάρτες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Έφυγε, έχω ας πω έθιο φάσεις μες στο νου μου τώρα χαρακτηριστικές που ήταν και που την μια και που την άλλη. Που έδω και φάουλ το οποίο για μένα δεν ήταν ας πούμε.
6: Είχε μια φάση κόψω ποτέ και φάουλ, κόψω ποτέ και φάουλ, κόψω ποτέ το δεύτερο ημίχρονο. Που το έγκυσε να πω εκεί που πίσω, έγκυσε του, μπορείς να μην το έγκυσε και πέσε και έδωσε φάουλ.
0: Ούτε συμφάσεις Αντρέα, μπαίνουν στα στιγμή, πάρα δεν μπορώ να τα θυμούμε όλα.
6: Περίμενε να σου πω που θέλω να καταλήξω. Το φάουλ άμα γίνει μες την περιοχή, είναι να δω την τεράτη.
0: Ξέρω εγώ όλοι με διαιτητής να σου απαντήσω. Τα φάουλ σφυρίζονται με περισσότερη ευκολία από τα πέναλτι, γιατί τα πέναλτι είναι σχάδιον ποινών.
6: Ένα λεπτό, δηλαδή, τι τα φάουλα που γίνονται εκτός τετραγώνων. Γίνονται παρόμοια
5: Ναι, αλλά μες τα τετράγωνα, Ανδρέα μου, μες τα τετράγωνα υπάρχει παρέμβαση του ΒΑΡ, όπως και έγινε στην περίπτωση του Ντέκεντεγκ με τον...
7: Ναι, ξέρω ότι έχει παρέμβαση, αλλά ο
5: διαιτητής,
7: γιατί δεν τα δίνει, γιατί δεν τα δίνει και τα πέραχτη, αφού γίνεται παρόμοια φάουλ και έξω και μέσα. Γιατί δεν τα δύο.
5: Εντάξει, ίσως το φάουλ εκτός επανορθωτικής είναι ένα απλό φάουλ το οποίο μπορεί να το δώσει εκτός.
7: Γιατί τα δύο με το σύμφωνο θέλω να πω και τα πέραχτη δεν τα δίνουν. Γιατί τα δίνουν τα φάουλ. Αφού το ίδιο πράγμα είναι φάουλ και εκείνο που μες τα τετραγωρά.
0: Φίλε, από τη στιγμή που του Πεδρός ήταν εκτός περιοχής και δεν μπορεί να παρέμβει το ΒΑΡ, το μεγάλο λάθος του Θεούλη είναι η μη υποδείξη πέναλτι εντός γηπέδου που παγκάμνει την παραμασία.
7: Και πρέπει να το δει 10 φορές στο replay, αλλά το αποφασίσει να δώσει.
0: Κανονικά ένας διαιτητής που συγκεντρωμένος δεν θέλει κάτι play.
7: Εσύ που το είδες στο replay δεύτερη φορά και είπες...
0: Εντάξει ρε φίλε, εγώ έπασα στη φιλοσοφία μου στις μεταδόσεις. Αν είμαι σίγουρος 100% για κάτι, να πάρω θέση. Αφού βρίσκει το.
7: Ναι, το διαιτητής ήταν 100% που το έλεγα χωρές.
0: Εντάξει, μπορούσε να δει κιόλας. Ξέρω εγώ ρε φίλε, να λαλείς πάλι γαλά.
5: Χωρίς να το θέλει όμως, Ανδρέα μου, απέκτησε πλεονέκτημα ο επιθετικός της ανόρθωσης και τέκειωσε τη φάση αποκρούοντας ο Μπέλετς.
0: Να λαλείς πάλι γαλά για σένα που
5: δεν ήταν το βάσανο. Να μπει κόρτσε να λαλούσαμε ότι ευτυχώς που το άφηκε και βάλαμε το.
7: Όπως και να σου Μιχάλη μου, εγώ να διαφωνήσω με εκείνο που είπες ότι εγκαθούνται να τα δουν και να διορθωθούν που τα λάθη τους. Ξέρουν τα λάθη τους. Αλλά επειδή έλεγες και εμένα, είναι μάτα πιο ξαναδεί.
5: Όχι, εγώ του το λέω το γιατί διαχρονικά βλέποντας την παρουσία κάποιων διαιτητών, τα λάθη τους είναι πανομοιότυπα.
7: Γιατί εσύ είναι στην διαιτησία μας τα τελευταία 10 χρόνια να κάνει διαφορά.
5: Όχι, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο... Επειδή έζησα σαν διαιτητής και ξέρω λίγο πώς πάει στην Κύπρο, υπάρχει μια τεράστια προκατάληψη η οποία είναι αρνητικό στοιχείο για ένα διαιτητή ο οποίος ορίζεται να παίξει σε οποιοδήποτε παιχνίδι και ειδικά της πρώτης κατηγορίας.
0: Εντάξει, Ανδρέα, πρέπει να πάει σε δελτίο, θα πω κάποια άλλη στιγμή και χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Γεια σου, Ανδρέα. Απλά να διορθώσω, να διαχωρίσω την θέση μου, δεν το είπα το Ανδρέα γιατί είχαμε χρόνο να ξέρουμε κουβέντα. Εγώ είπα πολλές φορές που το βήμα ότι δεν θεωρώ σκοπιμότητα στα λάθη, εγώ θεωρώ ανικανότητα.
5: Αν είναι και πανομοιότυπα, σίγουρα είναι ανικανότητα.
0: Για μένα. Απλά για να είμαι ξεκάθαρο στο τι πιστεύω. Πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
9: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η προσοχή στην Ομόνια είναι στραμμένη στον αυριανό αγώνα με την Θέλτα. Στις 3:30 η διάσκεψη του Χένινμπεργκ ζωντανά από τον σταθμό μας. Ο Γκόλτσον στον Απόλλωνα προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα. Αμφίβολη εν όψη από ΕΛ, Ινγκασπάρ και Σπόλιαριτς, επιστρέφει ο Όσμπολτ. Στην ΑΕΛ περιμένουν την ετοιμιγορία του δικαστικού σώματος για τον Καφού. Αξιολογείται η κατάσταση του Λέλε στον Άρη. Στη διάθεση του Ράτσκοπ επιστρέφει ο Κορέγια εν όψη Καρμιώτισσας, ανεβάζει ρυθμούς ο Χαραλάμπους. Εξέτησε την ποινή του ο Φανίφ στην ανόρθωση και επιστρέφει στις επιλογές του Ελ Μαέστρο για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Αμφίβολος παραμένει ο Μπέρκστρομ. Μετά τη διακοπή θα επιστρέψουν οι Μαρκίνιος και Καρίγιος στον Αποέλ. Ερωτηματικό Λαΐφης για Απόλλωνα, ξανά διαθέσιμος ο Ντάλσιο. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπάγιτς για να προλάβει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ομόνια 29 Μαΐου. Δύσκολα θα προλάβει ο Σαμπορίτ, εκτός ο Αμίν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο στην ΠΑΦΟ για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή. Ο Ολυμπιακός Πειραιός εντείνει τις προσπάθειές του για ενίσχυση με επιθετικό κορυφής. Χωρίς Παβλέγκα και Μπαντζά η αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Με Σαλάχ εντείνει η αποστολή του Παναθηναϊκού για Κηφισιά. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ, στις 9 Αλαβές Βαλένθια και στις 10:30 Έλτσε Ρεάλ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του SuperSport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: SuperSport 104. Μένεις εδώ.
2: SuperSport 104. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
3: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
4: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στη Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
5: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
4: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
2: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
6: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση.
5: Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή.
7: Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
8: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
9: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέ. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
10: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
11: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
12: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό!
13: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
14: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για tablet. Μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε tablet Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
15: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
16: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
15: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
17: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
18: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
19: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
20: Παρατηρείς αίμα όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
21: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, Η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
0: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
23: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
24: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
26: Επιστρέψαμε να πω ότι 3.30 θα έχουμε τις δηλώσεις Μπέρκ μέσω του Μονέτ, βίζοντας στο σταθμό μας για παιχνίδι με η Θέλτα που είναι αύριο, οπότε είναι το τελευταίο μας μισάωρο για σήμερα με γραμμές. Μετά 3.30 με 4 θα έχουμε τον Χένινγκ Μπέρκ, μετά δώσε πάσαμε στη Γεμόβησο κανονικά 4-7, τα δελτία θα γίνουν κανονικά. Οπότε ευχαριστές σε Echo, McDonald's και Cable. Ξέρετε πως όταν τρώτε τις παγκοσμίου φήμης πατάτες της McDonald's, τρώτε πραγματικές πατάτες από ποικιλίες Rashid, Burbank, Innovator και Ivory. Τώρα ξέρετε γιατί the inside matters at McDonald's. 77-77-10-20, τηλεφωνικές γραμμές, 23-24-24, δούμε λίγο τα μηνύματα. Καλησπέρα, κοπέγια, Λία Σκολαία, Μάρτινς, Άλλη, βλέπω ότι η ομάδα παίζει, λες και δεν έχει πλάνο και το νέσιο που τα πέρσι, 7-72. Νομίζω, έτσι πολύ σύντομα, ο Μάρτινς πρέπει νομίζω να δοκιμάσει λίγο κάποιους παίχτες σε άλλες θέσεις. Είναι μια ομάδα μεγάλη, με κόσμο, έχει απαιτήσεις, πάντα να υπάρχει ούτε πίεση στον εκάστοτε προπονητή. Ο Μάρτινς πρέπει να μάθει αζίγον την πίεση, εννοώ, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Εξετάσεις για άλλη μια φορά με Πάφον, τελευταία φορά που παίξε εκτός έδρας ντέρπι, το σκορ μετά από Λούλη, θυμόμαστε το. Οπότε θα πρέπει να δείξει έναν πολλά διαφορετικό πρόσωπο.
27: Έκανε κάποιες αλλαγές προχτές.
26: Αλλάξαν τα 34 της άμυνας. Αλλά πάλι δεν έχει φάσεις πίσω στην άμυνα. Που είδα τη φάση, στο 2, δεν έδειξε καν και ο τριονδιετητής. Για μένα ο λόγος που είναι κόκκινη είναι το σημείο επαφής και η σκληρότητα του φάουλ. Ναι, το σημείο επαφής και η σκληρότητα. Όμως ο λόγος που έμαθα εγώ ότι ο Φωτίου δεν έδειξε την κίτρινη είναι γιατί, σύμφωνα με αυτά που έμαθα εγώ, θεώρησαν ότι λείπει το στοιχείο το διπλωμένο πόδι. Είναι straight foot. Στις ορολογίες διαιτησίας μιλώ πάντα. Τα σεμινάρια που τους κάνουν είναι δικές μου ορολογίες που γεννώ. Θεωρεί ότι διπλωμένο το πόδι και δείχνω κόκκινη.
27: Για μένα δεν υπάρχει έτσι πράγμα, αλλά και να υπάρχει έναν αερίο την κίτρινη.
26: Πάμε
27: για κότσινη και νερούμε και κίτρινη.
26: Φίλε, είναι απόφαση γηπέδου, είπα μου. Δηλαδή, αν δείξει κότσινη που είπε, δεν τον καλέσει το βαρ. Πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο πότε παρεμβαίνει και τι συμβαίνει. Οπότε ο πέναλτι που θέλει Πάφος με την ΑΕΚ, αν το έδινε ο Μενέλαος, δεν θα υπήρχε έναν field review. Δεν θα τον εγκαλούσε ο Μάριος Αντωνίουσον field review. Μιλώ για φάση του Λελέ με του Φαντερχόρ.
27: Γιατί όμως?
26: Γιατί δεν μπορεί να το βάρει να σε στείλει μια φάση με τράβημα. Και όχι δυναμόμετρο, τι να δει, αφού δεν το πει το γήπεδο. Τι να δει, μια ίδια φάση.
27: Μιλώ για το χτύπημα του.
26: Γιατί είναι απόφαση γήπεδου. Pitch decision.
27: Okay.
26: Στην διαιτησία. Okay. Εγώ, γνώμη δική μου είναι κόκκινη. Αυτή τη γνώμη μου. Δεν ξέρω εσύ τι πιστεύει.
27: Κοκκινάρα για μένα.
26: Ναι. Αλλά λέω ότι έπραξε ο διαιτητής.
27: Ναι.
26: Που είναι κίτρινη όμως.
27: Δεν είχα δει τη φάση τώρα που μου την έδειξε.
26: Δεν έδειξε καν κίτρινη, μιλούμε. Εντάξει. Απλά λέω κάποια πράγματα με ορολογίες διαιτησίας γιατί δεν μαθαίνουν πώς ιδέες.
27: Το διπλωμένο μπόδι που έθεσε, αν υπάρχει έτσι πράγμα, δεν αναιρεί την κίτρινη. Δηλαδή το πιο λίγο ήταν κίτρινη.
26: Όχι αν υπάρχει, υπάρχει. Φίλε, κότσινο έχει κριτήρια. Point of contact, σημαίνει επαφή. Straight foot ή λυγισμένο.
27: Τα κριτήρια να σου Γιώργο μου το χτύπημα πάνω από το γόνατο.
26: Λαλό σου εγώ, straight, να σου πω κάτι. Θυμάσαι ο φαουλ που έκαμε ο Μπακασέτα στον Κίκο.
27: Όχι, πέμπω την κόκκινη που στην πρώτη αγωνιστική του ΑΕΛ ανόρθωση. Που δεν ήταν φαουλ εγκληματικό.
26: Να σου πω εγώ, τσίνον τι έπαιξε ρόλο, είπα το τσίνον την εύτομα. Τον bad image. Έδειξε κόκκινη που είπε, εν τον εκάλεσε γιατί λέει ο βαρίστας το point του γκομίσε γυρισμένο μετά που είναι το φαουλ. Μπορείς να καλέσεις τότε την αρτιά του τη φάση. Δεν τον έκαλες.
27: Όχι, εντάξει, αλλά για μένα είναι ανομοιομορφία.
26: Είναι bad image σε ορολογίες διαιτησίας. Δεν ξέρω εγώ τις ορολογίες. Μιλήστε με τι ιδέες.
27: Καταντήσαμε ένα πολύ δύσκολο να γίνεις και σε ιδέες πλέον.
26: Εντάξει, εγώ ούτε εγώ είμαι. Απλά μιλώ με τους κύκλους τσάμε για να μου παίρνω απόψεις να μαθαίνω.
27: Εμάς τότε που ήμασταν στη διαιτησία είχαμε ένα σαν όρο. Κάτι που βλέπει ούλος ο κόσμος, δεν γίνεται να μην το βλέπουν οι διαιτητές.
26: Εντάξει, ξέρω πώς εφαρμόζεται. Ναι. Πάντως για η φάση του μπαγκασέτα μου, Κίκο, ήταν δυνατό φαρολάγια κίτρινη του μπαγκασέτα. Γιατί ο point of contact είναι πολύ χαμηλά.
27: Ναι, και ο τρόπος που πέφτει είναι
26: παλιά. Άρα, point of contact, straight foot, η σημείο επαφής, λυγισμένο ή τεντωμένο πόδι.
27: Ήταν και χαμηλά του μπαγκασέτα.
26: Αν έχεις σχάρες ή όχι, σαν του Ταβάρες παστών.
27: Μα γι' αυτό πρέπει να παρεμβαίνει το βάρη, Γιώργο μου, γιατί τόσα πράγματα που μου είπες τώρα, ο διαιτητής κίτρινα πώς να παρεμβαίνει και ο κομπιούτερ ο ρούστου.
26: Εντάξει, τέλος πάντων. Κάθε φάση εξελογείται διαφορετικά από μένα τουλάχιστον.
27: Να πούμε σαν σχόλιο για τον Μάρτινς ότι να δώσουν χρόνο. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή κλείνοντας τρεις αγωνιστικές είναι στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα η ΑΕΛ. Άρα ο κόσμος της να δώσει χρόνο και νομίζω ο Μάρτινς έδωσε τα διαπιστευτήρια του τα προηγούμενα χρόνια.
26: Καλό μεσημέρι. Πιστεύω ότι οι διαιτητές εφαρμόζουν κανονισμούς στη UEFA. Π.χ. χρόνο ενός πλαγιού στο ελεύθερο τερματοφύλακα και κίτρινες κόκκινες λέω 4-42. Όχι, είναι ελαστική ακόμη. Δηλαδή στα 5 δεν ισφυρούν. Πάντζε λίγο 6. Αν θέλεις τη γνώμη μου. Άντε ρε Χαϊλή μου, έτσι ήσουν και εσύ με τις κάρτες, λέει 840.
27: Ο φίλος μου, ο Γιώργος, μαζί σου σένι μου.
26: Ο 92 λέει, εγλίδωσε σκεύω μου προχτές, you know, λέει ο 92. 960 πόσα του δώκες του Χαϊλή, θέλω και εγώ, επειδή είπες καλά λόγια λόγος. Τα 5 δευτερόλεπτα στο πλάγιο, από πότε μετρούν, λέω 442. Να σου πω, αν και αυκιά η μπάλα, μπορεί να παρατηρήσω ότι τις καθυστέρησε, αρχίζει και μετρά. Λεωνίδο, εσύ να κάνεις πάντα περιγραφή την ανόρθωση σε γουρλίτ λεφτά κοσιανά. Ετούν τα κόσια γυρίζουν ένα εύτομα φυσικά. Κάποτε θέλεις, κάποτε θέλεις. Το δημοσιογράφο τέλος πάντων. Να σε καλά, 741, χαριτολογώντας. Γκαντέμο, γλουμόνο, μόνο κύριε Λεωνίδο, αθλητή γράφος, ο διαιτητής κροκόδιλε, 253. Παίζετε και τώρα, παίζετε και το άλλο. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Καλά, ρε. Έναν κάρτο να μιλάτε με ο Σκεύο και έναν κάρτο να μιλάτε σου. Πρέπει να καθερούμε εμείς μισή ώρα για να μιλήσουμε, ενώ
26: ναι, διαφέρουμε σε έναν ειδικά να σου τα αρπάξω.
27: Ευτυχώς εγώ γλίτωσα, δεν είναι ευτυχώς.
2: Χάιλι, άκου να δεις, πρέπει να είστε σε βάλλοντες ομάδες, διότι για να κόφεις σοβαρές κουβέντες με ο Σκεύου, που ήταν παιδική φίλη με τον άλλον και να με δίπλα σου, σημαίνει πολλά παραπάνω το πρόβλημα σου.
27: Α, έτσι πάει. Ναι, αλλά η παρέα ξεκίνησε μέσω της δικής σου εμφάνισης τότε. Εγώ τώρα μπαίνω στο παζόν.
2: Μια εβδομάδα τώρα άλλαξε τρεις συμπαρουσιαστές και ώστε ο Σάββατο να άλλαξε πέντε, στην Παρασκευή να άλλαξε πέντε.
27: Αρρωθυμά μόνος του ρε, γι' αυτό.
2: Δεν τον αντέχει κανένας, ένα αρρωθυμά.
26: Επόμενος μου στόχο να μην ξαναχτείς εσύ.
2: Έλεω έτσι εντάχει, έλεω νιδού, αν έμπω τους κυπριακούς κύκλους των διαιτητών που μαθαίνεις, στην αμάθεια μου να μην.
26: Ήταν που θέλει να κάνω, να πιάνω Ισπανού και Ιταλού να μου λαλούκια εν Κύπρο.
27: Όχι, να σου πω όταν να γίνει σε κάποια φάση, αντί να τα ακούει οι διαιτητές, να τα ακούει ο Λεωνίδου με τόσα πράγματα που αναλύει.
2: Όσο για το... ο Μπούφον, επειδή κατηγοράς τον πολλά, κύριε Λεωνίδου, είναι μπροστά από τις εξελίξεις, εντάξει, διότι χτες ακριβώς που έκανα γύρισμα στο podcast που θα βγει σήμερα του The Blue Zone, είπα ακριβώς το τι έγινε και σήμερα.
26: Α, μιλάς για κάτι με επιτροπή διαιτησίας λογικά.
2: Γιατί, ναι.
26: Με επιτροπή για τους ανθρώπους που στην ΚΟΠ.
2: Αυτούς θα τα είπα, αν είναι ο τάδε και ο τάδε οι καλύτεροι σας, κλείστε το και παρετάτε. Επαρέτησε ο πρώτος.
26: Μα ο κύριος Γρηγόρη έχει και βολές προς τον κύριο Βάκη.
2: Και ακόμα δεν έφυγε το επεισόδιο.
26: Ναι.
27: Έτσι είναι η Ρελεωρίδου, εμπιόν προς τον Μπουχός.
26: Μα πού ρε φίλε, βρεν κάτι, είχε και εμπιόν προς τα.
2: Ρε, είμαστε τρεις ημέρες ομπρός που τα γεγονότα.
26: Μάλιστα.
27: Ναι.
26: Εντάξει κύριε Μπουφό, να το δεχτώ, ότι βλέπεις μπροστά.
2: Όσον για τα διαιτητικά λάθη και ξέρω εγώ, ένισον ρε. Και που τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, όλες οι ομάδες έχουν παράπονο. Όλες οι ομάδες. Δεν θα πεις έχει ανόρθωση μόνο. Και εγώ έκθεσα τα σχόλια μου, που κάμα είπα και τη φάση με αρτήματα, ήταν φαουλ έξω από την περιοχή.
26: Αφού έστειλες μου, θυμάσαι που σου είπα.
2: Ήταν ο μπρος σου στα τρία μέτρα, το πέναλτι το δικό μας ο μπρος σου στα τρία μέτρα. Άμα δεν τα χωρί του, θα ήταν μονάδι.
27: Όχι, το πέναλτι ήταν μεγάλο λάθος. Για ένα έμπειρο μόνο διαιτητή, ήταν
2: για την κουβέντα που είσαι πριν ότι ένα τον καλέσει στο βάρ, μια κουβέντα πριν λίγο που κουβεντιάζεται κτλ. Επειδή στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα είναι να μπω κάλεσεν εις το βάρ και να μπω να κάλεσεν εις το βάρ. Αφήσω το βάρο ένα άλλο πρόθαλα. Αφήσω τη μέσα και πρέγγερ, δεν θέλει.
27: Υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία. Παρότι στο βάρ πλέον είναι μόνιμοι οι βαρίστες, οι πλήστοι τουλάχιστον είναι μόνιμοι. Ήρθε ένα μήνυμα, ο Σκεύος λέει κλείστε το τουμπούφου.
26: Ναι, στείλε μου σε μένα. Άντε, κλείουμε τα φιδέλα ο Σκεύος. Γεια σου, κούφο. Γεια σου, φίλε, γεια σου. Κύριε Στεφανού, όχι, εντάξει. Έχω ένα μήνυμα εγώ που ένα φίλο, ο οποίος στείλε το τριάμεσο σταθμό, η ΑΕΚ δυστυχώς ήταν ανέτοιμη να παίξει με την Πάφον τη μεγαλύτερη της απειλή για τον τίτλο. Πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη μετά τη διακοπή και με την επιστροφή των οργανωμένων θα δούμε μια διαφορετική ομάδα πολύ καλύτερη. Όσο και αυτούς που από χθες χαίρονται για την ήττα και γράφουν κακή εντρεχή σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους λυπάμαι γιατί το μάτι θα κλαίνε. ΑΕΚ καλά πρωτάθλημα. Αρέσκει η αισιοδοξία του.
27: Έχουμε ένα κροατή.
26: Όχι.
27: Πέμου την έκπληξη των πρώτων τριών αγωνιστικών να δω αν συμφωνούμε.
26: Όσον αφορά τι, έναν από τα
27: ποια ομάδα είδες που είναι που είναι περίμενες.
26: 29 ρε.
27: Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο και επειδή ήθελα έτσι να κάνω ένα σχόλιο για την Ομόνια 29.
26: Να πω ότι κλείνουν οι γραμμές γιατί πρέπει σε διάλειμμα έχεις τον καταληκτικό λόγο αυτού του μισάωρου.
27: Οκ. Λοιπόν, ήθελα να πω μπράβο στα παιδιά, μαζέψαν 5 βαθμούς. Ήταν για μένα στις μεταγραφές έναν κλειστό κουτί, παρότι ξέραμε ότι ο στόχος τους ο βασικός είναι η αξιοποίηση του σωματείου για μένα. Ήταν για μένα στις μεταγραφές έναν κλειστό κουτί, παρότι ξέραμε ότι ο στόχος τους ο βασικός είναι η αξιοποίηση του σωματείου για μένα.

0: Μένω παραπάνω.
1: Που ποιον?
0: Που ποιον εσύ που καταλάβεις. Μιλούμε για 29.
1: Που τον Άμπριεν νομίζω.
0: Όχι, ποιον Άμπριεν, φελάντε στραγγόλ.
1: Που τον αρχηγό.
0: Όχι, που φτιάχνει και φίλον μας όρε φίλε. Μπράβο.
1: Εξαιρετικός. Εξαιρετικός.
0: Όχι, μιλάμε για τον Ζόχο.
1: Έκαμε μια κίνηση την οποία θέλω να πω και να σχολιάσω και κάτι για τον Ζόχο. Ο Σωτήρης ο Φιάκας στεγιώνοντας το παιχνίδι και σοφαρίζοντας στο 94, δεν κάνω λάθος, Ολυμπιακός. Όλοι οι παίκτες της Ομόνιας 29 ήταν κάτω στο έδαφος γιατί έχασαν δύο υπερπολίτιμους βαθμούς. Τι γίνεται, πάει ο Σωτήρης. Και σηκώνει τους ούλους και λέει πάμε, πάμε στο επόμενο παιχνίδι, τέτοιος είναι άλλαση κάτι. Και μπράβο του γιατί έτσι είναι η αρχηγή, όπως μπορεί να υπάρχουν αρχηγοί σε άλλες ομάδες, αλλά εγώ τονίζω τούτο που είδα και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εικόνα.
0: Μάλιστα, απλά για τον Ζόχο λέω σου, που είναι που κάνεις και ένας θέντας αντιμαφιάς της διαφοράς, πρέπει να αυκείς διαφοράς.
1: Φίλε με την Καρμιώτης, θα ξεκινά το παιχνίδι και κάνει ένα παιδιαριστικό λάθος.
0: Μα και ο πρώτον κόλ νομίζω σκεφτεί.
1: Λοιπόν, αλλά είχε μια τροπερή αποκρούση στην επανάληψη, άρα κάπου για με μέτρησε έτσι λίγο το ισοζύγιο. Εχθές φαίνεται ότι κάπου αλλού είναι ο Ζόχο ώρες-ώρες, δεν ξέρω, σταν κόλ που τρώει πραγματικά και το τρίτο και το δεύτερο του Κυριακόπουλου, ενός εξαιρετικού επιθετικού, το οποίο θέλω να τονίσω, είχα το πει από την αρχή στο φιλικό που είδαμε τον Ολυμπιακό. Ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής με τον ναι, Ολυμπιακός
0: Αποέλ
1: έχει τεράστια προσόντα, όπως και ο Άμπρι, εμπαίχτες οι οποίοι
0: λίγο χιλιάδων
1: οι οποίοι θα απασχολήσουν. Δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές τούν της κλάσης, τούν της στιγμής, με τούν τα λεφτά σε μεγάλες ομάδες.
0: Μάλιστα, τελευταία λέξη του μισάωρου ήταν από τον κύριο Χαϊλίν. Θα πάμε σε διαφημίσεις πολιτικών τελευταίων και επιστρέφουμε για να ακούσουμε Χένινγκ Μπέρκ, τι έχει να πει ο προπονητής της Ομόνιας εν όψη Θέλτα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-49.
4: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Γιορτή του Κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του Κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση.

0: Εκδόση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
1: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο κεραυνός Στροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
3: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στα Πυργά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 777 040.
4: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 3:30.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Πόλεμος ανακοινώσεων για την πολύκρωτη υπόθεση του Μαύρου Βαν. Η αρχή κατά της διαφθοράς διαψεύδει τον Γενικό Εισαγγελέα και τονίζει ότι ήταν εξ αρχής γνωστό ότι η έρευνα θα αφορούσε και τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, γεγονός που κατέστησε αφές στην νομική υπηρεσία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η αρχή. Από την πλευρά του, ο Γενικός Εισαγγελέας με νέα ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι η αρχή χρησιμοποιεί αποσπασματικά και επιλεκτικά τμήματα της μεταξύ τους συζήτησης και γύρει σειρά ερωτημάτων για τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευσε την αλληλογραφία της νομικής υπηρεσίας. Ξεκίνησε η διάσκεψη
1: Χενιμπέργκ για το παιχνίδι με τη Θέλτα. Πάμε να ακούσουμε τον Νορβηγό τεχνικό της Ομόνιας.
2: We are ready to compete tomorrow. We are waiting this for a moment. Every player wants to play this type of game.
1: Απλά να σημειώσω ότι τώρα έχουμε δηλώσεις του Ντιονί, ο οποίος εκπροσωπεί τους παίκτες της Ομόνιας.
2: We know Celta, they didn't start well this season, but stay Celta Vigo, they finished top 6 last season. And we have to play, fight, compete, and every moment play with the heart in front of public fan. And if we play our best level, I think we can make a good result.
3: Σίγουρα θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αύριο. Περιμέναμε για μήνες αυτόν τον αγώνα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να αγωνίζονται σε τέτοια παιχνίδια. Θέλουμε να δείξουμε σε αυτήν την διοργάνωση τις δυνατότητες μας. Μπορεί η Θέλτα να μην ξεκινήσει καλά την σεζόν, όμως δεν πάβει να είναι η Θέλτα, μια ομάδα η οποία τερμάτισε πέρσι στα top 6, τις καλύτερες 6 της Ισπανίας. Θα πρέπει να παλέψουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί στο γήπεδο, να παίξουμε με καρδιά μπροστά στον κόσμο μας και αν έχουμε την καλύτερη μας εμφάνιση, τότε μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα.
4: Καλησπέρα. Για τον Τιονία, αυτή η ευρωπαϊκή περιπέτεια φέτος με την Ομόνια και η προοπτική ήταν ένας λόγος που επέλεξε να έρθει στην Ομόνια και ποιος είναι ο προσωπικός του στόχος σε αυτή τη διοργάνωση, πώς την αντιμετωπίσει.
5: So does this competition, the European competition, was one of the main reasons that make you accept the offer of Ομόνια and to get the extra? And which is your personal target in this competition?
2: No, my reason to why I come here was not for only European competition, of course, but first we have target to go on champions. But this don't happen, so we went to the best second competition in Europe, and for me was the project of Omonia. They were champion last season, so they will compete this season to be champion again and probably play for European Cup. So all this package was the reason why I come. The coach give me the good word, say to me the good word, and this make me feel comfortable to come. And the second question
5: is your personal target in this competition.
2: And the target, Omonia in European Cup, we are considered like a small team, to with the, all my respect. So we have to play like a challenger in most of every game. But you know, in life, sometimes challenger win. So we have to be in this position. And the target will come week after week, result after result. The target will depend of us and of the result. Is this why I can say? But we want, of course, to compete like every player. We will not play this cup just for the fun, to wear the jersey with the the logo. This is not my my profile, my who I am. So I think most of the players in this group and the staff are the same. We are a competitor and we want to do the best on every game.
3: Σίγουρα δεν είναι ο μοναδικός λόγος που ήρθα στην Ομόνια οι ευρωπαϊκοί αγώνες. Σίγουρα ο αρχικός μας στόχος ήταν να περάσουμε στο league phase του Champions League, όμως καταφέραμε να περάσουμε στην δεύτερη καλύτερη διοργάνωση στην Ευρώπη, το UEFA Europa League. Γενικά όμως ο λόγος που ήρθα στην Ομόνια είναι το ευρύτερο project της ομάδας. Ήταν πρωταθλήτρια πέρσι η Ομόνια και θα προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε ξανά φέτος το πρωτάθλημα και ασφαλώς είχαμε και τον στόχο να παίξουμε σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, κάτι που το καταφέραμε. Ο προπονητής μου μίλησε πάρα πολύ καλά και μου έδωσε τους κύριους λόγους για τους οποίους θα αποδέχτηκα και ήρθα στην Ομόνια. Στην Ευρώπη παίζουμε πάντα σε αυτή την διοργάνωση, είμαστε το outsider, όμως θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, είναι μια πρόκληση για μας αυτοί οι αγώνες και κάποιες φορές τα outsider τα καταφέρνουν. Εμείς θα δούμε παιχνίδι και θα δούμε ποιος θα είναι ο στόχος μας στην πορεία. Όμως θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Κανένας ποδοσφαιριστής σε αυτή την διοργάνωση, τέτοιες διοργανώσεις, δεν παίζει απλά για διασκέδαση. Δεν θα μπουν μόνο οι φανέλες στο κήπεδο να παίξουν. Όλοι οι παίχτες στην ομάδα σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο και θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα.
6: Για τον Τιονί, ερώτηση. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές της Ομονίας για να κοντράρουν έτσι στα ίσα μια ομάδα που τουλάχιστον στα χαρτιά θα είναι το φαβορί και είναι η Θέλτα?
5: Which do you think are the keys in order to be competitive tomorrow and maybe to get a result? Maybe take a result.
2: To be honest, I didn't watch Celta, so I don't know the weakness. We will learn today in the analyse video. But I think the most important is how game to play, what the coach wants, to play with energy, passion, love, with the heart. And when you have all of these things, you can compete every team. And of course, football, we play with the legs, with the foot. But if we put all of this word on the pitch, it will be a good game, and the better team will win tomorrow. But we have to show one good face tomorrow. Yes.
3: Εντάξει, σήμερα θα είναι η ανάλυση της Θέλτα, οπότε σήμερα θα έχουμε μια πιο καλή εικόνα μέσω των προπονητών μας. Όμως, αν κάνουμε αυτά που ο προπονητής μας θεωρεί σημαντικά και θέλει να τα βγάζουμε στο γήπεδο, όπως για παράδειγμα ενέργεια, πάθος, να παίζουμε με καρδιά, αν έχουμε αυτά τα στοιχεία σίγουρα θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Αν τα βγάλουμε στο γήπεδο αυτά τα στοιχεία, τότε θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και η καλύτερη ομάδα ας κερδίσει αύριο. Η δουλειά δική μας είναι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό μας παιχνίδι.
2: Καλησπέρα. Yes, we are of course, as Luis said, looking forward to the game. It's a big competition, Europa League. And we tried to get to Champions League, but it was not possible this time. But for sure, to play in the Europa League is a big thing, and it's a great opportunity to improve, to get experience, to compete against teams that normally play at, or that always play at a higher level. Celta finishing sixth last year in La Liga, playing in Europe at the same time, losing in the quarterfinal to Freiburg in Europa League. So they have quality and they have experience.
7: And yes, they have not won as many games as they would like so far in La Liga this season, but we know that they are a good team and they have quality players. So it will be a great experience for us to play against them. Hopefully the stadium will be full. We will feel the adrenaline. Everybody will look forward to the game. And we will do our best. So it's for sure a game we look forward to, having qualified for this tournament, and then we will try to do the best we can do when we are here.
3: Όπως έχει αναφέρει και ο Λοΐς, ανυπομονούμε για τον αγώνα. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση το Europa League. Σίγουρα ο στόχος μας είναι να περάσουμε στο Champions League, όμως είμαστε σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Μπορεί να μην τα καταφέραμε αυτή την φορά για το Champions League, όμως είμαστε σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Είναι μεγάλη υπόθεση που μπορούμε να είμαστε σε μια τέτοια διοργάνωση όπως το Europa League, και παράλληλα μια μεγάλη ευκαιρία για μας για να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας να βελτιωνόμαστε, να αποκτήσουμε περισσότερες εμπειρίες, να ανταγωνιστούμε μια ομάδα που παίζει σε πιο ψηλό επίπεδο. Η Θέλτα επέστη τερμάτισε έκτη, ενώ είχε και πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Είχε φτάσει στα quarter finals, πρώιμη τελικά του Europa League απέναντι στην Freiburg. Είναι μια ομάδα με ποιότητα και εμπειρία. Δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα όπως θα ήθελε, όμως είναι μια καλή ομάδα με ποιότητα. Είναι μια εμπειρία για μας αύριο. Θα παίξουμε σε ένα γεμάτο γήπεδο. Η αδρεναλίνη θα είναι στα ύψη και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για μας. Ανυπομονούμε για τον αγώνα και επαναλέγω προπονητής ότι θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε.
6: Coach, καλησπέρα. Μια ερώτηση για το αγωνιστικό. Το γεγονός ότι η Ομονία δεν έχει βρει ακόμα έτσι τη σταθερότητα μέσα από τα παιχνίδια στην απόδοση της, έχει να κάνει με το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές της χρονιάς, ή με το γεγονός ότι συνέχεια μπαίνουν και στην εξίσωση νέα πρόσωπα που ίσως χρειάζονται ακόμα περισσότερο χρόνο?
5: Okay, he mentioned that we didn't manage to find stability in our performance until now. So he's wondering which is the main reason. Is because of the a lot of new players that coming in the squad. Yes, or is because we are in the first game of the season, early in the season.
7: I don't agree with you. I think we have the stability. I think our game is getting better and better and better this year, this season. For sure, in the beginning, we needed some time to adjust. But now we are creating so many chances. Against Aris, we scored 4. I know we didn't score against Aradipo with a little bit different team. That was a disappointment because the team we had was good enough to score goals. But in the other games, Paphos, it was a tight, strong game again in the Super Cup against a good team, and beating Aris was good. And then the last game now, for sure, you play against Apollon, and to create so many chances as we did, to have so many situations in their box, and to only concede the half chance against a good team like Apollon is stability. So we are quite stable, but we need to improve our final third a little bit to make sure that our chances and our situation and opportunities become better and bigger and leads to more goals. That is no doubt. But for so many things in our game, that is very, very good.
3: Δεν συμφωνώ ότι δεν έχουμε σταθερότητα σαν ομάδα. Αντίθετα, βλέπουμε ότι η ομάδα έχει σταθερότητα, βελτιώνεται συνεχώς από παιχνίδι σε παιχνίδι. Φτιάχνουμε αρκετές ευκαιρίες στα παιχνίδια μας. Χρειαζόμασταν λίγο χρόνο προσαρμογή στην αρχή, όμως τώρα φτιάχνουμε ευκαιρίες στα παιχνίδια μας. Απέναντι στον Άρη πετύχαμε 3 γκολ. Εντάξει, απέναντι στην ομάδα Ραδίπου, η ομάδα που είχαμε στο ύπεδο σίγουρα μπορούσε να τα πάει καλύτερα. Μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα σε αυτό το παιχνίδι. Απέναντι στην Πάφο ήταν ένας ισορροπημένος αγώνας. Απέναντι στον Άρη πετύχαμε 4 γκολ, οπότε αυτό ήταν θετικό. Απέναντι στον Απόλλωνα φτιάξαμε πάρα πολλές ευκαιρίες και προϋποθέσεις. Ο Απόλλωνας δεν έκανε μισή ευκαιρία στον αγώνα, οπότε όλα αυτά δείχνουν μια σταθερότητα και μια βελτίωση όσο ο χρόνος περνά. Σίγουρα θέλουμε να βελτιωθούμε περισσότερο στο επιθετικό μας τρίτο, να φτιάξουμε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες και προϋποθέσεις για γκολ και αυτές να μετουσιώνονται σε γκολ. Όμως η ομάδα βγάζει σταθερότητα και δείχνει ότι βελτιώνεται όσο ο χρόνος περνά.
4: Χαίρετε για τη Θέλτα. Το ανέφερε και ο προπονητής ότι δεν ξεκίνησε καλά στο προάθλημα. Εάν αυτό θα παίξει, αν θεωρεί ο ίδιος ότι θα παίξει κάποιο ρόλο στον τρόπο που η Θέλτα θα προσεγγίσει το παιχνίδι, και πώς την περιμένει, ποια είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία της. Συνήθως οι ισπανικές ομάδες παίζουν πιο επιθετικό ποδοσφαίρο.
5: So he mentioned he agrees with you that Delta did not start well the season, but do you think that this fact will play a role in the way they will approach the game tomorrow? And which do you think are the strong parts and the weak parts of their game?
7: I'm sure every result will have an effect one way or the other. Maybe they are more motivated now, I don't know. They have made quite a lot of changes to their starting 11 and during the games in the first part of the season in La Liga. They played also a few games in the beginning now with short distance in between. So we expect that they will continue to change their lineups and to rotate a lot for the players who's playing to share the load in the beginning of the season now like they did. The strength of the team is that they have the same coach as last year and they are quite drilled into how they want to play, both offensively and defensively. They last year they were the third best away team in the league. They beat Real Madrid away and finishing number three in the league as a away team, it was impressive, and at the same time when they played at home they were second from bottom. So you don't normally see such a big difference, but they ended up number six in the league, so it was impressive. They've had some players injured and maybe not all their players available, but for sure the squad, the depth in the squad and the competition for places in the team is very good. And we expect them to continue to play in the same way with the ball. We expect them to defend and to press in the same way as they normally do and they always do. So I don't think there will be too many secrets, but it's just the level and the quality of Celta in terms of being a good La Liga team. For sure, it will be a good experience for us to see how we can handle, how we can manage to play our game against a normally better team.
3: Εντάξει, σίγουρα αναμφίβολα τα αποτελέσματα που έρχονται επηρεάζουν μια ομάδα, είτε θετικά είτε αρνητικά, όμως ίσως τώρα αποτελέσει ένα κίνητρο για αυτούς το ξεκίνημα που έχουν κάνει στη σεζόν. Είναι μια ομάδα που έχει κάνει αρκετές αλλαγές στην εντεκάδα της, αλλά κατά τη διάρκεια των αγώνων σε αυτό το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Επίσης έχουν δώσει αρκετά παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα, γι' αυτό και προχωρούν σε αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι όσον αφορά την εντεκάδα τους και μοιράζουν τα λεπτά συμμετοχής στους ποδοσφαιριστές. Το δυνατό τους σημαίνει το γεγονός ότι έχουν διατηρήσει τον ίδιο προπονητή και αυτό τους επιτρέπει στο να γνωρίζουν πολύ καλά πώς να αμυνθούν, πώς να επιτεθούν. Πέρσι ήταν η τρίτη καλύτερη ομάδα στην Ισπανία όσον αφορά τις επιδόσεις της στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είχε κερδίσει και την Real Madrid της εκτός έδρας, ενώ ήταν δεύτερη από το τέλος στις επιδόσεις της στα εντός έδρας παιχνίδια. Σίγουρα αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν το βλέπει συχνά. Επίσης έχουν κάποιους τραυματισμούς, όμως έχουν βάθος το ρόστερ τους και είναι ανταγωνιστικό το ρόστερ τους. Τους περιμένουμε και φέτος να να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο στο γήπεδο και με την μπάλα, αλλά και το πώς αμήνονται και το πώς πρεσάρουν μέσα στο γήπεδο. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα μυστικά. Είναι μια ομάδα με ποιότητα, μια ομάδα με δυνατότητες. Είναι μια καλή ομάδα της La Liga. Οπότε για μας είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε πώς διαχειριζόμαστε τέτοιες ομάδες που είναι θεωρητικά καλύτερες ομάδες.
4: Εγώ μια ερώτηση για το συζητείτε κάθε εβδομάδα το rotation και πώς γίνεται είτε αν δεν γίνεται από τον κύριο Μπέρκ. Είδαμε πρόσφατα στα δύο τελευταία παιχνίδια να χρησιμοποιεί την ίδια ενδεκάδα. Στα προηγούμενα άλλαξε αρκετά πρόσωπα. Αν θέλετε να μας πει, να μας εξηγήσει και τον τρόπο που ο ίδιος επιλέγει να το κάνει, να μην το κάνει σε τόσο μεγάλο βαθμό σε κάποια παιχνίδια.
5: There is a lot of discussion about the rotation in the squad. He mentioned that in the last two games you use the same 11 players. So he is wondering which is your philosophy on regarding the rotation of the squad.
7: My philosophy? I think you know. You remember last year. It didn't end too bad. So... I think last year, I don't know how many games we played, 53, maybe 54. But okay, this year we will have 38 in the league. We had six in the qualification. We will have 8 for the, at least for the group stage, that is 14, 52, plus maybe we will have some cup games, 54, 55, I don't know. It's not possible to play with the same team in all the games. That's why against Aradipo we made some changes, because we had the Super Cup 3 days later. It's not 4 days, not 5 days, not 6 days. So there are times where we maybe need to change a lot, and there are times where we maybe don't need to change at all. It will be depending also about how the players react, in which condition they are. If you change a goalkeeper, I don't think it will make a big difference. We have two very, very good goalkeepers. For outfield players, for sure, it's a little bit different if you are a central defender or if you are a winger or a striker. So we will try to find the right balance for the whole year, knowing that we would like to compete and to win every game we play, and of course we will not do, but we will try to win as many as possible. And also in Europe last year, if you remember, we played away to Lausanne, we played away to Rapid Vienna, and we made many, many changes to the team. We played away to Drita, we did not make many changes to the team, and so it's have to try to find the balance. But we have a very, very good squad now. We have good competition for many places in the team, more or less all places. So that is important. We would like to have players available, to not have many injuries. And we must manage the load so that we can get the best out of the group that we have. And for sure there is open for discussions and questions, and what is the best for this game, for this game, for that game, what is the best in short term, what is the best for the long term. But we will try to think and discuss it internally, and then we will try our way and to see if it's still working. But for sure we are happy with the squad we have. And if we have to change players, we are very comfortable with the players that will come in.
3: Εντάξει, ο προμονητής χαριτολογώντας στην αρχή είπε ότι γνωρίζετε καλά και θυμάστε από πέρσι όσον αφορά το rotation της ομάδας. Πέρσι παίξαμε 53 παιχνίδια. Φέτος θα έχουμε ίσως ακόμη μεγαλύτερο αριθμό παιχνιδιών. Οπότε δεν μπορείς να παίξεις όλα αυτά τα παιχνίδια με την ίδια ομάδα. Απέναντι στην Αραδί που χρειάστηκε να κάνουμε σημαντικές αλλαγές, καθώς ακολουθούσε ο αγώνας του Super Cup μόλις τρεις μέρες αργότερα. Κάποιες φορές είσαι αναγκασμένος να κάνεις πολλές αλλαγές, κάποιες φορές δεν κάνεις καθόλου. Είναι και σημαντικό το πώς βλέπεις όταν αντιδρούν οι παίκτες, όταν γίνεται αυτή η διαχείριση του ρόστερ. Και ο στόχος μας είναι να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία στην διαχείριση του ρόστερ. Για παράδειγμα, αν αλλάξουμε τον τερματοφύλακα, δεν θα κάνει καθόλου διαφορά, καθώς έχουμε δύο εξαιρετικούς τερματοφύλακες. Ίσως και στο κέντρο της άμυνας να μην είναι τόσο μεγάλη διαφορά σε σχέση με άλλες θέσεις. Θέλουμε να βρούμε την ισορροπία για όλη την σεζόν, το πώς θα διαχειριστούμε το ρόστερ μας, για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι και να μπορούμε να κερδίζουμε. Για παράδειγμα, πέρσι στην Ευρώπη θυμάστε πολύ καλά πόσες αλλαγές είχαμε κάνει στα παιχνίδια με την Λοζάνη και την Rapid Viennes. Για παράδειγμα, απέναντι στην Τρίτα δεν είχαμε κάνει κάποιες αλλαγές. Έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ, ανταγωνισμό σε όλες τις θέσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχόμαστε να μείνουμε μακριά από τραυματισμούς και να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση. Πάντα συζητάμε εσωτερικά για κάθε παιχνίδι ξεχωριστά το πώς θα διαχειριστούμε το ρόστερ μας και σε σχέση με το αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, και ακολούθως δοκιμάζουμε τις ιδέες μας, τον τρόπο μας, το πλάνο μας και θα δούμε αναλόγως πώς θα εξελιχθεί. Αλλά νιώθουμε γενικά πάρα πολύ άνετα να κάνουμε αλλαγές στο ρόστερ μας.
8: Λοιπόν, αυτά από τον Χέρινμπεργκ στη διάσκεψη τύπου. Κάθε επιτυχία μας στο αυριανό μας με την Θέρτα Βίγκο στο 8 παρατάταρτο στο Γασιμπή. Πάμε στα διαφημιστικά μας, τους χορηγούς μας, και μπαίνουμε αμέσως στην εκπομπή Δώσε Πάσα και ετοιμαστείτε για τα προγνωστικά, έτσι περιποιημένα, και έχουμε στα και μια μικρή έκπληξη. Για άλλους είναι μεγάλη, για κάποιους είναι μικρή.
9: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
13: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
14: Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες μαζί.
13: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
15: Πέψι. Πέψι. Πέψι.
16: Τι λες, παραμιλάς?
15: Πέψι.
16: Θέλεις ένα ψυχτικό?
15: Πέψι.
16: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
15: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
16: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
17: Πέψι και Ιος Λίμιδετ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
18: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
19: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
20: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: παραπαπαπ.
21: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
22: Η ώρα είναι 4.
23: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
24: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
26: Electroline. Έλα στο αύριο.
27: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
29: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
30: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
31: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
32: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
33: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
34: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
35: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
36: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησαίος, εκπομπή Δώσε Πάσα, πάντα από τον Super Sports, 104 Πανκυπρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα, με πολύ καλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς, την Cita Vision και την Papa Jones. Είναι η τρίτη η δική σας, να πάει μέχρι τις 6.30, μετά να βάλουμε τους κυρίους συναδέλφους που εγκουτσούν να δούμε τι θα κάνουμε στο δικό τους πρωτάθλημα. Μια και μιλούμε για πρωτάθλημα, για τον Πολυνίκη ψάχνω και θα τακτοποιήσω το πιο πιθανόν κανένα αεροπορικό εισιτήριο έξτρα στο τέλος της χρονιάς, κύριε. Εντάξει, να πάει στο καλό. Και κάτι και για τους δικούς μας τους συναδέλφους. Γι' αυτό να μπούμε στο διατάφτα, έχει ωραία ματσάκια περιποιημένα. Προχθές είχαμε δύο κυρίους που βρήκα 2-4 correct score. Μπαίνουν στη λίστα της Τίμκο για τα 12-200 συν 1. Είναι ο κύριος Λευτέρης Αμποχωσιανός και ο κύριος Κυριάκος Ανόρθωσης Ίντερ, 2-4. Και πλησιάζαν και στα υπόλοιπα. Άρα η σχετική λίστα είναι, αποτελείται από 14 μέχρι αυτήν ταύτην τη στιγμή. Άρης Καγκούργος, Κυριάκος Ανόρθωσης, Παναγιώτης Πάφος Νέας Σαλαμής, Άκης Αμπουέλ, Παύλος Καρμιά της Ομόνια, ο Νεόφυτος Καεμακλίν Αμπουέλ 13 ετών, Ντίνα Καλόχωριον Κλήρου, Μιχάλης Άγιος Ελευθέριος, Ανδρέας Γερμασόγια Ομόνια, Χριστάκης ΑΕΚ, Ιάκωβος Ταξιγιούς Απόλλων, Φίλιππος Ομόνια, Λευτέρης Αμπόχωστος, Κυριάκος Ανόρθωσης Ίττερ. Αυτά. Καλησπέρα.
1: Φίλοι μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Καταρχήν, επειδή δεν έχεις να φέρεις τον ηχοληπτή σου, ποιος είναι πως σήμερα.
0: Δεν έχω.
1: Δεν έχεις.
0: Όχι.
1: Μα γίνεται φορμή χωρίς ηχοληπτή.
0: Κήρυξε τρίμερο μπέθος.
1: Α, είναι ο Στέφανος σίγουρα.
0: Α.
1: Για τη Ρώμα. Να σου πω γιατί όμως, καλά να πάθει, διότι ξέρεις ο ταυτισμένος χιουμορίστας με παθρόν είμαι μόνο εγώ. Πού δεν μπορούν να κάνουν έτσι πράγματα, είναι τα χάλια τους.
0: Μάλιστα.
1: Τα χάλια τους. Να καταλάβει ο Στέφανος του είναι τον τίτλο, δεν μπορεί να μου πάρει κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στο διαδάφτα.
0: Ομόνια Θέλτα.
1: Να πω στη μία ή τη σκορ.
0: Τέσσερα σκορ.
1: 2-1.
0: Πάφος ΑΕΛ. Άκου ρε απεχρήκια που σας έβαλα.
1: 1-1.
0: Απόλλωνα από ΑΕΛ.
1: 1-1.
0: Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
1: 1-2.
0: Χαίρετο.
1: Όχι, περίμενε λεπτό.
0: Ναι.
1: Επειδή 13 του μήνα είναι η συνάντησή μας.
0: Ναι.
1: Ένα από μια κουβέντα. Σήμερα ξαναδείω το τηλέφωνο 96-23-49-70. Και να πω και ένα πράγμα που αφορά όλους τους παρευρισκόμενους που να βρεθούν για μένα. Όσοι παίρνουν το εισιτήριο του Σινιούραν, το 25 ευρώ που θα πληρώσουν για τη συμμετοχή και για το φαγητό των ποτών, θα υπάρχει λαχνός ταυτόχρονα για μια διαμονή Σαββατοκυριακό στην Κυπερούντα και θα είναι δώρο που το ρίβε στο καφέ.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Το λοιπόν, φίλε μου, καλή συνέχεια και θα πούμε.
0: Χαίρετο. Πάμε σε επόμενο κύριο Κυριακά, εσπέρα.
2: Πέρα.
0: Ναι, ρε Νίκα, ρε.
2: Ακούω τα.
0: Ομόνια Θέλτα.
2: 2-2.
0: Στέφανε σε εγρήγορση. Πάφος ΑΕΛ.
2: 2-1.
0: Απόλλωνα από ΕΛ.
2: Απόλλωνα από ΕΛ. 2-2.
0: Και Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
2: 1-1.
0: Χαίρετο.
2: Καλό απόγευμα.
0: Επόμενος καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ναι, Αντρεούδη.
3: Εμένα τα εγώ για τα αποτελέσματα.
0: Ομόνια Θέλτα, ρε Αντρεούδη.
3: 1-2-2.
0: Πάφος ΑΕΛ.
3: 2-1 υπεστού η Πάφ.
0: Απόλλωνα από ΕΛ.
3: Από ΕΛ 2-1.
0: Και Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
3: 2-2.
0: Εντάξει, Αντρεούδη μου. Bye. Επόμενος καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Μάριος Περμπολιάρης.
4: Έμπουτα.
0: Ομόνια Θέλτα.
4: 2-0.
0: Πάφος ΑΕΛ.
4: Πάφος ΑΕΛ. Πάφος 2-0.
0: Απόλλων από ΕΛ.
4: Απόλλων από ΕΛ. Απόλλων 1-0.
0: Και Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
4: 1-1.
0: Να είσαι καλά ρε Μαρία.
4: Και εσύ καλύτερα.
0: Επόμενος καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Άρης Καγκούργος.
5: Μάλιστα κύριε.
0: Μάλιστα.
5: Πέτα παιχνίσκια.
0: Ομόνια Θέλτα.
5: 1-0.
0: Πάφος ΑΕΛ.
5: 3-0.
0: Τι τον που είπες, ετοιμωρήθηκες τώρα, Απόλλωνα από ελ.
5: 2-0.
0: Και Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
5: 0-2.
0: Χαιρετώ.
5: Χαιρετώ και εγώ, γεια σου.
0: Επόμενος καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
6: Αλέξη από Ελλή.
0: Μα πού είσαι ρε Αλέξη από Ελλή?
6: Γεια σου κύριε Στέγιο.
0: Σε χαιρετώ Λεβέντη μου. Πέμω να δούμε.
6: Κύριε Στέγιο, 0-2 Χέλτα.
0: Ναι.
6: Το επόμενο
0: Πάφος ΑΕΛ.
6: Πάφος ΑΕΛ 2-0.
0: Ναι.
6: 1-1 Απόλλων από ΕΛ.
0: 1-1.
6: Ναι.
0: Ναι.
6: Και 0-2 Ανόρθωση.
0: Αλέξη μου, ευχαριστώ.
6: Ευχαριστώ κύριε Στέγιο.
0: Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Αρχίσαν τα μηνύματα, μάνα μου, το Στέφανο μου. Μετά τις 5 είπα, να ξεκινήσω και από τη Σωτήρα και από τη Λεμεσόν, ο σύνδεσμος φίλων της Ρώμα. Να το έχεις υπόψη σου το πράγμα, να. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κατέμουν μαζί μου, υπόψη σου. Ναι, δήλωσε το δημοσίως. Ναι. Λόγω φιλίας, όχι για τίποτε άλλο, και αντιστέφανος είπε. Είπε. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος κύριος?
7: Νίκος από τον Λεμεσόν.
0: Το φίλο μου παράωρα.
7: Ναι, που γίνεται, είμαστε καλά.
0: Δοξάζουμε το Θεό ρε Νίκο που το πρωί ως τη νύχτα και την Παναγία και πάντα στους Αγίους, Λεβέντη μου.
7: Έτσι πρέπει να κάνουμε νούλοι.
0: Μάλιστα. Αομόνια Θέλτα.
7: 3-1.
0: Πάφος ΑΕΛ.
7: 1-3.
0: Απόλλων από ΕΛ.
7: 3-1.
0: Και Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
7: 2-2.
0: Να είσαι καλά ρε Νίκαρε μου. Χαιρετώ. Ο 960 απευθύνεται κοντά σου, ευκήγε μου το αρμάρι, λέει, θέλει να το απαντήσει, απάντα το, πιάσε το μικρόφωνο, απάντα το ατακαδόρο, έμπορης, α, έμπορη ρε ατακαδόρε, έμπορη από ελίστα μου, έμπορη, έμπορη, έμπειραζει. Πάμε σε επόμενο, ένα πω για τα ρομπαρικά, εντάξει, να ενημερώσω πάνω και να σας πω για όνομα του Θεού, εννοείται. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, χαίρετε Στέλ.
0: Ποιος?
8: Γιώργος από Πάφο.
0: Έλα Γιώργο από Πάφο.
8: Ναι. Ακούω.
0: Ομόνια Θέλτα.
8: 0-2.
0: Πάφος ΑΕΛ.
8: 2-0.
0: Απόλλων από ΕΛ.
8: 1-1.
0: Και Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
8: 1-2.
0: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Χαιρετίζω στην Πάφο.
8: Ευχαριστώ.
0: Επόμενος καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Τάκης Ομόνια Μαραθάσα.
0: Απαναία μου, Παναία μου, την Μαραθάς.
9: Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
0: Καλά ρε τα καρε, δόξα σου Θεός.
9: Πάμε, Ομόνια 2-0.
0: Ναι.
9: Και τα άλλα 3-1-1.
0: 1-1, α, έφαξε τον, δεν ήταν πολλά λίστο, τον άρχοντα των φιδιών.
9: Ακριβώς.
0: Ούλα χιάρ γουίλα.
9: Ναι.
0: Άριστη. Ας έκανα ρεδάκι. Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
10: Γεια σου κύριε Στέγιο, όμιλο.
0: Παρακαλώ.
10: Ο Χρήστος ο Ελίστας που μιλάς βάκα.
0: Μάνα μου το φίλο μου. Εσυγκλώνησε ο φίλος μου το Παγκύπριο, μάλιστα. Με τον κομίς του. Πέμου να δούμε ρε Χρυσταρά. Ενώ μεταξύ δήλωσε συμμετοχή 2013 Οκτώβρη για μόνο των Ζήνων.
10: Μα γι' αυτό που πήρα, γι' αυτό που σε πιάνω τώρα στη τηλεφωνώ στη γραμμή, γιατί είναι κατάλαβα να είστε στο Ζήνων.
0: Ναι.
10: Πότε να είστε?
0: 13 Οκτώβρη.
10: Τρίτη.
0: Ναι, και 13.
10: Εντάξει, πώς μπορώ να δηλώσω σήμερα?
0: Πες μου πόσα άτομα θέλεις.
10: Δύο άτομα.
0: Δύο άτομα, Χρήστος ΑΕΛ.
10: Χρήστος ΑΕΛ Γκομής.
0: Εντάξει ρε, Γκομής, μάνα μου το. Πιάσε, γράψε το τηλέφωνο μου του Γιώργα Ρου.
10: Ναι.
0: 96 γραφείς.
10: Να με πιάω τον Μιχαλή για μες στο πάνω μαχαζί με απευθείας.
0: Όχι, όχι, όχι.
10: Πες μου το τηλέφωνο.
0: 96.
10: Ναι.
0: 234.
10: Ναι.
0: 970.
10: Και απλά να του πω
0: δυο άτομα. Ναι, ναι, πες το όνομα σου, δυο άτομα, και το δώσω το τηλέφωνο σου.
10: Εντάξει, να σου πω.
0: Πες μου και Ομόνια Θέλτα.
10: 1-2.
0: Πάφος ΑΕΛ.
10: 2-0.
0: Να εσφάμε ρε.
10: Ναι, ναι, σφάμε, ναι.
0: Οκ. Απόλλωνα από ελ.
10: Ναι, σφάμε και αφή μαρτύς.
0: Απόλλωνα από ελ. Από τώρα που είναι
10: 2-0.
0: Και νέα Σαλαμίς Ανόρθωσης
10: 2-1 Σαλαμίς.
0: Να σε καλά ρε Χριστό, σε χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
11: Άγγελος Ομόνια Ξυλότυμπου.
0: Ο Άγγελος ο Ομονιάτης και από τη Ξυλοτύμπου. Μάλιστα κύριε.
11: Λοιπόν, 2-0 η Ομόνια.
0: Ναι.
11: 2-0 η Πάφος.
0: Ναι.
11: 2-0 ο Απόλλωνας.
0: Ναι.
11: 1-2 η Αναρθός.
0: Αλλά θα έρθεις 13 Οκτωβρίου μου εσύ, κατάλαβα, στη σύναξη.
11: Όχι, όχι.
0: Ή στη Λαρναγκάνο, ή καλύτερα, έμπειραση, μην αναπνάεις εσύ.
11: Να με δουλειάσαι.
0: Ξέρω τώρα, καταλάβω τώρα. Άλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Περιμένουμε και τις κυρίες, είπαμε 14 στη σχετική τη λίστα για 12 συν 1 200 από την Τύπκο που φωτίζει την Κύπρο για 8η χρονιά δίπλα μας κύριε Στέφανε, για 8η συνεχόμενη χρονιά. Και ο φίλος μας ο Αλέξης, και ο φίλος μας ο Μάριος, και ο φίλος μας ο Γιώτης. Να είναι καλά και τρεις. Και οι συνεργάτες τους. Εθεσμός, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιος μου σου έστειλε? Α, εντάξει ρε φτακούλια, ας το ρε κουμπάρε, ας το ρε φίλε, με ένα σχολείστη. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Είπαμε οι δύο, ο Λευτέρης Αμόχωστος, κυρία Κωνσταντόρτο, η Ζήτερ, ανοιγούσε να τους συγχαρούμε, ήταν η μοναδική που βρήκα 2-4 κορεσκόρ. Έλα ρε Στεφάνε, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ναι.
12: Πάμε και πέρα στο ρετρό.
0: Στο ρετρό.
12: Ναι.
0: Ποιον να βάλω?
12: Εμένα.
0: Να μ' αναπείς.
12: Θα πω λίγο για το πιαγουσάρι.
0: Α, εντάξει. Για να κερδίσεις να είσαι μέσα ρε κουμπάρε Μαρία μου.
12: Εντάξει κύριε Παπορισαίο.
0: Να σε καλά, να σε αδικήσουμε ρε φίλε, για όνομα του Θεού. Έσαι
12: καλό σου απόγευμα.
0: Επίσης. Μάνα μου το φίλο μου ρε. Πάμε σε επόμενο. Ευγενής ο Μαρίος, ναι. Αγαπούμε, εντάξει ρε, η φωνή του τέτοια, μπορεί να τα βαρύ τον όσπιτα μίτσις. Και ξέρεις καμιά φορά. Να κάνουμε που δουν του δεύτερη φωνή, τρίτη φωνή, ξέρω εγώ του... Και από την κουράζω ο νοτερόνος, εμπαίνει ο Μάριος. Κατάλαβες. Λοιπόν, έλα, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε και καλή σχολική χρονιά για τα μωρούθια του κόσμου που, που ξεκινήσαμε από τα χτες στο Δημοτικό. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
13: Καπέδες από
0: έτσι να βάλω. Και άμα κερδίσεις, οι μισοί καπέδες να έρθουν να θέλουν μόνο το 200 μου εντύπκο.
13: Δεν πήρα, δεν θα μπορώ να κάνω.
0: Μάλιστα, πέμουν να δούμε. Ομόνια Θέλτα.
13: 1-0.
0: Πάφος ΑΕΛ.
13: 2-0 Πάφος.
0: Απόλλωνα από ΑΕΛ.
13: 0-1
0: και 9 Σαλαμίς Ανόρθωσης.
13: 1-0 Σαλαμίνα.
0: Να είσαι καλά και ρεμάς τους καπέδες ολοκλήρους.
13: Ευχαριστώ.
0: Βέβαια να δούμε και ρεμάς τους φίλους μας.
13: Έγινε,
0: bye. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε παλαιμένες κυρίες μέσα γιατί είναι φορμαρισμένες. Εν τρίτη σήμερα να επιστρέψει μια μόνο η κυρία και η Ελένη και την τύρα από καλό χρόνο και ρηπές. Και τα μωρούθια μου τα καλά να δούμε αν περάσαν καλά. Πέντε μας αν περάσετε καλά χτες και σήμερα στο Δημοτικό ρε μωρούθια μου καλά μου. Ευγενέστε τα μου. Λοιπόν, οι φίλοι σου ακόμα ευκήγασαν να σε υποστηρίξουν. Συν καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, στέλνω.
0: Ποιος?
14: Εγώ θα μου φωνήρετε, ποιος?
0: Σαλαμίς.
14: Α, καλημέρα.
0: Χαιρετώ παραπάνω που λόγω σου τον παπαγάλο σου τον αελίστα. Πέ μου.
14: Ακούεισαι τώρα, έχω το δω στον αέρα. Κόκο, ΑΕΛ. Και τώρα, εμείς είναι και χωρίμενα ακόμα ο Σούβλας.
0: Ομόνια Θέρτα.
14: Ομόνια Θέρτα 1-0.
0: Πάφος ΑΕΛ.
14: Πάφος 2-1.
0: Απόλλων από ΑΕΛ.
14: Απόλλων από ΑΕΛ. 1-1.
0: Και νέα Σαλαμίς Ανόρθωσης.
14: 1-0.
0: Χαιρετώ σε Γεσίνιον Παπαγάλο.
14: Γεια σου Κόκο, τσάου.
0: Επόμενος καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
15: Νικόλας Αελεβεσός.
0: Ο Νικόλας. Μα πρώτη φορά με είναι Νικόλα.
15: Μάλιστα.
0: Χαρά στη δύναμη σου ρε, χαρά στην καρκιά σου ρε.
15: Γιατί γίνεται.
0: Γίνεται ρε φίλε, να με παίρνει να μας πεις έναν καλησπέρα 9 χρόνια ρε κουμπάρε μου καλέ.
15: Εντάξει, τώρα είμαι πιο πολύ σφαντής.
0: Κάποτε ακούεις μας, όχι μας ακούτε μας ακούεις.
15: Ακούω σε κάθε μέρα.
0: Αφού ακούεις θα έκανα έναν καλησπέρα.
15: Ωραία, να σε πιάνω εγώ.
0: Να με πιάνω, ρε Νικόλα Σαέλ, τι τα περιοχή τη λέμε σου.
15: Τραχώνει.
0: Α, τραγώνει, μάλιστα. Έρχομαι και κάτω κοντά στον τρομένο τον Τζάζα και κάτω πάνω το Κολόσσι.
15: Α, πολλά καλά κάνεις.
0: Μάλιστα.
15: Λοιπόν.
0: Ομόνια Θέρτα.
15: Ομόνια Θέρτα είναι Ανδρία.
0: Πάφος ΑΕΛ.
15: 2-1.
0: Απόλλων από ΕΛ.
15: 1-2.
0: Κενέας Σαλαμής Ανόρθωσης.
15: 3-1.
0: Να είσαι καλά ρε Νικόλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα. Ποιο?
16: Ο Χριστάκης, ο Γεωργίου.
0: Ο Χριστάκης ΑΕΚ. Ποια μου ρε Χριστάκη.
16: Έτσι, είδες τώρα Γιώργου το Χριστάκη λαλεί στις αρχές. ΑΕΚ, είναι να μου σημαίνει.
0: Να μου σημαίνει. Ότι είσαι υποψήφιο να κερδίσεις πράγματα.
16: Άρα είμαι στην Γεωργίδα.
0: Ναι, ναι, ποια μου Ομόνια Θέρτα.
16: Ευχαριστώ.
0: Η είδηση με τιμίωση, Ομόνια Θέρτα.
16: Εδώ μου έτσι, Ομόνια Θέρτα.
0: Ναι.
16: Ένα.
0: Πάφος ΑΕΛ.
16: Πάφος ΑΕΛ. 2-1 Πάφος.
0: Απόλλων από ΕΛ.
16: Απόλλων από ΕΛ. Απόλλων από ΕΛ. 2-1 Πάφος.
0: Απόλλων από ΕΛ. 2-1 Πάφος ρε κοπέτσι.
16: Απόλλων από ΕΛ. Απόλλων από ΕΛ.
0: Είπες το για τρεις φορές. Απόλλων από ΕΛ. Απόλλων από ΕΛ. Απόλλων από ΕΛ. Κάτι που σκέφτεσαι. Πόσα.
16: Ένα.
0: Έσπασε με. Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωσης.
16: Ένα.
0: Να σε καλά, Χριστάκη.
16: Γεια, ευχαριστώ.
0: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Χριστάκη.
0: Ποιος κύριος.
17: Ο Αλάντης
0: Ομόνια. Να σε καλά, Χριστάκη.
16: Γεια, ευχαριστώ.
0: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Χριστάκη.
0: Ποιος κύριος.

0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ και σε τίποτε παίζει να είσαι με τη Ρώμα, τίποτε στην Ιταλία ή όχι.
1: Άνετα με Ρώμα.
0: Άνετα με Ρώμα. Θα σας βάλω κανόνα εσάς ρε τους Ρωμαίους ειδικά. Δεν γίνεται ρε φίλε. Έχουμε γκλάπι στην Κύπρο, είμαστε το μεγαλύτερο γκλάπ Ιταλικής ομάδας. Πρέπει να πιένε τα λαϊδε την Ρώμα. Κάτι σ' άκουσα, είπες περαστικά ο Στέφανο, κάτι είπες, κάτι τέτοιο είπες. Περαστικά ο Στέφανο του ηχολήπτη.
1: Περαστικά του, ναι.
0: Καλά να σου κάνω, επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέλιο μου.
0: Η κυρία.
2: Με κατάλαβε Στέλιο μου, πιάνω καθέστομα.
0: Δίνα καλό χωριό.
2: Όχι, όχι, Ελένη, κοτσινοτερμιστήρα.
0: Ελένη, με άλλαξε η φωνή σου.
2: Άλλαξε, είμαι εντάξει, δεν είμαι αρρωστή τίποτε.
0: Όχι, δεν είσαι, απλώς είναι το τηλέφωνο που έπιαζα, λοιπόν, ναι.
2: Πέμω, Ελένη μου. 1-0.
0: Ναι.
2: 2-0.
0: Ναι.
2: 1-0.
0: Ναι.
2: Και 1-0.
0: Να είσαι καλά, χαίρετε, είμαστε στην Κοτσιά
2: Τρυπικιά. Ευχαριστώ.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
3: Σας χαιρετώ από την Πάφο.
0: Ποιος κυρίως?
3: Ανδρέας από την Πάφο.
0: Μάλιστα.
3: Μάλιστα. Η Ομόνια να έρθει σοβαλιά 0-0.
0: Μάλιστα. Ως τώρα βρίσκεις το.
3: Ναι, η Πάφο είναι να μας δυσκολέψει αέρα, αλλά πιστεύω στο τέλος να κερδίσουμε 2-0.
0: Μάλιστα.
3: Ο Απόλλων να κερδίσει 1-0.
0: Ναι.
3: Και τον τέρπιν της αμοχός του. Εύχομαι να έρθουν 0-0 να μείνουν ευχαριστημένοι όλοι.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα, μας ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Μάλιστα. Φορμαρισμένοι, να. Πάμε διάλειμμα για φορμαριστούν οι επόμενοι που σχολάνουν τώρα. Άτε.
4: Super Sport 104.

0: Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Πώς σου αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
3: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
2: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
2: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
3: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
2: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
4: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45 Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα. Αξιοπιστία.

0: Αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
6: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
7: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's, better ingredients, better pizza.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 4:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel, η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
18: Παρακαλώ κύριε Στέφανε να ετοιμάσεις τους κυρίους συναδέλφους σιγά σιγά, να τους προετοιμάσεις ψυχολογικός και αγωνιστικός για τα δικά τους τα προγνωστικά μετά. Αριστείδου Χάρης, Αριστείδου Μιχάλης και Χάρης Χαγιόγυριακος προηγούνται. Οι υπόλοιποι κούλουρο. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 2324 μηνύματα εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Cita Vision και την Papa John's και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Που την Πέμπτη θα έχουμε το 363. Να είναι καλά. Ρε με εντάξει, εσύ ρε, πάνε παίρνω σήμερα το πρωί εν του Αγίου στη Δευτέρα.
19: Αγίου Γεωργίου, Δευτέρα. Καλησπέρα.
18: Και άμε κοντά στην αστυνομία, κάτι τέτοιο, ναι.
19: Αγίου Νικολάου και Αγίου Γεωργίου.
18: Και άμε ποια είναι.
19: Το Αγίου Νικολάου.
18: Θεωρείται κάτω Δευτέρα.
19: Κάτω Δευτέρα.
18: Και άμε. Τα σύνορα που έμπονε λίγο πιο πάνω που ξεκινάει
19: ναι,
18: πάνω Δευτέρα.
19: 50 μέτρα πιο πάνω.
18: Η πάνω Δευτέρα έχει άλλη εκκλησία ποιο είναι.
19: Το Αγίου Γεωργίου.
18: Ποια είναι πιο μεγάλη. Ξέρετε το ίδιο πράγμα.
19: Πιο μεγάλες. Όχι, πιο μεγάλες. Έχουν πλάτσα. Έχουν...
18: Πέρα από τη Χρυσό που γιώτησε σαν κερίπα.
19: Ναι.
18: Μάλιστα.
19: Μα πού πήγε σήμερα.
18: Επειδή πρώην πρέπει τον κύριο Νίκο Σαββίδη. Το καθιερώμενο.
19: Ποια είναι εκκλησία.
18: Νομίζω είναι ξαναπία ευκάλα να μην. Αν ευκάλα να μην ευκάλα να κοφτεί. Νομίζω είναι ξαναπία ή επειδή μια πράγμα μου μιτσέα θύμου. Στον Άγιο Νεκρακλείδιο.
19: Πολιτικό ο Άγιος Ερακλείδιος.
18: Εξέρω το. Εγώ είμαι ένα δευτεράλεπτο. Γι' αυτό που έκανα κλικ, που μου είπε Δευτέρα, ψημολόφου και λοιπά, έχουμε και φίλου.
19: Πολλά όμορφα, Ζιμπάνο, στο πολιτικό.
18: Κεράσαμε και καφέ.
19: Να σε γεράσουν, ναι.
18: Ε, καλά, ρε, είδαμε και πια για καφέρια. Είδαμε, μέσα στον δρόμο σταματήσαμε.
19: Φιλόξενοι, πολλά
18: γι' αυτό. Ακροατές μας και λοιπά. Να είναι καλά. Αλλά, Άγιος Ηρακλείος, αντάφονται και λοιπά. Γιορτάζει μεθαύριο.
19: Τι είδες, τι σου άρεσε.
18: Καλά, ρε, πια στον τάφοντο, ρε, καταρχάς. Εποδιάζει, ρε.
19: Για την ιστορία του, ξέρεις.
18: Η ιστορία είναι φοβερή.
19: Για πες.
18: Ξέρεις ποιος τον... Εβαφτίσε τον Απόστολος Παύλος. Εσύ ήταν την εποχή του Χριστού σχεδόν, πρώτον αιώνα. Εβαφτίσε τον Απόστολος Παύλος τον καλό Παναγιώτη. Και για πόνο Άης Γιάννης ο Λαμπαδιστής έχει παρεκκλήσει του Αγίου Ηρακλειδίου. Αν δεν το ξέρω το πράγμα. Ότι εβαφτίσε τον Απόστολος Παύλος. Μεγάλη κουβέντα ρε ο Άγιος Ηρακλειδίος. Πρώτος επίσκοπος Κύπρου ρε. Πρώτον αιώνα, δηλαδή με λίγο μετά τον. Από Απόστολος Παύλος έφτασε τον Χριστό. Άρα ήταν και τα χρόνια. Μεγάλη υπόθεση. Και με καταστράφηκε και τρεις τέσσερις φορές καταστρέψαν το και ξανακτήσαν το και γάμαν το, ανακαινήσαν το κλπ. Και γιορτάζει μεθαύριο. Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, Τέγιο.
18: Ποιος?
20: Κυριάκος Ανώλα.
18: Καλά, ρε Κυριάκο, δεν είσαι από τον Κρυφαλούμπα. Ρε, είσαι εσύ που κέρδισες την άλλη φορά.
20: Ω, είναι κέρδισες.
18: Είναι, ξέρετε, εντάξει, αν μένεις κανένα, δύο θα κάνουν φτωχού, εντάξει.
20: Εδώ θα κάνουν φτωχού.
18: Πώς δεν είσαι εδώ μεταξύ.
20: Η Αντριάντης Γιαλούσα, Καρπάσιος.
18: Να βάλω Γιαλούσα.
20: Ναι, η Αντριάδα.
18: Εντάξει. Το λιμπομπέ μου, Μόνια Θέλτα.
20: Έναν, έναν, πανί.
18: Πάφος ΑΕΛ.
20: Πάφος ΑΕΛ. 3-1.
18: Απόλλωνα από ελ.
20: 2-1.
18: Και νέα Σαλαμίς ανόρθωσης.
20: 2-4.
18: Να και έναν τυρούιν που τα τέσσερα έθετα στο πω. Χαιρετώ.
20: Άρε πάει.
18: Πάμε σε επόμενο κύριο Κυριάν, καλησπέρα.
21: Γεια σου κύριε Στέλιο. Λεβεντά άνθρωπε μου.
18: Ποιος?
21: Κώστας Νικολάου, Σιλά καλησπέρα.
18: Μόνα μου το ρε δεύτε. Πιάμε δευτερκώτικα ρε κοπελιά.
21: Να μπουν εκατόν στην Δευτέρα, να μπουν είχε.
18: Για που είμαστε γειτόνι ρε, να μου είμαστε η μηνίσκου έλα κατά μια, να μην είμαστε σύνορα διάγει, να μην παίρνουμε Δευτέρα, να μας κόψει λίγο δρόμο ρε.
21: Λοιπόν,
18: ο αέρε φίλε, επία το πρωί στον Άγιο Ηρακλείο με ο φίλος μου Νικόν τον Σαββίδη, τον φωτογράφο. Να προσκυνήσουμε. Και έκανα κλικ λίγο και πέρας, επειδή παίρνω από το δρόμο της Δευτέρας πάντα, αν πάω πάνω. Είδα την αριστερά και ξέχασα ποιο Αγίου Εμμονία Εκκλησία και αμέσως της πάνω Δευτέρα και εξήγησε μου ο κύριος Στέφανος που μου η Δευτέρα.
21: Μάλιστα.
18: Αυτά.
21: Επειδή πιάνω κάθε λίγο παράληψη με έκανα, είμαι και με τη Ρώμα άρρωστος.
18: Θέλει να γεράσουμε τίποτε τον του αντιρωμαίου δαμέ του Κοστολάρχη. Περίμενε, επειδή να πάω σε 6,5 ώρα. Κάμε να μπορεί να κάνεις μόνο Δευτέρα. Εντάξει, μπορεί να έρθει και πάνω, μπορεί να σχολάσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ή μπορεί να δερούμε την Ίτσερ, ή μπορεί να δερούμε την Ίτσερ. Πιάσε άλλο 3-4 Ρωμαίους.
21: Μάλιστα.
18: Ο ένας δερέ. Έβρετε κουρτουνιές, έβρετε κουρτουνιές.
21: Έχει μεγάλη λεπή, έχει μεγάλη λεπή.
18: Βραστή. Να του κεράσετε. Πολλό βραστή. Εντάξει, ακούεις, και νερό τρεχούμενο.
21: Μάλιστα.
18: Που το αυλάτσι.
21: Που το αυλάτσι, μάλιστα. Δεν μου τα...
18: Ομόνια Θέλτα.
21: Ένα μηδέν η Ομόνια.
18: Πάφος ΑΕΛ.
21: Εν το τυρούιν που λαλούσαμε.
18: Σι είπας.
21: Ένα-δύο η ΑΕΛ. Ένα-δύο η ΑΕΛ.
18: Απόλλων από ΑΕΛ.
21: 2-0 Απόλλων.
18: Και νέα Σαλαμίς ανόρθωσης.
21: Α, μάνα μου. Έναν ένα.
18: Να σε καλά, Ρεγότσου. Σε ευχαριστώ.
21: Και εσύ καλύτερα, φίλε μου.
18: Επόμενος, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα.
18: Μα Βεντετίδη, ρε.
22: Καμενές πληξητήκα, λίγο.
18: Πέ μου, Βεντετίδη μου.
22: Μα είναι ο Στέφανος Κολοσσοράρχης.
18: Ναι, ο φίλος σου.
22: Άρα στην καρκιά του αρχίδι,
18: είσαι κορυφή ρε, είσαι ένας Βεντετίδης άρκοντα ρε, συγχωρώ σε τα παρτία σου ρε.
22: Λοιπόν, πέμπου τα μάτσο.
18: Ομόνια Θέρτα.
22: 2-0.
18: Πάπος ΑΕΛ.
22: 1-1.
18: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
22: 2-1.
18: Νέα Σαλαμίσα Ανόρθωσης.
22: 1-1.
18: Χαιρετώ.
22: Θα πάρω και πιο μετά, θέλει ο Μωροναυκή που είναι
18: ναι,
22: να
18: σκορπίσει. Ναι, βέβαια, πέρα. Βέβαια.
22: Έγινε.
18: Επόμενος, καλησπέρα.
0: Είστε δυο.
18: Ποιος?
0: Ο Κώστας είμαι, ρε, sorry. Λύσε μου και μεν και ο θέση για το... Θα μέσα στο να πάτε.
18: Εντάξει ρε κότσο.
0: Το θες είναι ξέρετε πρέπει παραπάνω πιάνω του σε τηλέφωνο.
18: Οκ.
0: Πάει.
18: Επόμενος καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
18: Ποιος?
2: Ανδρέας Ομόνια Γερμασόγια.
18: Έλα Ανδρέα μου από Γερμασόγια.
2: 1-1, 2-1, 2-2 και 1-1.
18: Και ευχαριστώ σε και χαιρετώ σε.
2: Επίσης.
18: Επόμενος για... καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
18: Ποιος?
3: Ομόνια Ακάκη.
18: Ομόνια Ακάκη. Μάλιστα.
3: 1-0. 2-0. 3-2. 1-0.
18: Χαιρετώ και σένα και το Ακάκη.
3: Ευχαριστώ επίσης.
18: Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
23: Καλησπέρα.
18: Ποιος κύριος?
23: Ο Μπούλουκος Ποστρόβολο Ομόνια.
18: Μπούλουκος.
23: Ναι.
18: Δεν είπα ότι πρώτη φορά παίρνεις τώρα.
23: Όχι, αφού ξαναμιλήσαμε.
18: Τι είπες μου Μπούλουκο ρε κουμπάρε.
23: Ναι, το παρατσούχλε Μπούλουκος, Ανδρέας Μπούλουκος, Ποστρόβολο, Ομόνια.
18: Μαλά μου το φίλο μου. Πέμου ρε Μπούλουκέ μου. Ομόνια Θέλτα.
23: Πέμου τα προγνωστικά.
18: Ομόνια Θέλτα.
23: 1-0.
18: Πάφος ΑΕΛ.
23: Πάφος ΑΕΛ, να το βάλουμε 1-1.
18: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
23: 2-0.
18: Και Νέα Σαλαμίς Ανόρθωσης.
23: Α, μου το δύσκολο, κύριε Στέγιο μου. Αν το βάλουμε και τούτο ισοπαλία, να μένει παράπονο με μια ομάδα. Αν το βάλουμε και τούτο ένα, βάζει το ένα, άντε.
18: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
23: Εγώ ευχαριστώ, γεια σου, γεια σου.
18: Επόμενος, καλησπέρα.
24: Καλησπέρα, κύριε.
18: Ποιος?
24: Παύλος.
18: Μάλιστα κύριε, Παύλος Ανόρθωσης αμοχός του.
24: Λοιπόν, Ομόνια Θέλτα, 1-0.
18: Ναι.
24: Μετά έχουμε
18: Πάφος ΑΕΛ.
24: Πάφος ΑΕΛ, να σε απογοητεύσω, 2-1.
18: Πόσα?
24: 2-1.
18: Ναι. Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
24: 2-1.
18: Και Νέα Σαλαμίς Ανόρθωσης.
24: 1-2.
18: Μάλιστα, θέλει να πεις τίποτε ο Στέφανο.
24: Ο Στέφανος είναι ένας λεβέντης. Το χαιρετώ. Αλλά η Παρασκευή είναι να γνωρίσω, αν καταφέρω να έρθω να γνωρίσω τον Τάσο.
18: Μάλιστα, οκ. Okay.
24: Okay,
18: χαίρετο. Έγκλειδωσες τη μου τον Παύλο. Καλησπέρα.
25: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
18: Ποιος κύριος?
25: Χρήστος που επισκοπεί είναι από όλο.
18: Χρήστος επισκοπεί λέμε σου.
25: Ναι, ναι.
18: Μάλιστα κύριε Χρήστο. Μπέ μου Χριστάρα μου.
25: Περαστικά του διπλανού σου.
18: Του απέναντι, ναι, ναι. Εντάξει, παράγγειλε νομίζω ότι πρέπει να ανοιχτούν που τον νέο. Πρέπει να ανοιχτούν να με κοντά από το φαρμακείο και παράγγειλε κάτι χάπια. Εντάξει, να περάσει. Αλλά το Σάββατο Κυριακό να είναι η μεγάλη του τρικυμία. Είναι η μοναδική του ελπίδα να μαζέρει. Και αν τεσφάει για μένα σημαίνει ότι μπορεί να το. Τέλος πάντων, θα μπορεί να γίνει. Ομόνια Θέλτα.
25: 0-2.
18: Πάφος ΑΕΛ.
25: 0-2.
18: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
25: 3-1.
18: Και Νέα Σαλαμίς Ανόρθωσης.
25: 2-2.
18: Σε ευχαριστώ πολλά, χαίρετε μας στην Επισκοπή.
25: Thank you, κύριε Στέγιο μου. Bye.
18: Επόμενος καλησπέρα.
26: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
18: Ποιος κύριος?
26: Χάρης Απόλλων Λεβεζός, Κερμάνο Λοσάδα, Μαζικα Ρώμα, Χαουάν Χαντρεργία.
18: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε.
26: Ο απέναντι σου είναι από καμνή. Τρώει τα νύσια του.
18: Πολλά ναι, να φύγει μπάνω. Ένα πήγε. Ένα ξεκινήσει, ένα ξεκινήσει στα πόθια τώρα. Θα ζω κανένα γυρίκια πάντως.
26: Το λοιπόν, η Ομόνια με την Τέλτα 1-3.
18: Ναι.
26: Η Πάφος 3-1.
18: Ναι.
26: Απόλλωνας 4-1.
18: Ναι.
26: Και βρίσκει η Σαλαμίνα με Άλφος 3-3.
18: Ξανά ήταν 3-3 εν τω μεταξύ. Μας ήρθα, να είσαι καλά.
26: Ξέρω, θα στείλουμε εδώ.
18: Να είσαι καλά.
26: Εσύ καλύτερα, καλό να βοηθήσω.
18: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα. Ένα λεπτό να πω στο, ένα λεπτό. Α, Παναγία μου, Παναγία. Να μου είπε ο φίλος μου, ρε. Και εγώ με τη Ρώμα είμαι, ρε, στέλιο μου, φόρτσα τότε, αλλά το μήνυμα μου προσπέρασες το και ας τα τσάσου 15 σι κόρνερ η Ομόνια για τέσσερα κόρνερ, τούτα ήταν μόνοι, ανόρθωσης Απόλλων, Απόλλων ήταν μόνοι. Με να κερδίσει με πένα την Πάφο στην ΑΕΛ, γκολ, γκολ, over, 3,5 κάρτες, το άλλο δεν το ακούσα, φίλε, σήμερα το άλλο δεν το καταλάβα. Α, έστειλαν το μήνυμα με τον Αποελίστα μου, το 0-2, τη Σέρτα, για κανένα πέντε. Εντάξει, είπα σου, εντάξει, δεν χρειάζεται. Ο Ατακαδόρος, τον Άγιο Μάλερ, ξέρει τον Κοστολαρχή, ρε Κοστολαρχή, ξέρεις το ρε. Γελά ρε, 906. Ο 253 Καντέμογλου του Στέφανου να του κεράσεις κουρτουνιά, κύριε Παγωμέσαιος. Μάλιστα. 400, κύριε Στέλιο, έχεις και άλλες γυναίκες ακροατρίες, απλά εγώ δουλεύω και ακούω και δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο και να ακούσω στο ραδιόφωνο. Απλά κάποτε στέλνω κανένα μήνυμα, μπορώ να στείλω για τα αποτελέσματα. 1-1-2-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- Να είσαι καλά. Πάμε στο επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
18: Ποιος?
1: Νικόλας Σαλαμίνα.
18: Νικόλα, από πού?
1: Λιοπέτρη.
18: Μάνα μου το Λιοπέτρη, μάλιστα.
1: Πιάνος αρκετά συχνά, έτσι όπως
18: εσύ. Ξέρω τώρα, Νικόλα μου, ξέρω τώρα. Για το Λιοπέτρη και η φρένα, ροχεδερίνια και λοιπά, ξυλοτύμπου, ξυλοτύμπου, μια χαρά είσαστε. Ομόνια Θέλτα.
1: 2-0.
18: Πάφος ΑΕΛ.
1: 3-0.
18: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
1: 3-2.
18: Και Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
1: 1-7.
18: Απαναία, μα να φάτε 7 γόρε.
1: Για άμα την παίξουν αδέρι, χάνει. Για όσες φορές την έπαιξα και μηνά 3-0, φάντες. Αν την παίξουν 7, παίξει δέρι.
18: Άλιστα. Άρα καλά, δεν είναι. Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Παναμοϊσέος.
18: Ο φίλτατος μου, ο Γκαντέμογλου, και τονίζω τη λέξη φίλτατος.
4: Καλησπέριζω τον κύριο Στέφανο. Θέλω να μάθω κάτι όμως, κύριε Παναμοϊσέος, διότι χτες ήμουν στο εξωτερικό και σήμερα φύχτηκα.
18: Μάλιστα.
4: Και δεν είχα ίντερνετ. Το ρίνο Ρώμα πόσα πόσα.
18: Ρώτα τον ηχολήπτη που ξέρει καλύτερα.
4: Η κύριε ηχολήπτη πόσα πόσα. Έλεσουμε μιλιάν τώρα.
18: Πέτου ρε κομπάρε, το ανθρώπου πόσα πόσα το ρινοείτε ρε κομπάρε. Μίλα, Ρώμα. Είναι ευχαριστημένο γιατί δεν έφαγε τρία και πάνω.
4: Μάλιστα, το λοιπόν κύριε Παναμοϊσέως, τα αποτελέσματα είναι ολοκάθαρα. 0-2, 0-2. Ένα σε στεναχωρίσω το άλλο 2-0. Και 0-0, 0-0.
18: Μεγαλά ρε, πέλανε με είπες μου 5. Ομόνια Θέλτα πόσα?
4: Ομόνια Θέλτα 0-2.
18: Πάφος ΑΕΛ
4: 2-0.
18: Επειδή μου είπες 0-2, 0-2, ναι. Απόλλων από ΑΕΛ
4: 0-0 και 0-0.
18: 0-0 και 0-0.
4: Μάλιστα.
18: Χαιρετώ.
4: Προς το παρόν και κερδίζουμε προς το παρόν.
18: Να είσαι καλά.
4: Χαιρετώ.
18: Λοιπόν, επόμενος, καλησπέρα.
5: Γεια κύριε Παγουσίος.
18: Γεια, Γιαννάκη Παντελή.
5: Εγώ θα πω τρία θέματα.
18: Απαναγία μου.
5: Θέλουμε μια καλή διαιτησία μες στο Αμόστο.
18: Ναι.
5: Με τους δύο ομάδες βαροσότητικες.
18: Ναι.
5: Θέλουμε ο διαιτητής να μας πέτσει ίσα.
18: Ναι.
5: Τις ομάδες τούτες που είναι της Αμόστου.
18: Ναι.
5: Και εγώ πιστεύω ότι θα έρθει ανώθωση, φίλε μου, Χάτρι ο Λόπετς.
18: Μάλιστα. Πέμω Ομόνια Θέλτα πόσα πόσα.
5: Ομόνια Θέλτα ισοπαλία.
18: Πόσα.
5: Έναν ένα.
18: Πάφος ΑΕΛ.
5: Πάφος ΑΕΛ ισοπαλία.
18: Πόσα.
5: Έναν ένα.
18: Απόλλων ΑΠΟΕΛ. Ισοπαλία.
6: Ένα.
18: Σαλαμίνα ανόρθωσης.
6: Ναέρη ανόρθωση χάτρι ο Λόπεν.
18: 0-3.
6: 0-3 από το ημίχρονο.
18: Να σε καλά. Να σε καλά. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, καλησπέρα.
7: Έλα κύριο Στέντο.
18: Τσούμπαρο στρατάρχης Λεμεσού, περιχώρονται και συνοικισμών απάντων που ανακατώνεσαι αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
7: Ναι, κοντά στον Ενάριο, ναι, και πίνω καφέ. Η Ρώμα ενίκησε 0-2 την Τωρίνο, στο Τωρίνο 5-5 νίκησε η Ρεάλ.
18: 4-4, βέβαια 5-5 να είναι άλλη εβδομάδα.
7: 5-5
18: πάλι.
7: Ρεάλ.
18: 4-4 λαλό σου. Την άλλη λεπτό να κάνω 5-5.
7: Ρεάλ, Ρώμα, Άσενα, ΑΕΛ, Παναθηναϊκός.
18: Μάλιστα.
7: Είναι 5-5. Όλες οι ομάδες σου στην Ευρώπη, Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία,
18: Πέτου.
7: Ισπανία και Ιταλία ενικήσασαι πανηγυρικά.
18: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
7: Εγώ εννοώ 5-5 οι ομάδες σου στην Ευρώπη.
18: Τσούπαρε είσαι στρατάρχη, σε παραδεχτήκας. Πέντε στις
7: πέντε Ρώμα, Τζανορόσι, Ρεάλ Μαντρίτης, όντο...
18: Ενώ ο Στέφανος έχει 0-5. Εμείς έχουμε 5-5, ο Στέφανος 0-5. Ένα καμή νίκη να ακούμε.
7: Ένα χάμαρος ιός.
18: Ένα χάμαρος ο Στέφανος, μάλιστα.
7: Η Ρεάλ Μαντρίτης 4-1, η Ρώμα 0-2, ο Παναθηναϊκός 3-0, η Άσυνα 0-2 και η ΑΕΣ των 95 σε να μείναν 2-1.
18: Μάλιστα. Εντεκάδα.
7: Έχω επίσης να πω ότι αύριο έχω έτσι προγνωστικά σήμερα.
18: Έχουμε τώρα πέτα μάνι μάνι Ομόνια Θέλτα.
7: Δύσκολη αποστολή, είναι ισπανική ομάδα. Όλες οι ισπανικές είναι δυνατές, μεγαθύρια. 1-1.
18: Πάφος ΑΕΛ.
7: Θα κερδίσει Πάφος, αλλά όχι 6-0, όταν του ΑΠΟΕΛ, την ΑΕΛ. Βρίσκω εβδομάδες στο κατάμεστο Χασιμπή. Θα νικήσει Πάφος με δυσκολία. 2-1, λείπει και ο Τσόα. Μπορεί να κερδίσει και η ΑΕΛ. Αλλά λόγω έδρας προβλέπω την Πάφος 2-1.
18: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
7: Αμέν διακοπή, τρίση καρέκλα του Νίκου Παπαδόπουλου που από έτος Σαββάτο έτσι έχασε. Διότι έχασε από την ΑΕΚ στο αρένα Παπαδόπουλος στο προχτές 2-1 στο 92 με τον Λόπες, ο αγώνας συνεχεί 1-1.
18: Και Σαλαμίνα ανόρθωσης.
7: Η Σαλαμίνα έχει έναν πόντο με την Ολυμπιακόν του στην Πραμιέναν 3-3. Έχασε από την ΑΕΚ και προχτές που την ΑΕΚ η ανόρθωση με τη φόρα που πήρε νίκη μπάστα από ΑΕΚ θα κερδίσει η ανόρθωση 1-2.
18: Μάλιστα, εντεκάδα.
7: Τη σκουάντρα ζούνα του 6.
18: Μάλιστα.
7: Ήταν η δεύτερη Ιταλία καλύτερη όλων των εποχών μετά από αυτήν το 82 στην Ισπανία κέρδισε 3-1 την Γερμανία στον τελικό 9 του Ιούλη στο Βερολίνο, ισοπαλία με τους Τρικολό, τη Γαλλία 1-1, 1-0 ο Ζιντάν, ισοφάρισε ο Ματεράτσι με κεφαλιά από κόρνε του Ανδρέα του Πύρλο, στα πέναλτι κέρδισε τη σκουάντρα Ζούρα, χάσε πράγμα το Τρεζεγέ και στο 107 ο Ζιντάν με δολοφονική κουτουλιά όπως τον τράουλο του Κορματζίτη έστειλε τον Ματεράτσι νοσοκομείο και φαϊνκότσινη κέτα. Ο μεγάλος παιχταράς Ζινεντίν Ζιντάν και στα πέναλτι κέρδισε δίκαια πανέξια Ιταλία και έπιανε τον τέταρτο παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία της. 34 τη Γαλλία 2-1, 38 τη Γαλλία 2-1, 82 Γερμανία 3-1 και το 6 του Στρικολό τη Γαλλία στα πέναλτι. Προπονητής Μαρτσέλο Λίπι έπαιξε η Ιταλία σκουάντρα Ζούρα με τη Σούπερσταρ Ανικέν Τεγάδα. Μπουφόν, Ζαμπρότα, Κρόσο, Ματεράτσι, Καρναβάρο, Περότα, Καζούζο, Ανδρέα Πύρλο, Καμερουνέζι, Λούκα Τόνι, Φρανσέσκο Τόνι. Αύριο Καμερού, Πέτσιν, Κορέα, Ισπανία και Παρασκευή Ιαπωνία.
18: Μάλιστα, στρατάρχη μου. Καλό να πω αίμα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα έναν κύριο να γέμασε. Τι θέλεις, διάρρημα. Ο φίλος μου 648 είναι και κρατάς το λόσο όμως. Είπες να το χαιρετάς με τα πέντε δάχτυλα. Α, Παναγία μου, Παναγία μου. Κοντεύκουμε. Κοντεύκουμε 648 μου, μην έχεις έννοια. Κοντεύκουμε. Καλησπέρα.
8: Καλά κύριε Στέγιο.
18: Ποιος?
8: Ανδρέας Άιφο, φορτηγαζής.
18: Μάνα μου το φορτηγαζί μου τώρα εξή μου.
8: Να που κάνουμε.
18: Δοξάζουμε το Θεό που πρέπει να στη νύχτα.
8: Ένα κουτσίσα εμπάνε.
18: Το πάλι βάλες σε μέσα.
8: Έμαστε να ούτε σήμερα.
18: Ομόνια Δέλτα.
8: Έναν ένα.
18: Πάφος ΑΕΛ.
8: Ένα δύο.
18: Απόλλων από ΕΛ.
8: 2-0.
18: Και Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
8: 0-2.
18: Καλό δρόμο.
8: Thank you, bye.
18: Λοιπόν, πάμε σε ακομμένα και πάμε διάλειμμα. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κύριε Στέγιο Μωυσέος.
18: Ποιος?
9: Ραφαέλος εξ αριστερών.
18: Ραφαέλος
9: εξ αριστερών σου.
18: Α, Παναγία μου, Παναγία μου.
9: Τιμή μου.
18: Παναγία μου τον Ραφαέλο μου. Πέ μου ρε Ραφαέλο να δούμε να μου λέω βαρκάζεις.
9: Έχει ποιον να πούμε προγνωστικά για Στέγιο μου.
18: Επιθύμησας τα. Ομόνια Θέλτα.
9: Ομόνια Θέλτα 2-1.
18: Πάφος ΑΕΛ.
9: 2-2.
18: Απόλλων από ΑΕΛ.
9: 1-2.
18: Ένα.
9: 1-2.
18: Και Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
9: 1-1.
18: Μάλιστα κύριε.
9: Περιμένω σε. Ευχαριστώ πολύ.
18: Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Έμασε Νικόλα, και δεύτερη Νικόλα. Διάλειμμα, σιγά σιγά πιάσω και τον κόσμο σου του συναδέλφου να είναι έτοιμοι μετά τις 6.30 και επιστρέφουμε φορτσάτα πάλι.
10: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
6: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
9: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
10: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
11: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
12: Παραπαπα.
13: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
14: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ.
15: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στα Πυργά. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 777 040.
16: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
17: Electroline. Έλα στο αύριο.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
20: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
19: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
21: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
22: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
23: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
0: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
1: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
2: Η ώρα είναι 5.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
24: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
25: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
26: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
27: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
28: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η προσοχή στην Ομόνια είναι στραμμένη στον αυριανό αγώνα με την Θέλτα. Είναι μια ομάδα με ποιότητα και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Η δική μας ομάδα παρουσιάζει σταθερότητα και βελτιώνεται όσο περνά ο χρόνος, ανέφερε στην καθιερωμένη διάσκεψη ο Χένιγκμπεργκ. Ο Γκόλτσον στον Απόλλωνα προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα. Αμφιβολία εν όψη από Έλληνκα Σπάρκε Πόγιαριτς. Επιστρέφει ο Οσμπολτ. Στην ΑΕΛ περιμένουν την ετοιμιγορία του δικαστικού σώματος για τον Καφού. Αξιολογείται η κατάσταση του Λέλε στον Άρη στη διάθεση του Ράσκο Φοκορέα, ενώ ψυκαρμιώδης σας ανεβάζει ρυθμούς ο Χαραλάμπους. Εξέτησε την ποινή του Φανή στην ανόρθωση και επιστρέφει στις επιλογές του Ελμαέστρο για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Διαθέσιμος και ο Αρτηματάς. Αμφίβολος παραμένει ο Μπέρκστρομ. Μετά τη διακοπή θα επιστρέψουν οι Μαρκίνιος και Καρίος στον Αποέλ, ερωτηματικό Λάιφης για Απόλλωνα, ξανά διαθέσιμος ο Ντάλσιο. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας της με τον Γκουρφιγκέλ, εκκρεμεί απόφαση για Μούφτιτς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο στην Πάφο για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή. Πρόταση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ολυμπιακό Πειραιώς για τον 28χρονο επιθετικό Μάριους. Χωρίς Παβλέγκα και Μπανζά, η αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, η Άρσεναλ παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Ρίο Εγκουμόα. Ο Άγιαξ προχώρησε στην απόκτηση του Μπισουμά. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Ράγιο Βαϊγάνο Εσπανιόλ, σε 9 Λαβές Βαλένθα και στις 10:30 Έλτσε Ρεάλ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Σούπερ Σπορ 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Δώσε πάσα.
29: Σούπερ Σπορ 104. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει,
30: πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
31: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
3: στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
8: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνική και γραμμή 23-24 μηνύματα. Μέχρι τις 6:25-6:30 κάτι είναι δική σας η τρίτη σήμερα, επειδή έχει μπορείγον ενδιαφέρον, ωραία και τα μάτς και λοιπά. Και σπουδαίος και ο διαγωνισμός και έρχονται εκπλήξεις, πέραν από τα 12-200 από την Τύπκο και τις ταβέρνες και στην απάντηση και στον Αγίον Επιφάνεια του Μιχαλιού και στο Ζήνον και στα Κονιά, έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα ακόμη. Λοιπόν, έχουμε και ένα εισιτήριο για το Ομόνια Ύψωνας, κύριε Στέφανε. Θα δώσουμε την Παρασκευή από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Στέλνετε μέχρι την Παρασκευή 5 η ώρα, πριν τις 6 να το δώσουμε. Ομόνια Ύψωνας ή ακουστικά κέντρα οικονόμου και να νικήσει μια νικήτρια όπως πάντα στον αέρα. Εντάξει, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, κύριε Στυλιανέ.
8: Ναι, πάτερ.
9: Στα σύντομα 1-2-2-0.
8: 1-2-2-1. Μάλιστα.
9: Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
8: Χαίρετο. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, πριν πάμε και στα μηνύματα όμορφα και περιποιημένα στο 77-77-10-20. Εσύ ετοίμασε, τούτα δεν τα θέλουμε τα με. Εσύ, καλησπέρα. Ναι.
10: Νίκος Γεωργιάδης,
8: μάλιστα.
10: Ρώμα ολέ,
8: μάλιστα.
10: Θα τα ακούσω και που κάνουν σπυρούκια.
8: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, από τα απογνωστικά μου.
8: Και ελπίζω να μένουν κολλητικά γιατί να μας πιάσει ούλους τα μέσα. Ομόνια Θέλτα.
10: Είπα σου το ξανά, δεν πιάνει τίποτε φέτο.
8: Α, Ομόνια Θέλτα.
10: 1-0.
8: Πάφος ΑΕΛ.
10: Πάφος ΑΕΛ. 2-0.
8: Απόλλων από ΑΕΛ.
10: 2-1.
8: Είχα δίκιο να ευγενείς εν τω μεταξύ, να δω και καμιά ανανάσα. Νέα Σαλαμής ανόρθωσης.
10: 0-1.
8: Να είσαι καλά.
10: Ευχαριστώ.
8: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
11: Γεια κύριε Στέλιο.
8: Ποιο μωράκι μου μιλά.
11: Παντελής Ομόνια Ραδίπτου.
8: Πες με αγάπη μου.
11: Παντελής Ομόνια Ραδίπτου.
8: Μάνα μου το Ομόνια Ραδίπτου. Μάλιστα. Πόσο χρόνο είσαι.
11: 7
8: εγώ να βάλω 8 για να σε βρίσκω. Πέρα μου λεπεντού είμαι Ομόνια Θέλτα πόσα.
11: Ισοπαλία.
8: 1-1. Να βάλω 1-1.
11: Ναι, να βάλω.
8: Πάφος ΑΕΛ.
11: Ισοπαλία σε τούτο 1-1.
8: 1-1. Απόλλων από ΑΕΛ.
11: Απόλλωνας
8: 1-0. Και Νέα Σαλαμίνα ανόρθωσης.
11: Η ανόρθωση 2-0.
8: Τι ταξί πάει, Δευτέρα ή Τρίτη?
11: Δευτέρα.
8: Να σε καλά αγαπούλα μου, σε αγαπώ, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα σας.
8: Ποιος?
13: Ο κύριος που γύρεψε να σου δω και ανάσα.
8: Ο Ευγενής. Μάλιστα, κύριε.
13: Δεν ήταν
8: να σας θέλει να σου το δει. Να πει και σου ότι να γίνει να κατωσιά καμιά έκπληξη που εκεί ποτέ, ξέρω.
13: Ναι, να κατωσιά, γιατί είναι το και η Βέλτους.
8: Ευβελτιώνει ο χιουμοράκι, εν του ρε Στεφάνε, εν το βελτιώνει.
13: Η Βέλτους και η Μπαρσελώνα, είπαμε.
8: Έχει ρότσιλος που λέω
13: σου. Και η Λίγος προς την Αγγλία. Τώρα το κάσω τις ανάσες σου.
8: Ένα μεγάμι να γινόμισα σου όλο, α.
13: Με την κόμο.
8: Ομόνια Δέλτα.
13: 0-2.
8: Πάφος ΑΕΛ.
13: Είδαμε ένα στεναχωρήσω, αλλά είναι 4-1 το παιχνίδι.
8: 4-1. Εντάξει, αθήμιν με μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι, να σου πω κάτι. Απόλλων από ΑΕΛ.
13: 2-1.
8: Και Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
13: 1-2.
8: Χαιρετώ.
13: Χαιρετώ.
8: Αθυμήθου μόνο. Χαιρετώ. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Ποιος κύριος?
0: Κυριάκος Λιοπέτρη ΑΕΛ.
8: Κυριάκος Λιοπέτρη
0: ΑΕΛ.
8: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα κύριε. Σύνδεσμος ΑΕΛ Λιοπετρίου. Μάλιστα. Μπέμω ρε Κυριάκο μου.
0: Λοιπόν, επειδή εξίασα τα μάτια να τα ξαναβούμε.
8: Ομόνια Θέλτα.
0: Ομόνια Θέλτα 1-1.
8: Πάφος ΑΕΛ.
0: Πάφος ΑΕΛ 1-2.
8: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
0: Απόλλων ΑΠΟΕΛ 1-3.
8: Και Σαλαμής Ανόρθωσης.
0: 0-0.
8: Εντάλλον, είσαι Λεμεσανός.
0: Όχι, όχι.
8: Είσαι Λιοπετρίδη και είσαι ΑΕΛΙΣΤΑΣ.
0: Ναι.
8: Μάλιστα κύριε Κόφκιονους, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Μάλιστα. Καλησπέρα.
1: Κύριε Παναμοϊθέος.
8: Ποιος?
1: Ο Γκαντέμογλου οριζινάλε. Μπορώ να αλλάξω προγνωστικά μου κύριε Παναμοϊθέος?
8: Όχι κύριε Γκαντέμογλου.
1: Γιατί?
8: Ό,τι γράφει δεν ξεγραφεί, αλλά άντε ρε, ακόμα μια εξαίρεση για λόγους. Πού να σε βρω τώρα εδώ μέσα?
1: Γράψε τα ξεχωριστά για να...
8: Όχι, έταλα με, πέμου.
1: Το λοιπόν, η Ομόνια θα είναι 1-1.
8: Ναι.
1: Το ΑΠΟΕΛ θα δέρει 2-1.
8: Ναι.
1: Η Πάφος θα δέρει 2-0.
8: Ναι.
1: Και η Σαλαμίνα θα δέρει 2-1.
8: Χαιρετώ.
1: Χαιρετώ.
8: Επόμενος καλησπέρα.
14: Έλα ρε Μαρία.
8: Έλα παράτησέ μου.
14: Να μου καμνείς.
8: Να μου καμνώ. Προσπαθώ να κρατήσω όρθιον τον απέναντι μου. Με τα πειρά που δέχεται. Έφερε ένα ρεξής, έφερε μπουλ, αλλά έσωζεται.
14: Ο παρέας σου και αμέ, μακάρι να ήταν όλοι οι παρέας σου σαν τον απέναντι σου.
8: Καλά, εν και σημαίνει ότι είναι κακός επειδή είναι καταλάβει που μάπα. Είναι κακός.
14: Εν και είπα καλός ή κακός.
8: Ναι.
14: Έπρεπε να αγνοήσεις τα υπόλοιπα, να τα παραλείψεις τα υπόλοιπα μόνο και μόνο για ο Στέφανος.
8: Μάλιστα κύριε.
14: Και για το φίλο σου τον Κασάπη.
8: Ο Κασάπης είναι περάνω κάθε υποψίας.
14: Έτσι. Εγώ ήμουν πάθο τραχτούι ρε φίλε, εγώ είχα άλλα προβλήματα, έκανα τσάπτε.
8: Μάλιστα. Ομόνια Θέλτα.
14: Περίμενε ρε παρέα, να είναι μια ρομπαρά, δεν τα καταφέρνουμε να έφερουμε και να βρούμε 4 κορές κορέ παρέα.
8: Ω, έναν 4, οι βραθιό και πάρα τον μες στους νικητές.
14: Α, μες στους νικητές.
8: Μάλιστα.
14: Άντε να σου κάνω το χατσίρι, αφού έτσι δύο τα ξέρεις.
8: Ομόνια Θέλτα.
14: Ομόνια Θέλτα, μάχη έτσι αγρό, μάχη.
8: Ναι.
14: Αμά να μου, Ομόνια Θέλτα, 1-2.
8: Πάφος ΑΕΛ.
14: Πάφος ΑΕΛ. 3-1.
8: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
14: 1-1.
8: Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
14: 1-2.
8: Χαίρετο.
14: Καλή συνέχεια, μπάει.
8: Επόμενος καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
8: Κι ο μωράκι μου.
15: Ο Ανδρέας.
8: Από πού είσαι Ανδρέα μου?
15: Από το Αυγόρου.
8: Και με ποια μαπαδάν είσαι?
15: Ανόρθωση.
8: Μάλιστα. Πόσο χρειάζεσαι ρε Ανδρέα?
15: 12.
8: Μπράβο ρε Βεντού. Πάει σε εκτή δημοτικού?
15: Ναι.
8: Μπράβο αγαπούλε. Είσαι καλός μαθητής?
15: Ναι.
8: Μπράβο σου. Πες μου να δούμε Ομόνια Θέλτα.
15: Να κερδίσει Ομόνια 1-0.
8: Απάφος ΑΕΛ.
15: 2-1.
8: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
15: 2-0.
8: Και Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
15: 0-2.
8: Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Μάλιστα κύριε. Από το Αυγόρο, Ανδρέας μου. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα.
8: Ποιος?
16: Τάσος Αόρτης Σωτήρα. Καλησπέρα αγαπητέ Στέφανε.
8: Μάνα μου. Μάλιστα.
16: Καλησπέρα αγαπητέ Στέφανε είπα.
8: Καλησπέρα Τάσο.
16: Ανανεώνω το συμβόλαιο μέχρι τέλος του Μάη.
8: Κάμνετε τα σιόνι και δυο σας. Τάσο μου, θα κάνω μια δήλωση αργότερα. Να κάνουμε και δήλωση.
16: Ναι. Ακούτε, εσύ στη Ρώμα, ο φούρνος τα 100 χρόνια ύστερα να φέρει την πύρα. Γιατί πολλολαΐσετε σήμερα.
8: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
16: Το λοιπόν, πάμε στην ουσία.
8: Ομόνια Θέλτα.
16: 1-2.
8: Βάφος ΑΕΛ.
16: 3-1.
8: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
16: Απόλλων ΑΠΟΕΛ 1-2.
8: Και Σαλαμίς Ανόρθωσης.
16: 1-3. Θέλω να πάρω την πέφτη να μιλήσουμε.
8: Οκ.
16: Μια καλή συνέχεια.
8: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
8: Ποιος?
2: Είμαι ο Χριστάκης από τη Λάρνα, συνεργάτης του Σοκράτη.
8: Μάλιστα, κύριε.
2: Είναι άλλη μια φορά πυραβαγιά. Τώρα που να έρθει στο Ζήνο και να γνωριστούμε, να σε παίρνω πιο τακτικά.
8: Να σε καλά, πέμουν.
2: Εγώ θα σε ξαναπάρω να σου δω το τηλέφωνο μου να βοηθήσουμε όποιον είναι πριν στο Ζήνο.
8: Μάλιστα.
2: Στις 13. Άντε να σε πιάω και 3 ημέρες πριν.
8: Οκ.
2: Okay. Για να σε ξαπιάω θέμα.
8: Ομόνια Θέλτα.
2: 2-1.
8: Πάφος ΑΕΛ.
2: 2-2.
8: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
2: 2-2.
8: Και Σαλαμίνα Ανόρθωσης.
2: 0-2.
8: Χαιρετώ.
2: Άρα θα σε ξαπαρώ, συνεχίζουμε και για τον
8: Ζήνο. Θέλεις, όποτε θέλεις. Επόμενος, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
8: Ποιος?
12: Κυριάκος Ταχταγαλάς.
8: Μάλιστα, κύριε. Επανήλθε και ο Κυριάκος ο Ταχταγαλά, ρε κοπέκια.
12: Επανήλθε αφού χτυπώσα τόσες φορές τηλέφωνο και σε συνέχεια κρατημένος.
8: Είμαστε γεμάτοι, ρε φίλε. Πουλούμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Πουλούμε, ρε φίλε.
12: 20 λεπτά που προσπαθώ να σου μιλήσω και μας τώρα τηλέφωνο με στο highway και έχουμε λευκοσία.
8: Μάλα μου τώρα. Μάλα, μ' αγαπώσα, ρε. Πέμουν να δούμε.
12: Και να σου το φέρω το πρόστιμο και
8: κάτω. Δεν έχει πρόβλημα. Μια ευκαιρόνο διεύθυνση σημαίνει και ζένει. Ομόνια Θέλτα.
12: 2-1.
8: Πάφος ΑΕΛ.
12: 2-1.
8: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
12: 1-1.
8: Και Σαλαμίς Ανόρθωσης.
12: 1-1.
8: Χαιρετώ.
12: Καλώς το απόγευμα.
8: Επίσης, επόμενος, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Γεστέγιο.
8: Ποιος κύριος?
17: Νικόλας Απόλλων Λεμεσός.
8: Ο Νικόλας μου, ο Απολλωνίστας μου. Μάλιστα, κύριε Νικόλα Απολλωνίστα.
17: Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Ομονία αύριο.
8: Μάλιστα.
17: Το σκορ 0-2, αν και θέλουμε να δέρει, αλλά δυστυχώς νομίζω είναι δύσκολο. 0-2.
8: Πάφος ΑΕΛ.
17: Πάφος ΑΕΛ 2-0.
8: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
17: 3-1.
8: Και Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
17: 0-1.
8: Σε ευχαριστώ, ρε Νίκολα.
17: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
8: Επόμενος, καλησπέρα.
18: Πέρα.
8: Ποιος?
18: Ανδρέα Κλή.
8: Συγγνώμη.
18: Ανδρέας Καϊμακλή.
8: Μάλιστα, τι ομάδα, Ανδρέα μου, που είναι Καϊμακλή.
18: Ομόνια.
8: Μάλιστα, κύριε. Πέμουν να δούμε, Ανδρέα.
18: Να μου τα πεις
8: πάνω. Βέβαια, ρε φίλε, είσαι ευγενής, για όνομα του Θεού. Ομόνια Θέλτα. Με μου πεις πρώτη φορά μου παίρνεις.
18: Σκουλουτζάρικο 0-0.
8: 0-0. 1-0.
18: 1-0.
8: Άρεσε μου σκουλουτζάρικο. Μάλιστα. Αυτόν γκολ, ας πούμε. Πάφος ΑΕΛ.
18: 1-0.
8: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
18: 2-1.
8: Και Σαλαμίς Ανόρθωσης.
18: 1-2.
8: Σε ευχαριστώ, ρε Ανδρέα μου. Να σε καλά.
18: Να σε καλά.
8: Επόμενος, καλησπέρα.
19: Πρωταθλητές 26-27.
8: Α, Παναγία μου, Παναγία μου. Χριστάκη ΑΕΚ.
19: Όχι, Γιάννης Ίντερ Μίλαν.
8: Γιάννης ΑΕΚ Ίντερ, μάλιστα.
19: Ίντερ, όχι, όχι, Ίντερ Μίλαν μόνο, Ίντερ Μίλαν.
8: Μάλιστα.
19: Παίζουμε με τη Ρώμα, άσουμε με την Ίντερ του Νεύτος.
8: Μάλιστα, κύριε. νέος βαφτιστικός, μάλιστα.
19: Φάντεση, το Ρήνο δεν μπορεί να περιπέξουμε, πάμε παρακάτω.
8: Μάλιστα, ως την άλλη εβδομάδα. Ομόνια Θέλτα.
19: 1-0.
8: Πάφος ΑΕΛ.
19: 2-0.
8: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
19: 2-2.
8: Και Σαλαμής Ανόρθωσης.
19: 3-1.
8: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
19: Καλή συνέχεια, γεια χαρά.
8: Επόμενος, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα.
8: Ποιος?
20: Ντίνα Καλόχωριο.
8: Μάλιστα, κυρία Ντίνα από το Καλόχωριο. Τι κάνεις,
20: κύριε Στέλιο?
8: Δοξάζω το Θεόν και τον Αγίον Ηρακλήδιο. Μπέμουν να δούμε.
20: 1-2.
8: Ναι.
20: 1-0.
8: Ναι.
20: 2-1.
8: Ναι.
20: 1-1.
8: Να είσαι καλά.
20: Και εσύ, κύριε Στέλιο.
8: Σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα. Ένα λεπτό να πάει, είπε μου και μηνύματα. Χαιρετώ την καλύτερη παρέα 2-1-1-1-2-1-3-2 κατά πράσινος Μορφίτης. Συντοπίτης, μάλιστα. Στέφανε, φουλαρισμένοι. Καλά έκαμε για να πω στις 6.30. Χαλάδιν του ρέγον παρεθόρης, κάνουν και παράπονα 20 λεπτά, κρατούν, κάνουν πιάνουν. Φορτσάρετε τώρα, αμέσως, πριν το διάλειμμα. Και έχουμε και εισιτήριο Ομόνοια Ύψωνας από τα καταστήματα, από, ναι, από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Το φίλτα των αδερφών, τον Παναγιώτη και τον Ηλία. Εντάξει, στέλνετε Ομόνοια Ύψωνας ή ακουστικά κέντρα οικονόμου, Παρασκευή στον Άρα Νικητή Συνηγήτρια. Στη Δυτική είναι το εισιτήριο. Καλό, μάλιστα. Λοιπόν, ένα λεπτό να δούμε τα ματσάκια έχουμε, αν έχει τίποτε, ξέρω εγώ. Όχι, κούλουρι πολύ. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Η ό,τι ερώτηση είναι ένας προηγούμενος. 0, 0, 0, 0. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέλιο.
8: Ποιος?
3: Μάγκεν Μίτσερο, Μονέα Κλίβερ, που Ρώμα.
8: Μάλιστα, κύριε. Μόνο το τελευταίο να ακούσα, αλλά τέλος πάντων.
3: Μη γνωστός. Ρωμαίος τώρα, αν και δικαιολογεί.
8: Βέβαια.
3: Δημόσια θέμα.
8: Μάλιστα. Και επισήμως.
3: Και επισήμως βαφτισμένος με τη σεζόν την νέα, είμαι πρώτος και πάω ακάθεκτος.
8: Μάλιστα, κύριε. Εκατάλαβες ότι η ομάδα μου πάσει νουλε Champions League αν τελειώσουν τα πρωταθλήματα.
3: Εντάξει, να στεναχωρηθώ, Ομόνοια Λίβερπουλ, Ομόνοια ΑΕΚ Ρεάλ, να παίξουν νομίζω.
8: Α, μάλιστα, οκ.
3: Να με μην Ομόνοια στην Αγία της Ρεάλ.
8: Οκ. Εδήλωσες τον Αντωνίου με τον κύριο Φίλιππο.
3: Νομίζω τώρα να ξύδω μου, Φίλιππο.
8: Ξύδω και με ποιο πώς είναι παρέα. Νάτε, να μου να κάνετε, ξύδιτε. Ομόνοια Θέλτα.
3: 2-1.
8: Πάφος ΑΕΛ.
3: 2-2.
8: Απόλλωνα από ΑΕΛ.
3: 2-1.
8: Και Νέα Σαραμής Ανόρθωσης.
3: 1-2.
8: Μάλιστα, κύριε.
3: Καλή συνέχεια.
8: Επίσης. Επόμενος, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα, φίλε.
8: Κακουλής Ομέγας.
21: Κακουλής Ομέγας. Μόλις τώρα πιένα κάτω, απέναντι μου ο Τσουβίς και πιένε χορκόρο.
8: Που ένα σε κακούλα. Είδες σε.
21: Όχι, εμένα.
8: Έγλειδος.
21: Ήταν να μου κόψει τον δρόμο.
8: Έγλειδος. Μάλιστα.
21: Μετά που γίνεται όλα καλά.
8: Μια χαρά, γιατί μαζί μας σε 2013 και να μιλήσουμε με Ομόνοια Θέλτα.
21: Ομόνοια Θέλτα, ήταν που θέλει να πω. Να πω την ομάδα μου, 2-1.
8: Πάφος ΑΕΛ.
21: Πάφος ΑΕΛ, Πάφος.
8: Πόσα.
21: 2-0. 2-0.
8: Απόλλων από ΑΕΛ.
21: Απόλλων από ΑΕΛ. Μαρτωχή.
8: Πόσα.
21: 0-0.
8: Και Σαλαμίνα Ανόρθωσης.
21: Σαλαμίνα Ανόρθωσης, 0-0.
8: Μάλιστα, κύριε.
21: Welcome.
8: Χαιρετώ και μιλούμε. Επόμενος, καλησπέρα.
22: Έλα, κύριε Στέγιο, καλησπέρα.
8: Ποιος, ο ταξιγής ο Ιάκωβος.
22: Μάλιστα.
8: Ιάκωβος Απόλλων, μάλιστα.
22: Το λοιπόν είναι 1-1.
8: Ναι.
22: 0-0.
8: Ναι.
22: 2-1, 1-1.
8: Μάλιστα, κύριε.
22: Χαιρετώ, 0-0.
8: Ναι.
22: 2-1, 1-1.
8: Μάλιστα, κύριε.
22: Χαιρετώ.
8: Χαιρετώ. Α, το...

0: μη ανορθώσεις.
1: Έναν ένα.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Πάει, πάει.
0: Χαίρετο. Πάμε σε ακόμα. Πάμε, περίμενε. Time out, ένα λεπτό πριν το time out. Λοιπόν, πάμε σε διαλύμα και επιστρέφουμε. Άτε, φορμαρισμένοι, φορμαριστείτε και έχουμε και το εισιτήριο. Είπαμε Ομόνια Ύψωνας. Και πάμε σιγά σιγά για τρίτη σελίδα. Επιστρέφουμε.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
3: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
4: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
5: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
4: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
6: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
7: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
6: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
6: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
7: Majestic Gardens στην Τεστεφάνου.
6: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
8: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
9: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
12: Απόλαυσε τη ζωή με το World Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου έρχονται τα World Plus Weeks με εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Plus δωρεάν σήμερα.
13: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα

0: Queen. Κομφετί.
1: Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 5:30.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Πόλεμος ανακοινώσεων για την πολύκρωτη υπόθεση του Μαύρου Βαν. Η αρχή κατά της διαφθοράς διαψεύδει τον Γενικό Εισαγγελέα και τονίζει ότι ήταν εξ αρχής γνωστό ότι η έρευνα θα αφορούσε και τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Γεγονός που κατέστησε αφές στη νομική υπηρεσία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η αρχή. Από την πλευρά του, ο Γενικός Εισαγγελέας με νέα ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι η αρχή χρησιμοποιεί αποσπασματικά και επιλεκτικά τμήματα της μεταξύ του συζήτησης και γύρει σειρά ερωτημάτων για τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευσε την αλληλογραφία της νομικής υπηρεσίας. Χιονοστιβάδα εξελίξεων για το ιατρικό κέντρο που λειτουργεί στην Κύπρο και φέρεται να προσφέρει μη εγκεκριμένες θεραπείες πλασμαφαίρεσης. Οι επιθεωρητές του Υπουργείου Υγείας, κατόπιν πληροφορίας που έλαβαν, πραγματοποίησαν αυτοψία στα δύο υποστατικά τα οποία διαθέτει εν λόγω κλινική και προχώρησαν σε νέα καταγγελία στην αστυνομία. Την πόρτα του ανακριτή πέρασαν το μεσημέρι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. 35χρονη Κύπρια χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο υγείας στην Αθήνα μετά από πλασμαφαίρεση, στην οποία υποβλήθηκε στο ίδιο ιατρικό κέντρο όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Την αποκάλυψη έκανε στην ΕΡΤ γνωστός νεφρολόγος και το περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο. Την ετοιμότητά της να δει τους οργανωμένους μαθητές εκφράζει Υπουργός Παιδείας Αθήνα Μιχαηλίδου σχετικά με την απόφαση της ΨΕΜ για αποχή από τα μαθήματα αύριο για μία διδακτική περίοδο. Ο διάλογος και η ενημέρωση πρέπει πάντοτε να προηγούνται τις όποιες αποχές από τα μαθήματα, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός.
9: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
10: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
11: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
8: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που αρχικά θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 33 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η
0: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασαπάντα από τον Super Sports στο 104 Πανκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με πολύ και σε ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Cita Vision και την Pizza Papanchou, να είναι καλά. Και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου, τον Πέπτη, θα έχουμε το 363, κύριε Στέφανε. Εντάξει. Τι να κάνεις καμιά δήλωση έτσι, διότι σαν να είσαι ο σάκος του μπόξ εσύ 4-5 εβδομάδες, ένα μήνα.
1: Εντάξει, ναι, έχω να πω κάτι.
0: Τα, παρακαλώ,
1: διότι αποφάσισα επίσης.
0: Έχουμε δικτατορική δημοκρατία.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι από το Σάββατο είμαι μες στο αρμαρί.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Είχα μια ελπίδα για τη Δευτέρα, εχθές δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Ευκήκα, πήγα σε αρμαρόλα τον τη φορά. Όμως, αποφάσισα.
0: Αποφάσισε.
1: Εντάξει, δεν θα είμαι με καμία ιταλική ομάδα που παίζει εναντίον σου, εννοώ.
0: Ναι.
1: Θα είμαι με την Ίντερ. Γι' αυτό να καλέσουμε και τους φίλους της Ίντερ, που είναι η μοναδική ομάδα που κοντράρει τη Ρώμα αυτή τη στιγμή στην ναι. Ιταλία, μαζί με την Κόμο.
0: Ναι.
1: Να βάλω και την Κόμο ναι. μέσα. Λοιπόν, και θα είμαι μόνιμα με την Ίντερ για φέτος.
0: Γιατί είχαμε μια κολοτούμπα επιβλητική, απλά για να μην τεστρώσει κάθε εβδομάδα.
1: Είπα ότι το Ρήνο ήταν να κάνει κάτι με τα 7 πρωταθλήματα. Δεν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έτσι γίνεται έστρο κάθε φορά. Ναι.
0: Άρα είσαι με την Ίντερ.
1: Άρα θα πω Ίντερ για φέτος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άλλη ομάδα νόη.
1: Στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και την συμπαθέστατη την Κόμο.
0: Πάλι εναντίον μου και ομάδες δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης.
0: Ακόμα. Ναι.
1: Στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Επειδή είδατε το match της City με τη United προχθές,
0: ναι.
1: αποφάνθηκα ότι θα είμαι και με τη City. Για φέτος.
0: Για φέτος να είσαι με City.
1: Βεβαίως.
0: Και με την Ίντερ.
1: Βεβαίως.
0: Και Ισπανία, Μπαρσελόνα.
1: Σταθερόντζινο.
0: Μάλιστα. Ελλάδα.
1: Αρέσκει μου ο Παναθηναϊκός. Να πω την αλήθεια. Αλλά ναι, ούτε εγώ θέλω να είμαι ναι. μαζί σας.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρω μια ομάδα να λύσει. Άσε να δω, δώσ' μου λίγο ακόμα. Δώσ' μου μια εβδομάδα. Ναι, να το κάνω ένα παιχνίδι, να σου πούμε ποια θα είναι.
0: Στην Κύπρο θέλει να είσαι με καμιά άλλη ομάδα της περιοχής της Λεμεσού. Με τον Ήψονα, με τον Καρμιώτησα.
1: Όχι, όχι.
0: Απ' άκρο τριού που είναι ο φίλος μας ο Τάσος.
1: Ισχύει το μόνο από ελ. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Χάσαμε μια μάχη προχθές. Όχι τον πόλεμο. Χάσαμε μία μάχη, λέω, προχτές.
0: Για ποιον μιλάς τώρα?
1: Για τα ΠΟΕΛ.
0: Α, είσαι τώρα την Κύπρο, ρε.
1: Τι με ρωτήσεις
0: εσύ? Μιλούμε έξω.
1: Όχι, όχι.
0: Άρα δηλώνεις δημοσίως τώρα αυτή τη στιγμή ότι είσαι με τη City για να μην έχουμε προβλήματα. Με την Ίντερ και την Κόμο. Με την Μπαρσελόνα.
1: Μάλιστα.
0: Και να σκεφτείς και ποια ομάδα πέραν του Παναθηναϊκού να είσαι στην Ελλάδα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σηκώνω το φορτίο.
1: Σηκώνεις το?
0: Ολόκληρο.
1: Να ανατραπούν του τα.
0: Ολόκληρο το
1: χορτί. Που ξέρεις.
0: Ολόκληρο. Ολόκληρο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Και αρχίζουμε με την Κυριακή.
1: Καθαρότατη δήλωση.
0: Και αρχίζουμε με την Κυριακή.
1: Τι έχει την Κυριακή?
0: Ρώμα Ίντερ.
1: Μάλιστα.
0: Α. Εντάξει.
1: Καλό τους φίλους μου της Ίντερ.
0: Μα ποιους φίλους σου να βρει?
1: Αν δεν έχει φαν κλαμπ, θα δημιουργήσουμε ένα.
0: Να καλέσεις οπαδούς εκτός δρόμου μες στην Κύπρο ή να θυμίζεις τον Διογέννη που έψαχνε με το φανάρι να βρει αδρόμους.
1: Προφανώς και πολλοί φίλοι της Ρώμα.
0: Πολλοί.
1: Εμπολλοί. Έγιναν πολλοί τώρα τελευταίως, δεν ξέρω. Ήταν χωσμένοι, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, και η Ίντερ πρέπει να έχει.
0: Έχει. Και η Μίλαν έχει και η Γιουβέντους έχει.
1: Και οι φίλοι της Μίλαν μπορούν να είναι με την Ίντερ.
0: Όχι, αφού είναι το Ιωάννη Αντέρφυρε, δεν το συζητάς τώρα. Είναι σαν να μου λες, έχει απολύσεις που νομονιάς για το αντίθετο.
1: Αφού είναι η Ρώμα πρώτη με την Ίντερ, τώρα...
0: Ρε μπανανί, αυτόν Μίλαν Ίντερ είναι η αιώνη.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Ρώμα Λάτσιο είναι η αιώνη, η Βέτους Τωρίων είναι η
1: αιώνη. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
0: Παραθυνακούς Ολυμπιακούς, για παράδειγμα, τώρα πιάνε τους 9, είναι ο ΠΑΟΚ πρώτος για 9.
1: Έχεις δίκιο, αυτά. Παρ' όλα αυτά με την Κόμο.
0: Οκ, μα να καθώς μου γίνει Κόμο. Κόμο αγαπώ, τι γιατί πιάσεις την Κόμο. Ανόμορφη πόλη. Και η λίμνη της.
1: 873, ναι, πολύ σωστά το έθεσες.
0: Μα ποιος είμαι το 873?
1: Διάβασε το μήνυμα, να μην το διαβάσω εγώ.
0: Μου είναι ένα έτσι που είπε ο άνθρωπος.
1: Δεν που είπε.
0: Πού δεν είσαι πολύ σωστά το έθεσες, ρε.
1: 873, λέει αντίπα, είσαι αντίπα.
0: Μάλιστα. Με άλλα λόγια, ο Στέφανος είναι αντίπα μου, είσαι όλα.
1: Αυτό λέω.
0: Είναι πολύ σωστά το έθεσες. Γιατί δεν βάλεις τον άνθρωπο λόγια που δεν είπε.
1: Για μένα που λέω, όχι για τον άνθρωπο.
0: Είναι
1: για μένα που λέει.
0: Πού έγραψε ένα άνθρωπος πολύ σωστά το έθεσες, ρε?
1: Εγώ το λέω.
0: Α, εσύ το λες.
1: Εγώ το λέω.
0: Ιδιό δηλαδή με κιάστο 873, αν έπρεπε σωστά το είδες, δηλαδή. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Κι ο... Α!
2: Περίμενε να σου πει χαίρετε, να μιλήσει.
0: Ποιος?
3: Ένας νέος πελάτης του Παναγιώτης.
0: Ποιος κυρίως?
3: Παναγιώτης.
0: Παναγιώτης. Να το βγάλουμε τώρα με το πρόσεξε. Παναγιώτης από...
3: Λευκοσία.
0: Λευκοσία. Τι είναι το ομάδα?
3: Ομόνια.
0: Μάλιστα. Έλα Παναγιώτη μου.
3: Ναι. Ομόνια Τσέρτα 2-1.
0: Μάλιστα. Πάφος ΑΕΛ
3: 3-1.
0: Απόλλων ΑΠΟΕΛ
3: 3-1.
0: Και Σαλαμίνα Ανόρθωσης
3: 1-2.
0: Παναγιώτη, μας καλά, σε ευχαριστώ. Έχεις καμιά ομάδα στο εξωτερικό που συμφωνούμε, που διαφωνούμε?
3: Ιουβέντους στην Ιταλία.
0: Χαιρετώσει. Πάμε σε επόμενο κύριο, καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
4: Ποιος? Ο Θεοδόσης που εργάτες, που μου κάνουν μου συνωμοσίες με τον Σοκράτη. Έμαθα, με φάσε. Να σας κανονίσω και τους κοιό. Ναι, το ωραίο το γετούι ρε.
0: Μάλιστα.
4: Το λοιπόν, 2-1,
0: ναι.
4: 3-0, 3-0, 1-2. Και καλή επιτυχία να κρατήσουμε την 15η θέση.
0: Χαιρετώ.
4: Αντιχαιρετώ.
0: Μάλιστα. Επόμενος, καλησπέρα.
5: Έλα, Στελάρα μου.
0: Ποιος?
5: Ελευθερής άμα Χωστιανός.
0: Ελευθερής, συγχαρητήρια.
5: Να μπω έγινε.
0: Ήβρες και ο σκορ.
5: Αεβραδιά, αρθώς είναι και το άλλο.
0: Το άλλο που ήβρες, ήβρες 2-1 την ανόρθωση και 0-1 ΑΕΚ Πάφος.
5: Ναι, μπράβο, είχα το απορία, η αλήθεια, και λέω εγώ θυμούν την ανόρθωση.
0: Ναι.
5: Μάλιστα. Ευχαριστώ, να σε καλά.
0: Είσαι υποψήφιος για τα 200 ευρώ δώρο κουπόνι από την Τύπκο, καμιά ταβερνού από εκεί ποτά. Αθένα βρεθούμε 13 του Οκτώβρη, δηλώνεις στο Ζήνο, δηλώνεις παρουσίες στο κύριο Γεώργιο Αντωνίου από Λεμεσόνο Μονιάτη.
5: Μάλιστα. Την ταβερνού αν προτιμούμε.
0: Και ναι, όχι έξτρα γίνω. Και αν είναι να βρεθούμε οι ακροατές.
5: Ναι.
0: Εντάξει.
5: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε να δούμε μόνο αθέλτα.
5: 0-2.
0: Πάφος ΑΕΛ.
5: Πάφος ΑΕΛ 3-0.
0: Απόλλων ΑΠΟΕΛ
5: 1-1.
0: Και Νέα Σαλαμίσα Ανόρθωσης
5: 0-2.
0: Να σε καλά, Ρευτέρη.
5: Να σε καλά,
0: βάει. Επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα.
6: Ναι.
0: Μιχάλης Ομονιάκα Σιλάκκαρο Μαλαίων.
6: Θέλω να πω περαστικά του φίλου μου, για μένα που κάθεται. Εγώ είπα του ότι να ουστερούμε.
0: Μιχάλη, με ένα λεπτό. Ναι, φίλε μου, ο Στέφανος ενώ απέναντι. Ναι. Ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Μάλιστα. Μόλις ήρθαν τα πρώτα του χάπια. Έφερε να σε τηλεφώνησα, θα λέω κοντά στον Παρμαγιό στα Λατσά. Ο φίλος του, ο Χορκανός του δευτερκώτης είναι ο γελάσι που δουν τη μαχαλεβή βραστή.
6: Πως
0: χειρότερα. Μπέ μου Μιχαλιό μου, Ομόνια Θέλτα.
6: Ομόνια Θέλτα, μάντα λαλού 2-1, έναν τάλλο, δύσκολη θέλτα ρε εγώ παιδιά, να με λαλό εμπελάρες, εν Ισπανική, εγώ να πω 1-1, άτσι.
0: Μάλιστα, Πάφος ΑΕΛ.
6: Πάφος ΑΕΛ, ένα ρε εύκολα Πάφος, 3-1.
0: Απόλλων από ΕΛ.
6: Απόλλων από ΕΛ, 1-1.
0: Μάλιστα.
6: Αυτά.
0: Όχι, περίμενε και Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση.
6: Σαλαμίνα Ανόρθωση, 1-2 η Ανόρθωση.
0: Να είσαι καλά.
6: Καλόν υπόλοιπο να έχετε.
0: Σε χαιρετούμε. Επόμενος, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Στέγιο, Ανδρέας Μοδέστου Δάλη.
0: Ανδρέας Μοδέστου Δάλη, μάλιστα.
7: Ήμουν τις ομάδες.
0: Ομόνια Θέλτα.
8: 2-1.
0: Πάφος ΑΕΛ.
8: 3-0.
0: Απόλλωνα ΑΠΟΕΛ.
8: 2-1.
0: Και Νέα Σαλαμίσα Ανόρθωσης.
8: 2-2.
0: Σε ευχαριστώ.
8: Ο Στέφανος κάρφωσε τις ομάδες που σου είπε, ρε κουμπάρε, ξέρεις το.
0: Ναι, κανόνισετε, μια χαρά, ναι.
8: Έφτα η ερημιά που έφτω μας.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιο μωράκι μου καλό?
9: Χρυσταλένη.
0: Α, Παναγιά μου, τι ωραίο όνομα. Από πού είσαι, Χρυσταλένη μου?
9: Λάρνακα.
0: Και τι ομάδα είσαι? Αραδίπ, τι ομάδα είσαι?
9: Ομόνια Λευκοσίας.
0: Μάλιστα, και πόσο χρονό?
9: 11.
0: Μα είσαι πέπτη εντάξει?
9: 6.
0: Α, πάει σε 6, ναι, σωστό. Ένα χάζες χρόνο. Πες μου να δούμε, είσαι καλή μαθήτρια?
9: Ναι.
0: Μπράβο. Ομόνια Θέλτα πόσα πόσα, αγάπη μου?
9: 2-1.
0: Μάλιστα. Πάφος ΑΕΛ?
9: 3-1.
0: Απόλλων ΑΠΟΕΛ?
9: 3-2.
0: Και Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωσης?
9: 1-1.
0: Αγαπούλα μου, αγαπώ σε, το ξέρεις. Σε χαιρετώ, καλόν υπόλοιπο.
9: Ευχαριστώ, καλόν υπόλοιπο.
0: Βγαίνε στάτατα μου τα μωρούτια μου, ρε, και αγαπώ τα πολλά, ρε. Πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
10: Αυγερινός.
0: Ο Αυγερινός απουσιάζει πουλια ιστομένικο, μάλιστα.
10: Αγαπάς με και εμένα, κύριε Στέγιο?
0: Πεμώ.
10: Αγαπάς με και εμένα.
0: Γιατί να με σ' αγαπώ, ρε Αυγερινέ μου, για όνομα του Θεού.
10: Αγαπάς τους ούλους βασικά,
0: εκτός αγαπώ τους ούλους, εκτός τους γνωστούς πικράντερου, ρε φίλε, και μπορώ αγαπώ για τους πικράντερους. Αδιαφορώ απλά, και μισώ τους, αδιαφορώ απλά με τους πικράντερους, αδιαφορώ.
10: Ασένει, ασένει.
0: Και τους εξυπνόβλακες, ξέρεις το, μάλιστα. Ομόνια Θέλτα.
10: Ομόνια Θέλτα. Ένα από ένα.
0: Πάφος ΑΕΛ.
10: Πάφος ΑΕΛ 2-0.
0: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
10: Απόλλων ΑΠΟΕΛ 3-1.
0: Και Νέα Σαλαμίς Ανόρθωσης.
10: 1-2.
0: Αν έρθουμε το Αγίου Κυπριανού στο Μέρικο με ο Στέφανο να μαχαιράει, σε ζήωξα ο Πάτερ Τριφίλιος.
10: Να σου κεράς, ράπτης από που να την τόπα να γύρει, να σκέφτει τον Οκτώβριο, να κοπιάσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα κύριε. Να είσαι καλά, ρε Αγγελένη.
10: Έγινε.
0: Σε χαιρετώ. Ξέρεις ότι γίνεις και με μια από τις μεγαλύτερες πανηγύρις Παγκυπρίος ανέκαθεν του Αγίου Κυπριανού στο Μενίκο. Α, πήγες. Μα ρε πήγες στον Αγίου Κυπριανό. Ντροπή ρε, ντροπή ρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
11: Σούπερ Στελάρα, σε χαιρετώ.
0: Ω, το Γιώργκατσον το Μέγα, το Γιώργκατσον το Μέγα.
11: Σούπερ Στελάρα, σε χαιρετώ, χαιρετώ που σ' ακούω άνθρωπο με προσωπικότητα.
0: Έστειλε μου χαιρετίσματα ο Ελ Καταστρόφα.
11: Ο Ελ Καταστρόφα, βάλαμε τους στη θέση τους, φίλε. Έχω σου πρώτα, 4 έβγε, 4 έβγε, συντομία.
0: Μάλιστα.
11: Πρώτον έβγε στον μεγάλο κόσμο της Ανόρθωσης.
0: Ναι.
11: Ο τεράστιος κόσμος της Ανόρθωσης, αν και το 90% δεν πηγαίνει στο ποδόσφαιρο από τους Ανόρθωσιάτες, γέμισαν το Παπαδόπουλος και το έκαναν καμίνι, όπως λέει και ο πρόεδρος.
0: Μάλιστα, για να έχεις Παντελή, μάλιστα.
11: Μπράβο, δεύτερον το μεγάλο έβγε θα πάει στον Κίκο, τον καλύτερο παίκτη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Κυπριακό ποδόσφαιρο. Πιέζεται ο κύριος Ελ Καταστρόφα να σταματήσει να το βάλει να μαρκάρει. Ο άνθρωπος θέλει να μαρκάρεται που τρεις παίκτες, όχι να μαρκάρει ο ίδιος. Μάλιστα. Να παίξει ελεύθερο χαφ. Τρίτο φίλε μου, στον Νίκο Νικολάου. Μ' ακούεις φίλε σε Λάρα?
0: Ε, ακούω σε, είναι και διακόπτω σε, βέβαια.
11: Στον Νίκο Νικολάου, συνθετικός κύρκος αποβιτηρίων και Ελ Καταστρόφα, που τρέκαμε τα μαθήματα του και του είπε δεν βγαίνει από την ομάδα ο σέντερ φορ μας που παίζει τώρα. Δεν βγαίνει από την ομάδα ο Κις. Αρχίζει το, τα χαφ αρχίζουν από τον Ολλανδό, τον μικρό, τον Μπεκταρά, τον Μίτελτοπ. Ο Τόσης δεν βγαίνει από την ομάδα. Γίνονται πολλά μαθήματα σε αυτό και να φέρει τον νου του. Νομίζεις ότι ασχολούμαι και με αυτόν τον άνθρωπο, φίλε Στελάρα?
0: Μάλιστα.
11: Και το τελευταίο έβγε, θα πάει οπωσδήποτε, φίλε Στελάρα, στο μεγάλο διαιτητή Χρυσοβαράτη Σεουλή. Ρεσιτάλ διαιτησίας, θα μην λέμε μόνο τα κακά του κόσμου, πρέπει να λέμε και τα καλά. Ρεσιτάλ Βενεσίας, ένας πανέξυπνος διαιτητής που πρώτη φορά το είδα τόσο ήρεμο. Ήταν ήρεμο. Άλλες φορές ήταν νευρικός. Ήταν ήρεμο, ήταν ο τέλειος διαιτητής που είδα τα τελευταία χρόνια.
0: Ομόνια Θέλτα.
11: Ομόνια Θέλτα 1-2. Απολογούμε στους φίλους Ομονιάδες.
0: Πάφος ΑΕΛ.
11: Πάφος ΑΕΛ. Φεύγει ο προπονητής σας 6-0.
0: Πόσα?
11: 6-0.
0: Πάλι ένα απολογητής που εβδομάδας. Απόλλωνα, και να τα θυμηθείς. Απόλλωνα από ΑΕΛ.
11: Απόλλωνα από ΑΕΛ 3-1.
0: Και Νέα Σαλαμίς Ανόρθωσης. ΑΕΛ Καταστρόφας.
11: Νέα Σαλαμίς Ανόρθωσης. Θα το δούμε, φίλε Στελάρα, σε το κόψο παλί. Στο πάρκινγκ του Αντώνης Παπαδούρου θα πάω και εγώ. Το Σάββατο θα έχει χιλιάδες ορθοσιάδες έξω από το γήπεδο. 1-3.
0: Να σε καλά.
11: Σε χαιρετώ και σε αγαπώ. Σε πάντα καλά.
0: Να σε καλά. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
12: Στέφανε, ο Λάμπρος.
0: Ο Λαμπρούγος.
12: Κατάφερα και πια τον Γιώργο Αντωνίου σήμερα.
0: Πόσα άτομα του είπες?
12: Ποιο?
0: Εσύ και ο Φρίξος?
12: Ναι.
0: Α, μάλιστα.
12: Επιάνε χθες, αλλά έβαλα το 9 αντί το 6. Μα κάτι να σας γυρίσει.
0: Α, εκανόνισες τα, μάλιστα.
12: Ναι.
0: Οκ. Okay. Ομόνια Θέλτα.
12: 0-1, 3-0, 2-1, 0-2.
0: Να είσαι καλά, Λαμπρούγο μου.
12: Άντε, γεια σου.
0: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Φίλτα, την καλό απόγευμα.
0: Για σεμίς ομέγας.
13: Μάλιστα. 1-1, άρχοντα μου.
0: Ναι.
13: 3-0.
0: Ναι.
13: 2-2. 1-0.
0: Υπολογίζεται μας πολλά, ρε, μάλιστα.
13: Καλά κέρδη.
0: Επίσης, έπιασες τον Αντωνίου για τη Λαρνακά.
13: Όχι, είναι τα ημερομηνία, ναι, πονέ.
0: 13 Οκτωβρίου, 3-13.
13: 3-13, μάλιστα. Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
14: Ποιος άλλος, ο Μαύρος Παστήρ.
0: Ω, Παναία μου, Παναία μου. Πιάσαμε βουνίσιους. Μάλιστα, κύριε.
14: Για από τα βουνά, καλό.
0: Καλό, η παιδιά, δε μόνο.
14: Καθαρός αέρας και τίποτε άλλο.
0: Όχι, ρε, μάλιστα.
14: Τώρα σας έκαμε και τεντούες. Όχι.
0: Μάλιστα.
14: Εφακό παινιά.
0: Ομόνια Θέλτα.
14: 2-0.
0: Πάφος ΑΕΛ.
14: 1-1.
0: Απόλλωνα από ΑΕΛ.
14: 2-1.
0: Και Σαλαμής Ανόρθωσης.
14: 1-1.
0: Σε ευχαριστώ.
14: Έγινε, καλό βράδυ σε εσάς και στο συνεργάτη σου.
0: Πάμε στον τελευταίο να γέμωσε η δεύτερη κόλλα. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Και να μετρηθούμε σε λίγο. Ποιος?
15: Καλησπέρα σε όλους. Στέφανος, Ομόνια, Τότεναμ.
0: Στέφανος και Ομόνια και Τότεναμ. Μάλιστα. Μπέμουνα με Ομόνια Θέλτα.
15: 0-0.
0: Πάφος ΑΕΛ.
15: 0-0.
0: Απόλλωνα από ΑΕΛ.
15: 2-1.
0: Σαλαμής Ανόρθωσης.
15: 0-0.
0: Σε ευχαριστώ, Στέφανε.
15: Γεια σου, κύριε Στέλιο.
0: Σε χαιρετώ. Μάλιστα. Ένα λεπτό, ρε φίλε, γιατί στείλε μας μήνυμα να μου τούτο. Α, ο φίλος με 186 Φόρτσα Λάτσιο, η Ρώμη είναι γαλάζια, κύριοι. Γεια σου, Λατσιάλη μου, λεβέντη μου. Καλησπέρα. Λοιπόν, 361 Στέλιος Στέφανος, Ιόνιον Τέρπι, μόνο Στέλιος. Μάλιστα.
1: VS. Στέλιος VS Στέφανος.
0: Ναι, μαντή τώρα. Δεν το κατάλαβα το που πάνω.
1: Κύριε Στέλιο, να βγάλει την ΑΕΛ. Να βγάλει την ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΛ.
0: Να βγάλω την ΑΕΛ και την ΑΠΟΕΛ. Πέρκει κουτσίσου. Α, καλά. Λοιπόν, θέλεις διάλειμμα? Εντάξει, και έχουμε μέχρι τις 18:30 για να μετρηθούμε μετά. Εντάξει, επιστρέφουμε.
16: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
5: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
7: Παραπαπα.
8: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
11: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
12: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
13: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
14: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
16: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλαμάρι από 17,13 το κιλό, τώρα 13,80. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10,46, τώρα 8,49.
17: Blue Island.
7: η φρεσκάδα της θάλασσας.
17: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
19: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
20: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
21: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
20: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
22: Η ώρα είναι 6.
23: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
24: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
26: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.
27: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Ολοκληρώνει την προετοιμασία της ομόνα για το αυριανό παιχνίδι με την Θέλτα Αμφίβολος ο Σάτκα εκτός Ακιντόλα και Άιτινγκ. Ο Παπαδόπουλος στον Αποέλ δεν υπολογίζει τους Μαρκίνιος και Καρίγιο για τον ντέρμπι με τον Απόλλωνα μέσα. Ο Ντάλσι Αμφίβολος ο Λαΐφης διαθέσιμος ο Όλμπος στον Απόλλωνα. Ο Λοσάδα περιμένει τα νεότερα για Γκασπάρ και Σπόγιαρης. Καρό, Αλμέιδα και Μιλοσάβιεβιτς έχουν καλές πιθανότητες να προλάβουν για την ΑΕΛ τον ντέρμπι με την Πάφο. Περνά από εξετάσεις ο Λέλε του Άρη παίζει με Καρμιώτη Σακορέια, ξεκαθαρίζει του Χαραλάμπους. Στην ανόρθωση υπολογίζεται ο Αρτιματάς και ο Φανίπεν ο Ψινέας Σαλαμίνας. Δύσκολα θα μπει στην αποστολή ο Μπέρκστρομ. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας της με τον Κουρφιγγέλ. Εκκρεμεί απόφαση για Μούφτιτς. Έχει καινή θέση στον κατάλογο Α και εξετάζει επιλογές για την επίθεση. Η Πάφος συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας στο Κορέα. Ο Ολυμπιακός Πύρος είναι έτοιμος να κλείσει τη μεταγραφή του 28χρονου επιθετικού Μάριους από τη Σάμσουσπορ. Ζήτησε να φύγει από την ΑΕΚ Αθηνών τον Ιανουάριο Καλοσκάμις. Τον θέλουν West Brom, Southampton και Levante. Ο Γκάπριλ αποτελεί το νέο σπουδαίο project της Manchester United, ωστόσο σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ζήτησε να αποχωρήσει από την ομάδα. Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε βρίσκεται πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολέου του μέχρι το 2030 με την Εθνική Ισπανίας. Σήμερα στη Λα Λίγκα στις 8 Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ, στις 9 Αλαβές Βαλένθια και στις 10:30 Έλτσε Ρεάλ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24, ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Δώσε πάσα.
28: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Δώσε Πάσα είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Έπρεπε να απαντήσω για τους φίλους μας στην διαμάχη που έχουμε. Ήταν να κάνουμε, πήρα θέση.
1: Τι εννοείς?
0: Δικαιολόγησα σε.
1: Τι εννοείς?
0: Πιάσαν τέσσερις Ρωμαίοι και είπα τους ότι εντάξει, άιστε εδώ, κάθε οικογένεια έχει το αποπέδι της. Πάμε για τρίτη σελίδα. Και δει μας τους συναδέλφους. Περίμενα πια μπουν τη ρέτη σελίδα μου, ρε.
1: Μα ξέρεις τα παιχνίδια είναι σήμερα?
0: Τα παιχνίδια.
1: Ipswich. Με την Arsenal.
0: Εν και κοφτή μαρέ, για προαθείο να ασχολούμαστε εμείς και για την Ευρώπη. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ για την πίτσα Παπαγιώς και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου ρετρό, την Πέπτην, το 363. Μέχρι τις 6-25 πάνω κάτω κάπου εκεί κοντά, να πάμε και μετά πάμε με τους συναδέλφους, ναι. Καλησπέρα.
2: Καλά που είμαι αφήστατε κύριε Παπαμοησέως.
0: Έλα ρε κουμπάρε Σοκράτη.
2: Ο συνεργάτης σου.
0: Ο Στέφανος.
2: Εδώς παίχτης.
0: Πολλά.
2: Δίπλα από δίπλα μάνα μας.
0: Όπως θες ομάδες τους ούλες. Μάλιστα.
2: Εντάξει. Πάει πια καλά. Πια καλά.
0: Ομόνια θέρτα ρε Σοκράτη.
2: Ο
0: δικός μου στη Λάνα κάνε πια σε τηλέφωνο σήμερα.
2: Και είπε μου ότι είναι δίπλα σου να βοηθήσεις στη συνολία του δρόμου.
0: Οκ.
2: Επειδή ξέρεις βοηθούμε και σε άλλο το μη ζεμί.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Επειδή ο άνθρωπος...
0: Μάλιστα κύριε. Ομόνια θέλτα.
2: Ομόνια ένα παίξουμε. 2-1.
0: Λοιπόν, Πάφος ΑΕΛ.
2: Πάφος ΑΕΛ. Εντάξει. Ένα παίξουμε χαμηλό σκορ. 1-0.
0: Απόλλων από ΑΕΛ.
2: Απόλλων από ΑΕΛ. 2-2.
0: Και Σαλαμής Ανόρθωσης.
2: 1-2.
0: Να σε καλά ρε Σοκράτη.
2: Πάμε να πω τα δικά μας.
0: Βέβαια ρε κουμπάρε, με αγάπη.
2: Δίπλα από την ομάδα του Super Sports.
0: Μάλιστα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Έχουμε καλησπέρα από τη Ξυλοτύμπου. Μάλιστα κύριε. Καλησπέρα για στη Ξυλοτύμπου. Άπηκα πίσω κάτι. Η χειροκητία, ναι, η χειροκητία πάντα. Είναι ο Αμερικάνος όμως, εντάξει, οκ. Okay. Πέω μου ρε Στεφανέ. Προετοιμάζεσαι για το πρωτάθλημα το δικό σας?
1: Ναι.
0: Α,
1: βέβαια. Ναι. Εγώ είμαι έτοιμος.
0: Να δούμε πότε να βρεις το πρώτο.
1: Μα είναι βραβδένα. Να σου πω κάτι όμως.
0: Παρακαλώ.
1: Αν δεν ήταν καθυστερήσεις προχτές, έβρισκα δύο.
0: Εντάξει ρε.
1: Να... ως το, άμα... ως το 90 εννοώ.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Άμα συμφέρει να το κλείουμε στο 90 και άμα δεν συμφέρει, απαίνουμε και στις καθυστερήσεις. Πάμε σε επόμενο κύριο. Καλησπέρα. Ναι ρε Βασιλάκο.
3: Εσκόλασε θέλας όχι προνοστικά ακούσες.
0: Βάλω Βασίλης Junior.
3: Ναι, έλα σου εδώ.
0: Πέ μου το.
4: Γεια.
0: Γεια σου Λεβέντη μου.
4: Γεια.
0: Πέ μου Ομόνια Θέλτα πόσα πόσα αγαπούλα μου.
4: 3-1.
0: Πάφος ΑΕΛ.
4: Πάφος ΑΕΛ. 2-2.
0: Γεια στο μωρό μου καταλάβει ρε. Απόλλων από ΑΕΛ. Μάνα μου δε.
4: Απόλλων από ΑΕΛ. 1-0.
0: Και Σαλαμής Ανόρθωσης.
4: 1-2.
0: Να σε καλά αγαπούλα μου, σε ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ, bye.
0: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
5: Αλέξανδρος Ομόνια Ψιμολόφου.
0: Μάνα μου τον Αλέξανδρο μου αρέ. Πέρασα από η Ψιμολόφου σήμερα. Μάλιστα.
5: Μάλιστα. Έχουμε Ομόνια Θέλτα 2-1.
0: Ναι.
5: Πάφος ΑΕΛ 1-0.
0: Ναι.
5: Απόλλων ΑΠΟΕΛ 2-2.
0: Ναι.
5: Και Σαλαμίνα Νόστοση 1-2.
0: Να σε καλά, Αλέξανδρε.
5: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Σε χαιρετώ. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
6: Είμαι ο Κούλης που την πάφω.
0: Ποιος εμπουσέ?
6: Ο Κούλης που την πάφω.
0: Μάνα μου τον Κούλη μου τον πάφιο μου ρε. Κούλης Πάφιος, μάλιστα.
6: Μα πρέπει να τα βρούμε κορές κοκκιονείς.
0: Τουλάχιστον 2 ευρώ ρε κομπάρα σε πάνω μες την κλήρωση. Μπέ μου Ομόνια Θέλτα.
6: 1-0.
0: Πάφος ΑΕΛ.
6: 3-0.
0: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
6: 2-0.
0: Και Σαλαμής Ανόρθωσης.
6: 1-1.
0: Σε ευχαριστώ πολύ ρε Κούλη μου, να είσαι καλά. Επόμενος καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Στέλιο.
0: Ομόνια. Αμάνα μου το Φίλιππον τον Ρωμαίο. Μάλιστα. Εντάξει ρε κουμπάρα. Είναι να μπορεί να κάνω ρε φίλε. Είναι να μπορεί να κάνω αφού είναι αντίπαπα μου εσείς. Είναι να μπορεί να κάνω ρε. Τούτο κι άλλο πεντάξει πάνε Κυπρίος.
7: Ένα μηδέν.
0: Ένα.
7: Ναι. Δύο ένα.
0: Ναι.
7: Ένα ένα.
0: Και ένα.
7: Ένα.
0: Να είσαι καλά ρε Φίλιππε. Χαιρετώ. Μάλιστα κύριε. Επόμενος καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
8: Χρήστος ΑΕΛ.
0: Ναι ρε Χρήστο.
8: Θεέ μου τα ξανά και δεν τα θυμούμε.
0: Ομόνια Θέρτα.
8: 1-2.
0: Πάφος ΑΕΛ.
8: 3-1.
0: Απόλλωνα από ΑΕΛ.
8: 2-1.
0: Και Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
8: 1-2.
0: Να σε καλά ρε Χριστό.
8: Έγινε, bye bye.
0: Α, μου δω ρε. Μα πώς ρε κουμπάρε. Να πάρω για μια ανάσα στο διάλειμμα, γιατί να βάλω για ακόμα 8 στο πρωτάθλημα, να. Να μην το ξεχράσουμε το πράγμα. Να μου χωριμόψε. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Στέλιο μου.
0: Ποιος?
9: Γιώργος Ομόνια Μενεού.
0: Αμάνα μου το Μενεού μου. Ομόνια Μενεού. Μάλιστα ρε Γιώργα ρε.
9: Ελά σου πω έγκυμε το παθείς, αλλά Ομόνια Θέλτα έναν 4.
0: Απαναγία μου. Η αρέσουν είναι το παθείς έναν 2-9.
9: Ναι.
0: Πάπος ΑΕΛ.
9: Α σου πω, ούλοι υποτιμούμε τη Θέλτα, επειδή δεν έκαμε νίκη τίποτε, αλλά είναι ισπανική ομάδα, ισπανή όπως τα μοτοράκια.
0: Οκ. Πάφος ΑΕΛ.
9: Πάφος ΑΕΛ 2-0.
0: Απόλλων από ΑΕΛ.
9: Απόλλων από ΑΕΛ 2-2. Και Σαλαμίνα Ανόρθωση 2-1.
0: Να σε καλά ρε Γιώργο. Σε ευχαριστώ.
9: Ευχαριστώ.
0: Σε χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
10: Γιάννος Ομόνια Ιωνία Καρμακλή.
0: Το φίλο μου. Ρε αύριο μεθαύριο να σου τηλεφωνήσω να το πω για σου πέρα για πράγματα σου.
10: Και να κουπιάσεις ρε φίλε. Εγώ περιμένω.
0: Γιάννος Ομόνια Καρμακλή.
10: Ομόνια Θέλτα 1-1.
0: Ναι.
10: Απόλλων από ΕΛ 2-2.
0: Ναι.
10: Πάφος ΑΕΛ 1-2.
0: Ναι.
10: Να έχει μια μπαταρά ρε κουμπάρε.
0: Και Σαλαμίνα Ανόρθωσης.
10: Σαλαμίνα Ανόρθωση 2-1.
0: Μάλιστα κύριε. Να σε καλά ρε για να σου χτυπήσω.
10: Έγινε μπάι.
0: Χαιρετώ. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
11: Γαλάζιον Λεμεσανός.
0: Από να ήρθα μου είναι τα πλάσμα να πιάσαμε ρε κοπέλια.
11: Τι κάνετε. Για πρώτη φορά φέτος πιάσαμε τηλέφωνο.
0: Α, δεν κανόνιζε τα.
11: Α, να δείξει.
0: Μάλιστα. Ομόνια Θέλτα.
11: Ομόνια Θέλτα 1-0.
0: Πάφος ΑΕΛ.
11: Πάφος ΑΕΛ 3-0.
0: Απόλλων από ΑΕΛ.
11: 2-1.
0: Και Σαλαμίνα Ανόρθωσης.
11: Σαλαμίνα Ανόρθωσης 2-1.
0: Να είσαι καλά.
11: Ευχαριστώ κύριε Στέγιο.
0: Χαιρετώ. Μάνα μου του ρε, καλησπέρα.
12: Γεια σας.
0: Γεια σας.
12: Κάνετε.
0: Καλά εσείς, με ποιον κύριο ή κυρία μιλώ?
12: Αλέξανδρο από ΕΛ Λίβερπουλ.
0: Αλέξανδρος με το έναν εκ των κορυφαίων ονομάτων παγκοσμίως από ΕΛ και Λίβερπουλ. Πόσο χρες Αλέξανδρε μου?
12: 12.
0: Επίσης γυμνάσιο ή έχετε το δημοτικό?
12: Γυμνάσιο.
0: Μπράβο αγάπη μου. Σε καλό μαθητής?
12: Ναι.
0: Μπράβο σου. Πες μου να δούμε. Ομόνια Θέλτα.
12: Ομόνια
13: Θέλτα.
0: Θέλτα.
12: 3-1.
0: Πάφος ΑΕΛ.
12: 2-1.
0: 2-1.
12: Ναι, 2-1.
0: Απόλλων από ΕΛ.
12: 1-1.
0: Και Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
12: 0-2.
0: Τώρα να δούμε ακόμα έναν οπαδό. Στην Ιταλία τι ομάδα είσαι ρε Αλεξάνδρε?
12: Ρώμα.
13: Είσαι ένα λεβέντο παιδό, ρε. Είσαι ένα λεβέντο.
14: Ρώμα, Στέλιο, τι να είναι, Ρώμα, βέβαια.
13: Μάλιστα. Λευκοσία που είσαστε.
14: Είμαστε Λευκοσία, αλλά μένουμε Πάφο.
13: Αμένετε Πάφο, ήταν να σου πάφερει το μωρό μου στο στούντιο.
14: Α, λίγο δύσκολο.
13: Και να πιάγει ο δώρο του.
14: Δύσκολο. Ευχαριστούμε πολύ.
13: Να έρθω πάφω τότε να έχω καμάβει, αλλά το τηλέφωνο δεν έχω τηλέφωνο για να το στείλω ένα βιβλίο να διαβάσει του μωρού έναν 90 χρόνια κυπριακό ποδόσφαιρο.
14: Να αφήσουμε έναν τηλέφωνο.
13: Μίλα τώρα με τον Στέφανο, με έγκλησε και μίλα με τον Στέφανο για να πεις το τηλέφωνο σου. Εντάξει, με έγκλησε, εγώ να πάω προχωρήσω, μίλα με τον Στέφανο. Να είσαι καλά. Μίλα μαζί με τον άνθρωπο. Πάω σε επόμενο, εγώ και μιλάω ο Στέφανος. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
13: Και ως κυρίως.
15: Παράσινος κάτω μήλος.
13: Α, μάνα μου το φίλο μου. Πέ μου λεβέντη μου.
15: Λοιπόν, 1-1.
13: Ναι.
15: 3-0.
13: Ναι.
15: 2-1-1-1.
13: Αν έρθω κανιά ημέρα στον κάτω μήλο και που μου έντουσο και χαιρετί μετά να μαλώσουμε, να.
15: Όχι, όνομα του Θεού. Να κοπιάσετε που θέλετε.
13: Οκ. Okay.
15: Ευχαριστώ.
13: Να είσαι καλά. Επιάσεις το τηλέφωνο. Μπράβο, εντάξει. Αλέξανδρο και Ρωμαίο και στην Πάφο. Φίλε, μα αν ήμουν στη θέση σου, θα ξαναμείνουν πια από τον το αυτό.
1: Αστέλια μου, δεν πτωμαστε εμείς. Είμαστε...
13: Μα ποιοι είμαστε εσείς και
1: είμαστε...
13: Ούτε ο Σπάρταγος είσαστε, ούτε ο Ανίβας, ούτε ο Αβέγα Αλέξανδρο, ρε κουμμάρε.
1: Είμαστε, δεν ξέρω, είμαστε η Ίντερ.
13: Είμαστε, σέβουμε την Ίντερ και τις Ιταλικές τις ομάδες.
1: Γενικότερα ναι, οπωσδήποτε.
13: Οκ. Okay. Τις παραδοσιακά μεγάλες εννοώ. Εννοείται.
1: Ναι.
13: Ιντερνασιονάλε.
1: Ναι.
13: Α?
1: Βέβαια.
13: Τις ομάδες του Μιλάνου. Σωστά. Πάντα θέλω να δω έναν ντέρπι Ιντερ Μίλαν, Μίλαν Ιντερ.
1: Εννοείται.
13: Εγώ μετάδωσα στο Μιάτσα όμως. Σαν Σύρο.
1: Ένα που ήταν.
13: Ιντερ Ανόρθωσης.
1: Α, ναι, ναι.
13: Είχα την τιμή, ναι, την χαρά και την περηφάνεια. Αλλά θέλω να δω έναν Ιντερ Μίλαν. Που ήταν ντέρπι μου με συνάρπαζα από τον καιρό μου μισή.
1: Ποια χρονιά είναι που πήγαινε Ιντερ τελικό. Με Champions League, με την... και πιασέντο. Με τον Μουρίνιο που ήταν.
13: Με τον Μουρίνιο, μέσα στη Μαδρίτη.
1: Ήταν τσιν τη χρονιά. Δεν όρθωσε ή την επόμενη.
13: Τσιν τη χρονιά νομίζω. Μπορεί και τσιν τη χρονιά.
1: Ξα την επόμενη ρε.
13: Όχι, το 9. Το 9 νομίζω. Ναι, το 9.
1: Δεν είμαι τελειά σίγουρος.
13: Εντάξει.
1: Ήταν φοβερή ομάδα πάντως. Ήταν φοβερή ομάδα.
13: Μάλιστα. Λοιπόν. Θέλει να πάω σε ακόμη κανέναν κύριο, κυρία.
1: Αν έχουμε, ναι.
13: Ένα λεπτό να δω για κανένα μήνυμα, ρε φίλε, για αριστερό και μηνύματα και καλησπέρες. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Ο τετραγώσια. Ευχιάβαστο εσύ.
1: Μα είναι η κυρία Άντρη.
13: Όχι.
1: Κύριε Στέγιο, αν μας μαζέψεις όλους τους Ρωμαίους, η Ρώμα θα έχει... δεύτερη έδρα στην Κύπρο.
13: Ενάχει, ναι, άμα μας τιμωρήσει να έρθουμε στο Κασιβί.
1: Και να κάνουμε και δεύτερη.
13: Τούν το χιουμουράκι, τούν το χιουμουράκι από τον Μπάρι, τον Κασάπι μετά. Μάλιστα. Ο 051 ή 051, μόνο για θέλετε ένα 2 Πάφος, αρ 2, 0 από τον Αποέλενα, 0, 4, 1, 0, 3, 0, 3, λέει. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Διότι πλησιάζουμε προς το τέλος σήμερα και ξαναλέω, Ομόνια Ύψωνας, έναν εισιτήριο προσφορά από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Για πολλωστή φορά ευχαριστούμε Παναγιώτη και Ηλία. Την Παρασκευή θα το δώσουμε, θα βγάλω μετά τον νικητή, την νικητρία, στη Δυτική. Εντάξει, στέλνετε Ομόνια ή ακουστικά κέντρα οικονόμου, στο 23-24. Αυτά. Έχει κάποιους παραδοσιακούς που είναι η προγραμμή, εννοείται εμπειράσει. Το λοιπόν. 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 69, 76, 73, 76, 69, 72, 76, 78, 89.
1: Ένα λάθος, ένα λάθος, το 10 για την Ίντερ, που κάνει το Champions League ήταν το 10.
13: Καλά, είναι που πάει, είναι που πάει.
1: Είπαμε το 9.
13: Εντάξει, εντάξει, κάπου για μέθη μου εδώ με τον Μουρίνι. Εντάξει. Προλαβαίνεις ακόμα κανέναν κύριο, κυρία, ή να κάνεις το διερυματάκι σου έτσι χαλαρά, χαλαρά. Να δω αν ήταν που έχουμε απόψε εν τω μεταξύ, γιατί ζήτησε μου 3-13. Ο ένας έχει τίποτα τώρα, Αίγυπτο. Ο Εγκύπελλον η Γένοα, τρίτη της Ιταλίας. σε βάθος βραδιάς, Ράιο Βαϊεκάνο Εσπανιόλ. Μάλιστα. Εσπανιόλ Εμπία, στο γήπεδο της όμως, το παλιό. Εσπανιόλ Αποέλ, 1-0.
1: Έπαιξε να πολεμεί Εσπανιόλ.
13: Εσπανιόλ Αποέλ, 1-0. Ήταν η ώρα 11 το παιχνίδι.
1: Θυμάσαι την ώρα.
13: Δεν είχε τηλεοπτική εγκαλυψή. Νομίζω πήγαμε, δύο άτομα πήγαμε για το. Νομίζω ο λόγος τότε και εμείς σαν ράδιον πρώτο. Τότε. Το 96. Ναι. Ήταν ο Γκμόχ. Ναι, ήταν ο Γκμόχ. 96-97 μετά τον τάπο. Δύο στο Μακάριο μετάδωσα το. Και πήγαμε στην αυτή. Και έκανα ψευκές του. Θυμούμε το μήνες στο μυαλό μου γιατί. Έχει ο Αλέξης, ο Αλεξάνδρου τότε, ο Φόρτου Αβουέρ, μόνος του και σηκώσαν τη σημεία παρόκειο, με βάλει με τίποτα, στο 0-0. Εντάξει, κάμνα μας κάποιες ψευκές και σε επίπεδο εθνικών και ομάδων μας, εντάξει, κάμνα μας ψευκές. 2-2 και 1-0. Το είπαν της Εσπανιόλ. Τι έχει άλλο. Έγραψε κάποια βιβλία για τα απομνημονεύματα μου, τα γήπεδα και ιστορία και ιστορία.
1: Αφού ενταγράψες.
13: Εγώ ενταγράψα. Είχε με 150 χρόνο ρε. Έγραψα 17 βιβλία εκτός που τούτου. Να γράψω για τούτο.
1: Μα ναι, γιατί. Πότε να το γράψεις.
13: Εγώ να έχω μέσα εντάξει.
1: Γράψα το, ξεκίνα.
13: Να ξεκινήσω, οκ.
1: Το πιο ενδιαφέρον για απόψη νομίζω είναι το Liverpool Tottenham.
13: Έχει άλλα πέντε Βαλέθια. Η ώρα 9. Όχι, θέλω να είναι. Έχει κάτι.
1: Του παίζει και η ομάδα σου, η Ρεάλ.
13: Ναι. Έχει πάρει. Ναι, έχει η Ρεάλ, μάλιστα. Καλό. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν. Περίμενε, ρε Στεφανακό. Περίμενε, ρε κουμπάρε. Λεπτό, ρε κουμπάρε. Να δούμε ήταν που γίνει και ρε κουμπάρε. Όχι, τίποτα δεν γίνει. Το υποθέτει να κάνεις το διαλύμα σου, να βάλεις τραγουδάκι τώρα, όχι μετά. Κάνω το διαλύμα σου και ετοίμαζε μου τους, λέει μου, ποιο μπορεί στο πρωτάθλημα. Θέλω ακόμα ένα μετά για το 90, χαλαρός, εντάξει. Δεν έχουμε ένα χρόνο μετά, θέλω να πάρουν κάποιοι, ναι. Εντάξει, ετοίμαστε τα κοπέλια.
16: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: πύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
2: Τι λες, παραμιλάς.
1: Πέψη.
2: Θέλεις ένα ψυχτικό.
1: Πέψη.
2: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
1: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
2: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
3: Pepsi's και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
8: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
9: Με όπλο τον κόσμο, της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί σιλικ face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Pepsi's και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi's και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
13: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
14: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
13: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
15: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
16: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair. Σούπερ τιμές!

0: με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στη Μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
7: Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, κύριε Στέφανε, είναι και η ώρα να πάμε στο δικό σας στο πρωτάθλημα να δούμε τι γίνεται. Λέει μου άτομα για να ξηγούμαστε, να είμαι έτοιμοι.
1: Παύλος.
0: Παύλος ποιος?
1: Παύλος.
0: Παύλος. Μάλιστα. Μετά από τρεις αγωνιστικές και με αγώνα λιγότερο ο Έλληνας, αλλά μπορεί να επανερθεί διότι έλειπε προχτές. Έχει δύο επιτυχίες ο κύριος Μιχάλης Αριστίδου, δύο επιτυχίες ο κύριος Χάρης Χαγιοκυριάκος και κούλουρον οι υπόλοιποι. Εντάξει. Άρα ξεκινούμε τον κύριο Παύλο Μπελεγκάρη, τον τατάν του πρωταθλήματος. Μάλιστα. Καλησπέρα Παυλάρα.
2: Έντια καλησπέρα, επειδή είμαι ο τατάς του πρωταθλήματος, να πάμε με κούλουρον άλλο, σου λέει σε ζω.
0: Όχι, κοντεύκεται όμως, κοντεύκεται.
2: Κοντεύσαμε, λοιπόν. Ομόνια Δέλτα.
0: Ναι.
2: Είδες, θυμούμε, αν και είχε και ώρες πομπικά σπίτι, εντάξει. Ομόνια Δέλτα. 1-2.
0: Πάφος ΑΕΛ.
2: 2-0.
0: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
2: 2-1.
0: Σαλαμής Ανόρθωσης.
2: 0-1.
0: Μάλιστα, παίζεις έτσι συντηρητικού και ανομένα να μπορεί να γίνει. Μάλιστα.
2: Ας τα κοντέψουν και ας τα πρόσμε τίποτε.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, να το δούμε. Εντάξει, Παυλάρα μου, σε ευχαριστώ, καλό,
2: καλό
0: βράδυ.
2: Καλό υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο σε όλους.
0: Αριστείδου, λέμε σώς. Μάλιστα, κύριε, πάμε στον εκ των προπορευωμένων. Έλα, Μιχαλιό μου.
3: Έκαμε τελείω να σε άξιο, ξέρεις το, είναι.
0: Ναι, ρε, έχει δύο εσύ, δύο Χάρης, κούλουρον οι υπόλοιποι.
3: Είπαμε, έκαμε τελείω να σε ο Χάρης επειδή είναι φως, ναι. Έχω θέλω τον δίπλα μου.
0: Μάλιστα. Ομόνια Θέλτα.
3: Πάμε. Ομόνια Θέλτα. Δεν χάνει η Ομόνια. Ένα-ένα.
0: Πάφος ΑΕΛ.
3: Πάφος ΑΕΛ. 2-1 η Πάφος.
0: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
3: Απόλλων ΑΠΟΕΛ. 3-1 ο Απόλλωνας.
0: Και Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
3: Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης. Θα το ρισκάρω λίγο. 2-1 η Σαλαμίνα.
0: Μάλιστα κύριε. Καλό βράδυ Μιχαλιό μου.
3: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Επόμενος ποιος?
4: Θεόδωρος.
0: Ο Τσουλάκης. Έλα κύριε Θεόδωρε.
5: Καλό από εμάς τέτοιο και στο ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Ομόνια Θέλτα.
5: 1-1.
0: Πάφος ΑΕΛ.
5: 1-0 η Πάφος.
0: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
5: 0-0.
0: Και Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
5: 0-2.
0: Μάλιστα κύριε. Σε ευχαριστούμε. Επίσης. Ο Χαρίς. Ο εκ των προπορευωμένων. Μάλιστα. Καλησπέρα Χαράτσε.
6: Καλησπέρα Τέλειο μου. Την καλησπέρα μου στους εκλεκτούς φίλους σου πες πορ 104.
0: Και στους ακροατές μας. Τους περιποιημένους. Και τα μωρά, τα μωρά, τα ευγενικά, τα πιο ευγενικά Παγκυπρίος που είναι σε αυτήν την εκπομπή.
6: Μόνο σε αυτήν την εκπομπή. Βεβαίως.
0: Είσαι στην κορυφή μαζί με τον κύριο Αριστείδου από δύο επιτυχίες.
6: Ποια θα είναι κορυφή? Εγώ σου είπα ότι πάμε σεμνά και ταπεινά με.
0: Μάλιστα.
6: Αλλά το δήλωσα επίσημα ενώπιον σου κύριε Παμοησίος. Σε επικαλούμε ότι προχωρήσαμε σε αναπροσαρμογή στόχων.
0: Όπως στη Ρώμα στην Ιταλία. Ακριβώς λοιπόν. και τον Πανάθα.
6: Μάλιστα.
0: Ομόνια Θέλτα.
6: 0-0.
0: Πάφος ΑΕΛ.
6: 2-0.
0: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
6: 1-1.
0: Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
6: 2-2.
0: Χαιρετώ το Χάριν και την Πάφο.
6: Καλή συνέχεια Στέλιο μου σε σένα και σε όλους τους φίλους.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Ο Γιώργαρος. Α, Παναγία μου, Παναγία μου, έστειλε μήνυμα που έστειλε μήνυμα που χτες έχασα το στο 95, έχασα το βουκί, έχασα το ανακατώθηκε. Ομόνια Θέλτα κύριε Χαραλάμπους.
7: 2-1 η Ομόνια.
0: Πάφος ΑΕΛ.
7: 3-0 η Πάφος.
0: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
7: 1-0 ο Απόλλων.
0: Και Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
7: 2-1 η Νέα Σαλαμίνα.
0: Μάλιστα κύριε, είσαι πέτσι.
7: Να είστε καλά κύριε Στέλιο.
0: Καλό βράδυ.
7: Ευχαριστώ.
0: Α, τον επανακάψαν τον κύριο Ρέλινα. Ένα λίγο αδικήμενο, αλλά δεν φταίει κανένα. Έχει αγώνα λιγότερο, αλλά εντάξει, δεν μαγαώ. Καλησπέρα, Γιαννάκη.
4: Καλησπέρα σα.
0: Α, έτσι, να φορμάζεσαι. Ομόνια Δέλτα.
4: 0-0.
0: Πάφος ΑΕΛ.
4: 2-0.
0: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
4: 1-0.
0: Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
4: 0-1.
0: Χαιρετίσματα στην Πάφον ολόκληρη και στην περίχωρα.
4: Χαιρετισμούς.
0: Να είσαι καλά, Ιαννάκη μου, σε ευχαριστώ. Μάλιστα, εμείναν οι χωλίτσες μας οι βεντέτσες Μαρέκοπέκοι. Ένα τύπος ο Δασάρας. Μάνα μου τώρα. Οι πεντέσσερα έναν εμπορχτήσε. Κόντεψε παραπάνω πουλούς σας. Δασάρα.
8: Έλα.
0: Έκαμε σύσκεψη και αποφάνθεις τι.
8: Ω, δεν χρειάζεται.
0: Εντάξει, Ομόνια Δέλτα.
8: Α, Ομόνια Δέλτα. 1-3.
0: Πάφος ΑΕΛ.
8: 3-1.
0: 3-1.
8: 3-0.
0: 3-0, μάλιστα.
8: Να με βάλει κόλια.
0: Να με βάλει κόλια. Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
8: 1-1.
0: Και Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
8: 1-2.
0: Καλό βράδυ. Αύριο να είσαι μαζί μου.
8: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
8: Κανόνισε πίτσα.
0: Πέ μου.
8: Κανόνισε πίτσα λέω.
0: Και στον Ανδρέα να μην τον πιάνε ούλο λέω. Εντάξει, να με σπάσεις. Να φάμε ρε κουμπάρε, να φάμε, εντάξει. Okay.
8: Okay.
0: Έγινε, χαιρετώ. Να παίξουμε και από εδώ το έναν που λαλείς που έρχονται οι βεντέτες, οι τραγουδιστές που κατεβαίνουν. Έναν που λαλείς.
9: Κόκκινο χαλί θέλεις να πεις.
0: Κόκκινο χαλί. Να κάνουμε και γίνα γερήμα, τέλος πάντων. Τώρα λοιπόν, ακούμε τον κύριο Στέφανο λοιπόν, τον...
9: Μοιάζουν πολλά με τα του Χάρη τα αποτελέσματα, γι' αυτό θα διαφοροποιηθώ. Ομόνια Θέλτα θα πω 0-1.
0: Ναι.
9: Πάφος ΑΠΟΕΛ θα πω, ΑΕΛ συγγνώμη, θα πω 1-0.
0: Ναι.
9: Απόλλων ΑΠΟΕΛ θα πω 1-1.
0: Ναι.
9: Και Σαλαμίνα Ανόρθωσης 0-0.
0: Σκοτώθηκε ρε. Μάλιστα. Οκ, okay, τέλος. Άρα του είναι η τέταρτη στροφή του πρωταθλήματος. Μάλιστα. Επιστρέφω στους φίλους μας. Καλησπέρα. Εδώ κάνουμε πάση νευρικό ρε κοπέτσι. Είδαμε να κάνουμε, δεν πειράσει. Είναι τα τραγουδάκια για να χαλαρώσω λίγο.
9: Να μας πει τι θέλουν οι ακροάτες. Να βάλουμε ένα.
0: Δεν σου πω.
9: Ώσπου να σκεφτείς, πάμε σε ακροατή.
0: Να βάλεις έτσι σε χαλαρώσουν το σαφάρι. Α, θέλουν το ανήκο του μαζό.
9: Μάλιστα, μαζό να έχεις.
0: Εντάξει, τούτον είναι καλό.
9: Βέβαια.
0: Εντάξει, οκ, okay, ετοιμάστε. Μάλιστα κύριε 0-1. Καλησπέρα.
10: Χαλό, καλησπέρα.
0: Ποιος?
10: Γεια σου κύριε Στυλιανή.
0: Ποιος?
10: Ο κίτρινος παγωτάρης, στέλνε μου.
0: Ρε τον κίτρινο παγωτάρι ρε κουμπάρε Παναγία μου.
10: Τώρα που σκολάσαμε ρε φίλε και πρέπει να πιάσει να...
0: Επιθυμίσαμε τα παγωτά σου, τέλος πάντων. Πέμω να δούμε Ομόνια Θέλτα.
10: Το λοιπόν, 1-1.
0: Ναι.
10: 2-1.
0: Ναι.
10: 1-1. 1-2.
0: Χαιρετώ.
10: Επίσης, bye bye.
0: Επόμενος καλησπέρα.
11: Καλώς σας απόγευμα, κύριε Στέλνιο.
0: Ποιος?
11: Νίκος.
0: Μοσφυλωτή.
11: Μάλιστα.
0: Πέρα μου κύριε Νίκο Μοσφυλωτή. Σαλαμινάκα.
11: 1-1-2-0. 1-1-2-1.
0: Σαλαμινάκα.
11: Να πάμε κότρα ρε κουμπάρε. Να μην βρουν τα μοκιά μας.
0: Μάλιστα.
11: Καλώς σας απόγευμα.
0: Χαιρετώ.
11: Και συνέχεια.
0: Επίσης. Καλησπέρα.
12: Καλά βάζουμε.
0: Ναι.
12: Θα σου πω εγώ.
0: Πέ μου.
12: Λοιπόν, Ομόνια 0-0.
0: Ναι.
12: Η Πάφος Ιστέρα.
0: Πάφος, ναι.
12: 1-0.
0: Ναι.
12: Ομόνια Ιστέρα.
0: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
12: Απόλλων ΑΠΟΕΛ. 1-1.
0: Και Σαλαμής Ανόρθωσης.
12: 1-2.
0: Χαίρετο.
13: Χαίρετο.
0: Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα σας.
0: Ναι, κυρία Κυριακή.
14: Καλησπέρα σε όλη την ομάδα.
0: Μάλιστα.
14: Μπορείτε να μου λέτε, γιατί δεν τα θυμάμαι όλα.
0: Ομόνια τώρα, Θέρτα.
14: 1-0.
0: Πάφος ΑΕΛ.
14: 3-1.
0: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
14: Νομίζω Απόλλων 1-0.
0: Κένια Σαλαμής Ανόρθωσης.
14: 0-1.
0: Μάλιστα.
14: Λοιπόν, καλόν υπόλοιπο.
0: Χαιρετούμε.
14: Και επικοινωνούμε, έτσι.
0: Έγινε. Bye.
14: Bye, γεια σας.
0: Λοιπόν, Παύλο Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είπαμε Φρέναρος. Ο αντακαδόρος μου, βάλε το κάνω ένα τσιγάρο και φεύγω αφιερωμένο σε όλους τους αντιρωμαίους.
9: Μα πού ήταν τόση ώρα?
0: Μα πού έστειλες σου ατάκες?
9: Τη δήλωση που έκανα μάλλον δεν την άκουσε, διότι δεν την εσχολίασε.
0: Τι?
9: Έτσι να τα ξαναλέω.
0: Μα που ότι είσαι με την Ίντερ τώρα?
9: Ναι.
0: Μετά από τέσσερις βαριές Ίντερ, άλλαξε ομάδα. Έτσι. Για να κοντεύσω από διαβάθμιση, ας πούμε, σε μια χώρα να πω ότι έχω παρέγγει με την ομάδα. Είμαι με την, ξέρω εγώ, με την Σάντερλαν. Δεν είμαι με την Μπέρλι. Ναι, εντάξει. Ποιο είναι να βάλεις τελικά?
9: Το τραγούδι του 960.
0: Είναι ωραίο.
9: Είναι ωραίο.
0: Καλοπιάνεις το, να. Εν τω μεταξύ, το μου γράφουν και δύο, αν ευλαβείς, ο ένα επηρεαστής που το δεν να σου βάλει το τραγούδι του τον είναι στάκτη στα μάτια. Βάρτου το.
9: Τι είναι άλλο τραγούδι του?
0: Ναι, βάρτου το. Ήθελα να πάω σε ακόμα κανένα να φύρω να θέλει να πει. Εντάξει, πάμε σε ακόμα κανένα για κλείσω με γίνω σε λίγο. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
15: Ο Σωτήρης Ομονιάδης που τα Λατσιά.
0: Σωτήρης Λατσιά Ομόνια. Μα ο Σωτηρκάς τώρα που θυμήθηκαν ευκήγεν ακόμα, είναι υπεργραμμή, τέλος πάντων. Πέ μου Σωτήρη μου.
15: Πέ μου τα μάτια.
0: Ομόνια Θέλτα.
15: 1-0.
0: Πάφος ΑΕΛ.
15: 0-0.
0: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
15: 1-1.
0: Και Αιρνέα Σαλαμής Ανόρθωσης.
15: Μπάστο 1-2.
0: Να είσαι καλά, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ.
15: Εγώ ευχαριστώ.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
16: Κύριε Στέγιο, καλησπέρα σας.
0: Ποιος?
16: Ο φίλος ο Σπύρος από τα Μαντριά της Πάφου, Ανορθωσά Καολέ.
0: Μάλιστα, κύριε.
16: Και ένα καλό απόγευμα σε όλον τον κόσμο που εχθές εξιάσαν να βάλουν αφιέρωση για τον Στέγιο Καζαντζίδη.
0: Μάλιστα.
16: Έκλεισε 25 χρόνια που απεβίωσε.
0: Σωστό. Αιωνία του ημνήμου.
16: Λοιπόν. Θέλω να αφιερώσω έναν τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη που έχει πάρα πολύ καιρό να το ακούσω στην εκπομπή σου. Είναι αυτή που πρέπει να μιλήσω.
0: Είναι ο τίτλος του δώσ.
16: Ναι, αυτή που πρέπει να μιλήσω και το αφιερώνω εξαιρετικά σε όλον τον ελληνισμό και σε όλη την φτωχολογία της Κύπρου.
0: Μάλιστα. Έχει το για μέσα σημειωμένο σήμερα. Προλαβαίνεις. Παίζεται. Εντάξει. Αν μένεις σήμερα αύριο.
16: Θέλω μου και τα αποτελέσματα, α σου πω και τα αποτελέσματα.
0: Αν μένεις σήμερα αύριο.
16: Δεν έχει πρόβλημα καθόλου.
0: Σημείωστο για μέρες, Στεφάνη. Να είσαι εσύ αύριο. Α, ύστερα να έρθει ο Τάσος. Εντάξει. Ομόνια Θέλτα.
16: Πεςτε μου.
0: Ομόνια Θέλτα.
16: Ομόνια Θέλτα. Βάλε 1-0 την Ομόνια να τιμήσουμε την Κύπρο.
0: Πάφος ΑΕΛ.
16: Πάφος ΑΕΛ. Βάλε την Πάφο 1-0.
0: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
16: Απόλλων ΑΠΟΕΛ, σύ.
0: Πόσα?
16: 0-0.
0: Και Σαλαμίνα Ανόρθωσης.
16: Σαλαμίνα Ανόρθωση, 1-2 η Ανόρθωση.
0: Να είσαι καλά.
16: Καλό να πω, καλή ξεκούραση.
0: Επίσης. Επόμενος, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα μας.
0: Ποιος?
17: Δίκο μου, Σταύρος.
0: Α, Παναγία μου, το δικομήτικο μου, ρε κοπέλια.
17: Χαθήκαμε, ρε στελείο.
0: Άρα μου το φίλο μου, ρε. Πέμω, ρε Σταύρο μου.
17: Πέμω τα.
0: Ομόνια Θέλτα.
17: 2-1.
0: Πάφος ΑΕΛ.
17: 2-0.
0: Εμπαγγίζει και το νούμερο 100 εν τω μεταξύ. Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
17: 2-0.
0: Και Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωσης.
17: Σαλαμίνα 1-0.
0: Να είσαι καλά.
17: Εντάξει, τέτοιο μου.
0: Πού μάρε, νομίζω είναι 100, με τον τούμπο να πιάζει τώρα. Έχει άλλο πάνω. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, τέτοιο μου.
0: Ποιος?
13: Μάριος ΑΕΛ Αστούπολη.
0: ΑΕΛ.
13: ΑΕΛ Αστούπολη.
0: Ρε μ' έχουμε πολλούς οπαδού ρε χτώλε με σου ρε. Του Στέφανο που λάλλω. Μάντα περιοχή μείνεις κύριε Μάριε.
13: Ουλαχή ΑΕΛ Γουίν.
0: Ναι αλλά πόσα έναν έναν όσο αλλά ούλους.
13: Βάρτους ούλους έναν.
0: Και η ΑΕΛ 01.
13: Και 0.5-0 καμίως.
0: Είναι τα περιοχή μου μείνεις κύριε.
13: Και πέρα που πάνω από το σπίτι σου.
0: Ναι.
13: Ναι ναι.
0: Μάλιστα.
13: Bye bye.
0: Χαίρετο. Πάμε σε ακόμη έναν καλησπέρα για να μετρήσω καλησπέρα.
18: Έλα ρε παιδί μου.
0: Όσο δυρκάσω μέγα ρε.
18: Έλα ρε παιδί μου παρανία μου. Έχει μισό να μαζε πιάω.
0: Ξέρω τώρα. Είμαστε μπλοκαρισμένοι. Τι να κάνουμε. Πέρα μου σου δυρκάμε.
18: Μια χαρά είναι ρε κομπάρ.
0: Δήλωσες στο Γιώργο και ο άτομα που ήταν που δήλωσες.
18: Εγώ ένα δηλώσαμε.
0: Άντε.
18: Το τηλέφωνο μου
0: πείτε. Γιατί να το γεμώσουμε και να μου ή να ύστερα να μου πείτε ένι πρέτε τόπο.
18: Όχι ρε, να το πιάω τηλέφωνο.
0: Ομόνια Θέλτα.
18: Θα βάλουμε την ομάδα να μην ρε φίλε.
0: Πάφος ΑΕΛ.
18: Βάσκεν Πάφο 1-0.
0: Απόλλωνα από ΑΕΛ.
18: 2-1 το Απόλλωνας. Και να δέρει Σαλαμίς 1-2 με άρθρωση.
0: Να δέρει 2-1 να πεις, σαν να μην ανόρθωσεις.
18: Όχι, ανόρθωση να δέρει.
0: Άρα η ανόρθωση είναι 2-1, μάλιστα.
18: Ναι, ναι. Έγινε και στελάρα μου.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
18: Γεια.
0: Ξέρετε ποιο είναι 101. Χαλαρά.
9: 101.
0: Εν το ρεγόρ έφτια 22, είναι διπλάσιο όμως. Εντάξει. Φορμάρονται σιγά σιγά. Να μου θέλεις από μένα. Να πω έστω μου. Το ου μπορούσε να παραλείψεις, είναι μόνο το ου. Με θέλεις δαμέ να μείνω δαμέ.
9: Όχι δαμέ σε θέλω.
0: Να πας σε κάνω. Να μου να βάλεις, να προλάβεις τον φίλο μου που τα μάντρια ή αύριο.
9: Να βάλουμε τον καρά, το κάνω ένα τσιγάρο και φεύγω και αν μας μείνει και λίγη ώρα θα παίξουμε και έναν.
0: Κάρονες τώρα φίλε, γιατί μετά από τρεις ώρες μιλούς συνέχεια. Νομίζω καταλαβαίνεις είμαι και ο πλάσμα, ναι. Έχει πεινάσα λεπτό. Κανονίζεις τα.
9: Και θέλουμε να πνάζεις.
0: Α, θέλεις να σε γρήγορση.
9: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
9: Alert.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Αφήνοντας τον Στέφανο το τελευταίο 7 λεπτό, έτσι αζώ και διαφημίσει ο τραγουδάκι του. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συμμετοχή και για τις μηνύματα από όλα. Να τα πούμε με το καλό, να είμαστε καλά από Θεόν αύριο. 4 και 5 εκπομπή εδώ σε πάσα. Ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και την Συνταβίσιον και την Papa John's. Ο Ανδρέας που ακούει, εμένα ακούει τώρα να το πούσει ότι αύριο πρέπει να στείλει δάμε που τον το θέλει ο Τάσος, που τον το πίτσα. Εντάξει, χαιρετούμε.

Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λαλαλαλαλαλα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σε κάθε απόφαση ζωής, είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
7: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
8: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-49.
9: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
10: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
11: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
12: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
13: Συγγνώμη, περιμένεις το σανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
12: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα.
13: Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μαθηκά κάτι.
14: Λίγο σανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε σανσέρ.
15: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
16: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
17: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
18: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Super Sport 104.
20: Η ώρα είναι 7.
21: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
1: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
2: Την ευθύνη για την νίκη χωρίς να στεκόμαστε. Τι είχε γίνει στο παρελθόν, ανέφερε ο Σαντιάγκο Έσε. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με την Κηφισιά συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους σε κούραση Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν, Ιμραν Λούζα και ο τραυματίας Ταμπόρδα πιπέ στη θλάση δευτερού βαθμού στον προσαγωγό. Στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό επικεντρώνονται στην ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην Εθνική Ονδούρας κλήθηκε ο Κέρβιν Αριάγα για τις προσεχείς υποχρεώσεις του Nations League 2026-27. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπαντζά, τον Παυλένκα για λόγους σε κούρας και τους τραυματίες Ντεσπότοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκος, Μεϊτέ, Γιανούλη, Σάρη και Τσάλοφ, ταξιδεύει το απόγευμα στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο. Ανατροπές στην υπόθεση Σούταρ για τον Άρη, με τον στόπερ της Rangers να είναι πολύ κοντά στους κίτρινους σύμφωνα με δημοσίευματα από τη Σκωτία. Περισσότερα από 13.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί ενώπιση της πρεμιέρας του Office στη League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim την Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ισπανός Χαβιέρ Ρόχα ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει αύριο στη μία ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Γιωγιός, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί στο ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον Αριθμό Ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens. Το δεύτερο ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου. Στις 3 Οκτωβρίου ορίστηκε η έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλαγές στο πρόγραμμα του τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ο αγώνας του τριφυγίου με την Μπουργκ την Παρασκευή θα διεξαχθεί στις 9 και 4 και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στις 5.30. Ο Προμηθέας Πατρών επικράτησε 92-82 της Βιέννης και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Basketball Champions League. Στον άλλον αγώνα, ο Κολοσσός Ρόδου ιτήθηκε από την Κορφέζ 91-79 και θα συνεχίσει στο EuroCup. Στο Μόναχο και τη Βαρκελόνη θα δεξαθούν οι τελικοί του Champions League για τη σεζόν 2028 και 2029 αντίστοιχα, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τους εορτασμούς των 100 χρονών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο Βουκουρέστι και στο Βελιγράδι θα γίνουν οι τελικοί του Europa League των ίδιων διοργανώσεων, των ίδιων σεζόν, και στο Θεωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference. Επίσης έγινε γνωστό πως από τη σεζόν 2028-29 η όμιλη Nations League θα είναι 3 και όχι 4 όπως ήταν μέχρι τώρα. Αρνητικά απάντησε στην πρόταση της Βαλένθια ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στις 10.30 εκτός έδρας την Έλτσε για την έκτη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 8 Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ και στις 9 Αλαβές Βαλένθια. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών για τον πρώτο όμιλο η Ελλάδα προηγείται 2-1 της Σουηδίας στο τέταρτο σετ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Intervete Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervete ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervete το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Intervete Ελλάδα Sports 94,3.

5 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Η Τρεβέντα Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένη. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Και απόψε. Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη. Σάγιος Βουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Διονύσης. Αν οι αθλητικοί παράγοντες του νομού Μαγνησίας είχαν ενωθεί και δεν ήθελε ο καθένας τη δική του ποδοσφαιρική ομάδα, θα έχει μια πολύ καλή ομάδα. Θα συμπληρώσει και ένα πολύ καλό γήπεδο να παίζει, Διονύση μου. Αλλά πού αλλού συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, γενικά, για να συμβεί και στο ποδόσφαιρο? Κατακαιρματισμούς, δυστυχώς, με όχι καλά αποτέλεσματα. Τι έκανε τελικά ο Ολυμπιακός στο παραπέντε των μεταγραφών? Πήρε το φόρο από την Τουρκία. Έδωσε, όπως γράφεται, τόσα χρήματα για φόρο εντός Ελλάδος. Είμαι περίεργος να δω πώς θα πάει η ομάδα τελικά μετά από όλα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει από νωρίς. Συμφωνώ απόλυτα, Διονύση μου, θα μας τα πει και σε λίγο ο Κώστας.

0: Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Κώστα.
2: Γεια σας, Σάκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Όλα καλά?
2: Ναι, όλα καλά.
0: Έχουμε ψυχάλες ή όχι στον Πειραιά?
2: Όχι, δεν βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή, για να σου πω την αλήθεια.
0: Πάντως δρόσησε λίγο.
2: Κάποια στιγμή είχε λίγες ψυχάλες, αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο.
0: Μάλιστα. Έχουμε συνέντευξη τύπου του προπονητή του Ολυμπιακού, παρέα με τον ΕΣΕ, έχουμε μεταγραφή, center for. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Θα ξεκινήσουμε από τη μεταγραφή, έτσι κι αλλιώς, γιατί φαίνεται ότι μπορεί ο Ολυμπιακός αυτό το βράδυ να διέψευσε τα μεταγραφικά σενάρια για τη θέση του center for. Όμως, τουλάχιστον από την Τουρκία η είδηση που έρχεται είναι ότι υπάρχει συμφωνία Ολυμπιακού με τον Μάριους, τον center for της Trabzonspor. Είναι ένας παίκτης 1,90, ψηλό παιδί. Εγώ νομίζω η εκτίμησή μου είναι αυτό που είπα και στις 4 το μεσημέρι, ότι κατέληξε στον Αφρικανό striker της Trabzonspor, συγγνώμη, και είπα Trabzonspor, έτσι, 28 χρονών, είναι από το Τσάντ, γεννημένος το 2023.
0: Σε καλή ηλικία, 28 ετών.
2: Τι.
0: Σε καλή ηλικία, λέω, 28 ετών.
2: Ναι, είχε πετύχει 23 γκολ πέρσι σε όλες τις διοργανώσεις. Κατέληξε στον Μάριους γιατί οι προσπάθειες που έγιναν για τους δύο από την Ισπανία, δηλαδή για τον Ιγκλέσιας και τον Μαγιοράλ, δεν κατέληξαν εκεί που θα ήθελαν. Και κυρίως γιατί και οι δύο υπέκτες, καλά για τον Ιγκλέσιας έτσι και λέω ήταν δύσκολο γιατί θέλετε και δεν τον έδινε, δεν θέλει να τον αφήσει να φύγει παρότι το συμβόλαιο τελειώνει του χρόνου, ήταν κυρίως ότι ήταν δύσκολο να έρθουν δύο παίκτες να αφήσουν το Ισπανικό πρωτάθλημα και να έρθουν στο ελληνικό, γιατί και οι δύο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Οπότε σου λέει να φύγω από την Ισπανία να πάω να παίξω ελληνικό πρωτάθλημα, αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για παιχνίδια στην Ευρώπη, είτε ναι, για το Champions League είτε για το Europa League.
0: Ίσως
2: το
0: έβλεπαν αλλιώς.
2: Θα ήταν διαφορετικά, ναι. Αλλά τώρα να αφήσουν το Ισπανικό πρωτάθλημα να έρθουν στο ελληνικό για να παίζουν με το Λεβαδιακό και τον Αστέρα Τρίπολης. Συγγνώμη κιόλας, δεν υποτιμώ τις δύο.
0: Όχι, καταλαβαίνω πώς το λες.
2: Απλά νομίζω γι' αυτό και δεν είχαμε εξέλιξη με αυτούς τους δύο και τελικά τον Ολυμπιακό φαίνεται να καταλήγουν, ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημη τοποθέτηση από πλευράς Ολυμπιακού, να σου πω, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που μιλάμε. Απλά οι πληροφορίες έρχονται από την Τουρκία. Μιλάνε για 3 χρόνια συμβόλαιο, η μεταγραφή είναι περίπου στα 8 εκατομμύρια συν κάποια μπόνους και ο παίκτης θα έχει ένα συμβόλαιο γύρω στα 1.200.000.
0: Άντε τώρα έτσι, να περιγράφεις μάτς του Ολυμπιακού και να προφέρεις το επώνυμό του. Γι' αυτό τον λένε όλοι Μάριος.
2: Όχι, Μάριος λέγεται, μωρέ, εντάξει, έτσι και αλλιώς, σιγά.
0: Μουαντιλ Ματζή, από ό,τι διαβάζω.
2: Ναι, ναι, το είδα, εντάξει. Μουαντιλ Ματζή. Μουαντιλ Ματζή.
0: Εντάξει, πες το και έτσι.
2: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι φαίνεται, ας πούμε, ο Ολυμπιακός να ολοκληρώσει την τελευταία μέρα των μεταγραφών μια ακόμα. Ένας παίκτης θα έχει δικαίωμα συμμετοχή μόνο στο πρωτάθλημα, εννοείται. Αλλά το ζητούμενο τώρα είναι τι κάνει ο Ολυμπιακός αύριο.
0: Ναι, σωστό.
2: Με την Γιαγκελόνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι και το λέω αυτό τι κάνει, γιατί εκτός του ότι η ψυχολογία δεν είναι και στα καλύτερά της μετά το παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο, υπάρχουν και πολλές απουσίες. Δηλαδή δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή και ο Φορτούνης και ο Σα. Ο Φορτούνης λόγω τιμωρίας που είχε αποβληθεί με την Αϊμέγεν στο τελευταίο παιχνίδι και ο Σα γιατί είναι τραυματίας. Οπότε χάνει δύο επιλογές στην επίθεση ο προπονητής. Θα έχουμε σίγουρα επιστροφή για Ρεμτσουκ, σίγουρα. Okay, νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει ο προπονητής, ένα βασικό σεντερφόρ, μετά που έχει δύο μήνες ο Ρεμτσουκ να παίξει έτσι υπόψη, αλλά γι' αυτό και το χρησιμοποίησε ένα 20 λεπτό προχθές, έπαιξε και στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο, μπήκε και στο 70 με τον Όφη, σιγά σιγά να αρχίσει να μπαίνει, γιατί θα είναι ο βασικός φορ του Ολυμπιακού τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα τι θα γίνει με τον Μάριος, θα δούμε σε τι κατάσταση είναι. τι προετοιμασία έχει κάνει και τα λοιπά. Και βέβαια υπάρχει και ο Γκονζάλες, έτσι. Η επόμενη λύση είναι ο Ζώτα Σίλβα. Νομίζω ότι αύριο θα είναι στο βασικό σχήμα, έτσι όπως είναι τα πράγματα στον Ολυμπιακό. Και υπάρχει και βέβαια και ο Κλέιτον, έτσι, ο οποίος δεν έχει παίξει καθόλου. Ο Μεντιλίμπαρ δεν υπολόγιζε, αλλά υπάρχει στο ρόστερ, παραμένει στο ρόστερ. Τώρα, αν δεν γίνει κάτι και φύγει για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έρθει καμιά πρόταση τρελή και πουληθεί. Που το βλέπω πολύ πιθανό αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μάριους.
0: Πάντως είχαμε δει το Μεντιλίμπαρ όταν ήρθε Κώστα, αν θυμάσαι, ότι υπήρχαν κάποιοι παίκτες που δεν τους υπολόγιζε ο προηγούμενος προπονητής που είχε αλλάξει κανένα δυο ο Ολυμπιακός, αλλά κατάφερε ο Μεντιλίμπαρ μέχρι το τέλος της σεζόν να πάρει από παίκτες που δεν υπολόγιζαν οι άλλοι προπονητές, τουλάχιστον ό,τι πιο πολύ μπορούσε.
2: Και για τον Κλέιτον και για τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος μάλιστα πέτυχε και το πρώτο ένα καταπληκτικό γκολ προχθές, όπως είδα στο MLS με την ομάδα του στην πρώτη του εμφάνιση. Ήταν φανερό ότι δεν τους υπολόγιζε. Ήρθαν με δύο Βραζιλιάνοι, οι οποίοι ξαφνικά οι πέντε ξένοι έγιναν επτά και σχεδόν κάθε Κυριακή στο πρωτάθλημα τους άφηνε εκτός. Έτσι. Βέβαια τώρα ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα με τους ξένους. Οπότε είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έφυγε και ο Αντρέ Λουίς, ο Αλ Καμπί είναι εκτός, αλλά και πλέον δεν θεωρείται ξένος, δεν υπολογίζεται σαν ξένος, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Όπως είπα τώρα, μίλησα λίγο για τις σκέψεις που προπονητή, ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου παραδέχτηκε ότι έχει μια εικόνα, φαίνεται να έχει αποφασίσει για την ενδεκάδα την οποία θα παρουσιάσει. Τουλάχιστον έτσι άφησε να εννοηθεί με τις
0: δηλώσεις.
2: Ναι. Ορτέγκα θα είναι μετά από τα goal post. Δεξιά ο Πέτερσεν, αριστερά ο Τικνιζιά, νομίζω θα ταιριάξει πιο πολύ σε αυτό το παιχνίδι, αν δεν δούμε τον Μπρούνο. Ο Κάρμο μαζί με τον Ρέτσο θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Ο Έσε θα επιστρέψει. Νομίζω θα ξεκουραστεί ο Φρόιλερ, ο οποίος στα 34 του δεν μπορεί να παίξει κι άλλο συνεχόμενο παιχνίδι, και υπάρχει και αυτό της Κυριακής με τον Λεβαδιακό. Τουλάχιστον από την αρχή δύσκολο βλέπω να ξεκινήσει. Και από εκεί και πέρα, με αυτή που σου είπα, θα επιστρέψει ο Ζέλσον δεξιά, που είχε μπει αλλαγή με τον Όφη και ήταν αρκετά δραστήριος. Ο Γιάρεμτζουκ, ο Ζώτα Σίλβα και ο Τσικίνιο πιθανότατα θα είναι η τετράδα που θα παρατάξει αύριο στο παιχνίδι ο Μανόλο. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στους Φορτούνι και Σάπους που είπα ότι θα απουσιάσουν, εκτός είναι και ο Σιμπιόνι με τον Ρόκα, οι οποίοι δεν έχουν δηλωθεί στη λίστα, βέβαια είναι τραυματίες και είναι και τραυματίες κιόλας, και ο Κλέιτον. Άρα έτσι όπως θα υπολογίζω, ας πούμε, περιμένοντας και την αποστολή αργότερα, γιατί τώρα γίνεται η προπόνηση, με γύρω στις 18 παίκτες έχουν απομείνει για το αυριανό μάτς. Αν θα είναι και ο Φίλης μέσα, ο Πιτσιρικάς 19, που είναι στη λίστα Β. Οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Με προβλήματα ξεκινάει ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Με πολύ κόσμο στο Καραϊσκάκι, έτσι φαντάζομαι.
2: Νομίζω ότι χτες είχαν απομείνει μόνο 1.200 εισιτήρια που τα επέστρεψαν οι χορηγοί, από τη μέσα θέση να ξέρω, και διατίθενται μέχρι λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Λογικά θα είναι γεμάτο το Καραϊσκάκι. Το θέμα είναι η ατμόσφαιρα που θα επικρατήσει.
0: Ακριβώς.
2: Και να μην δούμε πάλι αυτά που είδαμε το περασμένο Σάββατο, να σε ρίξουν την ομάδα, γιατί ο Ολυμπιακός περνάει δύσκολα, το ξέρουμε. Και θα πρέπει όλοι να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια που πάει να γίνει. Στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής, όπως είπα, είπε ότι λίγο πολύ έχω καταλήξει την δεκάδα. Θα δούμε τι θα γίνει. Ανεξάρτητα από τι έγινε στο προηγούμενο μάτς που χάσαμε, πάντα θα κάνω το καλύτερο για την ομάδα. Είπα ακόμα ότι έχω απεριόριστη επαφή με τον Ερνέστο και τον Μεντιλίμπαρ. Με τον Μεντιλίμπαρ δεν μίλησα αφού το υπέγραψα, γιατί δεν μου φάνηκε σωστό αυτό. Ο Ερνέστο πάντως μου είχε πει πόσο ωραίο είναι να νικάς εδώ. Αυτό που εύχομαι όταν θα φύγω μετά από χρόνια, να έχω και εγώ την ίδια αγάπη και εκτίμηση από εκείνον. Γιατί για Αγγελόνια είπε ότι έχω πολύ καλή εικόνα, και πραγματικά η πολωνική ομάδα φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, ειδικά στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια που έχει δώσει. πιέζει από τα εξτρέμ, από τους εξτρέμ, παίζει και πιέζει από τους εξτρέμ. Περιμένω ένα επιθετικό αντίπαλο, ξέρουμε ότι είναι επιθετική ομάδα η Αγγελόνια. Πρέπει να ανταπεξέλθουμε αμυντικά, όταν να έχουμε τις ευκαιρίες να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θα περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι και θα πρέπει να είμαστε δυνατοί αμυντικά και αποτελεσματικοί στην επίθεση. Αυτά είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Είχε δίπλα του τον Έσε, νομίζω.
2: Ο Έσε, ναι, ο οποίος κυρίως ζήτησε τη συμπαράσταση του κόσμου. Η ομάδα μας έχει ανάγκη όλους, όπως είπε. Πρέπει να είναι όλοι κοντά. Οι απαιτήσεις είναι υψηλές. Μακάρι όσα θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα, αλλά βλέπουμε παιχνίδι. Αυτό θα το δούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Και θα ήταν πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε με νίκη, ώστε να προχωρήσουμε και να φτάσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, φίλε, για τον Ολυμπιακό. Λίγο 24 ώρες και κάτι.
0: Να θυμίσουμε τι ώρα είναι το μάτς.
2: Είναι 10 η ώρα είναι το παιχνίδι. Γερμανός είναι ο διαιτητής, ο Όσμεντ.
0: Ο φίλος του Διονύσης ρωτάει μήπως πάρει κάποιον ελεύθερο παίκτη και πότε είναι η προθεσμία για τους ελεύθερους.
2: Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, αλλά όχι. Ο Ολυμπιακός πλέον κλείνει τις μεταγραφές του με τον Μάριος. Δεν θα υπάρχει.
0: Ο Φορτούνης λέει είναι κοκκινισμένος, δεν είναι τραυματίας. Δεν ξέρω, είπες τραυματίας.
2: Είπα. Ότι είναι αποβλήθηκε το παιχνίδι με την Νέιν Μέγκεν.
0: Για τους άλλους δύο είπες τραυματίας.
2: Τραυματίας είναι ο Σα, είπα.
0: Για το Σανέ, ναι.
2: Τέλος πάντων. Ο Σα είπα ότι είναι τραυματίας και ο Φορτούνης ότι έχει αποβληθεί με την Νέιν Μέγκεν. Δεν είπα ότι ο Φορτούνης είναι τραυματίας.
0: Μάλιστα.
2: Μην βάζεις στο στόμα μου.
0: Όχι, όχι, ο φίλος ο Διονύσης.
2: Δεν λέω για
0: σένα.
2: Ναι, λέω για σένα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, φίλε.
2: Όχι, φίλε, αυτά τα υπόλοιπα αύριο το βράδυ στις 10.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Και πολύ περισσότερα στις 12 το βράδυ.
0: Ακριβώς. Mm. Μακάρι να κάνει να μπει με το δεξί ο Ολυμπιακός, έτσι.
2: Θα δείξει.
0: Λοιπόν, σε χαιρετώ. Καλό απόγευμα.
2: Καλά, μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Για χαρά, καλό βράδυ. Κώστας Αμαθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η Τερβέντα είναι Ελλάδα Sports 94,3, 21 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Σήμερα στις 8 για τη Λα Λίγκα στην Ισπανία, Ράγιο Βαγεκάνο, Εσπανιόλ. Στις 9, Αλαβές Βαλένθια. Και στις 10.30, Έλτσε, Ρεάλ Μαδρίτης. Για την Champions League στην Αγγλία, στις 10 παρατέταρτο δύο παιχνίδια, Middlesbrough, Millwall και Bristol City, Lincoln. Για όλα αυτά τα μας βέβαια θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέντ την Ελλάδα Sports 94,3. Βλέπω και παιχνίδια για το για το κύπελλο στην Αγγλία, Barnsley, συγγνώμη, στις 9.30, στις 10 παρατέταρτο West Ham, Fulham, στις 10 Ipswich, Arsenal, Liverpool, Tottenham και Reddick, Bradford.

πούμε στον Άρη, χθες είχαμε την ανακοίνωση του Μπρούμα για ένα συν ένα χρόνια. Η φετινή σεζόν είναι η καλύτερη της ομάδας, είπε ο παίκτης. Κοντά στην απόκτηση του Τζον Σούταρ, φαίνεται πως είναι ο Άρης. Παρόλο που φαινόταν ότι υπάρχει πρέπει να αναβαγίσει η μεταγραφή αυτή. Είναι 29 ετών, κεντρικός αμυντικός, ανήκει στη Rangers. Σκοτσέζι το λένε αυτό, ότι είναι κοντά στη συμφωνία ο Άρης με τον παίκτη. Ο παίκτης θέλει να μείνει ελεύθερος και να έρθει έτσι στη Θεσσαλονίκη και να υπογράψει στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.

Να πούμε, είχαμε την ανακοίνωση, σας το είπαμε και προχθές, για τον Τζόναθαν Πάντζο. Ο Άγγλος υπέγραψε ως ελεύθερος για να ενισχύσει την αμυντική λειτουργία του Λεβαδιακού. Ο Πάντζο το 2017 έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής με την ΚΑΠΑ 17 της Αγγλίας, ενώ για χρόνια αγωνιζόταν στις μικρές ομάδες της Τσέλσι και πήρε σημαντικές βέβαια παραστάσεις και εμπειρίες σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Πάμε και λίγο στο βόλεϊ ανδρών. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών λοιπόν επικράτησε με 3-1 σετ της Σουηδίας. Πάμε και λίγο στο βόλεϊ ανδρών. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών λοιπόν επικράτησε με 3-1 σετ της Σουηδίας.

0: Απολαύστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision.
2: Πέψι. Πέψι. Πέψι.
3: Τι λες παραμιλάς.
2: Πέψι.
3: Θέλεις ένα ψυχτικό.
2: Πέψι.
3: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
2: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
3: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
4: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
3: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
13: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
14: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
15: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες. Απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη

0: φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 7:30.

32 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής και φυσικά όλους εσάς εκεί έξω που και σήμερα δίνετε το παρόν σας με τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6939 943 943 ή στο 698-45-21-821. Όσοι έχετε WhatsApp μπορείτε να στείλετε. Καλησπέρα Σάκη φίλε μου, καλή συνέχεια μας λέει ο φίλος μας ο Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Γεια σου φίλε Κώστα. Να πω καλησπέρα και στην Κύπρο, στο φίλο το Θέμη, εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Να πω καλησπέρα στο Βασίλη και την Μαρία στην Λιβαδιά και μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3 διότι αυτή ότι δεν φωκίδα. Καλησπέρα στο Σπύρο, στην Κόρινθο, στην Τίνα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Ντόλι. Στο φίλο τον Μάριο στον Γκίζη, στο φίλο τον Λάζαρο στο Ζωγράφου, στο φίλο τον Σπύρο στην Καβάλα, στο φίλο τον Κώστα στη Λαμία. Καλησπέρα και στο Βασίλη και την Εύη στους Αγίους Αναργύρους, στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Γιάννη που έχει βάρδια και οδηγεί αυτή την ώρα εκεί το λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας. Καλή βάρδια, καλή μου φίλε Γιάννη. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει φιλικό με τη Γιαγκελόνια το 2019, λέει ο φίλος ο Διονύσης. Αλλά άλλο το φιλικό και άλλο το επίσημο. Εννοείται, καλέ μου φίλε Διονύση, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο Ολυμπιακός αύριο, γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός, λέγανε οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Παρόλο τα προβλήματα, αλλαγές προπονητών, νέοι παίκτες, πιστεύω και με τη βοήθεια του κόσμου, αρκεί να μην είναι διχασμένος, γιατί είδα σήμερα στα social γίνεται ένας πανικός για κάποιους που χειροκρότησαν, που φώναξαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ, κάποιοι άλλοι που δεν το θέλουν να γίνεται αυτό. Καλό είναι όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού που θα πάνε αύριο στο γήπεδο να επικεντρωθούν στο μάτς, να βοηθήσουν την ομάδα τους να πάρουν την νίκη.

0: 35 λεπτά μετά τις 7. Συντονισμένοι πάντα σωστά. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό απόγευμα.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Από ό,τι ακούω είσαι έξω, ε?
2: Είμαι έξω στη φανταστική κίνηση της Αθήνας.
0: Α, ωραία. Καλοπερνάς δηλαδή.
2: Ναι, ναι, τέλεια.
0: Απλά θα όλα, πρέπει ναι, να όλα, κλείσεις ναι. Λίγο παράθυρα και να μην έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο.
2: Ναι, όλα είμαστε σε εσωτερικό χώρο, εδώ πλέον αυτοκίνητα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γιατί μας έβαλες μουσικούλα? Μας έχει βάλει μουσικούλα ο Γιώργος, κάτι έχει πατηθεί φαντάζομαι. Τώρα μας ακούς... Ναι, μας έβαλες και μουσικούλα.
2: Είναι ο δαίμον του δαχυδρετού, του πιεστηρίου. Έλα, πάμε, Σάκη.
0: Λοιπόν, όχι, δεν πειράζει, μωρέ, εντάξει, γίνονται αυτά. Λοιπόν, να πούμε στους φίλους ότι σήμερα ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με την Κηφισιά. Για το κύπελο είναι το μάτς αυτό. Μετά το 4 στα 4 έχει κάνει στο πρωτάθλημα. Έχει κάνει νίκη και στην πρεμιέρα κοντά στην νίκη Βόλου. Ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει αυτό το σερί. Να πούμε ότι αναγίνουν στην αποστολή. Μέσα είναι ο Σαλάχ Αντίν, ο οποίος έχει κάνει και προπόνηση. Στην ουσία μια μισή προπόνηση έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει το ενδεχόμενο, θα πω εγώ, να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Εκτός είναι Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόκελεν και Λουζά, αλλά και ο Ταμπόρδα, ο οποίος να πούμε ότι θα μείνει έξω για 20 ημέρες ύστερα από τον τραυματισμό του. Στην αποστολή είναι Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ, Ντίν, Τσάπρας, Κάτρης, Ντεφράη. Παρένθεση, εγώ περίμενα να το ξεκουράσει. Θα δούμε αν θα το ξεκινήσει. Πάλμεν Μπράουν, Λάβδα, Καμαρά, Κοντούρη, Μπινιάρη, Κάγκουα, Ουναή, Γιάγκουση, Πελίστρια, Ντίνο, Τετέι, Ντέσσερ, Σεραστόντερ και Νεμπή. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το μάτς με την Κηφισιά. Λοιπόν, τι περιμένουμε να δούμε αύριο? Εγώ πιστεύω θα έχει κάποιες αλλαγές. Θα κάνει κάποιες αλλαγές, φαντάζομαι, ο προπονητής στο αυριανό μάτς.
2: Εντάξει, σίγουρα Σάκη, πιστεύω και εγώ ότι θα έχει κάποιες αλλαγές. Από την άλλη, εμένα με ικανοποιεί το γεγονός ότι βλέπω ότι υπολογίζει το μάτς και είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα τέσσερα παιχνίδια κυπέλλου ο Παναθηναϊκός πρέπει να μαζέψει όσο μπορεί περισσότερους βαθμούς
0: και με πολλά
2: και μάλιστα περισσότερα γκολ. Ναι. Αλλά το φασικότερο είναι η νίκη, γιατί αν κάνεις τέσσερις νίκες έστω και με ένα 0, θα είσαι πρώτος. Θα είσαι μέσα στην τετράδα, εννοώ. Εντάξει.
0: Ναι. Ναι, και αν έχει ευρύ σκορ, φίλε, θα είναι χρήσιμο για τη συνέχεια του δεσμού, όπως είπαμε.
2: Βέβαια. Αλλά επειδή μιλάμε για την Κηφισιά και είδαμε ότι είναι πολύ αξιόμαχο σύνολο του Σεβαστιάνου.
0: Καλή και επικίνδυνη ομάδα.
2: Ναι, προέχει η νίκη, εντάξει, στη Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός νομίζω είναι το φαβορί και γιατί βρίσκεται σε καλή κατάσταση και πιστεύω ότι θα μπει συγκεντρωμένος. Τώρα θα τα δούμε στο γήπεδο. Πιστεύω ότι και όσοι πάρουν ευκαιρία να παίξουν πλέον. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Νομίζω ότι πλέον το θεωρούν ευκαιρία των αγωνιστών για να πάρουν χρόνο περισσότερο και παρά αγκαρία όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ακριβώς. Εδώ για την φίλο που ρωτάει, δεν υπάρχει θέμα τραυματισμού για αυτούς που είναι έξω. Ούτε ο Λιβάη Γκαρσία, ούτε ο Λούζα είναι τραυματίας. Καμία σχέση με αυτό. Καλό μου φίλο, τα Μπόρδα είναι τραυματίας και είναι έξω. Και έχει επιστρέψει ο Τσιριβέγια. Και ξεκινάει και αυτός, λογικά τον Τζιριβέγια θα τον δούμε μετά, όπως και τον Ταμπόρδα, μετά την διακοπή. Τώρα, η παρουσία του Εντίν δίνει μια επιπλέον λύση στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί που ο Γιώργος Κυριακόπουλος, φίλε, έχει πάρει όλα τα μάτς από την αρχή της σεζόν και εντός και εκτός Ελλάδας. Γι' αυτό νομίζω ότι θα προχωρήσει αρκετές αλλαγές στο μάτς με την Κηφισιά, να μπουν και πιο φρέσκοι ποδοσφαιριστές, να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν έχει δώσει ή έχει δώσει μικρό χρόνο συμμετοχής και να γίνει μια διαχείριση εν ώψη της συνέχειας, τουλάχιστον μέχρι και την διακοπή του πρωταθλήματος. Βέβαια στη διακοπή το λέγαμε και νωρίτερα, φίλε, με τους συναδέλφους ρεπόρτερς εδώ, επειδή φεύγουν πολλοί διεθνείς, όλες οι ομάδες, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, δεν μπορείς να κάνεις δουλειά που θα ήθελες να κάνεις μάλλον.
2: Κοίτα, οι πιο μεγάλες ομάδες θα έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί αυτοί έχουν τις περισσότερες διεθνείς. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, ισχύουν για όλους. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός Σάκη τώρα έχει αυτά τα δύο παιχνίδια, το ένα του κυπέλλου που είναι πολύ σημαντικό αύριο, αλλά και αυτό της Κυριακής που βλέπουμε να κλιμακώνεται και μια σε εισαγωγικά ένταση, να πω, από την πλευρά της Καλαμάτας, και υπάρχουν και ψήθυροι και ότι στο γήπεδο δεν θα είναι αμυγός και φίλοι μόνο της Καλαμάτας, καταλαβαίνεις όλα τι εννοώ.
0: Κοίτα, να πούμε, συγγνώμη, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί πολλοί και μηνύματα είχα σήμερα και τώρα στην εκπομπή. Δεν είναι θέμα της Καλαμάτας. Μάθαμε λοιπόν ότι υπάρχει μια συμφωνία με το Δήμο, γιατί το γήπεδο εκεί ανήκει στο Δήμο. Οπότε υπάρχει συμφωνία να μην δίνει στους μεγάλους φιλοξενούμενους.
2: Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Όχι, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Το ξέρω, απλά το ξεκαθαρίζω, γιατί δεν θα είναι φίλοι του Παναθηναϊκού οργανωμένοι, εννοώ. Έτσι, γι' αυτό το λέω. Ναι, οπότε δεν είναι θέμα της Καλαμάτας.
2: Να μην είναι και από άλλη ομάδα οργανωμένη στο γήπεδο, αυτό εννοεί ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εγώ κατάλαβα. Απλά εγώ για τους φίλους εδώ που ρωτάνε, γιατί να μην έχει κόσμο ο Παναθηναϊκός εκεί που είναι και στην Αθήνα.
2: Αλλά πάμε παιχνίδι-παιχνίδι και τώρα προέχει αυτό στο κύπελο και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι σοβαρός και να το κερδίσει. Εντάξει, θα δούμε, Σάκη, θα δούμε. Εγώ περιμένω, σου λέω, θεωρώ πολύ σημαντικό ποιος παίρνει πλέον ευκαιρία στο Παναθηναϊκό. Είναι κάτι που τόνισε και ο Νίστρομ στις δηλώσεις. Mm-hmm. Ότι όποιος αναγωνίζεται φέτος καλά, δεν τα δίνει όλα και δεν έχει την ομάδα πάνω από όλους και για όλα, δεν θα αγωνίζεται στο Παναθηναϊκό. Οπότε θεωρώ, περιμένω πολλά και από όσους αναγωνιστούν και πάρουν ευκαιρία αύριο.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες.
2: Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, δεν ξέρω αν έχεις κάτι.
0: Όχι, πες μου, έχουμε χρόνο, πες μου.
2: Κοίταξε να δεις, θα πρέπει κάποια στιγμή, Σάκη, ο Παναθηναϊκός, επειδή κάποιοι άνθρωποι διαβάλλουν, ή πως δεν μπορούν να διαβληθεί το όνομα του Παναθηναϊκού, έτσι, αλλά και το μεγαλείο του και η ιστορία του, αλλά επειδή αναφέρονται έτσι με πολύ ευκολία κάποια πράγματα τα οποία προσβάλλουν την ιστορία του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή, θεωρώ, επίσημα η διοίκησή του θα πρέπει να προβεί σε μηνύσεις σε όσους απροκάλυπτα κάνουν δυσφήμιση, ανυπόστατη και ανιστόρητη εις βάρος του συλλόγου. Και νομίζω όλοι καταλαβαίνουν τι εννοώ. Και να τονίσω ότι ο Παναθηναϊκός, ανέκαθεν και ιστορικά, έχει αίμα αθλητών του στην πρώτη γραμμή του μετόπου, το 40, και πρωτοστάτησε και τον στον αντιστασιακό αγώνα και στον αντιδιδακτορικό αγώνα, με στοιχεία και ονόματα, έχουν γραφτεί βιβλία, υπάρχουν πολύ μεγάλες προσωπικότητες που κόσμησαν το σύλλογο αυτό και τίμησαν και την ιστορία του Τριφυλίου, αλλά και την ιστορία της δημοκρατίας στον τόπο μας. Αυτά.
0: Μάλιστα, να πω και κάτι άλλο που μου το θύμισε στην αρχή της εκπομπής, για την πολυφωνία στο σκοράρισμα που έχει ο Παναθηναϊκός φέτος. Έχει 23 γκολ σε 11 παιχνίδια. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι αριθμοί. Λοιπόν, ένας διαφορετικός Παναθηναϊκός που, αν θυμάσαι, τις προηγούμενες χρονιές προσπαθούσε να πετύχει γκολ με το σταγονόμετρο. Λοιπόν,
2: μα νομίζω ότι έχει 10 γκολ, 11 στο πρωτάθλημα, και πέρυσι είχε 10 γκολ στην 10η αγωνιστική.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για αυτή την πολυφωνία που σας μίλησα, δεν εξαρτάται μόνο από τους επιθετικούς, δηλαδή από το center for η ομάδα. Δηλαδή, έχουμε δει ένα σκοράρι, ο Τετέι, ο Ντέσερς, ο Ταμπόρδα, ο Ραστόντερ, ο Γιάγκουσης, ο Κάγκουα, ο Ουναΐ, ο Αντίνο, ο Λιβάη Γκαρσία ή και ο Καλάμπρη ακόμα. Δηλαδή, παίρνει γκολ και από άλλους παίκτες, και αυτό είναι που σου κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, έχει πετύχει 23 γκολ στα πρώτα 11 επίσημα παιχνίδια τη σεζόν, στην ουσία 2,09 γκολ ανά αγώνα. 11 γκολ στα 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και 11 γκολ, όπως είπες, σε 4 αγωνιστικές, και έχει μαζί με την ΑΕΚ την καλύτερη επίθεση της Super League.
2: Λοιπόν,
0: 4 γκολ έχουν, συγγνώμη να το ολοκληρώσω. Ο Ανδρέας Τετέι, ο Ντέσερς, ο Ταμπόρδα έχουν 4 γκολ. Που ο Ταμπόρδα σκοράρει συνεχόμενα στα τελευταία παιχνίδια. Ο Ραστόντερ, ο Γιάγκουσης με 2. Ένα έχουν Αντίνο Γκαρσία, Κάγκουα, Ουναΐ και Καλάμπρια. Λοιπόν, αυτή η πολυφωνία πιστεύω, αν συνεχιστεί, θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και ίσως είναι ένα όπλο στη φαρέτρα του προπονητή του Νίστρουπ για τον φετινό Παναθηναϊκό. Και μην ξεχνάμε ότι αν κάποια στιγμή, ας πούμε, δεν πάει καλά ένας παίκτης, κοιτάζει τον πάγκο προπονητής και έχει να τον αντικαταστήσει με έναν ακόμη ποιοτικό παίκτη. Δηλαδή, φέτος έχει πολλές και ποιοτικές εναλλακτικές λύσεις ο Παναθηναϊκός, κάτι που έλειπε και τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι, μα Σάκη, είναι φτιαγμένος και δομημένος έτσι ο φετινός Παναθηναϊκός, που ξέρουμε πάλι όλοι οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή ξεκινάει τον τερματοφύλακα που μπορεί να παίξει άνετα λίμπερο.
0: Mm-hmm, ακριβώς.
2: Έτσι. Και νομίζω ότι ο πιο άτεχνος, να το πούμε έτσι, με κάθε σεβασμό στο παίκτη, είναι ο Βαν Μπρόκελεν, ο ένας στόπερ. Νομίζω ότι σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους που υπάρχουν στο ρόστερ, δηλαδή ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι η Σιριβέγια είναι ο τελευταίος παίκτης που λογίζεται, ειδικά στο κέντρο αυτή τη στιγμή με την πολυφωνία που υπάρχει, είναι ο πρώην αρχηγός της ΝΑΝΤ και ένας παίκτης Ισπανός που σε πολλές άλλες ομάδες θα ήταν βασικός, που και στον Παναθηναϊκό, ακόμα και όταν κληθεί, είναι ικανός να προσφέρει, έτσι.
0: Ακριβώς. Ενδιαφέρον, φίλε, έχουν και οι δηλώσεις του Σαλάχ Εντίν, που είπε ότι ο Νίστρουπ με έπεισε και ήρθα εδώ για το πρωτάθλημα. Είμαι πολύ χαρούμενος και ο Παναθηναϊκός λέει είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα και είμαι υπερχαρούμενος που είμαι εδώ. Ξέρω ότι ήταν μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Έχουν ένα πολύ μεγάλο παρελθόν, ένα πολύ μεγάλο κοινό οπαδών και αυτό που με έπεισε ήταν τα πλάνα που είχαν. Και μίλησα με τον διευθυντή και με τον προπονητή και με έπεισαν. Πολύ σημαντικό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι με τους οποίους πρέπει να δουλεύεις. Οπότε όταν μίλησα μαζί τους είχα ένα καλό συνέστημα και ήρθα να έρθω. Ήταν πολύ θετικοί, ήταν πολύ ενθουσιασμένοι μαζί μου και εγώ ήμουν πολύ ενθουσιασμένος με το πλάνο που είχαν. Έχουμε πολύ μεγάλους στόχους για αυτή τη σεζόν. Πρέπει να πετύχουμε τους στόχους ως ομάδα. Παντού είναι διαφορετικό μέρος, διαφορετική πίεση, διαφορετική χώρα, διαφορετική πόλη και παντού μαθαίνεις κάτι καινούριο και από όλες τις ομάδες στις οποίες έχω παίξει πήρα κάτι μαζί μου και μεγάλωσα ως άνθρωπος αλλά και ως ποδοσφαιριστής. Μιλάει για το τι παίκτης είναι και λέει ότι είμαι αριστερός μπακ που μπορεί να επιτίθεται και να αμήνεται. Μπορώ να κάνω και τα δύο. Είμαι γρήγορος, είμαι καλός με την μπάλα και στην άμυνα είμαι δυνατός. Νομίζω ότι μπορώ να φέρω όλα αυτά τα πράγματα στην ομάδα. Μπορώ να βοηθήσω την ομάδα και θα βοηθήσω πολύ την ομάδα. Ο προσωπικός μου στόχος για αυτή τη σεζόν είναι να κάνω μια υπέροχη σεζόν. Θέλω να είμαι σημαντικός για την ομάδα, θέλω να βοηθήσω πολύ και οι στόχοι της ομάδας είναι ότι πρέπει να πάρουμε και να γίνουμε πρωταθλητές. Πρέπει να κερδίσουμε το κύπελο και να πάμε μακριά στην Ευρώπη. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Φυσικά η Αθήνα, ο Ουναΐ, ο Λούζα, ο Λουζά μάλλον που είπε ο ίδιος να τον λέμε, και τα δύο παιδιά από την Ολλανδία είναι πολύ. Είναι αυτοί που είναι μέρος της επιλογής μου και θα με βοηθήσουν να προσαρμοστώ γρήγορα. Θα με βοηθήσουν και μέσα στους αγώνες. Μιλώ μαζί τους και μιλάμε και την ίδια γλώσσα και φυσικά θα με βοηθήσουν. Είναι πολύ καλά παιδιά, μάλιστα και κλείνει. Οπότε είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που ήρθα. Ανυπομονώ να γνωρίσω παδούς και χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας για αυτή τη σεζόν. Λοιπόν, πάμε, λέει ο Σαλάχ Εντίν.
2: Εντάξει, ο Μαροκινός έχει έρθει σαν και έχει το potential που λένε μορφωμένοι, έχει την προοπτική να βάλει δύσκολα στον Κυριακόπουλο και ίσως υπό προϋποθέσεις να κάποια στιγμή να είναι αυτός ο βασικός. Έτσι. Αυτό είναι πολύ καλό για την ομάδα βέβαια.
0: Ακριβώς.
2: Βέβαια είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια που δεν υπάρχει βασικός αναπληρωματικός. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση να μπορούν να αναπληρώσουν οποιαδήποτε απώλεια, κενό ή τον αριθμό των αγώνων. Αυτό που βλέπω θα γίνει ότι ο Παναθηναϊκός κρατάει μια σοβαρότητα και μια ταπεινότητα γιατί ξέρεις ο κόσμος ενθουσιάστηκε απότομα με μεγάλη επιτάχυνση να το πω έτσι. Και θα πρέπει να έχει την μπάλα χαμηλά γιατί θα έρθουν και τα στραβά αποτελέσματα, θα έρθουν και οι κακές εμφανίσεις κάποια στιγμή. Έτσι, αλλά δείχνει και με τον τρόπο που δουλεύει ότι πραγματικά φέτος έχει έρθει η χρονιά που αν μη τι άλλο θα κάνει πρωταθλητισμό και πάλι και περιμένουμε να καρποφορήσει αυτή τη φορά και να έχει έρθει ο τέλος.
0: Και αυτό
2: είναι πολύ νωρίς ακόμα, είναι πολύ νωρίς.
0: Πολύ νωρίς, ναι. Αυτό που είπα νωρίτερα το είπα και χθες στην εκπομπή και επιβεβαιώνεται με επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Καλαμάτα πριν από λίγα λεπτά που γνωστοποιεί ότι τόσο οι φίλοι του Παναθηναϊκού όσο και της ΑΕΛ δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στο γήπεδο της Νεάπολης ως φιλοξενούμενοι. Λέει πως το γήπεδο δικό της παραλίας πραγματοποιούνται εργασίες και γι' αυτό θα αγωνίζεται στη Νεάπολη μέχρι να τελειώσουν οι εργασίες. Ξεκαθάρισε πως στόχος είναι οι φιλαθλητών των ομάδων να βρίσκονται στα γήπεδα. Όμως λέει, λόγω συμβατικής υποχρέωσης, αναγκάζεται να διατηρήσει αυτή τη στάση παρά την επιθυμία της να υπάρχει παρουσία οπαδών και από τις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα λέει ότι. Μισό λεπτό, γιατί είναι μεγάλη να μην τα διαβάσω όλα. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, λέει, ενημερώσαμε στη σύσκεψη τόσο την ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και την ΠΑΕ ΑΕΛ. Είμαστε υποχρεωμένοι να μην διαθέσουμε κερκίδα για τους φιλοξενούμενους. Δεν είναι δική μας επιλογή να συμβαίνει διαφορετικά. Στη σύμβαση που έχει υπογράψει η ΠΑΕ Καλαμάτας με το Δήμο Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι, προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι λειτουργίας του γηπέδου, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών. Ως εκ τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε στο ακέραιο τη συγκεκριμένη σύμβαση συμβατική δέσμευση. Οπότε επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε από χθες κιόλας εδώ στην εκπομπή μας.
2: Και καλά κάνει η Καλαμάτα και η Καλαμάτα είναι και μια πολύ έτσι, συμπαθητική ομάδα. Δεν έχουν βέβαια, δεν έχουν παραλείψει ποτέ οι ιδιοκτήτες της Καλαμάτας να εκφράσουν τη συμπάθειά τους και την οπαδική τους προτίμηση στην ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Καλά, αυτό και γίνεται. Θα σου πει και κάποιος άλλος τώρα. Εγώ θα γίνω δικηγόρος του Διαβόλου και ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς δεν έχει
2: παράδειγμα.
0: Δηλαδή,
2: βέβαια,
0: αυτά γίνονται, ρε φίλε. Εντάξει.
2: Βέβαια. Απλά και έχουν εκφράσει και δημόσια ότι είναι στις ευχαριστίες τους για τη βοήθεια που είχαν στην Β' Εθνική για να ανέβουν στην Α' Εθνική. Τόσο στον πρόεδρο όσο και στον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού.
0: Ναι, είναι γεγονότα αυτά που λέω. Ναι, είναι γεγονότα, ξαναλέω, να προλάβω μερικούς.
2: Ναι, ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Η Καλαμάτα θα κάνει τη δουλειά της Άκη και θα προσπαθήσει και καλή και σε συσπήρωση τον κόσμο.
0: Ναι, είναι μια καλή ομάδα και θα πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός την επόμενη αγωνιστική.
2: Και καλά κάνει. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάει έτοιμος, υποψιασμένος και να μην δώσει δικαιώματα. Είναι ξεκάθαρα το πράγμα.
0: Ακριβώς. Έχεις να πεις δύο λόγια για μπάσκετ και να σε αφήσω.
2: Στο μπάσκετ είπαμε να βγουν 2-3 ιερείς μοναχούς από το Άγιο Όρος να κάνουν ένα ευχέλιο καλό. Καθρεντερίτιδες, τραυματισμοί, δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί.
0: Ναι, να πούμε ότι.
2: Να αρχίσει η χρονιά, κάνε έτσι.
0: Ναι, θα γίνει αγιασμός. Λοιπόν, υπήρξε μια μικρή τροποποίηση να ενημερώσουμε τους φίλους του Παναθηναϊκού για τους αγώνες της Παρασκευής, για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει στο Telecom Center Athens. Το μάτς με τον ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν θα αρχίσει στις 5.30 αντί για τις 6 και αυτή του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ στις 9 και 4 αντί για τις 9. Όλο το τουρνά, να πούμε στους φίλους, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Sky και σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος αγιασμός της ομάδας αλλά και σε όλους τους χώρους του γηπέδου, παρουσία των αθλητών και γενικά του συνόλου του επιτελείου της ομάδας από τον Πάτερ Δημήτριο Φωκιανό. Και όπως λέει και ο Γιώργος Τσαμπάς, με τόσες αναποδιές στην προετοιμασία από τραυματισμούς μέχρι και γαστεντερίτιδα, ήταν αναγκαίο. Το μόνο που δεν έχει βγει, τραυματισμούς είχαμε. Γαστεντερίτιδες είχαμε, μόνο δεν έχει μείνει έγκυος κάποιος.
2: Ναι,
0: όλα τα έχει.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Παναθηναϊκός κρυφό κοιτάζει και για μια μεταγραφή στη θέση του σέντερ, κοιτάζει κάποιες περιπτώσεις.
0: Για να δούμε.
2: Εντάξει, θα τα δούμε. Ξέρουν, έχουν γνώση οι φύλακες. Υπάρχει ο Ζέλικο, οπότε ό,τι αποφασίσει ο...
0: Οπότε μείνε ήσυχος εκεί στην κίνηση, εσύ φίλε. Και ας το Ζέλικο να κάνει τη δουλειά του. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Σάκη. Καλή συνέχεια στις φίλες και στους φίλους που μας άκουσαν.
0: Θα τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια, φίλε. Καλό
2: βράδυ. Καλή συνέχεια, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 53 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Ή αν θέλετε, 7 λεπτά πριν από τις 8. I watched the sky turn dim and cold. The air grew thin, the silence. Σιγά σιγά πάμε για φινάλε και για το δεύτερο μέρος εκπομπής.

0: Στην επόμενη ώρα θα ακούσουμε και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και θα σας πω πώς θα είναι η νέα δομή του Nations Link. Θα έχει μια μεταβατική περίοδο τη σεζόν 26-27. Αυτό το αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στη σύσκεψη της Θεσσαλονίκης, εκεί που είναι και ο Μάνος Αραμόπουλος, και αποφασίστηκε λοιπόν το νέο φορμάτ της διοργάνωσης. Λοιπόν, μουσικούλα, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Εσείς μην ξεχνάτε, μείνετε συντονισμένοι εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Super Sport 104.
2: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τον Ιμανώλη Αλγουαθήλ. Θέλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία αλλά και την ευθύνη για την νίκη χωρίς να στεκόμαστε τι έχει γίνει στο παρελθόν, ανέφερε ο Σαντιάγκο Έσε. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κυπέλλου με την Κηφισιά συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν και Ιμράν Λούζα και ο τραυματίας στα μπόρδα που υπέστη θλάση δευτερού βαθμού στον προσαγωγό. Στην αναμέτρηση κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό επικεντρώνονται στην ΑΕΚ. Σε εκτάμενο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην Εθνική Ονδούρας κλήθηκε ο Κέρβιν Αριάγα για τις προσεχείς υποχρεώσεις στο Nations League. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα, τον Παυλένκα για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Ντεσπότοφ, Λουζέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ, ταξιδεύει στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο. Χωρίς τον κόσμο τους θα αγωνιστούν οι Ασπρόμαυροι στο Περιστέρι, αλλά και στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό για το πρωτάθλημα. Ανατροπή στην υπόθεση του Σούταρ για τον Άρη, με τον στόπερ της Rangers να βρίσκεται πολύ κοντά στο κίτρινο, σύμφωνα με σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου Extreme Σάντε Σίλβα. Επίσης, ο γυρίος βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 19χρονου Σλοβάκου επιθετικού Άνταμ Ζούλεβιτς. Ενίσχυση στην άμυνα για το Λεβαδιακό, καθώς οι Βιωτοί απέκτησαν τον 25χρονο Άγγλο στόπερ Τζόναθαν Πάντζο. Περισσότερα από 13.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί εν ώψη της πρεμιέρας του Office στη League Face του Europa League κόντρα στη Χόφενχάιμ την Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ισπανός Χόρχε Ρόχα ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει αύριο στη Μία ο πρόεδρος της ΟΚ Βαγγέλης Γιώγιος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Την Κυριακή θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της Greek Basket League, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens. Το δεύτερο ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου. Στις 3 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε η έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλαγές στο πρόγραμμα για το τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ο αγώνας του Τριφυγίου με την Μπουρκ την Παρασκευή θα διεξαχθεί στις 9 και 4 και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στις 5.30. Ο Προμηθέας Πατρών επικράτησε 92-82 της Βιέννης και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Basketball Champions League. Στον άλλον αγώνα, ο Κολοσσός Ρόδου ιτήθηκε από την Κορφέζ 91-79 και θα συνεχίσει στο Europe Cup. Την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών πήρε η Εθνική Ελλάδος, καθώς επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας στην τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης. Στο Μόναχο και τη Βαρκελόνη θα διεξαχθούν οι τελικοί του Champions League τη σεζόν 2028-29 αντίστοιχα, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τους εορτασμούς των 100 χρονών της ΕΠΟ στο Βουκουρέστι και το Βελιγράδι. Θα γίνουν οι τελικοί του Europa League των ίδιων σεζόν και το Ρήνο και Βουδαπέστη αυτού του Conference. Επίσης έγινε γνωστό πως από τη σεζόν 2028-29 οι όμιλοι του Nations League θα είναι 3 και όχι 4 όπως ήταν μέχρι τώρα. Η Real Madrid αντιμετωπίζει εκτός έδρας στις 10.30 την Έλτσε για την έκτη αγωνιστική της La Liga. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 8 αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Ράγιο Βαγεκάνο με την Εσπανιόλ και στις 9 Αλαβές Βαλένθια ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

6 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είστε σωστά συντονισμένοι. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Σε λίγο. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Αργότερα θα μιλήσουμε στο τελευταίο ημίωρο με Σωτήρη Γεωργίου για τα θέματα του μπάσκετ. Και όχι μόνο, μας έχει και μια μικρή έκπληξη.

0: συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων και θα ολοκληρώσουμε με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Θα πάμε στο Στέλιο Παπαντονίου, στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα φίλε.
2: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, τι λέει η Θεσσαλονίκη?
2: Καλά είναι η Θεσσαλονίκη, έχει μια έτσι ατμόσφαιρα η οποία δεν είναι ούτε κρύα ούτε ζέστη, είναι υπέροχη για να... για να την απολαύσει είτε για περίπατο είτε για καφέ είτε για μπύρα, ανάλογα για το τι κέφια έχει ο καθένας.
0: Έχετε και υψηλούς καλεσμένους εκεί.
2: Ναι, έχουμε υψηλούς καλεσμένους.
0: Έχετε μουσαφιρέους που λένε στο χωριό μου.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι σε εξέλιξη ο εορτασμός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για τα 100 χρόνια που συμπληρώνει. Έγινε το μεσημέρι εκδηλώσει στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου πραγματοποιήθηκαν αγώνες των Legends με παιδιά των ακαδημιών που από σχολεία και ακαδημιών από ολόκληρη την Θεσσαλονίκη. Βρέθηκαν αρκετοί Legends, τόσο Έλληνες όσο και ξένοι. Τώρα σε νυχτερινό μαγαζί της Θεσσαλονίκης ουσιαστικά υπάρχει ένα event της Ελληνικής Ομοσπονδίας και υπάρχουν αρκετές προσωπικότητες από τον ελληνικό χώρο, από εκπρόσωποι από τον Ολυμπιακό, τον Πανετολικό και πολλές ακόμα ομάδες, τον ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω ο Άρης δεν έχει στείλει εκπρόσωπο.
2: Ο κύριος Καρυπίδης, ναι, είπε ότι θα απουσιάζει και δεν θα έρθει, δεν θα δώσει το παρόν σε αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Ο κύριος Στέλιος είναι καλεσμένος?
2: Όχι, αλλά είναι διαπιστευμένος και είμαστε εδώ στις εκδηλώσεις.
0: Αφού είστε στις εκδηλώσεις, ωραία. Ο ΠΑΟΚ έχει μάτς με το Περιστέρι, έτσι. Έχουμε και την αποστολή.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει το παιχνίδι με το Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το 2-2 προκειμένου να πάει στη διακοπή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μπορέσει να προετοιμαστεί όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται για να γίνει ο γκρουπ πιο ομάδα. Ο στόχος είναι το 2-2. Σίγουρα στο παιχνίδι με τον Πανετολικό έχει τις γνωστές απουσίες. Η μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Λουστόντο, ο οποίος επιστρέφει από την τιμωρία της κόκκινης κάρτας που δέχτηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και δεν συμμετείχε, έκτισε την ποινή του στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, ο Αλέσιο Λύση αναμένεται να κάνει αρκετές αλλαγές προκειμένου να φρεσκάρει την ομάδα του για το αυριανό παιχνίδι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μπάντζα είναι μέσα. Εκτός έμεινε ο Παβλένκα.
2: Ναι, ο Παβλένκα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις και προτιμήθηκε να μείνει εκτός αποστολής προληπτικά.
0: Και φυσικά με Ιτέ, Γιαννούλη, Σαρίς, Τσάλοφ, Ντεσπότοφ, Χατζηδιάκος, Λουσέ, που δεν υπολογίζονται.
2: Είναι τραυματίες εδώ και πάρα πολύ καιρό και οπότε ναι, είναι εκτός αποστολής.
0: Και βλέπω 1, 2, 3, 4, 5, 6 Έλληνες που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διοργάνωση. Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κωσίδης, Μπαταούλας, Μύθου και Χατζίδη. Σωστά?
2: Ναι, αν και νομίζω ότι τα φαβορί είναι ο Χατζίδης μαζί με τον Μύθου, αλλά οκ, okay, εντάξει.
0: Τι αλλαγές βλέπεις, αν μπορούμε έτσι να πούμε κάτι για την δεκάδα?
2: Σίγουρα θα έχουμε στο τέρμα μια αλλαγή δεδομένη, εφόσον ο Παβλένκα είναι εκτός αποστολής. Θεωρώ ότι ο Τσιφτής θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Από εκεί πέρα θεωρώ ο παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας θα αλλάξει. Νομίζω ότι ο Λουστόντο θα πάρει χρόνο συμμετοχής και αυτός, που έλειπε στο προηγούμενο παιχνίδι, στο προηγούμενο ντέρμπι με τον Άρη. Από εκεί πέρα αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Σανταμαρία, ο οποίος δεν έπαιξε, όπως επίσης και ο Χατσίδης και ο Μύθου. Και τώρα νομίζω ότι αυτές είναι πάνω κάτω οι καινούργιες προσθήκες. Νομίζω ότι δεν θα παίξει ούτε ο Τάισον, πολύ πιθανό να είναι ο άλλος ο βασικός, αλλά πάνω κάτω αυτές θα είναι οι αλλαγές που θα δούμε στην ενδεκάδα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι.
0: 2-2 θέλει ο ΠΑΟΚ. Δεν βλέπεις κάποια μεταγραφή, ρωτάει και ο φίλος ο Ανδρέας από τη Θεσσαλονίκη της τελευταίας στιγμής?
2: Όχι. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει από πριν. Ο ΠΑΟΚ είχε κάνει μια σκέψη για να αποκτήσει ένα κεντρικό αμυντικό. Αυτή η σκέψη, όσο βαδίζαμε προς το τέλος του Σαββατοκύριακου, έφευγε ακόμα πιο μακριά και νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα προχωρήσει σε νέα μεταγραφική κίνηση.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ούτε στο Περιστέρι, από ό,τι βλέπω φίλε, ούτε στο Αγρίνιο θα έχει κόσμο, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δεν θα έχει κόσμο, καθώς δεν τον άφησε ούτε, δεν εγκρίθηκε το σχετικό αίτημα ούτε από την ΔΕΑΒ, αλλά ούτε και από την ελληνική αστυνομία.
0: Μάλιστα. Σε αφήνουμε, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι.
2: Όχι, δεν έχω κάτι να συμπληρώσω. Αυτά και αναμένουμε.
0: Και εις αύριο, να θυμηθώ, τι ώρα είναι το μάτς με τον Ατρόμητο?
2: Στις 8 η ώρα είναι.
0: Στις 8, ωραία. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, φίλε.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, ήμασταν στην όμορφη Θεσσαλονίκη, ακούσαμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, μαζί μας ήταν ο Στέλιος Παπαντονίου και φυσικά τον ευχαριστούμε.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Δεκαπέντε λεπτά είμαστε, φίλες και φίλοι, μετά τις 8. Εσείς είστε σωστά συντονισμένοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, για την Ισπανική Λίγκα, για τη Λα Λίγκα λοιπόν, Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανιόλ 1-0 στο 14ο λεπτό βρισκόμαστε. Θυμίζω στις 9 Αλαβές Βαλένθια, στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης. Για την Champions στην Αγγλία, στις 10 παρατέταρτο Middlesbrough Millwall, Bristol City Lincoln. Και για το κύπελο Αγγλίας, στις 9.30 Peterborough Barnsley, στις 10 παρατέταρτο West Ham Fulham, στις 10 Ipswich Arsenal Liverpool Tottenham και Reading Bradford. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτια έχετε ενημέρωση εδώ από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Η ΕΠΟ συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Αυτό το γιορτάζει στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε την ανταπόκριση του Μάνου Σταραμόπουλου νωρίτερα. Μας είπε και τώρα το τι συμβαίνει ο Στέλιος. Ο Σωτήρης, συγγνώμη. Η μέρα άρχισε με τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA το πρωί, που αποφάσισε μεταξύ άλλων τις έδρες των τελικών των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων 28 και 29, μας τα είπε ο Μάνος νωρίτερα. Το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους η αναπτυξιακή δράση με πολλούς legends, όπως μας είπε και νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας από τη Θεσσαλονίκη. Και η γιορτή κορυφώνεται αυτή την ώρα σε μια εκδήλωση που είναι και ο ρεπόρτερ μας εκεί. Θα μας πει αύριο περισσότερα, φαντάζομαι. Λοιπόν, σας χρωστάω τη νέα δομή του Nations League, η οποία αλλάζει σε ένα πλαίσιο διαρκούς εξέλιξης των πραγμάτων και των θεσμών στον χώρο του ποδοσφαίρου. Όπως σας είπαμε, η UEFA είναι παρούσα στη Θεσσαλονίκη με τον Αλεξάνδερ Τσέφεριν, τιμώντας τα 100 χρόνια ύπαρξης της ΕΠΟ και η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συνεδρίασε λαμβάνοντας κάποιες αποφάσεις. Λοιπόν, οι λίγκες θα είναι πλέον 3 και όχι 4. Θα περιοριστούν σε ABC. Σε κάθε λίγκα αυξάνονται οι συμμετέχουσες ομάδες από 16 στις 18. Θα χωρίζονται σε 3 γκρουπ των 6 ομάδων. Για τις πρώτες δύο λίγες αλλάζει το σύστημα ανόδου αλλά και υποβιβασμού. Συγκεκριμένα, οι δύο χειρότερες ομάδες που θα βρεθούν στην τελευταία θέση από τα γκρουπ πηγαίνουν κατευθείαν στη League Β. Οι τέσσερις πρωτοπόροι των γκρουπ, όπως θα εμφανιστούν φέτος από τη League Β, θα πάρουν την άνοδο στην πρώτη λίγκα. Οι αναπομείνοντες δύο τελευταίες από τα τέσσερα γκρουπ και οι δύο χειρότερες τρίτες της League 1 θα δώσουν αγώνες μπαράζ με τις δεύτερες των τεσσάρων γκρουπ της δεύτερης λίγκας. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά στη δεύτερη και την τρίτη κατηγορία, οι τέσσερις πρωτοπόροι της τρίτης λίγκας θα ανέβουν απευθείας στη δεύτερη κατηγορία, δεν πέφτουν αμέσως οι τελευταίοι της δεύτερης. Οι τέσσερις τελευταίες της δεύτερης λίγκας θα παίξουν μπαράζ με τις τέσσερις δεύτερες των γκρουπ από την λίγκα νούμερο 3. Αυτές είναι οι αλλαγές. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εύκολο ήταν πάντως.

Πάμε λίγο Κρήτη, όχι για τσεκουδιά. Όλοι στην Κρήτη ζουν για τη μεγάλη πρεμιέρα του Όφη στην Link Face του Europa Link κόντρα στην Hoffenheim την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο. Ο κόσμος έχει δείξει μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια του αγώνα αφού μέχρι χθες είχαν φύγει πάνω από 12.000 εισιτήρια. Ο Όφη ανακοίνωσε ότι άνοιξε και τη θύρα 16 του Παγκριτίου Σταδίου. Από ό,τι φαίνεται, οι φίλοι του Όφη θα στηρίξουν την ομάδα. Με πολύ καλή ψυχολογία πηγαίνει σε αυτό το μάτς ο Όφη, ύστερα από την νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό για την τέταρτη αγωνιστική τη Super League. Με πολύ καλή ψυχολογία. Αγωνιστικά να σας πω πως η συμμετοχή του Νικολάου είναι ένα ερωτηματικό γιατί αν θυμάστε αποχώρησε με ενοχλήσεις τον προσαγωγό στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ανεβάζουν ρυθμούς η Έλλης και η Σέκα, θα δούμε αύριο εάν θα μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Ο Όφη ο οποίος ζει μια πολύ καλή χρονιά, μια ιστορική χρονιά γιατί έχει και τίτλο έτσι. Αλλά έχει και Ευρώπη. Πήρε και Super Cup. Έχει κάνει σπουδαίες νίκες. Τα πάει καλά σε γενικές γραμμές. Τώρα η UEFA όρισε τον Χαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας ως διαιτητή στο Match Off με την Hoffenheim την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο. Είναι 35 ετών, από την Ισπανία. Δεν έχει διευθύνει ποτέ αγώνα ελληνικής ομάδας. Φέτος έχει σφυρίξει 3 μάτς της La Liga, το Μάλαγα La Coruña 1-1, το Σεβίλια Ατλέτικο 1-3 και το Ράσιγκα Αλαβές 2-1. Ενώ σφυρίξε και 2 ευρωπαϊκά, το Φερετσβάρος Γκόρνικ 1-0 για τα προκριματικά του Europa League και το Αταλάντα Χάπο Ελ Τελαβίβ 0-0 για τα προκριματικά του Conference. Όλο το team θα είναι Ισπανοί. Αλφρέδο Ροντρίγκεθ Μορένο, Κάρλος Άλβαρες Φερνάντεθ, βοηθή, Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα, τέταρτος και στο βαρ Βαλεντίν Γκόμεθ και Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα. Να το και το ισπανικό Θανάση μου. Να τα πάνε καλά θα πω εγώ, όλη η ομάδα των διαιτητών και να μην συζητάμε την Παρασκευή για το τι σφύριξα, να περάσουν απαρατήρητη. Από την Κρήτη πάμε και η Φυσιά. Να σας πω πως ολοκλήρωσε την προετοιμασία η ομάδα της Κηφισιάς για το αυριανό μάτς με τον Παναθηναϊκό για το κύπελο Ελλάδας. Θυμίζω στις 6 παρατέταρτο είναι το μάτς. Η Κηφισιά που προέρχεται από την ισοπαλία χωρίς τέρματα κόντρα στο Λεβαδιακό για το πρωτάθλημα. Ενώ να θυμίσω στην πρεμιέρα του κυπέλου ήρθε 2-2 με την Μαρκό. Η αποστολή είναι Αναγνωστόπουλος, Ρόμπερτς, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Δοϊρανλής, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιάνκε, Μαγκανάς, Αντώνησε, Θεοδωρίδης, Εμπουλά, Πατήρας, Σαγάλ, Κλιμαθιανός και Χριστόπουλος.

Πάμε Θεσσαλονίκη στον Ηρακλή, όπου ενισχύεται επιθετικά ο Ηρακλής, καθώς ανακοίνωσε την έναση της συνεργασίας της ομάδας με το Σάντε Σίλβα. Είναι 29 ετών, Πορτογάλος εξτρέμ. Αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στην αριστερή πλευρά, ενώ μπορεί να παίξει και δεξιά. Ο παίκτης ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες των Αλβέρκα Μπελενένσες και Sporting πριν πάει στην Κιμαράες, όπου πήρε τις πρώτες του επαγγελματικές ευκαιρίες. Μετά φόρεσε τις φανέλες των West Ham, του Άρη, της Nottingham Forest και της Ζών, ενώ μετά πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ατλάντα και Σέντι Λούις, και πριν έρθει στον Ηρακλή αγωνιζόταν στη Χάπελ Τελαβίβ.

Ηρακλής, ο οποίος διαμαρτύρεται για την διαιτησία στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό το βράδυ του Σαββάτου. Τοποθετήθηκε δημόσια στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή Μόνο Μπάλα, ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης, για όσα συνέβησαν σε αυτό το παιχνίδι, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τις αποφάσεις των διαιτητών και τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, επηρεάστηκε το αποτέλεσμα. Διαμορφώθηκε αποτέλεσμα δηλαδή. Μεταξύ άλλων, στάθηκε στις φάσεις που θεωρεί ότι αδικήθηκε η ομάδα του, κάνοντας λόγο για σοβαρά λάθη και ζητώντας πλήρη διαφάνεια στις συνομιλίες διαιτητή και ΒΑΡ. Τόνισε επίσης πως ο Ηρακλής έχει ήδη χάσει βαθμούς από την ομάδα του, κάνοντας λόγο για σοβαρά λάθη και ζητώντας πλήρη διαφάνεια στις συνομιλίες διαιτητή και ΒΑΡ. Τόνισε επίσης πως ο Ηρακλής έχει

0: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45 Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
3: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
4: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
3: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
5: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
6: Super Sport 104.
7: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
8: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
13: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-8.
14: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
15: Είτε μέσα στο γήπεδο.
16: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
15: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
18: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
15: Όταν ο

πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

32 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, 698-4521-821, με απλή χρέωση μηνύματος. Καλησπέρα στην Αποστολία, από τη Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη Αποστολία λέει Γαβρίνα. Εύχομαι σε όλους υγεία και αγάπη. Γεια σου Αποστολία. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Διαμάντη. Καλησπέρα φίλε Σάκη. Φίλε Σάκαρε λέει καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο ρε φίλε. Πλέον και καλή σεζόν να έχεις. Πες μου κάτι λέει ο αγώνας της Λίβερπουλ. Έχει, έμαθα λέει, έχει τηλεοπτική μετάδοση. Ποια θα είναι η ενδεκάδα για τον αγώνα κυπέλλου με την Κηφισιά στην ιστορική μας έδρα στη Λεωφόρο. Την άποψή σου θέλω. Πολλά έβαλες. Λοιπόν, για την ενδεκάδα τα είπαμε νωρίτερα. Κάποιες αλλαγές θα γίνουν. Θα δούμε αν αλλάξει τερματοφύλακα με τον Γιώργο νωρίτερα. Πιθανόν δηλαδή να αλλάξει και τερματοφύλακα, να ξεκουράσει τον Μπένια. Θα δούμε αν θα ξεκουράσει τον Ντεφράι. Πιστεύω θα υπάρχουν αλλαγές. Ο Κάτρης θα είναι μέσα στην ενδεκάδα. Βέβαια το βλέπει σοβαρά το μάτσο ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Πέρα από την νίκη, να πετύχει όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Έχει πολλά ερωτηματικά, αυτό θέλω να πω. Το οποίο πιθανό είναι να ξεκινήσει ο Γιάγκουσης από την αρχή. Να δούμε στο κέντρο το Κοντούρι. Τον Κάτρι όπως είπα. Θα δούμε στο αριστερό άκρο της άμυνας αν θα ξεκινήσει και πάλι ο Κυριακόπουλος. Αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής, πιθανόν να πάρει ο Σαλάχ Εντίν. Κεντρικό μυρτικό δίδυμο, Φαμπρό και Λένου, τους άλλους είναι εκτός. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει τον Ντεφράι ή θα πάει με Κάτρι και Πάλμερ Μπράουν. Για να δούμε. Πραγματικά είναι γρίφος η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού.

από ό,τι βλέπω το match της Liverpool με την με την Tottenham που είναι στις 10 το βράδυ, Παναγιώτη μου, θα μεταδοθεί από τα κανάλια της Nova, Nova Sports Prime. Σε λίγο θα πάμε Σωτήρη Γεωργίου.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη, καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ τι γίνεται?
1: Εδώ με πετυχαίνεις έξω με τον φίλο μας τον Θάνατο Τζάνι. Θα σου δώσω σε λίγο να μιλήσετε.
0: Α, βεβαίως,
1: και...
0: βεβαίως.
1: Για να μιλήσετε και για Γιώργο Μαζονάκη που πήγαινε και στο μαγαζί που τραγούδαγε.
0: Ευκαιρία να τα πούμε και με τον Θάνο και ρεύμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και πάει και στην εκκλησία. Λοιπόν, εμείς τώρα εντάξει, δεν έχουμε πολλά να πούμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο κρατάμε καταρχήν αγωνιστικά είναι ότι ένας νίκησε, ένας έχασε στα μάτια των προκληματικών του Champions League. Έτσι, ο Προμηθέας νίκησε 92-82 την Βιέννα από την Αυστρία και πέρασε στην επόμενη φάση στη Βουλγαρία. Είναι τα παιχνίδια αυτά που είναι νοκάουτ σε συνεχόμενα μάτια για να πάρουν τα δύο εισιτήρια που μένουν οι ομάδες για τους ομίλους του Champions League. Ο Προμηθέας νίκησε 92-82 και έκανε το βήμα, το πρώτο από αυτά που χρειάζεται. Και θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Κολοσσός Μανίσα, που ήταν η Μανίσα, η τουρκική. 91-79 νίκησε τον Κολοσσό, ο οποίος δεν άδειξε. Σκοράρισε 9 από την τέταρτη περίοδο και έτσι η Μανίσα νίκησε 91-79 τον Κολοσσό, που αποκλείστηκε φυσικά. Και έτσι θα έχουμε το παιχνίδι του Προμηθέα με την τουρκική Μανίσα για να δούμε κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει για τους ομίλους η ομάδα της Πάτρας. Από εκεί πέρα, αγωνιστικά δεν έχει βγει κάτι όσον αφορά για το θέμα το αν θα πάρει παίκτη ο Παναθηναϊκός. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, δεν υπάρχει για την ώρα όμως κάτι σημαντικό να πούμε.
0: Εσύ απόψη, ποια είναι η απόψη σου, χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να πάρει παίκτη?
1: Για μένα όχι.
0: Όχι, μάλιστα.
1: Εκτός και αν υπάρξει κάτι καλό, έτσι.
0: Καλά, κάτι καλό δεν τα αφήνεις. Αν υπάρχει, θα βρεις τον τρόπο να το χωρέσεις.
1: Δεν νομίζω όμως, γιατί είπα ότι με το Μήτρογλου στο 5 μαζί με τον Λεσό και τον Γιαμπουσέλο, ο Παναθηναϊκός είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει λόγος, θεωρώ. Από εκεί πέρα, όχι στον Ολυμπιακό υπάρχει αναμονή, είπαμε, για το κομμάτι για το 3-4 του NBA. Θα αργήσει όμως αυτό. Υπάρχει το Super Cup την Παρασκευή, ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ στο Αμπουντάμπι και το Ντουμπάι με την Ρεάλ στο άλλο ζευγάρι. Είναι το τελευταίο τέτοιο, την άλλη εβδομάδα έχουμε τζάμπλε Ευρωλίγκα, μην το ξεχνάμε.
0: Α, ναι, ξεκινάει, μπράβο, ναι, σωστά.
1: Ναι, ξεκινάει την άλλη εβδομάδα. Ο Μίροτιτς που λέγαμε για τον ΠΑΟΚ τελικά υπέγραψε στη Βαλένθια, έκπληξε αυτό. Και τώρα εδώ πέρα, το αν επιτρέψει να γελάσω κιόλας, διάβαζα κάπου μεγάλη μεταγραφή της Βαλένθια. Ο Μίροτιτς δεν είχε ομάδα. Και τελικά πηγαίνει στη Βαλένθια τελευταία στιγμή. Και στη Βαλένθια να πω μάλιστα ότι επειδή είχαν χάσει τους παίκτες φέτος, είπαν να τα βάζουν buyout 4-5 εκατομμύρια για κάθε παίκτη από εδώ και πέρα για να μην χάνουν τους παίκτες εύκολα.
0: Ναι, φέτος θα είναι μια διαφορετική, εντελώς διαφορετική ομάδα.
1: Άλλη Βαλένθια θα είναι φέτος εντελώς διαφορετική με τον βοηθό προπονητή. Εντάξει, ίσως δεν θα προσπαθήσει να παίξει πάνω κάτω, αλλά δεν νομίζω ότι θα.
0: Εντάξει, άλλοι παίκτες, άλλος προπονητής. Θα δούμε αν θα τους βγει αυτό το ίδιο στυλ που λες.
1: Δεν μπορεί να βγει στο επίπεδο. Συνήθως και Παρί έκανε μια σεζόν φωτοβολίδα, την επόμενη χρονιά εξαφανίστηκε.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δεν γίνεται, δεν είναι έτσι. Να πούμε ότι ο Ρεχκερτέλ μιλάει με την ΑΕΚ, η οποία έχει θέμα στον Άσο και στην περιφέρεια γενικά. Δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσει. Αυτά δεν έχει κάτι άλλο στον Πάσο. Δεν ξέρω αν έχει τίποτα τώρα, δεν νομίζω.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν βλέπω κι εγώ κάτι, φίλε.
1: Αυτά, λοιπόν, όπως είναι και το Θάνατο Τζάνι.
0: Δώσ' μου, ναι, και θα τα πούμε και... Α, όχι, θα δούμε αύριο, έχουμε και μεταδόσεις αύριο, οκ, θα μιλήσουμε.
1: Αφού είσαι πολύ ωραίοι που μπήκες, θα το...
0: Ναι. Για δώσ' μου το Θάνο.
2: Καλησπέρα, Σάκη.
0: Γεια σου, συνονόματε Θάνο, τι κάνεις, φίλε?
2: Καλησπέρα, φίλε μου Σάκη, χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
2: Καλησπέρα μου, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα. Τι γίνεται, πού σε βρίσκουμε, στην Πάτρα?
2: Καλά, καλά, καλά, εδώ, καφεδάκι εδώ στην Αθήνα.
0: Αθήνα είσαι?
2: Το Γεωργίου, ναι.
0: Α, κι εγώ
2: νομίζω. Αναλύουμε έτσι την κατάσταση, γενικά.
0: Μάλιστα. Καλά, πάτε με το Σωτήρι, γίνονται ωραίες κουβέντες.
2: Είναι φίλος,
0: έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούμε καλά, γιατί έχει και βαβούρα το μαγαζί για να μπορούμε να κάνουμε κουβέντα.
2: Τώρα με ακούς καλά, με ακούς καλά. Τώρα.
0: Καλύτερα, καλύτερα, καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Είχαμε την απώλεια έτσι και μια και είσαι και με το Σωτήρι εκεί, τη μεγάλη απώλεια και την ξαφνική θα έλεγα, ένας άνθρωπος που τον αγάπησε ο κόσμος, το είδες και εσύ και σε είχε τιμήσει και σε πολλά live που ήσουν στα μαγαζιά που ήσουν ερχόταν.
2: Βέβαια. Τιμούσε όλους τους καλλιτέχνες, ήταν... Ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, ήταν μεγάλος τραγουδιστής και με μεγάλο αστέρι, πρωτοπόρος. Τώρα τι να πω εγώ, μωρέ, τα έχει πει ο κόσμος, όλη αυτή η αγάπη βλέπεις ας πούμε του κόσμου και είμαστε όλοι συγκλονισμένοι με την απώλειά του.
0: Βέβαια ήταν ξαφνική και άδικη θα έλεγα εγώ, δηλαδή έφυγε πολύ, πολύ νέος.
2: Πολύ άδικα, πολύ νέος, πολύ λαοφιλής στην ουσία του πράγματος, δηλαδή ο κόσμος τον αγαπούσε επί της ουσίας, γιατί και εκτός από πολύ μεγάλος τραγουδιστής και πολύ πρωτοπόρος καλλιτέχνης, ήταν και ένας άνθρωπος που βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι,
2: δηλαδή βγαίνουν τώρα πράγματα που είχε κάνει από τους ανθρώπους, εμένα με είχε βοηθήσει εκεί, εμένα με είχε βοηθήσει εκεί, που δείχνουν μια τεράστια ψυχή. Μια, τι να πω, είμαι συγκλονισμένος, Σάκη μου, δεν θέλω να πω πολλά.
0: Το κακό είναι ότι πήρε τόσο μεγάλη αγάπη, αλλά την ώρα που φύγε και μετά.
2: Τι να πω, εντάξει, ο κόσμος ξέρει αυτό έχω να πω, δεν είναι τυχαίο, όλη αυτή η αγάπη, την άξιζε και εντάξει δεν ξέρω, όλο αυτό που έχει γίνει με έχει συγκλονίσει. Εμένα και όλη την Ελλάδα φυσικά. Έτσι.
0: Και φυσικά να πούμε ότι θα συναντήσει τον Βασίλη Καρά, τον Παντελή Παντελίδη.
2: Καλό παράδεισο.
0: Τι να πούμε. Λοιπόν, εσένα εκτός από την Γλυφάδα που είσαι τώρα, πού σε βρίσκουμε, τι κάνεις, καινούριο τραγούδι έχουμε, πού θα εμφανίζεσαι, μια και σε έχουμε στον αέρα.
2: Ξεκινάω τις εμφανίσεις μου την επόμενη εβδομάδα στο Έλιοτ, στο Κολονάκι, στην Αθήνα, με τον Άγγελο Διονυσίου και τη Χρύσα Μαλακόζη. Ένα πολύ όμορφο σχήμα, μια πολύ ωραία συνεργασία. Είναι ο τέταρτος χρόνος για μένα που θα εμφανίζομαι εκεί, στο Κολονάκι, στο Έλιοτ.
0: Άρα έχει κάτι καλά. Κάνετε κάτι καλό εκεί.
2: Κοίταξε, είναι ένα πολύ όμορφο μαγαζί, πολύ όμορφο κλίμα, με βάση το καλό λαϊκό τραγούδι, τη διασκέδαση, την επαφή, την επικοινωνία και όλο αυτό φαίνεται ότι λειτουργεί στον κόσμο, ο κόσμος το γουστάρει, το θέλει.
0: Ναι, στις δύσκολες εποχές που βρισκόμαστε, φίλε, γιατί το κάνετε οικογενειακό το κλίμα εκεί εσείς.
2: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα θα εμφανίζομαι από κάθε Τετάρτη πάλι στο Κολονάκι, στο Μέγιορ, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Μέγιορ, μαζί με τη Στέλλα Γεωργιάδου. Λοιπόν, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, ξεκινώ μια ανακύκλωση εμφανίσεων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω και στη Θεσσαλονίκη. Τις εμφανίσεις μου αποτελεί Οκτωβρίου στο Μαζού, σε ένα υπέροχο χώρο. Έτσι, έναν υπέροχο χώρο. Ταυτόχρονα κάνω και την περιοδία μου. Κάθε Σάββατο θα εμφανίζομαι και σε κάποια διαφορετική πόλη της Ελλάδας και του εξωτερικού.
0: Ωραία. Κάτι καινούριο σε τραγούδι.
2: Έχουμε κάποια τραγούδια που τα έχω γράψει εγώ ο ίδιος και θέλω σιγά σιγά να αρχίσω να τα βγάζω στον κόσμο, γιατί παίρνω πολύ θετικά μηνύματα. Αρέσουν τα τραγούδια αυτά και επειδή είναι και ένα αποτύπωμα της ψυχής μου, έτσι, και της προσωπικότητάς μου αλλά και της φωνής μου, θέλω να αρχίσω να τα μοιράζω με τον κόσμο. Σε ένα μήνα περίπου θα έχουμε ένα καινούριο τραγούδι.
0: Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Κλείνοντας, τι θα ήθελες.
2: Να τα ξαναπούμε.
0: Εννοείται, τα έχουμε πει άλλες φορές. Τι θα ήθελες να πεις έτσι, κλείνοντας, φίλους ακροατές του σταθμού μας.
2: Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, πάνω απ' όλα είναι αυτό. Και όσο μπορούμε να είμαστε σε αυτές τις δύσκολες εποχές, να είμαστε αισιόδοξοι και να έχουμε μια ροπή στη θετικότητα, ρε παιδί μου. Αυτό είναι που μου λείπει με τόσα που συμβαίνουν έτσι. Θεωρώ ότι πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορούν να μας κάνουν χαρούμενους, να μας κάνουν να εκτιμάμε αυτά που έχουμε βασικά.
0: Και να δίνουμε αγάπη, μωρέ, εντάξει.
2: Με πιο απλά λόγια και να δίνουμε αγάπη στον κόσμο, στους φίλους μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι,
2: και κάτι πολύ σημαντικό, να βοηθάμε όσο μπορούμε.
0: Πολύ σημαντικό, έτσι. Και μια καλή κουβέντα καμιά φορά.
2: Μπράβο.
0: Κάνει καλό.
2: Σε έναν άνθρωπο και να του πεις, φίλε, είμαι εδώ για σένα. Δεν είναι, δωρεάν είναι αυτό, δεν κοστίζει κάτι. Το μόνο κόστος που έχει είναι η αγάπη σου για τον άλλον. Και εκεί θέλω να εστιάσω.
0: Και αυτό πρέπει να τη δίνουμε απλόχερα στις δύσκολες εποχές που βρισκόμαστε.
2: Ακριβώς. Υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, Θάνο μου, κοίτα να δεις. Στενοχωριέμαι γιατί έκλεισε το σχήμα εκεί που θα είσαι στο Κολονάκι, γιατί ήμασταν έτοιμοι εγώ και ο Σωτήρης, αλλά μάλλον σαν θεατές θα έρθουμε και όχι σαν πρωταγωνιστές. Κρίμα, δεν πειράζει. Την άλλη φορά.
2: Δεν πειράζει. Θα πούμε και κανένα τραγουδάκι μαζί.
0: Εκεί προς το τέλος, για να φύγει ο κόσμος. Κατάλαβες.
2: Λοιπόν, σας περιμένω στο Έλιοτ κάθε Πέμπτη και στο Μέγιορ κάθε Τετάρτη.
0: Έγινε. Θάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
0: Χάρηκα, φίλε, που τα είπαμε. Γεια χαρά. Επίσης. Λοιπόν, ακούσαμε στο Τύρι Γεωργίου, αλλά μας είχε και μια μικρή έκπληξη. Ο φίλος μου ο Θάνος ο Τζάνης ήταν μαζί. Ένα πραγματικά υπέροχος καλλιτέχνης, αλλά και ένα πολύ καλό παιδί, έτσι, να το πω λαϊκά.

Και σήμερα μια έτσι αρκετά γεμάτη εκπομπή, 13 λεπτά, 12 λεπτά πριν από τις 9, πριν από το τέλος. Είχαμε ρεπορτάζ, πολλά αθλητικά, μουσική. Μιλήσαμε και νωρίτερα με τον Ηλία τον Τζίπα. Τα πάντα όλα.

Λοιπόν, μια είδηση από τη Γαλλία, δεν σας αφήσω. Σε σοβαρές δικαστικές περιπέτειες από ό,τι φαίνεται μπαίνει η Νάντ, η οποία κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος. Και θα σας πω πως σε εισαγωγικά εμπλέκονται σε Σοκό και Τσιριβέγια. Υπάρχει δημοσίευμα της ΕΚΙΠ, δεν τα λέω εγώ αυτά, που λέει πως οι αρχές της Γαλλίας εξετάζουν διαδοχικά μία σειρά από μεταγραφές που πραγματοποίησε η Νάντ από το 2015 έως το 2023, στις οποίες εμπλέκονται μεσάζοντες οι οποίοι παρουσιαζόντουσαν ως εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών. Ξέρετε ότι οι εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών, οι μανατζαρέοι που λέμε, είναι νόμιμοι, έτσι, και που έχουν άδεια εξασχίσεως επαγγέλματος, έτσι. Δεν μπορεί να πάει ο καθένας. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, ο Μπακάρι Σανόγκο, ο οικονομικός υπεύθυνος της ομάδας, φέρεται να έλαβε συνολικά 8,2 εκατομμύρια ευρώ μέσω προσώπων που εμφανιζόταν επισήμως ως εκπρόσωποι, ενώ οι αρχές εξετάζουν μεταγραφές όπως τον Εμιλιάνο Σάλα και Καλίφα Κουλιμπαλή. Τώρα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπόθεση όσον αφορά την εμπλοκή του Σισοκό, που σας είπα. Αυτή τη στιγμή ανήκει στον Παναθηναϊκό. Έχει βρεθεί στο στόχαστρο της έρευνας, καθώς κατηγορείται για πλαστογράφηση επισήμων εγγράφων. Η υπόθεση δεν περιορίζεται στο Σισοκό, καθώς η Νάντ και ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Φραντ Κιτά, έχουν παρεπευθεί με κατηγορίες για παράνομη άσκηση δραστηριότητας, ποδοσφαιρικού μάνατζερ και ξέπλυμα χρήματος. Σημαντικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να έχει διαδραματίσει και ο νυν μέσος του Παναθηναϊκού, ο Πέδρο Τσιριβέγια. Έπαιζε στην Νάντ. Κατέθεσε στις αρχές, σύμφωνα με την ΕΚΙΠ και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο μπόνους που κανονικά θα κατέληγαν σε μη εγγεγραμμένους ατζέντιδες εμφανιζόταν ως μπόνους προς τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Οπότε αυτά δεν γίνονται μόνο στην Ελλαδίτσα μας.

Βρισκόμαστε φίλες και φίλοι στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων στο μάτς της Ράγιο Βαγεκάνο με την Εσπανιόλ για τη Λα Λίγκα στην Ισπανία. Το σκόρ είναι 2-0 υπέρ της Ράγιο Βαγεκάνο. Να θυμίσω στις 9, σε 10 λεπτά από τώρα, Αλαβές Βαλένθια, στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης. Για την Championship στις 10 παρατέταρτο, Μίλντεσμπρο, Μίλγουολ, Μπρίστολ Σίτι, Λίνκον. Ενώ για το κύπελλο στην Αγγλία, της Αγγλίας μάλλον, 9.30 σέντρα στο Πίτερμπορο, Μπάρνσλεϊ. Στις 10 παρατέταρτο West Ham Fulham, στις 10 3 μάτς Ipswich Arsenal, Liverpool Tottenham και Reddick Bradford. Ο άνθρωπος του Προέδρου θα σας ενημερώνει για αυτά τα μάτς, ο οποίος ακολουθεί μετά τις 9, θα σας πάει μέχρι και τις 2. Είναι έτοιμος από ό,τι βλέπω έξω, κάνει προθέρμανση αυτή την ώρα, γιατί πάντα χωρίς προθέρμανση δεν μπαίνει στο στούντιο ο Βασίλης Γερασίμου. Πρέπει να είναι ζεστός. Εγώ την καρέκλα την έχω ζεστή, αλλά πρέπει και ο ίδιος να είναι ζεστός.

Καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα εκεί στον Πειραιά, στην Αλεξάνδρα. Καλησπέρα στην Νίνα, στην Έλενα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κοσμά. Καλησπέρα και στον Κυριάκο. Καλησπέρα και στο Μανώλη.

ημίχρονο στην Ισπανία, στο μάτς της Ράγιο Βαγεκάνο με την Εσπανιόλ 2-0. Νάτος ο φίλος μου Παναγιώτης. Ο κύριος Γερασί μου λέει πρέπει να κάνει εκτάσεις, επικύψεις, push-ups, να κάνει προθέρμανση, γιατί θα πάρει σκυτάλι μετά από σένα. Σάκαρε, λέει, και πρέπει να συνεχίσει να ζεσταθεί για πολλές ώρες. Ναι, έρχεται καμιά ώρα νωρίτερα να ζεσταθεί. Τι νομίζεις, έρχεται τελευταία στιγμή? Να ζεσταθεί, λέει, για πολλές ώρες, όχι πολλές ώρες. Θα καεί στο ζέσταμα, ρε Παναγιώτη. Για πολλές ώρες, λέει, γιατί η καρέκλα αυτή που θα του παραδώσεις είναι ζεστή. Ωραίος ο φίλος ο Παναγιώτης, και με το φίλο του Παναγιώτη θα σας αφήσουμε, φτάσουμε στο τέλος. Εσείς εννοείται θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, σωστά, στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έρχεται ο άνθρωπος του Προέδρου, ο Βασίλης Γερασίμου, θα σας πάει μέχρι και τις 2. Ευχαριστώ όλους σας για τα μηνύματά σας, για τη συμμετοχή σας, γενικά για την παρέα, εδώ που μεγαλώνει. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, ο σταθμός που μας ενώνει, που λέγει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Σας ευχόμαστε όλοι εμείς εδώ ένα όμορφο βράδυ Τρίτη. Σήμερα είναι Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη του 2026. Προσοχή στους δρόμους, υγεία σε όλους, χρόνια πολλά σας γιορτάζουν σήμερα. Έχετε την αγάπη μου, καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
7: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τη Samsung Sport για την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλμαντζή εναντί 9 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα και αποτελεσματικοί επιθετικά, δήλωσε την αυριανή αναμέτρηση με Διαγγελόνια ο προπονητής των Πειραιωτών Ιμανόλ Αλουκαθίλ. Θέλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία αλλά και την ευθύνη για την νίκη χωρίς να στεκόμαστε τι είχε γίνει στο παρελθόν, ανέφερε ο Σαντιάγκο Έσε. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με την Κηφισιά συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούραση Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκλεν και Ιμραν Λούζα και ο τραυματίας Ταμπόρδα που υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό. Στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό επικεντρώνονται στην ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο ρωτήσεων θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην Εθνική Ονδούρα κλήθηκε ο Κέρβιν Αριάγα για τις προσεχές υποχρεώσεις της στο Nations League. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπαντζά, τον Παυλένκα για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Δεσπότοβ, Λουσέ, Χατζηδιάκος, Μεϊτέ, Γιανούλη, Σαρή και Τσάλοφ, ταξίδεψε ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο, χωρίς τον κόσμο του αγώνες του Νέας Πρόμαυρης στο Περιστέρι, αλλά και στο Αγρίνιο με τον Πανατολικό για το πρωτάθλημα. Ανατροπή στην υπόθεση Σουτάρ, καθώς για τον Άρη με τον στόπερ της Rangers να είναι πολύ κοντά στο κίτρινο σύμφωνα με σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Ο Ηράκλης ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου Εξτρέμ Σάντε Σίλβα. Επίσης, ο Γυραιός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 19χρονου Σλοβάκου επιθετικού Άνταμ Ζούλεβιτς. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Λεβαδιακό, καθώς οι Βιωτοί απέκτησαν τον 25χρονο Άγγλο στόπερ Τζόναθαν Πάντζο. Περισσότερα από 13.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί ενόψη της πρεμιέρας του Office στη League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim την Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ισπανός Χάβιερ Ρόχα ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει αύριο στη Μία ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Γιώγιος, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Την Κυριακή θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens. Το δεύτερο ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου. Στις 3 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε η έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλαγές στο πρόγραμμα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορο. Αγώνας τριφυγιού με την Μπουρκ την Παρασκευή θα διεξαχθεί στις 9 και 4 και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στις 5.30. Ο Προμηθέας Πατρών επικράτησε 92-82 της Βιέννης και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του BCL. Στον άλλον αγώνα, ο Κολοσσός Ρόδου ιτήθηκε 91-79 από την Κορφέζ και θα συνεχίσει στο Europe Cup. Την πρόκριση στους 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών πήρε η Ελλάδα, καθώς επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας στην τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Στο Μόναχο και τη Βαρκελόνη θα διεξαχθούν οι τελικοί του Champions League τη σεζόν 2028 και 2029 αντίστοιχα, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τους εορτασμούς των 100 χρόνων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο Βουκουρέστι και το Βελιγράδι θα γίνουν οι τελικοί του Europa League των ίδιων σεζόν και σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference. Επίσης έγινε γνωστό πως στη σεζόν 2028-29 οι όμιλοι του Nations League θα είναι 3 και όχι 4 όπως ισχύει μέχρι τώρα. Η Real Madrid θα αντιμετωπίσει στις 10.30 εκτός έδρα στην Έλσα για την έκτη αγωνιστική της La Liga. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-0 στο ημίχρονο και αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Αλαβές με τη Βαλένθια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
3: Όταν
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς, καλησπέρα σε όλη την παρέα. 6 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τρίτης με δροσούλα και λίγη βροχούλα, το τουλάχιστον εδώ στην Αττική, έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο οι γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για τα μηνυματάκια σας, 6939-943-943, και το email μας onearpapaki943.gr. Μπορείτε να μας βρείτε και στα social media, στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, στο Facebook 943 sports, TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν Sports. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, αύριο είναι σημαντική μέρα για Ολυμπιακό και Όφη που κάνουν πρεμιέρα για τους ομίλους του League Face του Europa League. Ο Ολυμπιακός παίζει στις 10 το βράδυ με την Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι, ο Όφη την Πέμπτη 8 παρατέταρτο με τη Χόφενχάιμ στο Ηράκλειο. Ηράκλειο το οποίο αναμένεται να είναι κατάμεστο, αν όχι κατάμεστο να έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχουν πουληθεί ήδη αρκετές χιλιάδες εισιτήρια. Από εκεί πέρα αύριο έχουμε και παιχνίδια κυπέλου, θα τα πούμε στην πορεία. Είναι και λίγες ώρες έμειναν ακόμα για τις μεταγραφές των ομάδων. Όσες ομάδες θέλουν να πάρουν κάποιο παίχτη με μεταγραφή, έχουν περιθώριο μέχρι τις 12 νομίζω. Μετά κλείνουν τα... Κλείνουν οι πόρτες που λέμε, για να δεν υπάρχουν μεταγραφές από ομάδες. Μετά πρέπει να περιμένουν οι ομάδες, μάλλον έχουν περιθώριο άλλες 15 μέρες, αλλά για παίκτες, για ελεύθερους μιλάμε, μέχρι τις 12 είναι για μεταγραφές.

Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια κάτι. Είναι πολύ κοντά να κλείσει τον παίχτη από την Samsung Sport, τον Μάριους. Από ό,τι διαβάζω οι ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά, έχουν έρθει σε συμφωνία, απλά περιμένουν να ανταλλάξουν τα έγγραφα για να τελειώσει μεταγραφή. Ακόμα όμως δεν έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο από ό,τι γράφουν ότι ο παίκτης είναι ο Αφρικανός παίκτης, είναι 28 χρονών, striker της Samsung, θα είναι την επόμενη σεζόν στον Ολυμπιακό. Και από όταν αναφέρουν πληροφορίες ότι ο παίκτης πέρασε ιατρικά στην Τουρκία. Μέχρι το βράδυ λογικά, μέχρι τις 12 θα πέσουν οι υπογραφές για τον παίκτη. Είναι για 7 συν 2 εκατομμύρια ευρώ. Μπόνους επίτευξης στόχων δηλαδή. Παίκτης ο οποίος πέρυσι έβαλε αρκετά γκολ, 23 γκολ έβαλε σε πρωτάθλημα, κύπελο και Conference League με την ομάδα από την Σαμσούντα. Κάτι άλλο για κάποια άλλη ομάδα έτσι από τις 4 πρώτες του πίνακα, δεν βλέπω να κινείται κάτι.

Τώρα αν κινηθεί κάτι μέχρι τις 12 θα τα πούμε. Εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε αμέσως. Για πάμε τώρα να δούμε τι είχαμε στα στοιχηματικά, γιατί βλέπω κάποια μηνύματα για κάποια αποτελέσματα. Βέβαια τα πολλά παιχνίδια είναι τώρα, ξεκινούν μετά τις 9 μάλλον. Έχουμε κάποια παιχνίδια και τώρα, να τα αναφέρουμε και αυτά. Είχαμε ένα παιχνίδι από την Κροατία για το κύπελο, Μπιέλοβαρ με την Κάρλοβατς, 0-2 τελικά αυτά. Τρίνεθ σε Μλάντα Μπόλεσλαβ και αυτό για το κύπελο 0-3. Βλασίμ με Σλόβαν Λίμπερετς, κύπελο Τσεχίας μιλάμε, 0-2. Σπάρτακ Μιγιάβα με τη Σλόβαν Γκαλάντα 2-1. Αυτό είναι για το κύπελο από τη Σλοβακία. Τζένοα Σουντιρόλ για το κύπελο Ιταλίας 1-0 με γκολ στο 87 από τον Βάσκες. Πήρε την πρόκριση η Τζένοα. Πάμε στην Πολωνία, Ράκοβ με την Ζάγκλεμπιε 2-3, τελικό αποτέλεσμα. Από τη Δανία, κύπελο Σκο Βζόνσβεντ με την Κοπενχάγη 0-3. Να πούμε και την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας, όσοι έχετε παίξει στοιχηματάκι, είναι σε εξέλιξη βέβαια. Είναι στα παιχνίδια περίπου στο 82-83. Κασετάρνα με την Αλταμούρα 1-0. Κροτόνε Ίντερ Άντερ 23-0-1. Πικέρνο Κατάνια 1-4. Γιουγκλιάνο Κοζένσα 3-2. Αυτά είναι για την Ιταλία. Είπαμε τρίτη κατηγορία. Πάμε στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Και εδώ είχαμε μάλλον τρίτη κατηγορία, ναι. Γερμανίας, Βίτσμπουργκερ με την Αλεμάνια Άχεν. Αυτά είναι στο 50 περίπου 1-0. Μέπεν Βικτόρια Κολονίας 0-2. Ντουίσμπουργκ Χαβέλσε 0-1. Ρέγκετσμπουργκ Φορτούνα Ντίσελντορφ 1-1 στο 55 αυτά τα παιχνίδια. Σόνενχοφ Βέρ 0-1. Πάμε στην Ελβετία, Γκρασχόπερ Σιόν 2-1. Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-0 στο 53 βρισκόμαστε. Βάρνα Μοέστερ 0-1. Λασκρόνα Σούτσβαλ 3-0. Μπράγκε Σαν Βίγγενς 1-1. Από κύπελο της Δανίας, από την νέα κύπελο Δανίας, Χέλερουπ με την Εσμπιερκ 0-2 στο 56. Και από εκεί πέρα έχουμε κάποια μάτς από το League Trophy της Αγγλίας. York με την Newcastle Under 21-1-0. Wycombe Chelsea Under 21-0-0. Leighton Orient Arsenal Under 21-0-0. Και Sweden Crystal Palace 0-0. Αυτά είναι στο 14ο λεπτό περίπου. Γκολ για την Chesterfield με τη Manchester City Under 21-1-0 στο 15ο λεπτό. Βαλένθια Αλαβές Βαλένθια 0-0. Και ένα παιχνίδι από την Ολλανδία, Ajax Willem 0-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Αργότερα έχουμε και άλλα παιχνίδια, αρκετά, πολλά παιχνίδια για σήμερα το βράδυ. Θα ενημερώνουμε όσο είμαστε εδώ. Και αργά το βράδυ έχει και, βέβαια είπαμε και χθες, έχει Κόπα Λιμπερταδόρες, Κόπα Σουνταμερικάνα και παιχνίδια από τη Λατινική Αμερική, γεμάτο πρόγραμμα. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο παίκτης λέγεται, εμείς λέμε Μάριος τώρα, πιο εύκολο γιατί είναι λίγο το όνομά του δύσκολο να το πεις. Λοιπόν, λέγεται, αν το λέμε Μάριος, το άλλο το όνομα είναι Μουαντιμαλτζή. Μουαντιμαλτζή. Τώρα καλύτερα Μάριος, να μην μπερδευόμαστε κιόλας. Είναι πολύ κοντά ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί το Ολυμπιακό, αλλά περιμένουν απλά μόνο τα έγγραφα από ό,τι βλέπω, από ό,τι διαβάζω, για να ανακοινωθεί η μεταγραφή του Ολυμπιακού, που λογικά θα είναι τελευταία. Για μεταγραφή μιλάμε.

Ο φίλος μας ο Γιώργος στέλνει πρώτη καλημέρα. Γεια σου Γιώργο μου, εκεί από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Και η φίλη μας η Αποστολία από Θεσσαλονίκη. Αποστολία, εύχομαι σε όλους υγεία, αγάπη, μπίλη, καλό πρόγραμμα. Να είσαι καλά, Αποστολία, με εκεί από την Σαλόνικα. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Δημήτρης από την Πάτρα έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Δεσνάδικο στην Παιανία.

Ο φίλος ο Χρήστος από την Νέα Σμύρνη. Γεια σου φίλε Χρήστο, καλησπέρα και από μένα. Ναι, κύπελα έχουμε παιδιά, είπαμε αύριο είναι τα κύπελα. Όχι σήμερα, δεν είχαμε παιχνίδια κυπέλου. Αύριο είναι τα παιχνίδια του κυπέλου. Να πούμε τα, αφού ρωτάει ο φίλος τις ώρες των παιχνιδιών και ποια παιχνίδια έχουμε. Λοιπόν, νωρίς το μεσημεράκι, εκεί με το φαγητό ή στη δουλειά θα είμαστε, ή στο φαγητό, αναλόγως ποιοι ασχολάται, τι ώρα πάτε για δουλειά. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης στις 3. 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό. 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός. Και το βράδυ στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Είπαμε βέβαια αύριο το ενδιαφέρον το μεγάλο είναι στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι αύριο και τα υπόλοιπα μάτς από το Europa που κάνει πρεμιέρα αύριο, με τα μάτς 8 παρατέταρτο Αραράτ Αρμενία με τη Σπάρτα Πράγας, Ομόνια Θέλτα. Και το βράδυ στις 10 έχουμε Άντερλεχτ Λιόν, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε, Μίλαν Μπενφίκα, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν και Χάπολ Μπερσεβά με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Ναι, είπαμε καλημέρα πριν, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νέα Ιωνία, την καταπράσινη Νέα Ιωνία. Μας γράφει, Παναγιώτη μου καλησπέρα και σε σένα. Ο φίλος μας ο Ηλίας και αυτός στέλνει καλησπέρες και ευχές για καλή εκπομπή σε όλη την παρέα. Ηλίας από τη Μεταμόρφωση. Ο φίλος ο Σωτήρης, ο οποίος έχει παίξει σχηματάκι αρκετά παιχνίδια και θέλει να ενημερώνουμε, θα ενημερώνουμε φιλαράκο μου, μην ανησυχείς.

σε λίγο θα έχουμε τελικά αποτελέσματα από την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Θα τα πούμε όταν τελειώσουν όλα. Από εκεί πέρα κάποιο καινούριο γκολ δεν βλέπω να υπάρχει. Να μειώνει η Εσπανιόλ, βλέπω. Ράγιο Βαλεκάνο Εσπανιόλ 2-1. Είναι στο 60 με γκολ του Φερνάντες. Ρομπέρτο Φερνάντες στο 54 προηγήθηκε η Βαγεκάνο, τρίτο λεπτό με τον Αλβάρο Γκαρσία, και στο 26 ο Πεντρόσα έκανε το 2-0, μείωσε Ισπανιόλ σε 2-1. Τα υπόλοιπα γκολ έχουμε στο Αλαβές Βαλένθια, γίνεται 0-1 στο 18ο λεπτό. Τσέσερφιλντ Μάντσεστερ Σίτι 1-1, ισοφαρίζουν οι Under 21 της City. Από και πέρα τίποτα άλλο. Ο Άγιαξ με την Βίλεμ είναι στο 0-0 στο 21ο λεπτό.

Για τον φίλο που με ρωτάει, φίλε μου, δεν τον έχω δει τον παίχτη. Νομίζω το με ένα παιχνίδι τον έχω δει. Όταν έπαιξε η ΑΕΚ με τη Σάμψισπορ, νομίζω ότι έπαιζε. Δεν τον έχω δει να σου, κάνω, να σου πω άποψη για τον ποδοσφαιριστή πριν Ολυμπιακός από τη Σάμψισπορ. Πάντως οι χρονιές του ήταν καλές στην Τουρκία. Έβαλε αρκετά γκολ πέρυσι. 23 γκολ σε πρωτάθλημα κύπελο και στην Ευρώπη που έπαιξε η ομάδα του τη Σάμψισπορ. Τώρα από εκεί πέρα πάθη παραπάνω δεν ξέρω, δεν έχω δει τον παίχτη να παίζει σε πολλά παιχνίδια. Μάλλον σε κανένα. Ένα με την ΑΕΚ και αν έπαιζε, δεν θυμάμαι κιόλας. Πάντως τα χρήματα είναι αρκετά, δεν είναι φθηνή μεταγραφή.

Για τον Ολυμπιακό, τώρα που ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος από τον Πειραιά, τι θα προτιμήσει αύριο για τη θέση του φορ. Νομίζω τώρα, έχω την αίσθηση ότι θα ξεκινήσει ο Γιάρεμτσουκ αύριο με τη Γιαγκελόνια. Αυτή την αίσθηση έχω. Βέβαια, ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του ο προπονητής του Ολυμπιακού. Θα τα μάθουμε, παιδιά, όλα αύριο. Υπομονή. Τέτοια ώρα αύριο θα μετράμε αντίστροφα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια, η πρεμιέρα για το League Face του Champions, του Coffer, του Europa League. Τα μπέρδεψα. Τελικά το είπα. League Face Europa League.

Ναι, είχαμε, εντάξει, δεν είχαμε βροχούλα, φίλε, πολύ σήμερα στην Αττική που λες. Δεν ξέρω τώρα ποια περιοχή είσαι εσύ, αν δεν έχεις περισσότερο. Εμείς πάντως εκεί στην Νέα Ιωνία, Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση, δεν είχαμε πολλά έτσι, πολύ βροχή. Είχαμε ψυχάλες, αλλά όχι βροχή. Αλλά η θερμοκρασία έπεσε αρκετά. Έχει μια δροσούλα σε σχέση με τα προηγούμενα βράδια. Γκολ για την Σουίντον με την Crystal Palace Under 21, 1-0. Γκολ για την Chesterfield, δεύτερο, με τη City Under 21, 2-1. Ισοφαρίζει Σιόν την Grasshoppers, 2-2, και είμαστε στο 65.

0: Super Sport 104.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 9. Θα πάμε έτσι στο πρώτο μας μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα έχουμε όταν γυρίσουμε τελικά από την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας και εξέλιξη στα υπόλοιπα παιχνίδια. Να πούμε μια καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, που μπερδευόμαστε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη και στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. 210-220-59-43, 215-215-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τα λέμε σε 3-4 λεπτά.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάμε αυτό που είπαμε πριν, να πούμε τελικά. Βλέπω κάτι φίλοι έχει παίξει παιχνίδια από την β' κατηγορία, μάλλον τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Είχαμε παιχνιδάκια σήμερα. Λοιπόν, Καζερτάνα Αλταμούρα 1-0. Κροτώνε Ίντερ Άντερ 23-0-2. Πικέρνο Κατάνια 2-4. Γιουγκλιάνο Κοζέντσα 5-2. Αυτά είναι τελικά, είναι γιατί είπαμε τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Τρίτη κατηγορία της Γερμανίας τώρα, τα παιχνίδια είναι περίπου στο 75. Βίτσμπουργκερ με την Αλεμάνια Άχεν 1-0. Μέπεν Βικτόρια Κολονίας 1-2. Ντουίσμπουργκ Χαβέλσε 0-1. Ρέγκεσμπουργκ Φορτούνα Ντίσσελντορφ 1-1. Σόνενχοφ Φέρλ 0-1. Από εκεί πέρα έχουμε Γκρασκό Πρεσιόν, γίνεται ανατροπή 2-3 στο 73. Ράγιο Βαγιακάνο Εσπανιόλ 2-1. Βάρναμο Έστερ 1-2 μόλις τώρα. Κάποιο άλλο γκολ έχει βάλει γκολ, λέει, τον Όριεν με την Arsenal Άντερ 21, προηγείται 1-0. Είπαμε για το League Trophy είναι αυτά. Σουίντον Crystal Palace Άντερ 21 1-0. Αλαβές Βαλένθια, τον γκολ της Βαλένθια το πήρε πίσω. Τελικά τον γκολ δεν μέτρησε, από ό,τι βλέπω μέσω VAR. Παραμένει το 0-0 και Άγιαξ Βίλεμ και αυτό στο 0-0. Περίπου 33 λεπτά έχουν παίξει. Ανοίγει το σκόρι Μπάρσλεϊ με την Πιτέρμπορο νωρίς. Πιτέρμπορο Μπάρσλεϊ 0-1 στο 4ο λεπτό.

Καλησπέρα Μπιλάρακη από εμένα. Ο Βασίλης έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Μάκη. Μπιλάρα, μέχρι πότε είναι οι μεταγραφές? Μέχρι τις 12, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, μέχρι τις 12 οι μεταγραφές. Άρα οι ομάδες έχουν ακόμα μπροστά τους περίπου 2,5 ωρίτσες. Πάντως κάτι έτσι να υπάρχει, δεν βλέπω κάτι καινούργιο, κάποια ομάδα να έχει κάποιοι, έχει στόχο κάποια μεταγραφή. Θα δούμε βέβαια, ακόμα έχουμε λίγες ώρες όμως, δεν είναι πολλές.

Υπάρχει και μια θέση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός με κάποια έτσι ανακοίνωση που έβγαλε πριν το μάτς με τη Γιαγκελόνια. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Η εσωστρέφεια τρέφει τους αντιπάλους και όσους θέλουν να με ψέματα και παραμύθια να διχάσουν τον κόσμο μας. Έτσι είναι η θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός πριν το μάτς με την Γιαγκελόνια. Η λίστα του Ολυμπιακού τώρα για το μεχή με τη Γιαγκελόνια, τις παίκτες που πήρε ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού είναι ο Ορτέγκα, ο Κουράκλης και ο Στουρνάρας, τερματοφύλακες. Από εκεί πέρα έχουμε Σάλιακας, Μαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέτερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο και Τινζιάν, ο Αρμένιος, Μάρτινς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φλόιερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε και Φίλης. Και Γιάρεμτσουκ, Ζώτα Σίλβα και Γκοζάλες είναι οι τρεις επιθετικοί που έχει επιλέξει ο coach του Ολυμπιακού για το μάτς το αυριανό με την Γιαγκελόνια. Βλέπουμε ότι στη λίστα μπήκε ο Γιάρεμτσουκ μετά τον τραυματισμό του LKB. Μπήκε ο Γιάρεμτσουκ στη λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Όχι φίλε μου, αν ο Ολυμπιακός πάρει το Μάριος που είναι πάρα πολύ κοντά, τα τυπικά από μένα μόνο είναι ανακοινώσει την ουσία, δεν μπορεί να παίξει τα παιχνίδια της Ευρώπης, τουλάχιστον στην πρώτη φάση. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και περάσει την επόμενη φάση, τότε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής και ο παίκτης ο Μάριος.

Ο φίλος μας ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Η φίλη μας Ελένη από τον δροσερό και λίγο βροχερό Πειραιά. Και εδώ πέρα στο Ήλιον έχει ψυχάλες έξω, δεν έχει πολύ βροχή, αλλά ψυχαλίζει εδώ που, αυτό που λέμε.

Ο φίλος μου στείλε μήνυμα ο Δημήτρης και μου λέει: Μπιλάρα, κάνε να βάλει γκολ ο Άγιαξ στο ημίχρονο. Μόλις το βάλε, φιλαράκο μου, έστειλε μήνυμα. Μόλις το βάλε τον γκολ, Άγιαξ Βίλεμ 1-0 στο 41. Με το που έστειλε μήνυμα, είδες κατευθείαν μπήκε το γκολάκι. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε την καλησπέρα του. Γρασκό Περσιών γίνεται 2-4 στο 82. Σιγά σιγά καθαρίζει το μάτς η Σιών. Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόν παραμένει το 2-1 στο 81. Βάρδα Μοέστερ 1-3. Αλλά γκολ να δούμε αν υπάρχουν. Μισό λεπτάκι να τα δούμε όλα. Κάποιο καινούριο γκολ. Chesterfield Manchester City Under 21-2-2. Είπαμε Άγιαξ Βίλεμ 1-0. Peterborough Barnsley 0-1. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Και πάμε σιγά σιγά για την τελική ευθεία στα παιχνίδια της Β' κατηγορία της τρίτη κατηγορία Γερμανίας. Δεν έχει αλλάξει κάτι όπως τα έχουμε αφήσει. Μάλλον προέβαλε γκολ η Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Προηγείται 1-2 με τη Ρέγκεσμπουργκ στο 82. Βρισκόμαστε. Τα υπόλοιπα όπως τα έχουμε αφήσει. Σε λίγο θα έχουμε τελικά αποτελέσματα.

Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Ο Μαρίνος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Καλησπέρα Μπίλη και από σε όλη την παρέα. Η φίλη μας η Δήμητρα από, από το βροχερό Χαϊδάρι. Παιδιά ψυχαλίζει τώρα γενικώς και στο Χαϊδάρι που λέει η φίλη μας η Δήμητρα. Και εδώ ψυχαλίζει, όχι πολλά πράγματα βέβαια. Για να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, πώς θα πάμε τις επόμενες μέρες. Αύριο δεν βλέπω να έχει βροχούλα, ηλιοφάνεια βλέπω να έχει. Ήλιος 20 με 26 βαθμούς, εντάξει μια χαρά η θερμοκρασία για την εποχή. Το ήλιο θα είναι όλη την εβδομάδα. Ανεβαίνει λιγάκι από την άλλη εβδομάδα. Πάει 31-32 βαθμούς από το Σάββατο, μάλλον την άλλη εβδομάδα. Το Σάββατο που μας λέγεται ανεβαίνει στους 30-31 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά μέχρι και όχι παραπάνω. Σήμερα είπαμε αύριο θα έχει ηλιοφάνεια 20 με 26 βαθμούς. Μια χαρά.

Μιλάνα, καλησπέρα και από εμένα. Εδώ με την παρέα στην Πάτρα. Σε ακούμε, να είστε καλά παιδιά. Εκεί στο περίπτερο, στην Πάτρα, στο κέντρο. Ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη.

Για το φίλο τον Δημήτρη τον Παναθηναϊκό. Όχι φίλε μου Δημήτρη, Καλαμάτα δεν δίνει εισιτήρια για το παιχνίδι που γίνεται την Κυριακή στη Νίκαια, Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Και από ό,τι άκουσα δεν θα δώσει εισιτήρια σε όλες τις ομάδες η Καλαμάτα όταν παίζει στη Νίκαια.

Ο φίλος ο Χριστάρας μας έστειλε μήνυμα από Νέα Σμύρνη. Μου έχει στείλει παιχνιδάκια που έχει παίξει στοιχηματάκι. Φίλε Χριστάρα, τώρα ξεκινούν. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Να πας ταμιάκι

Τελευταία γκολ που βλέπω είναι από τη Λασκρόνα. Καθυστερήσεις 4-0. Καθαρίζει τη νίκη και τον Άσο. 1-35. Μικρός ο Άσος. Βάρνα Μοέστερ και αυτό καθυστερήσεις 1-3. Αλλά γκολ να δούμε αν έχουμε τίποτα καινούριο. Ισοφαρίζει Newcastle Under 21 Team York 1-1. Στο ημίχρονο είναι εδώ. Wycombe Chelsea Under 21 ημίχρονο 0-0. Λέει το νόημα Arsenal. Ισοφαρίζει και η Arsenal 1-1 και έχουμε ημίχρονο. Swindon Crystal Palace και αυτό 1-1. Και αυτό έχουμε ημίχρονο. Από εκεί πέρα, Λαβές Βαλένθια λίγο πριν το ημίχρονο είναι στο 0-0. Άγιαξ Βίλεμ 2-0, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Πιτέρμπορο Μπάσλεϊ 1-1. Από εκεί πέρα τα παιχνίδια ξεκίνησαν πριν από περίπου 3 λεπτά. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο τέρμα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Μάλλον υπάρχει. Οι Wonders με την Σεντ Άλμπανς. Είναι 0-1. Αυτό είναι για το. Είναι για το. Κατηγορίες χαμηλές της Αγγλίας. Ναι, χαμηλές της Αγγλίας. Όπως βάζει γκολ και η Stanway Rovers με την Bradgund. Τώρα τι είναι αυτά τώρα. Τέλος πάντων, τα έχει το κουπόνι, πρέπει να τα λέμε. Κάποιοι θα τα έχετε παίξει.

Ανοίγει το σκορ από ό,τι βλέπω στη Σκωτία. Πού είναι όμως αυτό το παιχνιδάκι? Κυρίως Σκάουδη ανοίγει το σκορ 1-0. Αργότερα 10 η ώρα έχουμε και ωραία μάτς για την για το League Cup της Αγγλίας. Έχει ωραία παιχνιδάκια. Ipswich Arsenal, Liverpool Tottenham, Reading Bradford. 10 η ώρα έχουμε και ένα κύπελο από την Ιταλία, Φιωρεντίνα με την Πίζα. Νωρίτερα η Genoa κέρδισε 1-0 στο κύπελο και πέρασε. Ροσκάουντ, είπαμε Queen of the South 1-0, νωρίς στο 7ο λεπτό. Είναι για την Σκωτία το παιχνιδάκι αυτό, για όμως χαμηλή κατηγορία. Είναι μάλλον League One για τη Σκωτία. Έχουμε και παιχνίδια για από την Premier League της Σκωτίας: Motherwell Aberdeen, Falkir Hearts, Hibernian Kilmarnock. Τρία μάτς για την πρώτη κατηγορία της Σκωτίας.

Σιόν κάνει πάρτι 2-5 λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι. Για Σκόπερς Σιόν 2-5. Ο φίλος μας ο Αποστόλης στέλνει μηνυματάκι. Καλησπέρα μπιλάκια από μένα, Ανδρέας από την Πάτρα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Βόλο.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
2: Σπανιόλ 2-1 στο 97, τελειώνει το μάτς και εδώ σε λίγο. Τελικό Βάρναμο Έστερ 1-3, τελικό Λασκρόνα Σούσβαλ 4-0. Μπράγκε Σάντβιγκες τελικό 1-1. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα μάτς είναι σε εξέλιξη όλα. Να δούμε αν έχουμε κάποιο γκολ πριν πάμε στο διάλειμμα. Ναι, προηγείται η μιλ γκολ της Μίλντρεσμπρο 0-1 στο 11ο λεπτό. Αυτό είναι για την Championship, το πρωτάθλημα κανονικά. Carlisle Forest Green 0-1. Boston United Walking 1-0. Αυτά είναι τα τελευταία γκολ που έχουμε. Και ανοίγει το σκορ και η Folker με τη Hearts 1-0 στο 11ο λεπτό. Proscow, the Queen of the South, καθαρίζει το match. Καθαρίζει από ό,τι φαίνεται. 2-0 στο 10ο λεπτό. Ούτως ή άλλως ο Άσος ήταν χαμηλός. Ο Άσος το 1-25.

0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και επιστρέφουμε σε 3-4 λεπτάκια και πάλι εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας,

0: City of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

Λοιπόν, επανήλθαμε 3 λεπτά, 4 για την ακρίβεια, μετά τις 10. Πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να δούμε. Έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια όλα και τον 10 παρατέταρτο και τον 10. Να δούμε πού έχουμε γκολ. Έχουμε, είπαμε νωρίτερα, γκολ Φόλκερ Χάρτς 1-0. Από και πέρα, έτσι τα πιο σημαντικά μάτς θα πούμε. Τώρα κάτι κατηγορίες μικρές θα τις πούμε στην πορεία. West Ham Fulham γίνεται γρήγορα 1-1. Προηγήθηκαν με τον Ροντρίγκο στο 13 οι φιλοξενούμενοι. Φούλαμ ισοφάρισε ο Μωράτο στο 16 για τη West Ham. Μιλάμε για το League Cup της Αγγλίας. Middlesbrough Millwall παραμένει το 0-1 στο 14ο λεπτό. Το άλλο μάτς για τη Championship, Bristol City Lincoln, είναι στο 0-0 στο 20ο λεπτό. Peterborough Barnsley γίνεται 2-1 στο 35. Εδώ ξεκίνησε τα μάτς 10 παρατέταρτο. Άγιαξ Βίλιαμ δεύτερο ημίχρονο παραμένει το 2-0. Αλαβές Βαλένθια ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο 0-0 το πρώτο. Από εκεί πέρα γκολ για τη Newcastle, York Newcastle 1-2 στο 48. Αυτά είναι τα τελευταία γκολ που είχαμε στο κουπονάκι. Αν είναι το σκορ και η Σάτον με την Ίστλιχ 1-0 στο 20ο λεπτό.

Reading Bradford, παιχνίδι που ξεκίνησε πριν από περίπου 6 λεπτά. 0-1 είναι για το League Cup. Είπαμε της Αγγλίας, το ύψος της Arsenal και το Liverpool Tottenham είναι ακόμα στο 5ο λεπτό στο 0-0.

Ανοίγει το σκορ νωρίς και η Arsenal για το League Cup της Αγγλίας, ύψους Arsenal 0-1 στο 7ο λεπτό. Η Genoa φίλε κέρδισε 1-0 στο 87, μπήκε τον γκολ, 1-0 της Σουντιρόλου για το κύπελο Ιταλίας. Ισοφαρίζει Hearts στη Φόλκερ 1-1 στο 23ο λεπτό. Αργότερα έχουμε σε περίπου μισή ωρίτσα, λιγότερο από μισή ώρα, παιχνίδι από την Λίγκα της Ισπανίας, Έλτσε με τη Ρεάλ Μαδρίτη, ξεκινάει στις 10:30 το μάτς αυτό.

Ο φίλος ο Νίκος, φίλος της ΑΕΚ, μπιλάρα 2 ώρες ακόμα έμειναν. Λες να έχουμε καμιά έκπληξη και να μας το φιλάνε για το τέλος. Φίλε, δεν ξέρω κάτι. Εννοείς για έκπληξη ή κάποια μεταγραφή για την ΑΕΚ? Δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω τις τελευταίες ώρες. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν κρατήσει κάποιο μυστικό και το ανακοινώσουν στις 12. Πάντως μέχρι τώρα, φιλαράκο μου Νικόλα, δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Το τελευταίο όνομα είναι του Ολυμπιακού για τον Μάριους. Κάποια άλλη ομάδα, ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Παναθηναϊκός, έχουν βγάλει κάτι προς τα έξω. Έχουμε ακόμα βέβαια 2 ρίτσες παρακάτι. Αν νομίζω ότι πιθανόν να είναι η τελευταία μεταγραφή αυτή που κάνει ο Ολυμπιακός με τον Μάριους, και οι άλλες ομάδες να μείνουν ως έχουν. Πιθανόν λέμε, αλλά έχουν μπροστά μας 2 ώρες περίπου να δούμε αν τελικά έχουν κάποια έκπληξη κρατήσει οι ομάδες Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Πιτέρμπορο Μπάρνσλεϊ γίνεται 2-2 στο 41, λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο. Chesterfield Manchester City Under 21, 3-2 και αυτό, αυτό είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 53 έχουμε μπει, τα υπόλοιπα παιδιά δεν έχουμε κάποιο άλλο γκολ, να σας πω. Μάλλον έχουμε Newcastle Under 21, προηγείται τώρα 1-2 της York εκτός έδρας. Αυτά, κάτι άλλο δεν βλέπω. Τώρα παιδιά, αν κάποιο παιχνιδάκι θέλετε να ακούσετε, να σας πω αποτέλεσμα, στείλτε το μήνυμα να σας το πω, γιατί έχει πολλά παιχνίδια και έχει πολλά από κατηγορίες μικρές Αγγλίας. Αν θέλετε κάποιο, ένα μήνυματάκι να σας πω το παιχνιδάκι, αν υπάρχει κιόλας, αν το βρω κάπου. Από τα βραδινά το, για το League Cup Αγγλίας έχουμε μόνο δύο γκολ, ένα η Arsenal, Ipswich Arsenal 0-1 στο 12 με τον Max, και Reading Bradford 0-1 και αυτό στο 12 με τον Wilson, γκολ στο 3ο λεπτό για την Bradford. Liverpool Tottenham είναι στο 0-0 και αυτό στο 12ο λεπτό. Κάποιο άλλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.

η αποστολή του Ολυμπιακού φιλαράκου Νίκο που ρωτάς, το είπα και νωρίτερα, να το πούμε και τώρα αφού μας το ζητάς. Δέκα η ώρα το μάτς, αύριο Τετάρτη, 16 Σεπτέμβρη. Το Κοσμοτέ 2 από ό,τι βλέπω και Αντένα έχει το παιχνιδάκι, Κοσμοτέ και ο Αντένα. Λοιπόν, ο προπονητής ο Ιμανόλ Αλγκουιαθίλ, το είπαμε, έκανε γνωστή την αποστολή των παιχτών που θα είναι στο παιχνίδι σήμερα, μάλλον αύριο, με τη Γιαγκελόνια. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Γουστάβο Σα και ο τιμημένος Φορτούνης, κανονικά μέσα ο Ρόμαν Γιαρέμτσουκ που πήρε τη θέση του άτυχου Αγιούλ Ελκαμπή. Λοιπόν, η αποστολή είναι Ορτέγκα, Κουράκλης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλόβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικινζιάν, Μάρτινς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζώτα και Γκονζάλες. Αυτή οι παίκτες πήρε μαζί του ο προπονητής του Ολυμπιακού μαζί του. Θα έχει την αποστολή για το μάτς με τη Γιαγκελόνια, είπαμε, αύριο το βράδυ στις 10 ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, σε περιγραφή του Θέμη Παλιούρα.

Μίλαρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα και από μένα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι, και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι από το περίπτερο στο Εγάλεο, και η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Καλησπέριζει όλη την παρέα, και ο Ολυμπιακός αύριο θα κερδίσει, λέει η φίλη μας η Ελένη, ή 2-0 ή 3-1.

Ipswich Arsenal να γίνεται 0-2. Δεν σταματάει η Arsenal ούτε στο League Cup της Αγγλίας. Στο 19ο λεπτό με τον Μαντουέκε κάνει το 0-2. Reading Bradford παραμένει το 0-1 με γκολ του Wilson στο 3ο λεπτό. Και το Liverpool Tottenham, το πιο σημαντικό παιχνίδι της βραδιάς, είναι στο 0-0 στο 19ο λεπτό. Φιωρεντίνα Πίζα και εδώ 0-0 στο ίδιο λεπτό, στο 18ο λεπτό.

Μιλάω, λέει ο φίλος ο Θανάσης. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Αν μπορείς το ημίχρονο, πες τα παιχνίδια των πιο μικρών κατηγοριών στην Αγγλία. Θα τα πούμε, παιδιά, θα τα πούμε στο ημίχρονο. Τα αποτελέσματα, τουλάχιστον αυτά που έχω μπροστά μου, που μου βγάζει. Θα τα πούμε όλα στο πρώτο, στο τέλος πρώτου ημίχρονου. Αναλυτικά όλα τα μάτς που έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε όλα. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μηνυματάκι, όπως έκανε και ο φίλος ο Αντώνης από το Περιστέρι, και ο Αντώνης Πετρούπολη, ο φίλος ο Γιώργος, ο Παντελής, ο φίλος μας από την Καλυθέα. Μπιλάρα, καλησπέρα και σήμερα εδώ παρεούλα.

Ανοίγει το σκορ η Λίβερπουλ από ό,τι βλέπω. 1-0 στο 23ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ και η Αμπερντίν στην έδρα της Motherwell. 0-1 και εδώ είμαστε στο 39.

Λοιπόν, το γκολ το πέτυχε ο Μακάλιστερ στο 21ο λεπτό. Τώρα είμαστε στο 24. Άρα έχουμε γκολ στα 3 μάτς των 10 για το League Cup Αγγλίας. Ύψους Άρσεναλ 0-1. Λίβερπουλ Τότεναμ 1-0. Ρέντικ Μπρέτφορντ 0-1. Το Φιωρεντίνα Πίζα παραμένει το 0-0 στο 23ο λεπτό.

Hibernian Kilmarnock 0-1. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10.30, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επαναρχόμαστε με τα ημίχρονα στα παιχνίδια των 10 παρά 4 και ό,τι άλλο έχουμε σε εξέλιξη. Βλέπω αρκετά μηνύματα, έχετε παίξει σχηματάκι απ' όλα. Και κατηγορίες μικρές και μεγάλες και λικάπ, έχετε παίξει τα πάντα. Θα τα πούμε όλα σε λιγάκι, τα τελικά του πρώτου ημιχρόνου. Τελικά, τα αποτελέσματα του πρώτου ημιχρόνου.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43. Τα δύο τηλεφωνικές γραμμές μπορείτε να καλέσετε, από και πέρα το Viper για μηνυματάκια, 69.39.9.43.9.43. Ακόμα δεν έχουμε ημίχρονα, να τελειώσει τα ημίχρονα, παιδιά, να τα πούμε όλα αναλυτικά.

West Ham Fulham έχει γίνει 2-2. Στο 37 ο Παλάσιος έκανε το 1-2. Στο 47 λίγο πριν το ημίχρονο ο Πάμπλο ισοφάρισε για τη West Ham σε 2-2. Middlesbrough Millwall γίνεται 0-2 και αυτό. Άγιαξ Βίλεμ είναι 4-1 στο 78. Αυτό είναι το παιχνίδι. Είναι πιο μπροστά, ξεκίνησε 9. Αλαβές Βαλένθια, αυτό είναι στο 0-0 στο 75. Τσέστερφιλντ Μάντσεστερ Σίτι, άντερ 21 βέβαια. Η Μάντσεστερ Σίτι 4-2. Σουίντον Κρίσταλ Πάλας 1-2. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, παιδιά, σε λίγο να τελειώσει τα ημίχρονα.

Λοιπόν, έχουμε τώρα ημίχρονο, να τα πούμε όλα αναλυτικά. Τα παιχνιδάκια και αυτά που τελειώνουν σε λίγο και αυτά που έχουμε ημίχρονο. Λοιπόν, τα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 9 έχουμε μπει στο 83-84 περίπου. York Newcastle Under 21-1-3. Βουίκομ Τσέλσι Under 21-1-0. Leyton Orient Arsenal Under 21 γίνεται μόλις τώρα 1-2. Swindon Crystal Palace επίσης 1-2. Chesterfield Manchester City Under 21-4-2. Και πάμε τώρα στο 81 Alaves Valencia 0-1. Άγιαξ Βίλεμ στο 84-4-1. Και πάμε τώρα στο 53 Πιτέρμπορο Μπάρνσλεϊ 2-2. Κορώνα Κίελτσε Γκόρντινγκ 0-1. Και τώρα έχουμε ημίχρονα στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο. Μίντερσμπρο Μίλγκολ 0-2. Μπρίστολ Σίτι Λίνκολν 0-0. West Ham Fulham 2-2. Γουίνστον με την Χάλιφαξ 0-0. Γόρθινγκ με την Χέρντενς 1-0. Ήταν κατηγορίες χαμηλές της Αγγλίας. Carlisle Forest Green 1-1. Boston United Walking 1-0. Aldershot Yeovil 0-1. Southend Tamworth 0-0. Sutton Eastleigh 2-0. Solihull με την Barrow 0-0. Harrogate Fylde 0-0. Glendoran Coleraine 0-0. Larnach Cliftonville 2-0. Πάμε στη Σκωτία. Motherwell Aberdeen 0-1. Falkirk Hearts 1-1. Hibernian Kilmarnock 0-1. Stenhousemuir Partick Thistle 0-0. Ross County Queen of the South 2-0. Ipswich Arsenal 0-2, αυτά είναι στο 42. Liverpool Tottenham 1-0. Reading Bradford 0-1. Φιωρεντίνα Πίζα, ανοίγει σκόρη Φιωρεντίνα 1-0 στο 41. Ένα παιχνίδι από τη Βολιβία. Real με τη Real Potosi 0-1 στο 40. Από την Ιταλία, τέτοια κατηγορία. Γκολ έχουμε στο Κάβεσε Σορέντο 0-2. Δεν έχουμε κάποιο γκολ άλλο και ξεκινήσει το μάτς πριν από 10 λεπτά. Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης στο 0-0 στα πρώτα 10 λεπτά περίπου.

Μπιλάρα, καλά το πας, λέει ο Γιώργος. Ένα γκολ ακόμα για την Arsenal και δύο γκολ για την Brentford και πήγαμε ταμιακή. Το έχω παίξει διπλό και over 2,5 και τα δύο. Είναι κοντά στο over 2,5. Η Arsenal λίγο πιο μακριά, θέλει δύο γκολ ακόμα η Brentford ή να γίνει ένα 2 τέλος πάντων για να πας ταμιακή, φιλαράκο. Φίλος ο Γιάννης Μπιλάρα, αν μπορείς να μας πεις την απόδοση του Ολυμπιακού σήμερα, μάλλον αύριο, Τετάρτη, με τη Γιαγκελόνια, νομίζω είναι χαμηλά στο 1.35, το είδαμε χθες, δεν ξέρω αν έχει ανέβει ή έχει κατέβει, να δούμε μισό λεπτό, να το βρω φιλαράκο και να σου το πω. Λοιπόν, Ολυμπιακός όχι, παραμένει το 1.35, το Χ 4.85, το διπλό της Γιαγκελόνια είναι στο 7.75.

0: Λοιπόν, για πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Χρήστο.
1: Ποιο Χρήστο?
0: Το Χρήστο, το Βασίλη, συγγνώμη ρε Μπίλαρε, συγγνώμη ρε Μπίλαρε, συγγνώμη. Καλή εβδομάδα ρε φίλε.
1: Καλή εβδομάδα, δεν μας έτσι να σου πω καλή εβδομάδα.
0: Ναι, σωστό, σωστό, με μπέρδεψες. Τι κάνεις φίλε?
1: Λοιπόν, τι έγινε, πώς πάει?
0: Είχε βροχούλα εκεί στα Μέγαρα.
1: Ναι, έτσι,
0: ψυχάλα.
1: Αρέει να το πω.
0: Ναι, ναι, ναι, και εδώ τα ίδια.
1: Έβρεσε για κάποια ώρα, αλλά έτσι ξαχοντρή ψυχάλα.
0: Ναι, ναι, και εδώ τα ίδια, και εδώ τα ίδια, ναι, ναι.
1: Δεν πειράζει, καλό είναι, αλλά το θέμα είναι να ρίξει μια καλή βροχή, να ξεπλύνει λιγάκι
0: σωστό,
1: το τόπο.
0: Σωστό, σωστό, γιατί ναι, σωστό, σωστό.
1: Και τώρα, τώρα περισσότερο νερόνι παρά...
0: Και οι δρόμοι τώρα γλιστράνε πολύ, γιατί δεν έχει φύγει η γλίτσα που λέμε.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω. Και γενικά τα ράτσι όλα, τα αιωρούμενα, πώς τα λένε, σωματίδια και όλα αυτά. Είχες βάλει προηγουμένως κάτι μπλούζα εκεί πέρα, λέω άντε τώρα θα βάλει και το Καζαντιρέν ένα.
0: Δεν τα βάζω εγώ αυτά τα τραγούδια, τα βάζει το πρόγραμμα.
1: Α, το πρόγραμμα
0: τα είναι, βάζει. Αυτό που το κάνεις, τι είναι, τι είναι αυτό που λες τώρα, ομάδα είναι αυτό, τι είναι αυτό τώρα?
1: Το Ακάσα Τιρέ, δεν το ξέρεις.
0: Ομάδα,
1: το...
0: ομάδα είναι, ιταλική αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο ήρθε?
1: Αλμπάνο, Αλμπάνο.
0: Ναι. Αλμπάνο είναι αυτό, και αυτό ο παίχτης.
1: Ναι, ναι, παίχτης.
0: Έχει βάλει κανένα γκολ, είναι καλός, τον πάρουμε στην ομάδα μα είναι.
1: Πάρα πολλά. Το Φελιτσιτά, τα παπάκια.
0: Α, τα παπάκια, εντάξει. Τα παπάκια πάει στην ποταμία αυτό, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το έχει κάνει και σε ξένο. Για λέγε ρε Μπίλα, τι βλέπεις τώρα για την ομάδα σου, τι βλέπεις αύριο, μεταγραφή από αυτό. Ο Μάριος, πώς τον βλέπεις?
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πήραμε ποιον, αυτόν τον από την Τουρκία.
0: Από την Τουρκία τον πήρατε. Δεν έχει ανακοινωθεί
1: ακόμα.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα, αλλά είναι ανταλλαγή εγγράφων στην ουσία. Δηλαδή θα έχει υπογράψει στην ουσία. Απλά περιμένουν τα τυπικά.
1: Και αυτός τώρα θα είναι μάλλον μέχρι τον Γενάρη, μάλλον τέλος Γενάρη θα είναι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, και αν ο Ολυμπιακός περάσει.
1: Χρειαζόταν.
0: Θα πάει, θα παίξει και στο συνέχεια της Ευρώπης αν ο Ολυμπιακός περάσει, θα καταφέρει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά χρειαζόταν, γιατί εντάξει, με Γιάρεψου και το Πιτσιρικά, το Γκοζάλες δεν γίνεται. Δηλαδή, αν παίξουν οι δυο τους παράδειγμα την Τετάρτη τώρα, έτσι, την Κυριακή θα είναι κουρασμένοι, πάνω το πούμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, θα έχει μια επιλογή ακόμα, ναι, θα έχει μια επιλογή ακόμα, τουλάχιστον για την Ελλάδα.
1: Εντάξει, πιστεύω θα γίνει καλή δουλειά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν βιάζομαι. Εγώ περιμένω τα play-off πέρα Μάρτιο με τον καινούριο χρόνο. Τότε θα δούμε τα πόσα παιδιά πιάνει ο σάκος. Και πιστεύω και εγώ και εσύ και ο Παναθηναϊκός θα κοντραριζόμαστε και δεν βγάζω και τον ΠΑΟΚ.
0: Το ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ μας στο παιχνίδι θα είναι. Θα δεις ότι οι ομάδες με άντια διακοπή θα είναι βελτιωμένες όλες.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι πιστεύω. Ακριβώς, τώρα ακριβώς. Θα δούμε τώρα, εντάξει.
1: Θα δούμε. Κοίταξε, είναι και τα αποτελέσματα, είναι συγκερίες, είναι πάρα πολλά.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά... το κάνει και μέσα είσαι ήρωας, το κάνει και έξω είσαι άχρηστος.
1: Ακριβώς. Όπως το λες. Θυμάσαι που το κουβεντιάζαμε που σου έλεγα από. Όχι πριν το παιχνίδι τώρα με Τρίπολη. Που σου έλεγα ότι. Ρε παιδί μου, σου έλεγα ότι έχει φόρμα ο τρίτης. Δηλαδή τον επάνε οι φάσεις, τον. Πώς το λένε, το δικό σου το Βάρκα.
0: Ναι.
1: Είδες, πιάνει δύο κεφαλίες τώρα, όπως είπες, το κάνει και έξω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Με την Τρίπολη.
0: Ο Γιώβιτς ήταν, όχι ο Βάρκα.
1: Ναι, ο Γιώβιτς.
0: Ο Γιώβιτς,
1: ναι.
0: Έχασε ευκαιρίες.
1: Λοιπόν. Που θα μπορούσε να είναι το κάρι και μέσα που λέει όπως το είπες λοιπόν και να είναι 0-1 και άντε γεια.
0: Ναι, έτσι είναι μόνο, εντάξει, μπάλα έτσι είναι. Κάνει κάποιες φορές κάνει τα χατήρια, κάποιες φορές θα κάνει τα χατήρια.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι όμως να έχεις καλή ομάδα, να η ομάδα σου δηλαδή να φαίνεται ότι βγάζει υγεία.
0: Να βγάζεις ευκαιρίες, θα μπουν και τα γκολ, εντάξει, δεν μπορεί να χάνω.
1: Ακριβώς. Και ας πω το εξής πάνω σε αυτό. Δηλαδή την ΑΕΚ την βλέπω πέρσι με τον Νίκολιτς και αν θυμάσαι πέρσι τέτοιο καιρό. Πέρσι το καλοκαίρι ήτανε.
0: Τέτοιο καιρό πέρσι ήταν χειρότερα από τώρα. Μπορεί να μην είχε κάνει γκέλες, να είχε πάρει βαθμούς γιατί κέρδιζε με ένα 0, αλλά έπαιζε χειρότερο ποδόσφαιρο από τώρα.
1: Έπαιζε
0: τώρα.
1: Χειρότερο, αλλά θυμάσαι σου έλεγα λοιπόν ότι βλέπω την ΑΕΚ ότι ο Νίκολης, θυμάμαι ακριβώς σου αγάπη, ότι ο Νίκολης του τοποθετεί και βλέπεις ότι είναι στα σωστά σημεία μέσα στο γήπεδο και η ομάδα θα ανέβει. Θυμάμαι που το έλεγα αυτό πέρσι. Τώρα για τον Ολυμπιακό θα σου πω εγώ τι είδα.
0: Ναι.
1: Είδα ότι την μπάλα κάτω και τριγωνάκια. Θα μου πεις για 2-3 λεπτά, για 5 λεπτά, δεν έχει σημασία. Κατευθείαν το άλλαξαν. Και ας πω κάτι, είναι και καινούργιοι παίχτες. Δεν είχαν οι περισσότεροι, δεν έχουν απορροφήσει παράδειγμα το σύστημα του με τη Λίμπαρ. μπροστά και γιούρια.
0: Θέλει δουλειά ο Ολυμπιακός ακόμα, γιατί έχει νέο προπονητή και πολλούς νέους παίκτες. Θέλει δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν
1: οπότε,
0: να...
1: στο μια ομάδα... θα μου πεις πολλοί θα μπορεί να φύγουν με τις εθνικές. Θα το δουλέψει όμως.
0: Ναι,
1: θα το δουλέψει. Και το μεσημέρι έτσι με το Θέμη είπα και το εξής. Του είπα, του λέω, ο Αλμέιδα πρώτη χρονιά, στο λέω σαν γρήγορα τώρα, πρώτη χρονιά η ομάδα πέταγε, φύσαγε ταχυδυναμικά, pressing, όλα, λοιπόν η ΑΕΚ, δεύτερη χρονιά πάνω κάτω τα ίδια, τρίτη χρονιά τίποτα. Ολυμπιακός, έρχεται, παίρνει το conference, ταχυδυναμικά, όλα, pressing, τέτοια δεύτερη χρονιά, στο, πώς το λένε, στο, που πήρε το double, πάλι ταχυδυναμικά, τρίτη χρονιά, ψόφια η ομάδα. Πού οφείλεται αυτό? Λοιπόν, ξέρεις ποιο συμπέρασμα έχω βγάλει εγώ? Είναι ότι αδειάζουν οι πρώτα και κυρίως οι προπονητές και όχι οι παίχτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιστεύω ότι αδειάζουν. Δηλαδή πως πας με κέφι σε μια δουλειά και μετά σου γίνεται συνήθεια ρουτίνα και λέει θα είτε να πάμε στη δουλειά τώρα. Το καταλάβατε?
0: Ναι, κατάλαβα, δεν λες.
1: Λοιπόν, κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τους προπονητές. Και κάπου, δηλαδή εφησυχάζουν, κάπου η συνήθεια, όλα αυτά, η ρουτίνα, να το πούμε τον προπονητή, όλα αυτά. Και δεν έχουν το κέφι να δουν έτσι κάποια πράγματα, έχουν τα κολλήματά τους μετά. Μου αρέσει αυτός ο παίχτης, όχι ο άλλος. Θέλω τον Πινέδα, θέλω τον Ντάνι Γκαρσία. Ξέρεις, τα γνωστά
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Και εκεί πέρα είναι η διαφορά των μεγάλων προπονητών, πιστεύω. Ότι αυτοί δεν σπάνε στο δεύτερο τρίτο χρόνο. Κρατάνε περισσότερο.
0: Ναι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Δεν ξέρω τώρα, έτσι, λοιπόν. Πάνω κάτω, πάντως τα πράγματα πιστεύω θα έχουμε σε σχέση με πέρσι ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα, γιατί θα είναι η τετράδα τώρα. Μη σου πω και ο Άρης θα είναι μέσα.
0: Εντάξει.
1: Ο Άρης, δηλαδή με το...
0: Και ο Άρης, μωρέ, και ο Άρης κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα, ρε παιδί μου. Ο Άρης δεν αλλάζει, ρώτα ο Καρυπίδης, πά κάθε χρόνο φεύγουν όλοι, έχονται άλλοι καινούργοι, δεν είναι, δεν φτιάχνεις εύκολα ομάδα έτσι.
1: Το ξέρω, έτσι δεν φτιάχνεις ομάδα.
0: Εντάξει, ο Άρης αν είχε τη λογική του Καρυπίδη να εδώ και 3-4 χρόνια να κρατάει κάποιους παίχτες, θα είχε μια πολύ καλή ομάδα και να βάζει κάποιους άλλους. Κάθε χρόνο βλέπεις τους διώχνει όλους.
1: Κοίταξε ο Καρυπίδης.
0: Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
1: Το ακρονάουτον του μανατζερισμού.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή να διώχνεις 10 για να φέρνεις 10 κάθε χρόνο, πώς θα φτιάξεις ομάδα, ρε φίλε?
1: Δεν πρέπει να φτιάξεις, έτσι θα είναι συνέχεια.
0: Δεν έχει ένα κορμό δηλαδή και πάνω και να χτίσει. Γιατί ο Άρης κατά καιρούς, θυμάμαι τον Καρυπίδη τα τελευταία χρόνια, έχει φέρει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά δεν έχει χτίσει πάνω σε αυτούς. Κάθε χρόνο τους διώχνει.
1: Να πω την κακία μου πάνω σε αυτό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, τι πιστεύω εγώ. Ο Καρυπίδης δεν έχει λεφτά και δεν βάζει λεφτά. Απλά έχει την ομάδα και έρχονται οι μάνατζερ και του παρκάρουν παίχτες.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά για αυτό μου στέλνει.
1: Δηλαδή, κάτι τέτοιο πιστεύω γίνεται.
0: Και τι αγοράζει, τι, έτσι σου λένε, πάρα εδώ και τον παίρνει. Δηλαδή, δεν έχει κάποιου συμβούλου, κάποιου να του πούνε ότι κοίταξε, να δεν γίνεται το πράγμα αυτό. Να κατέσουμε κάποιου παίχτε και να χτίσουμε πάνω σε αυτού, δηλαδή, με έναν κορμό.
1: Ναι, αλλά άμα δεν θέλει να βάλει λεφτά και του λέει ο μάνατζερ, άσονε.
0: Πώ
1: δεν
0: βάζει, βάζει,
1: πέρα...
0: ρε φίλε. Δηλαδή, 1-2 εκατομμύρια παίρνει τώρα ο Μανού Γκαρθία που ήρθε πάλι. Πώ δεν βάζει.
1: Εντάξει, ο Μανού. Υπάρχουν ορισμένοι παίχτες που θα τα πάρουν έτσι το.
0: Βάζει και ο Καρυπίδης βάζει λεφτά. Τα βάζει στο Βρόντο. Σε ένα κουβά που δεν έχει πάτο. Κάθε χρόνο αλλάζει.
1: Και... δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά σου λέω εγώ κάτι τέτοιο μυρίζομαι να γίνεται. Δηλαδή να έρχονται να έχει με τους μάνατζερ και να παρκάρει και να μην ισχύουν αυτά τα χρήματα που ακούμε. Γιατί δεν έχουν ομάδα και δεν κάνουν να μην ξεμείνουν, ξέρω εγώ. Για να έχουν παιχνίδια, αριθμό, να τους πάρει, ξέρω εγώ, να τους πάρει σε κάποια ομάδα κάποια στιγμή. Ο μάνατζερ, κάτι τέτοιο πιστεύω γίνεται.
0: Τι να σου πω, δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, αλλιώς δεν δικαιολογείται. 20 φέτος, φυγέτε 20, ελάτε άλλοι 20.
0: Δεν σε φτιάχνεις ομάδα.
1: Ακριβώς, δεν φτιάχνεις ομάδα, ακριβώς όπως το λες. Και είναι καλοί παίχτες, δηλαδή τους βλέπεις ότι είναι καλοί παίχτες. Αυτούς που έχει. Απλά είναι αδούλευτοι, ασυντόνιστοι. Έρχονται, φεύγουν, δεν έχουν.
0: Μα δεν προλαβαίνουν να εγκλημαστούν, ρε φίλε. Έρχονται και μετά από 3 μήνες, 4 μήνες ξαναφεύγουν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τι δουλειά γίνεται.
1: Ακριβώς. Όπως το λες. Ο Όφη είναι το άκρο, το αντίθετο. Έτσι και βλέπω ο Ινδοαμερικάνος από το Σικάγο, ο Θείος από το Σικάγο, να φτιάχνει καλή ομάδα σιγά σιγά.
0: Έκανε δουλειά ο Κώτης, πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πιστέψει στα πιτσιρίκια, στα Ελληνόπουλα. Μάλλον πιτσιρίκια. Έχει πιστέψει στα Ελληνόπουλα, σου έχει δώσει χρόνο συμμετοχή πολύ και έχει φτιάξει μια. Και παίζουν για δρομοποιητή οι παίχτε. Του πιστεύει, μεγάλη υπόθεση.
1: Πέρα από αυτό, κάνει και το εξή. Θα δημιουργηθεί, α το πούμε, μόδα, πώ να το πω τώρα, όπου οι πιτσιρικάδε, οι Έλληνε, δεν θα πηγαίνουν στον Ολυμπιακό Β' στην ΑΕΚ Β'. Λένε, όχι, θα θέλω να πάω στον Όπλο.
0: Ναι, άμα λέγουν ότι παίζουν, τι πάνε τα παιδιά.
1: Ακριβώ.
0: Ακριβώς. Με τους Βούλγαρους, με τους Βούλγαρους που θυμάμαι το παιχνίδι, ήταν 9 Έλληνες, ένας ξένος και ένας Κύπριος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 10 Έλληνες στην ουσία. Και ο Κιόνους. Αυτή ήταν η 11 του Όφη.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μεγάλη υπόθεση. Και εγώ θεωρώ και τα παιδιά αυτά του Ολυμπιακού ίσως να είχαν θέση και στον Ολυμπιακό. Αν τα πίστευαν περισσότερο. Λέει και Κοστούλα μπορούσε να παίξει.
1: Τώρα,
0: όχι μπουχαλάκι, εγώ έχω μπουχαλάκι. Λέω για τον Κοστούλα.
1: Ο Κοστούλας θέλει ψωμιά ακόμα.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά εντάξει, αλλά πώς θα πάρει ψωμιά αν δεν παίξει.
1: Εμπειρία. Και καλά έκανε που τον έχει στον Όφη εκεί πέρα.
0: Ο Αθανασίου είχε θέση στον Ολυμπιακό.
1: Ο Αθανασίου, εντάξει, ήταν το κόλλημα του Μεντιλίπα.
0: Από το Περιστέρι είχε θέση τον. Από το Περιστέρι τον θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ καλό παίκτη ο Αθανασίου.
1: Εγώ τον Αθανασίου τον θυμάμαι και με εσάς και με τον Παναθηναϊκό που έβγαζε την μπάλα, ρε παιδί μου, με τρομερή ηρεμία μέσα από την περιοχή.
0: Δηλαδή, θα σα πω ότι και ο Ανδρούτσος είχε θέση στη θέση του Γκαρθία.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι να πάρει τη θέση του, πώς το λένε, του Πουέρτα, αλλά όταν παίζει ο Γκαρθία γιατί να μην παίζει ο Αντρούτσος.
1: Εγώ για τον Αντρούτσο το έλεγα ότι η θέση του είναι αυτή που παίζει τώρα. Δηλαδή, θέση οχταριού, box to box. Και πιάνε τον εμπάζα δεξί, εξτρέμ, δεξί, back, αριστερό, back, όπου χρειαζόταν, έτσι δεν πρόκειται ο παίξης να... Και αυτούς τους παίχτες, όπως λες, όπως είναι ο Αντρούτσος, πρέπει να τους κρατάς. Όπως και το Ρέτσο. Ας κάνει τις γκάφες του. Είναι γέννημα θρέμα του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν διαφωνείς
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια, χρειάζεται κάποιες φορές που ο παίχτης φαίνεται δεφορμένα, να μένει και λίγο στον πάγκο.
1: Όχι, δεν μιλάω να πέσει. Ναι,
0: εγώ δεν λέω και να παίζει, αλλά όταν βλέπεις ότι. Γιατί κάποιες φορές οι παίκτες αρχίζουν και τεφορμανίζονται και κάνουν κάποια λάθη που δεν είναι. Δεν τα βλέπεις κάθε φορά.
1: Για το Ρέτσο, δεν μιλάω τώρα, σου είναι και καλά.
0: Ναι, καλά, κατάλαβα τι λες.
1: Έτσι. Αλλά όπως το λες, ναι, κάτσε και στον πάγκο. Αλλά χρειάζονται, δηλαδή, και η ΑΕΚ να βγάλει παίκτες που η ΑΕΚ δεν ξέρω, δεν από τον καιρό του.
0: Δεν έχει βγάλει.
1: Κούδαλα και του Κούδαλα.
0: Δεν έχει βγάλει παίχτες η ΑΕΚ, δεν έχει βγάλει παίχτες. Τώρα γίνεται μια δουλειά με τον Γεωργιάδη εκεί που ήταν παλιά στον ΠΑΟΚ με τους πιτσιρικάδες, τώρα γίνεται μια δουλίτσα, θα δούμε. Μακάρι να μπορέσει να βγάλει και από εκεί παίχτες.
1: Εντάξει, έχει τον Πίλιο, πήρε το Λυκογιάννη.
0: Λέω γέννημα θρέμα της ΑΕΚ, δηλαδή να παίζουν σε ακαδημίες.
1: Σιγά, αυτά θέλει...
0: Λέω αυτό, θέλει δουλειά εκεί.
1: Εδώ πέρα ο Ολυμπιακός 10 χρόνια και...
0: Ο ΠΑΟΚ έκανε την αρχή, μετά ο Ολυμπιακός πήρε και το Youth League. Τους πιτσιρικάδες και ο ΠΑΟΚ είχε κάνει καλή αρχή.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε από παλιά.
0: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός με την Παιανία, την γνωστή Παιανία που λέγαμε, αλλά και μετά τα γυαλίσαν όλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και ο Παναθηναϊκός έβγαζε κατά καιρούς παίκτες από τις ακαδημίες του.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός το χάλασε. Ενώ
0: ναι, το χάλασε.
1: Και το χάλασαν οι ίδιοι φύλακοι που οι ίδιοι φύλακοι εδώ που τα λέμε είναι οι ίδιοι και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και του ΙΣΑΕΚ, έτσι. Πέρα από του Παναθηναϊκού. Α, τι τον έμπαζε τώρα το πιτσιρικά μέσα. Στην αρχή γιατί τον έβαλε στο. Γιατί δεν βάζει το πιτσιρικά και μόλις το βάζει το πιτσιρικά, τώρα με το πιτσιρικά θα πάμε.
0: Ναι, είναι και ο κόσμος θέλει και τα αποτέλεσματα να είναι μια το πρωί, δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι, που θα σου πω το εξής εγώ τώρα, έτσι. Πάμε στο αυριανό παιχνίδι. Νομίζω πρέπει να σου είπα και χθες.
0: Το Φίλι λες.
1: Για το Φίλι. Εγώ, ο Φίλις αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλους.
0: Ναι.
1: Σαν αμυντικό χαφ. Πάρ' τον μέσα, ρίχ' τον. Στα βαθιά. Και βάλει τον Πουέρτα, το Φρόιλερ, πώς το λένε, στο 60, στο 70.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες, κατάλαβα.
1: Έτσι. Εγώ το έκανα δηλαδή. Βέβαια, εντάξει, δεν είμαι εγώ προπονητής, ούτε σου βλέπω στην προπονητή, αλλά αυτό που έχω δει, ρε παιδί μου, στην τηλεόραση, ο Πιτσιρικάς έχει τρεξίματα και τσαπουκάς με την έννοια ότι πέφτει πάνω στην μπάλα, μαρκάρει, κάνει. Αυτό είναι ξεκίνημα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες,
1: Έτσι, να φάει αυτός, πώς να σου πω, το πακέτο και στο 60-70 που θα είναι κουρασμένοι και οι αντίπαλοι, πέτα μέσα το Φρόιλερ.
0: Υπάρχει όμως και άμα. Υπάρχει όμως και το άλλο ενδεχόμενο, αν δεν παίξει καλά και είναι πολύ κακός, να αρχίσει μετά ο κόσμος και θα καεί ένας ψηρικάς. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο, ξέρεις.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Είναι πολλά που παίζουν ρόλο.
1: Γιατί είναι και.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Θα δούμε το παιχνίδι αύριο.
0: Εδώ θα είμαστε, βράδυ να τα πούμε.
1: Λοιπόν.
0: Τα λέμε, Πυλάκο. Για χαρά, φίλε, για χαρά.
1: Έγινε, για.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 3 λεπτά μετά τις 11. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη. Τι έγινε, ρε παιδιά, η Ελλάδα μεταφέρεται στο στούντιο της Χονολουλού. Δεν υπάρχει στη δισκοτήκη ένα ελληνικό τραγούδι. Λέει, δεν πειράζει, ακούτε μόνοι σας στο σταθμό, λέει ο φίλος ο Αποστόλης. Αποστόλη μου, έτσι είναι. Δεν γίνεται να παίζουμε ελληνικά, γιατί να αγοράσει και μια πολυκατοικία για να παίζει ελληνικά. Τι να κάνουμε, παιδιά, όσοι κάνετε παράπονα, δεν έχουμε κάτι άλλο να σας πούμε. Αυτό είναι το θέμα, ότι ελληνικά δεν μπορούμε να παίξουμε αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα στις εταιρείες εκεί που ζητάνε κάποια χρήματα. Γιατί είναι εύκολο να λες γιατί δεν βάζεις ελληνικά, αλλά δύσκολο να λες και να βάζεις το χέρι στην τσέπη, γιατί δεν πληρώνεις, φίλε μου, Αποστόλη, εσύ. Έλα, δώσε χρήμα να παίξουμε ελληνικά όλη μέρα.

Λοιπόν, πριν μετά τις 12 θα βγάλουμε Μάνο Σταραμόπουλο να μιλήσουμε. Είναι ο Μάνος Σταραμόπουλος Θεσσαλονίκη να μας πει τι έχει γίνει εκεί για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Έχει μια μεγάλη γιορτή. Θα μας ενημερώσει μετά τις 12 ο Μάνος Σταραμόπουλος. Λοιπόν, έχουμε τελικά αποτελέσματα στην Αγγλία, το παιχνίδι των 9 για το League Trophy. York Newcastle Under 21-1-3, Wycombe Chelsea Under 21-2-1, Leyton Orient Arsenal Under 21 και εδώ 1-2, Swindon Crystal Palace 1-2, Chesterfield Manchester City 5-3, τελικό Alaves Valencia, μεγάλη νίκη για τη Valencia 0-1, Ajax Willem 5-1 τελικό. Και από εκεί πέρα στο 77, Peterborough Barnsley 2-3, λέω τα τελευταία γκολ που έχουν μπει. Ένα παιχνίδι από την Πολωνία, Corona Kiel σε Gornik 0-1, Middlesbrough Millwall ισοφαρίζει, Middlesbrough από 0-2 το κάνει 2-2, Bristol City Lincoln 0-1, αλλά γκολ έχουμε, μισό λεπτό να δούμε πού έχουμε αλλού γκολ, να το πούμε και αυτά. Sutton Eastleigh 2-1, στο 62 βρισκόμαστε εδώ. Και πάμε πιο κάτω. Φόλκερ Χάρτς παραμένει το 1-1. Μάδοργο Λαμπερντίν 0-2 γίνεται. Χιμπέρνια Κιλμάρνοκ 0-1. Ροσκάου Δικοίνοθ Σάουθ 4-0.

Ipswich Arsenal 0-2, δεύτερο ημίχρονο 47, Liverpool Tottenham 1-0, Reading Bradford 0-2, Fiorentina Pisa 1-0. Έλσε Ρεάλ γρήγορα γρήγορα γίνεται 0-2 στο 35 με τον Ματίας Ντίτουρο αυτογκόλ στο 25 λεπτό και ο Εμπαπέ στο 33 έκανε το 0-2 για την Ρεάλ. Έλσε Ρεάλ στο 34 τώρα βρισκόμαστε 0-2.

13 λεπτά μετά τις 11. Κάποια αλλαγή από ό,τι βλέπω. Κάτσε να δούμε αν έχει μπει κάποιο γκολ στα παιχνίδια που έχουμε στο στοιχηματάκι. Φιωρεντίνα Πίζα παραμένει το 1-0. Γκολ για τη Λίβερπουλ. Δεύτερο 2-0 στο 54 το γκολ. 0-3 για την Arsenal. Πιάνει ο φιλαράκος μας το over. Περιμένει ένα γκολ ακόμα στο Reading Bradford για να πληρωθεί. Και ακόμα είναι στο 56. Ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Δεύτερο γκολ είπαμε για το Γκάπκο. Έβγαλε το δεύτερο γκολ για την Λίβερπουλ. Στο 54 βρισκόμαστε.

Ross County γίνεται 5-0 με την Queen of the South. St. Hansimer Patrick Fist παραμένει το 0-0. Hibernian με την Kilmarnock 0-1. Folker Hearts 2-1. Και κάτι άλλο να δούμε. Μισό λεπτάκι να τα βρούμε τα μάτς, αν έχουμε γκολ κάπου αλλού. Southend Tamworth 2-0. Aldershot Yeovil 1-1. Τα τελευταία γκολ λέμε τώρα. West Ham Fulham παραμένει το 2-2. Παραμένει το 2-2. Middlesbrough με την Mini Goal. Αυτά τα παιχνίδια είναι περίπου, παιδιά, στο 73-74. Peterborough Barnsley παραμένει το 2-3. Στο 88 βρισκόμαστε εδώ.

Ισοφαρίζει η Πιτέρμπορο 3-3 με την Μπάσλεϊ στο 88. Μπήκαμε λίγο πριν το φινάλε. Ισοφαρίζουν οι γηπεδούχοι 3-3. Ο φίλος μας ο Θανάσης, καλησπέρα Μπιλάρα και σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 11, 45 λεπτά περίπου πριν τελειώσουν οι μεταγραφές. Κάτι δεν βλέπω στο, να κυκλοφορεί στο ίντερνετ, στα site των ομάδων. Μόνο με τον Μάριους περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την απόκτησή του. Νομίζω ότι είναι τελειωμένη μεταγραφή από την Τουρκία. Απλά ανταλλάσσουν κάποια έγγραφα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Motherwell Aberdeen γίνεται 0-3. Από Σκωτία μιλάμε, για την, για το πρωτάθλημα αυτό το match, Premiership Σκωτίας. Hit hard, guitars scream low, bodies crash as we lose control. Ύψους της Arsenal γίνεται 0-4 με τον Μερίνο, Μικέλ Μερίνο στο 58, το 0-4 για την Arsenal που κάνει περίπατο. Φιωρεντίνα Πίζα παραμένει το 1-0 από το ημίχρονο με γκολ του Πελεγκρίνο, Ματέο Πελεγκρίνο στο 40 για το κύπελο Ιταλίας. Και Έλσε Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 λίγο πριν το ημίχρονο με αυτογκόλ του Ντιτούρο στο 25 και Εμπαπέ στο 33 το 0-2 για τη Ρεάλ.

γκολ για την Στενκάζ Μιούρ με την Πάτρικ Φίστ. Γίνεται 1-0 στο 77. Πάρτι κάνει η Ροτ Σκάουντι με την Queen of the South. 7-0 στο 82. West Ham Fulham γίνεται 2-3 στο 78. Τελικό Πιτέρμπορο Μπάσλεϊ 3-3 πάνε στα πέναλτι. Τελικό από την Πολωνία Κορώνα Κιέλτσε με την Γκόρντινγκ 0-2. Τελικό αποτέλεσμα.

Λοιπόν, πλησιάζουμε 11:30, τραγουδάκι, διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Sports. Φιλαράκο Νίκο, το γκολάκι το μετράει από ό,τι βλέπω εδώ στο West Ham Fulham. Μου λες ότι έχει πάει στο VAR, μπιλάρα πιθανό να τα ακυρώσει. Όχι, το γκολ μετράει κανονικά. West Ham Fulham 2-3 στο 81 βρισκόμαστε. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Επανήλθαμε 34 λεπτά πριν τις 12, 25 λεπτά πριν τελειώσουν οι μεταγραφές για φέτος το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεταγραφές. Μετά έχουμε περιθώριο 15 μέρες ακόμα μέχρι τέλη Σεπτέμβρη για παίχτες ελεύθερους.

Liverpool Tottenham γίνεται 2-1 στο 75. Reading Bradford 1-2. Φιωρεντίνα Πίζα καθαρίζει το μάτς Φιωρεντίνα από ό,τι φαίνεται. 2-0 στο 72. Και το παιχνίδι της Real είναι στο 0-2. Είναι το ημίχρονο και σε λίγο θα έχουμε τελικά αποτελέσματα στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο. Θα τα πούμε όλα όταν τελειώσουν. Σε 4-5 λεπτά τελειώνουν τα μάτς από τις Αγγλίες και τα υπόλοιπα των 10 παρατέταρτο. Ο φίλος ο Λευτέρης, καλησπέρα Μπιλάρα από Αγία Παρασκευή, και ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μηνυματάκι.

Λοιπόν, για το Μέση, εκεί που ήταν να μην ξαναπάει στην Εθνική Αργεντινή, τελικά θα παίξει το τελευταίο παιχνίδι, Last Dance, του Μέση στην αποστολή της Αργεντινής για μια τελευταία φορά. Αυτός ο πολύ πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής θα παίξει στην Αργεντινή για τελευταία φορά, θα φορέσει τη φανέλα της.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Ο φίλος ο Νικόλας λέει καλησπέρα παιδιά. Μπιλάρα, μια ερώτηση: αν θα δώσει εισιτήρια ο Βόλος για το μάτς της Κυριακής με την ΑΕΚ? Ναι, κανονικά ο Βόλος, ο Μπέος δίνει εισιτήρια και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Γενικά ο Βόλος είναι μια ομάδα η οποία δίνει εισιτήρια και λογικά θα έχει και πάρα πολύ κόσμο στο Βόλο. Την Κυριακή παίζει Βόλος ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε τελικά όσα έχουμε μέχρι τώρα, που τα περισσότερα τα έχουμε από ό,τι βλέπω. Middlesbrough Millwall 2-2. Bristol City με την Lincoln, αυτό είναι 0-1. West Ham Fulham δεν είναι ακόμα τελικό, 2-3. Τελικό Boston Walking 1-1. Για πάμε στη γραμμούλα, τα υπόλοιπα θα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον.
1: Γεια σου κύριε Βασίλη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Όχι, πώς θα το πω μου τώρα.
0: Περαστικά, περαστικά να είναι, περαστικά.
1: Έχεις καλοσύνη, αν ευκαιρείς.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να σε κουράσω. Να μου πεις κάνα 2-3 αγώνες που γίνανε.
0: Πες μου, πες μου, ποια θέλεις.
1: Λοιπόν, τη Βάρναμο είναι Σουηδία.
0: Η Βάρναμο, μισό λεπτό να τη βρούμε. 8 η ώρα έπαιζε αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Κέρδισε, μάλλον έχασε 1-3 από την Έστερ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και το άλλο το διαβάσω και λιγάκι. Λασκρόνα.
0: Λασκρόνα κέρδισε εύκολα 4-0.
1: Καλά γι' αυτό, αλλά δεν πληρώνει αυτή. Αυτή είναι.
0: Μικρό, 1-35.
1: Η άλλη καλύτερη είναι. Λοιπόν, και η York City, αυτή είναι αγγλική ομάδα.
0: Η York City ήρθε με την Newcastle 1-3.
1: Διπλό,
0: ναι, 1-3.
1: Πάμε και αυτό. Να δούμε τώρα. Έχω δύο ακόμα αγώνες να δω.
0: Ναι, για πες μου.
1: Αλαβές.
0: Η Αλαβές έχασε από τη Βαλένθια 0-1.
1: Η Αλαβές κέρδισε, έτσι?
0: Όχι, έχασε η Αλαβές. Αλαβές Βαλένθια 0-1. Διπλό.
1: Το χάσα, το έχω ζητούμενο αυτό. Το χάσαμε αυτό. Λοιπόν, και το τελευταίο τώρα είναι η Μερισιντάλ, η αγγλική ομάδα.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Η Σίγλι Σίτι.
0: Η Σίτι?
1: Ναι, η Σίτι είναι το τελευταίο της.
0: Α, η Μάρσελ Σίτι, οι πιτσιρικάδες παίζανε. Τσέσσερφιλντ Μάρσελ Σίτι, 5-3, άσους.
1: Το πιάσα και αυτό, αλλά έχασα το άλλο. Αλλά είναι ζητούμενο.
0: Εντάξει, κάτι θα πάρεις.
1: Θα πάρω 5 τώρα.
0: Εντάξει, κάτι θα πάρεις.
1: Ο εγγονός μου, ξέρεις τι έκανε προχθές?
0: Για πες μου.
1: Αυτό το πράγμα δεν το πίστευω πραγματικά και το συζητάγανε εδώ πέρα. Έρχεται εδώ πέρα και μου το λέει. Μου λέει, θα πάω να παίξω την ΑΕΚ 1-1.
0: Ναι.
1: Πραγματικά έτσι ακριβώς. Και θα παίξω και την Καλαμάτα, άσο και over.
0: Το πιάσε και τα δύο τα πιάσε.
1: Έπιασε και τους άλλους. Εδώ μεταξύ. Πού λέω είσαι καλά τώρα ο Χριστιανέ μου, του λέω. Μου λέει εγώ θα πάω να το παίξω.
0: Αυτό...
1: Δεν το πήξε, 5 ευρώ το πήξε.
0: Μια χαρά, λοιπόν, πήρε κάτι, πήρε, ναι, κάτι πήρε.
1: Και πήρε το ομάδα του, την ΑΕΚ, την έπαιξε ισοπαλία και άντερ.
0: Ναι.
1: Ένα μυστήριο πράγμα. Και του λέω πώς σου ήρθε αυτή η έμπνευση. Μου λέει ήμουνα στην καφετέρια που είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που είναι το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι μια καφετέρια και καθόταν και ήταν ένας κύριος με μια ξανθιά και χτυπάει το τηλέφωνο και αυτός καθόταν με δύο φίλους του και άκουγε ορισμένα πράγματα και του λέει ο άλλος, είσαι τρελός, του λέει, η ΑΕΚ θα κερδίσει με 4 γκολ διαφορά. Λοιπόν, και η Καλαμάτα μπορεί να φέρει καμιά ισοπαλία, έλεγε αυτός. Ισοπαλία, του λέει, και τα άκουσε ο πιτσιρικάς. Τι πιτσιρικάς τώρα, 26 χρονών. Και ήρθε εδώ και μου το είπε. Πού να το πιστέψω εγώ.
0: Τα πιάσε ο πιτσιρικάς όμως, τα πιάσε ο εγγονός.
1: Και το έπαιξε εκεί πέρα και πήρε του 6 εκατοστάρικα, 5 εκατοστάρικα.
0: Μια χαρά.
1: Αυτά είναι τα τυχερά.
0: Έτσι είναι, έμπνευση.
1: Πού να το παίξω εγώ τώρα, μπορώ να το παίξω εγώ αυτό το πράγμα.
0: Έμπνευση ήταν του εγγονού.
1: Έχασε και ο Ολυμπιακός εδώ πέραξη. Καλά, έγινε το πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ βλέπω έτσι καθαρά και δεν το έχω παίξει ακόμα. Θα παίξω τις δύο ομάδες, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Μία από τις δύο θα το πάρει στα σίγουρα, έτσι το πιστεύω απόλυτα. Λοιπόν, πόσο πληρώνει αυτό?
0: Δεν το έχω μπροστά μου. Λογικά πληρώνει 3,5 εκεί. 3,5, 3,50, 3,40.
1: Πόσο?
0: 3,5, 3,40 εκεί θα πληρώνουν.
1: Ωραία, εντάξει. Αυτά πρέπει να τα παίξω και τα δύο, διότι.
0: Και άμα πάρει Παναθηναϊκός εκτός.
1: Όχι. Δεν το βλέπω. Δεν έχει σημασία. Πήρε 4 νίκες. Αυτό δεν έχει σημασία. Η πορεία του πράγματος. Εγώ βλέπω τις ομάδες πώς παίζονται τη δομή τους. και την πορεία τους. Τώρα,
0: θα δούμε, θα δούμε, θα δείξει. Υπομονή, μέχρι το Μάη θα ξέρουμε.
1: Ναι, εγώ τουλάχιστον βλέπω ότι η ΑΕΚ κατά βάση, διότι πολλοί είναι αυτή τη στιγμή, πολύ δομημένοι και πολύ καλά πάει. Λοιπόν, και μετά βλέπω τι φτιάχνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, τι φτιάχνει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πανέξυπνος, δεν είναι κανένα κορόιδο. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες θα τερματίσουν. Τώρα, ποια θα τερματίσει πρώτη και δεύτερη, δεν λέει τίποτα, είναι και θέμα τύχης. Αλλά βλέπω αυτές τις δύο ομάδες. Το Παναθηναϊκό, εάν ο Παναθηναϊκός τερματίσει τρίτος, έτσι το βλέπω. Δεν είμαι αντιπαναθηναϊκός. Εγώ είμαι αντικειμενικός.
0: Αντικειμενικός τώρα, ο Παναθηναϊκός παίζει καλό ποδόσφαιρο. Καλύτερο από όλους τους άλλους μέχρι τώρα.
1: Πώς θα βγει πέρα. Αυτή τη στιγμή είναι η δική μου κριτική. Μπορεί να
0: πω. Εντάξει, ναι, παιδί μου, γνώμη σου. Ναι.
1: Okay. Αλλά επειδή υποστηρίζω τώρα ΑΕΚ, Ολυμπιακό κτλ. Ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν είπετε ότι εγώ είμαι φανατικός με αυτές τις δύο ομάδες. Όχι.
0: Εντάξει, εγώ ενδιαφέρομαι
1: γενικότερα, κύριε Βασίλη, εγώ ενδιαφέρομαι γενικότερα για το σύνολο του ποδοσφαίρου να είναι πιο όμορφο και πιο τίμιο. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και να βλέπω ωραίο θέαμα.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ, κύριε Βασίλη.
0: Αλήθεια, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Για πάμε και άλλη μια γραμμούλα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος, δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει τηλεφωνάκι. Βασίλη, πες στο φίλο ότι ο Μπέος θα δώσει εισιτήρια και θα έρθουν 15 με 20 χιλιάδες αεξίδες. Μάλιστα, πολλοί θα έρθουν από Σάββατο για να κάνουν εκδρομή στο Βόλο, Πήλιο, συνδυάζοντας και τον αγώνα. Θα γεμίσουν τα ταβέρνες, τα τσιπουράτικα, οι καφετέρειες από φίλους ΣΑΕΚ. Δεν είναι κορόιδο ο Μπέος που ανοίγει όλο το γήπεδο, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ναι, ο Μπέος αυτό το πράγμα έχει κάθε χρόνο που ανεβαίνουν παοξίδες στο Βόλο, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί αεξίδες. Βγάζει περίπου τη μισή χρονιά με τα γραφικά ο Μπέος. Δεν είναι αυτό. Είναι με πολλά τα έσοδα όταν πάει τόσο πολύς κόσμος στον Βόλο. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Δύο παιχνιδάκια σκοτία μπορείτε να μου πείτε.
0: Αμέ, ποια θέλετε?
2: Motherwell
0: είναι, μισό λεπτό να τη βρούμε. Motherwell, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, Motherwell είναι 1-0-4.
2: Και η
0: Αμπερντίν κέρδισε 0-4. Η Αμπερντίν κέρδισε 0-4 το Motherwell.
2: Και άλλο ένα.
0: Ναι.
2: Στενχάουμουσμουρ.
0: Είναι 2-1 αυτό. Μάλλον 1-0. 1-0 κέρδισε η
2: Στενχάουμουσμουρ. Η Στενχάουμουσμουρ.
0: Ναι, 1-0.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν είπα καλά νέα στο φίλο, δεν τον άκουσα πολύ έτσι. Δυνατό, μάλλον τα είχαμε παίξει ανάποδα. Δεν πειράζει να κάνουμε. Ήταν τα φαβορί και έχασαν στη Σκωτία. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε τελικά αποτελέσματα. Τα αφήσαμε, είπαμε τα πρώτα. Πάμε τώρα να πούμε στη Σκωτία τελικά αποτελέσματα. Motherwell με την Aberdeen 0-4. Folker Hearts 2-1. Hibernian Kilmarnock είναι στο 0-1. Stenhousemuir Patrick Christ, μόλις το είπαμε, 1-0. Queen of South, μάλλον Ross County, Queen of the South 8-0. Το πάλεψαν οι φιλοξενούμενοι, αλλά έφαγαν μόνο 8. Α, στο ημίχρονο ήταν καλά. Κράταγαν καλά στο ημίχρονο, μόνο 2-0. Μετά ξέφυγε, πήγε 8-0. Πάμε, Ipswich Arsenal 1-4. Αυτό είναι στο 88, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Liverpool Tottenham 2-1. Reading Bradford 1-2. Φιωρεντίνα Πίζα 2-0. Real με την Real Potosi από τη Βολιβία 0-1. Και Elche Real παραμένει το 0-2 στο 55. Εδώ έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να τελειώσει το μάτς. Κερδίζει η Real με 0-2 μέσα στην έδρα της Elche.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Πειραιά. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος είναι τώρα απ' έξω από το κατάστημα στον Μποτέγκα στο Μπουρνάζ και περιμένει να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Γιώργαρα μου, καλή δουλειά να έχετε εκεί με τον Χολίδη, με τον Ήβο και τα υπόλοιπα παιδιά. Και στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Αμπατζάκη, να δώσει χαιρετισμούς. Είναι σήμερα η μέρα σας, ξεκινάτε τη βδομάδα σας.

Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα, καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μιλάμε, ετοιμαζόμαστε παρελούρα 4 ατόμων να φύγουμε Σάββατο πρωί για Βόλο και να γυρίσουμε μετά τον αγώνα. Να πάτε και να περάσετε όμορφα. Από Σάββατο μια χαρά, ο Βόλος είναι πανέμορφος και έχει γύρω γύρω μέρη. Ωραία να πάτε και καλό φαγητό. Καλά να περάσετε παιδιά και στον δρόμο ήσυχα, προσοχή πάρα πολύ.

Είπαμε μετά τις 12 θα μιλήσουμε με Μάνο Σταραμόπουλο για τα 100 χρόνια στην ΕΠ, της ΕΠΟ που γίνεται εκεί στη Θεσσαλονίκη. Θα μας τα πει όλα μετά τις 12 ο Μάνος Σταραμόπουλος.

Να πούμε και τα παιχνίδια που ρωτάει ο φίλος για την Ιταλία, την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας, στα βραδινά. Λοιπόν, Κασαράνο με την Οντάντσε 1-0. Είναι παιδιά, είναι λίγο πριν το φινάλε, στο 90 έχουμε μπει. Κάβεσε με τη Σορέντο Κάλσιο 1-3. Μπάρι Ποτέντζα 0-0. Μπαρλέτα Σαρλενιτάνα 1-1. Σκαφατέσε Μονόπολη 0-0. Φόρτζια Σαβόια 0-0. Και έχουμε και ένα παιχνίδι από την Ισλανδία. Η Φραμ Ρέκιαβικ με την Μπρέιντεμπλικ είναι 1-3 στο 78. Ο φίλος ο Γιώργος θέλει γκολ για την Ρεάλ να πάει ταμιάκι. Λίγα αλλά καλά είναι και αυτά. Έχουμε γκολ για τη Λίβερπουλ λίγο πριν το φινάλε 3-1. Στο 93 μπήκαμε. Ύψις Άρσεναλ 2-4 και αυτό στο 93.

Ο φίλος λέει το γήπεδο στο Anfield τώρα ρίχνει παπάδες, ρίχνει πάρα πολύ βροχή. Το παιχνίδι τελειώνει όμως σε λιγάκι. Θα πάρει την πρόκριση Liverpool για το League Cup 3-1 την Tottenham. Τώρα με οποία και φέτος δεν είναι καθόλου καλή όπως και πέρυσι. Πέρυσι στο Τσάκ την κλείτωσε. Φέτος πάλι τα ίδια, δεν έχει κάνει κάτι τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Όχι, πάει καλύτερα Liverpool. Και εκεί πάλι μάχη θα γίνει μεταξύ Arsenal και Manchester City. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο. Καλησπέρα μπιλάκια από εμένα. Ο φίλος ο Αντώνης. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλησπέρα μπιλάρα, Νίκος από την Αρτέμιδα, εκεί την Λούτσα. Γεια σου Νικολάκη μου.

Δεν ξαναπίνω βότκα, λέει ένας φίλος των άλλων. Από τότε που ξύπνησα σε ένα χωράφι στην Πάρο. Σιγά το πράγμα, λέει ο άλλος. Πού είναι το περίεργο ότι ήμουν διακοπές στην Κέρκυρα. Και ξύπνησε στην Πάρο ο άνθρωπος. Η βότκα, η άτιμη, τι κάνει.

Ναι, έχουμε ακούσει πολλά, φίλε. Έχεις απόλυτο δίκιο για το Μαζονάκι, για το χαμό του Μαζονάκι, το χαμό, τη δολοφονία από αυτούς τους σκιτζίδες, τους γιατρούς, τους απατεώνες που τον δολοφόνησαν στην ουσία. Από ό,τι βγαίνουν τα πράγματα στην επικαιρότητα, έχουν γίνει πολλά και διάφορα για να φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης. Έχουν υποθεί πολλά, έχουν κάνει εγκλήματα, είναι δολοφονία. Για μένα, αυτό πιστεύω, τον έφαγαν τον άνθρωπο τσάμπα, εντάξει, χωρίς να υπάρχει λόγος. Ένα ιατρείο το οποίο δούλευε χωρίς να έχει τα απαραίτητα, χωρίς να ξέρουν τα απαραίτητα. Τώρα να έχεις τον ασθενή να πεθαίνει στα χέρια σου και να μην πηγαίνεις καθόλου εσύ στο ΕΚΑΒ μέσα στο ασθενοφόρο. Τον άφησε και πήγε μόνο του τον άνθρωπο μαζί με τον τραυματιοφορέα. Δεν πήγε καν η γιατρίνα μαζί. Έγιναν πολλά και διάφορα. Είπαμε, εγώ θεωρώ ότι είναι δολοφονία. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα που βγαίνουν, κάνουν ράνουν. Άκουγα το πρωί μια εκπομπή εκεί στο Μέγκα Χασαπόπουλος με την κυρία εκεί, την κυρία που κάνει μαζί με την, πώς λέγεται, κυρία Βούλγαρη. Τώρα μιλάμε για ακούγονται τρελά πράγματα. Πέθανε ένας άνθρωπος και αναρωτιόντουσαν ο Χασαπόπουλος και η κυρία Βούλγαρη γιατί δεν πήγε στην κηδεία του Μαζονάκη ο Ρουβάς και η Βανδύ. Αυτό είναι το θέμα τους, γιατί δεν πήγανε στην κηδεία ο Ρουβάς και η Βανδύ. Ακούστε τώρα τι ακούμε. Τι ακούμε σε μια ένα άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή και κάποιοι αναρωτιούνται γιατί δεν πήγανε κάποιοι στην κηδεία. Τι να πεις, ασχολίαστο. Και είπαμε και χθες ότι αν ήταν κάποιος από εμάς στη θέση του Μαζονάκη, δεν ήταν δηλαδή γνωστός, τόσο γνωστός όσο ήταν ο Γιώργαρος, ήταν κάποιος από εμάς, το ιατρείο σήμερα και χθες και σήμερα και αύριο θα λειτουργούσε κανονικά. Δώρος έγινε γιατί έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης σε αυτό το ιατρείο, μέσα ιατρείο. Το ιατρείο, τέλος πάντων. Το σφαγείο στην ουσία. Αλλά η κυρία Βούλγαρη και ο κ. Χασαπόπουλος ρώτησαν, αναρωτιόντουσαν μάλλον, κοιτιόντουσαν και μιλάγανε μεταξύ τους και λέγανε γιατί δεν πήγε ο Ρουβάς και η Βανδύ στην κηδεία. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, γεια σου Γιώργο μου. Μπιλάρα, όπως το λες, δολοφονία, καθαρή δολοφονία και να πάνε και ισόβια, αυτό προβλέπει, ισόβια προβλέπονται. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, επαναρχόμαστε να πούμε καλημέρα, θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, θα ξημερώνει Τετάρτη, ημέρα για τον Ολυμπιακό, για την πρεμιέρα του, στη League Phase 2 Europa League. Εμέσως μετά τις 12 θα μιλήσουμε και με Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Όπως είχαμε πει και νωρίτερα, θα πάμε τώρα Θεσσαλονίκη, έτσι θα πάμε νοερά. Εκεί θα βρούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, 100 χρόνια ΕΠΟ, να μας πει τι έχει γίνει μέχρι τώρα και να μας πει και τον καιρό. Τι κάνει η Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Μάνο, καλημέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλημέρα. Τι θες? Καλημέρα και στο ακροδεξιό του 903 Τερβέτε Σπορτ. Εδώ είναι πολύ καλός ο καιρός.
0: Εδώ βροχούλα.
1: Ελαφρά, ναι, έμαθα. Την πληροφορήθηκε και μάλιστα είχε και τη μεγάλη γιορτή του ελληνικού εκθέτου Σταυρού στο Καλιμάρμαρο και είχαν πάρει ομπρέλες.
0: Ναι, ναι, ναι, και έχει ψύχρα λιγάκι, ψύχρα. Έχει πέσει θερμοκρασία αρκετά.
1: Δροσιά έχει εδώ, δροσιά, αλλά δεν έβρεξε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είχαμε καταρχήν από το πρωί, γιατί ήταν η επέτειος των 100 ετών από την ίδρυση Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στην πλατεία Αριστοτέλους δόθηκαν πολλές ωραίες εκδηλώσεις. Έγινε ένα φεστιβάλ ποδοσφαίρου, στο οποίο συμμετείχαν 60 μικρά αγόρια και κορίτσια από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαν και οι θρύλοι, οι ζωντανοί θρύλοι της Ελλάδας, της Εθνικής Ελλάδος 2004, ο Καραγκούνης, ο Μπασινάς, ο Τσιάρτας, ο Ζαγοράκης, πήρε μέρος και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάγκης ο Γκαγκάτσης. Στην ομάδα το Λέντε συμμετείχαν επίσης ο Κριστιαν Καρέμπη, δεν μπορούσε να έρθει γιατί είχε ένα οικογενειακό πρόβλημα. Συμμετείχε ο Αλιός Ασάνοβιτς, που έχει παίξει στην Ελλάδα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: του Παναϊκού. Και Όλιβερ Μπίρχοφ, ο οποίος το 1996 ήταν ο ποδοσφαιριστής που με κεφαλιά πέτυχε το 2-1 για την εθνική ομάδα της Γερμανίας και πήρε το τελευταίο της βαρύτιμο τρόπαιο, γιατί τότε ίσχυε ο ξαφνικός θάνατος στο γκολ,
0: ναι,
1: το που έβαλε,
0: ναι,
1: τον γκολ. Ο Μπίρχοφ έληξε για το παιχνίδι, έτσι η Γερμανία πήρε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πολύς κόσμος, νομίζω μεταδόθηκε ίσως και το κανάλι της ΕΠΟ. Μίλησε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδρ Τσεφερίν, που άνοιξε και τα εγγένεια αυτά για το grassroots, τα 5x5 τα παιχνίδια, ο οποίος επεσήμανε για μια ακόμη φορά ότι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου προβλέπεται λαμπρό και ότι επίσης η UEFA τάσεται εναντίον της FIFA, γιατί η FIFA έκανε το λάθος και το ποδόσφαιρο δεν πωλείται όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Να τότε με αυτό, με τον Τραμπ, λες και...
1: Τραμπ, αλλά περισσότερο με τον Τζιάρι Φαντίνο.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Υπάρχει αυτή η διαμάχη ανάμεσα σε UEFA, FIFA, όπου ήταν και το επίμαχο αλλά άτυπο μέρος της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Βεβαίως, επισήμως αποφασίστηκαν οι τελικοί του 28 και του 29 σε Champions League, Europa League, Conference League, Super Cup. Και από εκεί και πέρα βέβαια το θέμα είναι ότι πρέπει, ξέρουμε όλοι ότι ο Τζιάνι Φαλτίνο θα θέσει ξανά υποψηφιότητα, το έχει ανακοινώσει επισήμως. Οι εκλογές θα γίνουν για τη FIFA στο Ραμπάτ το Μάρτιο του 27. Μέχρι τότε αναμένονται πολλές διεργασίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια τριπλή συμμαχία Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, δηλαδή UEFA, Βορείου Κεντρικής Αμερικής Καραϊβικής που είναι η CONCACAF και Ασιατικής Ομοσπονδίας που είναι ο Χάμεν και Λάφη. Καμία σχέση με τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain, της Εγγυνός
0: Εκαταλιατός. Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι, όπου αυτοί οι τρεις πάνε ενωμένοι και μάλιστα θέλουν τις εκλογές που θα προτείνουν όπως δίνουν τα πράγματα τον Ασιάτη πρόεδρο της Ασιατικής Ομοσπονδίας για πρώτο πρόεδρο. Θέλουν να κάνουν ένα συμβούλιο προέδρο, ας το πούμε έτσι, την πρώτη χρονιά Ασιάτης, τη δεύτερη από τη Βόρειο Κεντρική Αμερική ο Μονταλιάνη, την τρίτη κάποιος άλλος θα δούμε μέχρι τότε και στο τελευταίο έτος να υπηρετήσει ως πρόεδρος ο σημερινός πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάνδρ Τσεφερίν, ο οποίος τις εκλογές της UEFA, γιατί έχει η UEFA εκλογές τον Απρίλιο και θα επανεκλεγεί όπως δουν τα πράγματα, τότε μόνο να πάει αυτός να δικήσει στην Παγκόσμια Ομοσπονδία.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν στη συνέχεια υπήρξε ένα ωραίο, πολύ ωραίο δείπνο στο πολυτελές ρεστοράν του Άβενιου, όπου μίλησε πρώτος ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάγκης ο Γκαγκάτσης, μετά μίλησε ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδρ Τσεφερίν, μίλησε ο υπουργός αθλητισμού ο κύριος Βρούτσης, υπήρχε ένα ωραίο ντοκιμαντέρ που είδαμε για την ιστορία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας τα 100 αυτά χρόνια. Και μετά υπήρχε μια ωραία, καλή, νεαρή τραγουδίστρια, Ντέμι.
0: Και περάστε καλά. Και περάστε καλά, λέω.
1: Πέρασαμε καλά ακριβώς, με φόντο τον Θερμαϊκό, έτσι, πολύ ωραίο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ όμορφο, πάρα πολλοί κόσμος, πρόεδροι σχεδόν όλων των ενώσεων από όλη την Ελλάδα. Α, πρέπει να πούμε ότι ήταν εδώ, ήρθε ο πρόεδρος ΣΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ήταν ο διευθύνος της ΣΑΕΚ, διευθύνος σύμβουλος ΣΑΕΚ, ο κύριος Λυσάνδρου, ήρθε ο εκ των αντιπρόεδρων του Ολυμπιακού, ο Κώστας ο Καραπαπάς. Επίσης ήρθε από τον Άρη, δεν ήρθε κάποιος ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν μπορώ να καταλάβω, αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Θα έπρεπε όλοι να δώσουν το παρόν. Από τον Παναθηναϊκό τον εκπροσώπησε ο εκ των αντιπρόεδρων ο Τάκης ο Φίσας, που βεβαίως ήταν και ένας από τους legends
0: που
1: μετά από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Όπως επίσης το παρόν έδωσε και ο Βασίλης ο Γαγκάτσης, ο πρόεδρος της μεγαλύτερης επιτυχίας της Εθνικής Ελλάδος το 2004.
0: Ναι, βέβαια, το Euro.
1: Είχε προσκληθεί, αλλά δεν μπόρεσε να έρθει. Και ο Τόρε Χάγκελ, γιατί πρόσφατα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, και ενώ ήθελε να ταξιδέψει, ο γιατρός του το απαγόρευσε, του λέει απαγορεύεται να μπει σε αεροπλάνο.
0: Το Παλίδης ήρθε.
1: Το Παλίδης ήρθε βεβαίως. Εντάξει, πολλοί κόσμος. Εντάξει, ήταν κάτι το πανέμορφο. Η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε το κέντρο του κόσμου για τρεις ημέρες. Όλοι μείναν ευχαριστημένοι. Και τώρα βέβαια ξεκινάει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, βέβαιας παρών. Τώρα ξεκινάει μια εξαιρετικά δύσκολη νέα σεζόν για την Εθνική Ομάδα της Ελλάδος.
0: Με επόμενη εβδομάδα έχουμε τα μάτς.
1: Όπου έχει ακριβώς να πάει πρώτα στο Βελιγράδι να παίξει με την αντίστοιχη ομάδα της Σερβίας. Μετά στην Γερμανία για να παίξει με την Εθνική Ομάδα της Γερμανίας, που βεβαίως έχει νέο προπονητή, το Γιούργεν Κλοπ, και ο οποίος θα καλέσει πάνω από 30 ποδοσφαιριστές, γιατί όπως είπε, είναι πολλά τα παιχνίδια και θέλω να είμαι πανέτοιμος. Και μάλιστα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η Γερμανική Ομοσπονδία είχε στείλει και δύο μέλη από το γραφείο τύπου της για να παρακολουθήσουν τα πάντα, ούτως ώστε να είναι και όσο γίνεται περισσότερο διαβασμένοι.
0: Ναι. Και μετά παίζουμε στην Τούμπα το δεύτερο μας, έτσι δεν είναι?
1: Μετά, μπράβο, επιστροφή στην Τούμπα με τη Γερμανία ξανά και μετά και με την Ολλανδία. Εντάξει, είναι...
0: Έχει δύσκολο πρόγραμμα.
1: Ακριβώς. Και είναι μια ευκαιρία αυτή βεβαίως για να κάνουν μια μίνι προετοιμασία οι ομάδες όσες δεν είναι έτοιμες, ή να κάνουν και κάποιες περαιτέρω μεταγραφές, γιατί μέχρι τις 15.
0: Τώρα που μιλάμε, μάλλον τελειώσαν μεταγραφές, έτσι δεν είναι? 12 και 10 έχουν τελειώσει. Ό,τι πήρανε, πήρανε.
1: Ναι, γιατί και σήμερα από ό,τι ξέρω γύρω τους μεταγραφές.
0: Ναι. Ολυμπιακός πήρε τον Μάριους.
1: Τον Μάριους, αυτό είναι της άμεσης.
0: Αυτό το ψηλό, ναι.
1: 9 εκατομμύρια και 1,3 εκατομμύρια θα παίρνει ο ίδιος ετήσιο μισθό.
0: Και από εδώ και πέρα μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη έχουμε παίκτες ελεύθερους.
1: Ναι, ελεύθερους, σωστό, ακριβώς.
0: Και σήμερα ξεκινάνε και τα ευρωπαϊκά για Ολυμπιακό σήμερα και Όφη αύριο.
1: Σήμερα ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Καρεσκάκι την Πολωνική Μπιάλη στο Γιαγκελόνια, με στόχο να πετύχει νίκη στην σεζόν 26-27 της Ευρωπαϊκής Διοργανώσης, όπως συμμετέχει στο Europa League. Και βεβαίως αύριο ο Όφη υποδέχεται στην Κρήτη τη γερμανική Χόφενχάιμ.
0: Και πιθανόν το Παγκρίτο να είναι και κατάμεστο από ό,τι λένε. Έχουν πουληθεί χιλιάδες εισιτήρια.
1: Λογικό, έτσι πρέπει. Η Χόφενχάιμ που είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, την περασμένη εβδομάδα ανοίξε 2-1 τη Στουτγκάρντη.
0: Εντάξει, δεν είναι φόβητρο για τον Όφη. Ένας καλός Όφη μπορεί να πάρει ένα αποτέλεσμα
1: αλλά
0: καλό.
1: Αλλά δεν υπάρχουν και εύκολα παιχνίδια.
0: Ναι, τώρα πια δεν υπάρχουν.
1: Αν παρουσιαστεί σοβαρός, οργανωμένος, πειθαρχημένος και τρέχουν οι ποδοσφαιριστές από το πρώτο μέχρι το 90 λεπτό ή οποτεδήποτε σφυρίξει ο διδί στη λήξη, τότε μπορεί να πάρει σε ένα καλό
0: αποτέλεσμα. Σωστό. Μπορεί να, εγώ πιστεύω, μπορεί να ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός και Όφη με καλά αποτελέσματα.
1: Ναι, όλοι. Ναι, εντάξει, και να ρίξουν. Μπορούν, υπακούεται αυτό, αλλά είπαμε.
0: Να παίξει καλά.
1: Συνέπεια και πειθαρχία. Έτσι.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Μάνο μου, καλή επιστροφή, φίλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον καλό φίλο Μάνο Σταραμόπουλο, μας είπε τα πάντα. 100 χρόνια ΕΠΟ, Θεσσαλονίκη ένα τριήμερο. Μας είπε τα πάντα, περάσαν όμορφα. Και τώρα πάλι επιστροφή εδώ στην Αθήνα για τον φίλο μας τον Μάνο. Έτσι, Βασίλειο, όπως τα λες, είναι μπιλάρα στη φυλακή ή δολοφόνη. Ναι, παιδιά, είπαμε για το Μαζονάκι, είναι δολοφονία τώρα, μην ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Τι αν πετρέλαιο ή δεκάρικο, γωνία στο δεκάρικο, είναι άνθρωποι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας στο nea@943.gr. Να δούμε αν έχουμε τελικό στη Ρεάλ, αν έχει τελειώσει το μάτς. Λογικά δεν θα έχει τελειώσει ακόμα. Μισό λεπτάκι και είναι 2-2 παρακαλώ. Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης 2-2 στο 85. Μπήκαμε. Ο Σόριο έκανε το 1-2 στο 71 και ο Φερνίνο έκανε στο 83 το 2-2 και τώρα τρέχει Ρεάλ. Μήπως καταφέρει και πάρει τη νίκη στα τελευταία λεπτά. Είχε προηγηθεί με 2-0. Αργότερα από ό,τι βλέπω έχουμε παιχνίδια για το Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Libertadores είναι Platense με τη Fluminense και Sudamericana Vasco da Gama με την Independiente Santa Fe. Παιχνίδια από τη Β' κατηγορία Βραζιλίας και Σάο Πάολο Boca Juniors, και αυτό είναι παιχνίδι για το Copa Sudamericana. Ξεκινάει 3:30 και παιχνίδια από Μεξικό από ό,τι βλέπω.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα τώρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, είμαι ο φίλος.
0: Έλα, φίλε μου, έλα. Σε κατάλαβα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Ό,τι σου πω είναι για το καλό της ομάδας μου του Ολυμπιακού και του Πρόεδρου. Ο Πρόεδρος, όπως είδες, έδωσε πόσα λεφτά έδωσε για το τελευταίο σέντερ.
0: 9 εκατομμύρια περίπου. Μαζί, όλα μαζί.
1: Πόσο?
0: 9 εκατομμύρια, 8.
1: 9 εκατομμύρια. Άρα δεν είναι τσιγκούνης. Ο άνθρωπος δίνει. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα ναι, είναι ότι δεν μπορεί αυτόν τον άνθρωπο να τον εκμεταλλεύονται επειδή δίνει λεφτά και επειδή κάθε κρίση πρέπει να είναι μια αρχή για να διορθώνονται λάθη προηγούμενα και να μην επαναλαμβάνονται. Η κρίση παρνάει το Ολυμπιακό, μπορεί να αποβεί σε καλό. Είναι έτσι ή δεν είναι?
0: Ναι, ανάλογος.
1: Λοιπόν, όπως έγινε με το Μεντιλίμπαρ, που η προηγούμενη κρίση έφερε το Μεντιλίμπαρ και πήρε σκόφαρες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα, τι συμβαίνει και γιατί στα λέω αυτά? Πρώτα, για το θέμα του Αλγερινού, του ακραίου μπακ που δεν ερχόταν στο Ολυμπιακό με 7 εκατομμύρια ευρώ και πήγε δανεικό στον Παναθηναϊκό, ξέρεις τι σου λέω?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός που ανέλαβε τη διαπραγμάτευση για τον συγκεκριμένο παίχτη θα πρέπει να φύγει. Παρά αυτά, να του πει, παιδάκι μου, δεν κάνεις εσύ για τα πραγματίσεις για την ομάδα αυτή, ναι. Κατάλαβες τι σου λέω?
0: Τώρα μου λες συνέχεια, κατάλαβες τι σου λέω? Ακούω.
1: Λοιπόν,
0: δεν κάνεις εσύ για εδώ,
1: σηκώ, φύγε. Διότι
0: ναι, βέβαια υπάρχει μια διαφορά μεγάλη, γιατί ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει τον παίχτη. Ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει
1: δεν
0: τον παίχτη.
1: Δεν ακούγομαι καθόλου.
0: Αφού δεν μιλάς μόνος σου, άμα ακούς και άλλον, θέλω να κάνεις μονόλογο.
1: Όχι, δεν ακούω καθόλου από το ακουστικό, αυτό σου λέω.
0: Πώς δεν ακούς, φίλε? Εγώ σ' ακούω μια χαρά.
1: Τώρα ακούω μια χαρά. Έλα.
0: Λοιπόν, αν ο Ολυμπιακός να πήγε να πάρει τον Μαροκινό αυτόν, ο Μαροκινός ίσως να περίμενε προτάσεις, γιατί ήταν ακόμα Ιούλιος. Και σου λέει, ακόμα να περιμένω προτάσεις. Τελικά δεν ήρθε καμιά πρόταση, η Ρώμα δεν τον ήθελε και τον ήθελε ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό έγινε η ιστορία όλη.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι?
0: Γιατί αυτός μπορεί να περίμενε κάτι καλύτερο από την Ευρώπη.
1: Γιατί θέλει ψάξιμο το πράγμα. Όντως δεν ήθελε να έρθει.
0: Ναι, αυτό δεν το ξέρει κανείς.
1: Ή κάποιος παρατρεχάμενος δεν ήθελε να έρθει για να σου φέρει κάποιον, να εξυπηρετήσει κάποιον μάνατζερ.
0: Ναι, αυτά πρέπει να τα ξέρουν οι ίδιοι. Πάντως ο παίκτης.
1: Ξέρεις πώς λύνονται αυτά. Αυτά ξέρεις πώς λύνονται. Ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά έφερε δύο πολύ σοβαρούς τεχνικές διευθυντές. Δηλαδή για μένα είναι και ο Γκορδόν και ο Ματαντά. Είναι σοβαροί άνθρωποι. Ξέρεις τι σου λέω, έτσι? Έχουν δείξει από τη Μονακό που ήταν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Είναι σοβαροί άνθρωποι. Λοιπόν, είναι σοβαροί άνθρωποι. Ξέρεις τι σου λέω, έτσι? Έχουν δείξει από τη Μονακό που ήταν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Είναι σοβαροί άνθρωποι.

0: τώρα είναι. Ποιο μπορεί να ξέρει τώρα τι γίνεται.
1: Είναι επαναλαμβανόμενα πράγματα αυτά. Δηλαδή, ο ένας Μαροκινός δεν ήρθε για δεν ήθελε και ήρθε δανεικός. Ο άλλος Μαροκινός της Αλερουά απάνω της Βέλγικης, που τον ήθελε ο Ολυμπιακός στο ΧΑΠ, δεν ήρθε γιατί ήθελε να πάει και αυτός αλλού και τελικά δεν πήγε. Κάτι συμβαίνει. Μήπως κάποιοι δεν θέλουν να. Δεν θέλουν να θέλει να έρθει ο παίκτης για να προτείνουν τα δικά του στεφαρίκια. Κατάλαβες τι σου λέω?
0: Όχι, δεν κατάλαβα.
1: Τα λέω για το καλό του Προέδρου, γιατί ο Πρόεδρος δίνει τα λεφτά του, ας πούμε. Και πρέπει να πιάνε τόπο.
0: Εντάξει, κάτι παραπάνω θα ξέρει ο Πρόεδρος από σένα, ε.
1: Κοίταξε, πολλές φορές εμπιστευόμαστε ανθρώπους που δεν πρέπει να εμπιστευτούμε.
0: Δεν πας στο Μαρινάκι εσύ. Να του πεις ένα εδώ, πάρε εμένα.
1: Αυτό λέμε ακριβώς. Μπορεί να πάρει εσένα. Έχει εσένα να πάρει. Μπορεί να πάρει. Ας πούμε ο Μοντεστό είναι άνθρωπος της πιάτσας.
0: Ο Μοντεστό έφυγε, πήγε σε...
1: Μπορεί να πίσω για τον οπάλι να του πει θα μου την ξαναφορά.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο θέλει να γυρίσει ο Μοντεστό πίσω εκεί που είναι τώρα, μια χαρά είναι. Για να γυρίσει πίσω.
1: Λοιπόν, θέλει έναν άνθρωπο απόλυτης εμπιστοσύνης. Όχι ο Καρεμπέ, είναι, άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος που, εφέρνει, που είναι η βιτρίνα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Είναι άλλο πράγμα ο Καρεμπέ. Θέλει άλλον και άνθρωπο της πιάτσας. Πώς έβαλε, πώς θα λέμε ο δικός σας ο Ηλιόπουλος, όχι τον τεχνικό διευθυντή, ποιον έβαλε στην ΕΠΟ, τον θυμάσαι, που είναι σοβαρός άνθρωπος, έτσι.
0: Το Λισάνδρο.
1: Ο Λισάνδρο, λοιπόν. Έβαλε άνθρωπο σοβαρό που είναι στη πιάτσα. Ξέρει τι κάνει. Τέτοιες κινήσεις πρέπει να γίνουν, ώστε μια κρίση να σου βγει σε καλό στο τέλος. Λοιπόν, καλή εκπομπούλα.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην παρέα. Ο φίλος πρέπει να πάει να πει στο Μαρινάκι να λάβει αυτός που τα ξέρει όλα. Έκανε προτάσεις ο φίλος στο Μαρινάκι. Ακούει ο Μαρινάκης. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο που έστειλε μηνυματάκι. Γεια Σπυράκο. Καλημέρα, Μπιλάρα, από εμένα. Η φίλη μας η Σοφία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Η ώρα πλησιάζει 12.30. Πάμε διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 22 λεπτά πριν τη μία. Φιλαράκο, Γιώργο μου, δεν υπάρχουν μεταγραφές. Τώρα τελειώσανε. Ό,τι έγιναν, έγιναν. Μέχρι τις 12 το βράδυ που πέρασαν, έχουν περάσει 8 λεπτά, μεταγραφές τελείωσαν. Τώρα έχουμε, είπαμε, 15 μέρες μέχρι τέλη Σεπτέμβρη για παίκτες που είναι ελεύθεροι από τις ομάδες τους. Ο Ολυμπιακός λογικά θα ανακοινώσει τον παίκτη, αν έχει κλείσει, δεν υπάρχει θέμα πότε θα τον ανακοινώσει. Αν τον έχει κλείσει πριν τις 12 και αν τον ανακοινώσει και σήμερα και αύριο, το ίδιο πράγμα είναι. Για τον Μάριους μιλάμε.

πέρα διαβάζω, ας πούμε, τώρα 16 λεπτά πριν, ο Μάριος είναι ερυθρόλευκος μετά από θρίλερ. Ο Ολυμπιακός τον αγόρασε με 8 εκατομμύρια ευρώ. Άρα θα ανακοινωθεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό. Λογικά σήμερα το πρωί, μεσημερά, και θα ανακοινωθεί επίσημα. Ο Ολυμπιακός, οι ερυθρόλευκοι αγόρασαν τον, με 8 εκατομμύρια ευρώ τον Μάριος Μουαντιμαντζή μετά από θρίλερ και από την Σάμσπορ. Οι ερυθρόλευκοι πρόλαβαν και υπέγραψαν τον παίκτη για 3 χρόνια, ενώ βρήκα λύση με την τουρκική ομάδα πληρώνοντας 8 εκατομμύρια ευρώ τα ιατρικά τα πρώτα και το όχι σε πρόταση για νέο συμβόλαιο που έκαναν οι Σάμψη Σπορ στον παίκτη. Αρνήθηκε. Λοιπόν, κλήρωσε το deal λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, λίγο πριν κρίσει η διορία για τη δήλωση της μετακίνησης του δυναμικού striker στον Ολυμπιακό.

8 εκατομμύρια θα πάρει η ομάδα η Samsunspor. Και κάποιες πηγές λένε ότι υπάρχει και μπόνους επίτευξη στόχων ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. Ο παίκτης θα έχει αιτήσεις απολαβές περίπου στο 1.300.000 ευρώ συν μπόνους επίτευξη στόχων. Αυτά είναι τα ποσά που έδωσε ο Ολυμπιακός στην ομάδα της Σαμσούντας και στον ίδιο τον παίκτη. Καθαρά 1.300 περίπου. Ο οποίος παίκτης είχε, από ό,τι διαβάζω εδώ, είχε και από την, σαν από την ομάδα του, του έκανα πρόταση να ανανεώσει το συμβόλαιο με 1,5 εκατομμύριο ευρώ καθαρά το χρόνο, συν μπόνους, αλλά ο ποδοσφαιριστής ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό και αυτό δεν έβαλε την υπογραφή του και έβαλε υπογραφή στα έγγραφα που έστειλαν οι ερυθρόλευκοι. Αυτό λοιπόν με τον τελείωσε μεταγραφή, θα ανακοινωθεί επίσημα σήμερα λογικά από τον Ολυμπιακό. Είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Μπορεί να παίζει βέβαια στα παιχνίδια του πρωταθλήματος μέχρι τη λήξη της πρώτης φάσης. Αν ο Ολυμπιακός περάσει στην επόμενη φάση, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής κανονικά και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Προς το παρόν θα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελο.

Τελικά η Ρεάλ πήρε το μάτς στο τέλος 2-3 με γκολ του Έσπι Κάρλος στο 91, παρακαλώ, από ασίστ του Εμπαπέ. Τελικά η Ρεάλ δεν την πάτησε. Από 2-0 που κέρδιζε, ισοφαρίστηκε 2-2. Στο 91 πήρε τη νίκη 2-3. Και ένα μας ακόμα που έχουμε τελικό από την Παραγουάη, Ατλέτικο Τεμπετάρι με τη Σπορτίβο, είναι στο 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Ξεκίνησε και ένα παχύλι από τη Βολιβία. Η Μπολιβιάνο με την The Strongest στο 10ο λεπτό είναι στο 0-0. Τα παιχνίδια Copa Libertadores, Copa Sudamericana ξεκινάνε 1 η ώρα σε περίπου 15 λεπτά. Το Platense Fluminense για το Libertadores και το Vasco da Gama Independiente Santa Fe για το Copa Sudamericana. I've got no roots, no address. And I couldn't care one bit less. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Φραγκφούρτη. Γεια σου Γιωργάρα μου. Αυτή η εβδομάδα παίζουν κανονικά πρωτάθλημα, Φιλαράκο, Κώστα, κανονικά παίζουν οι ομάδες πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός παίζει στη Λιβαδιά με την τοπική ομάδα, η ΑΕΚ στο Βόλο, ο Παναθηναϊκός παίζει με την Καλαμάτα στη Νίκαια,

και ο ΠΑΟΚ παίζει στον Πανετολικό, στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Τα υπόλοιπα μάτσα Ατρόμητος και Φυσιά, Άρης Ηρακλής, σπουδαίο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε και Όφη Αστέρας Τρίπολης, τα μάτς που γίνονται το Σαββατοκύριακο. Την άλλη εβδομάδα δεν έχουμε πρωτάθλημα. Ξεκινάει πάλι το πρωτάθλημα 10 Οκτώβρη. Έχουμε διακοπές πρωταθλήματος για 21 μέρες περίπου. Παίζει εθνική, πρώτο μάτς με τη Σερβία στη Σερβία και δύο μάτς με τη Γερμανία, πρώτα στη Γερμανία και μετά στην Τούμπα. Άρα οι ομάδες θα ξεκουραστούν λόγω των εθνικών υποχρεώσεων, θα ξεκουραστούν για περίπου 20 μέρες, 21. Πρωτάθλημα πάλι 10 Οκτώβρη. Που 10 Οκτώβρη που το πρωτάθλημα επανέρχεται και πάλι, η Super League ξεκινάει και πάλι. Ξεκινάει με το μεγάλο μάτς 11 του μήνα, Κυριακή βράδυ, 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το μεγάλο ντέρμπι, το κλασικό που λέμε, στο Καραϊσκάκι, 11 του μήνα σε 9 το βράδυ.

Πάρης 13. Καλησπέρα Μπιλ και σε όλη την παρέα. Φέτος ο Παναθηναϊκός έχει βάθος στον πάγκο, κάτι που δεν είχε τη χρονιά του Ιβάν, κάτι που είχε η ΑΕΚ στο τέλος πανηγύρισε στο πρωτάθλημα, παρόλο που ήταν 12 βαθμούς πίσω στην αρχή. Τα είπα και εγώ χθες, φίλε Πάρη 13, δεν έχει σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός φέτος σε σχέση με την ομάδα του Γιωβάνοβιτς τότε, που είχε 12-13 παίκτες όλους, το Γενάρη δεν έκανε μεταγραφές και δεν άντεξε. Φέτος ο Παναθηναϊκός έχει πολύ, πολύ μεγάλο ρόστερ και καλούς ποδοσφαιριστές. Τώρα να τα λέμε όλα, όταν βγάζεις τον Ταμπόρδα αναγκαστικά και βγάζεις τον Καρσία, πάνε να πει ότι έχεις πάγκο καλό. Τώρα τι θα κάνει ο Νίστρου, πώς θα φτιάξει την ομάδα, αν θα συνεχίσει έτσι, αν μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Πάντως είναι μια ομάδα φέτος ο Παναθηναϊκός που είναι στημένη καλά, με πολλούς παίκτες και καλούς ποδοσφαιριστές και έχει και δύναμη στον πάγκο σε σχέση με την χρονιά, είπαμε, του Γιωβάνοβιτς. Τώρα θα καταφέρει, θα το δούμε. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, υπάρχει και η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, που και αυτές θα παλέψουν για το φετινό πρωτάθλημα. Προβλέπω να γίνεται μεγάλη μάχη.

Καλημέρα και στο φίλο μας το Χριστάρα που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Κοροπή, φύλακας. Γεια σου φίλε Δημήτρη, που λέει Μπιλάρα έχει βάλει και λίγο ψυχρούλα. Ναι, έχει βάλει. Σήμερα το πρωί ήταν ο ουρανός έτσι μουντός με ψυχάλες. Έβγαλε κάποια στιγμή λίγο ήλιο, αλλά λίγα πράγματα. Ήταν και το βραδάκι, έχει λίγο έτσι πέσει η θερμοκρασία. Ακόμα δεν θα έχουμε έτσι συνέχεια, γιατί από το Σαββατοκύριακο ξαναπάει πάλι 31-32 βαθμούς η θερμοκρασία. Αλλά εντάξει, περνάει σιγά σιγά ο Σεπτέμβριος, θα μπουν και θα βγουν και τα ζακετάκια που λέμε, και τα μικρά από τα ψηλά μπουφανάκια σιγά σιγά, ειδικά σε αυτούς που έχουν μηχανές τα βράδια, χρειάζεται. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Μαρία. Θέλω να πω μια καλησπέρα στην παρέα, λέει η φίλη μας, και στον άντρα μου που σ' ακούει εκεί στο Περιστέρι. Ο Μιχάλης έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι.

Μιλά να πάμε Μποτέγκα, λέει ο φίλος ο Γιάννης, με μια παρεούλα. Εγώ, η κοπέλα μου και ένα ζευγάρι ακόμα. Πάμε να ακούσουμε το Χολίδαρο, λέει, είμαι φαν του. Να πάτε, παιδιά, να πάτε. Και να περάσετε καλά εκεί στο Μπουρνάζι. Και με τον Χολίδη και με τον Ίβο και τα υπόλοιπα παιδιά και τα κορίτσια εκεί, τα όμορφα. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι. Μιλάρα με ένα γυναίκα, λέει, έχεις πανακόριζο το μεσημέρι. Ωραίο, σπανακόριζο. Και οι μπάμιες ωραίες, τις φάτε.

Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει μία. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Αύριο, παιδιά, μετά τις 10, θα έχουμε σύνδεση με το Καραϊσκάκι, εκεί που είναι ο Θέμης Παλιούρα, ζωντανά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια. 10 το βράδυ, άρα από τις 10 μέχρι τις 12, 12 και θα είμαστε στο γήπεδο. Ο Θέμης, εμείς νοητά εδώ από το στούντιο. Και την Πέμπτη θα είμαστε πάλι στο Ηράκλειο, εκεί στο Παγκρίτιο. Ο Όφη παίζει με τη Χόφενχάιμ, ζωντανά και πάλι εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, επανερχόμαστε για μία ώρα ακόμα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2.

Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και μπορείτε να στείλετε μήνυμα και στο email του σταθμού onair@943.gr. Καλημέρα στο φιλαράκι μας εκεί από την Κύπρο και μας ακούτε από τον Super Sport στους 104, τον Γιάννη. Γεια σου Γιαννάκη που είσαι και από ελ. Λοιπόν, έχουμε σέντρα για τα παιχνίδια για το Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Στο 5ο λεπτό δεν έχουμε κάτι. Platense Fluminense 0-0 και Vasco da Gama Independiente Santa Fe επίσης το 0-0.

0: Και ο φίλος μας ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Και ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα καλημέρα, καλό υπόλοιπο. Το παιχνίδι από την Βολιβία έχουν μπει δύο γκολ από ό,τι βλέπω. Η Βολιβιάνο με την The Strongest είναι 2-0 στο 42 περίπου βρισκόμαστε. Η φίλη μου η Άσανα κέρδισε 1-4, η Λίβερπουλ κέρδισε 3-1 που ζητάς δύο παιχνίδια από το Λικάπ της Αγγλίας. Σήμερα είπαμε παιδιά έχουμε τα παιχνίδια του Europa League Phase του Europa, πρώτη αγωνιστική. Να πούμε το πρόγραμμα και να πούμε και τι άλλο έχει στο κουπόνι. Έχουμε αρχή το μεσημεράκι, 3 η ώρα ξεκινάει ένα παιχνίδι για το κύπελο, το ελληνικό εδώ το δικό μας. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης, Άρης Μαρκό στις 5 παρατέταρτο και Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο. Το παιχνίδι το Sky θα δείξει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ 8 με τον Ατρόμητο πήρε τα δικαιώματα, θα το δείξει το Open. Για πάμε στη γραμμούλα να πούμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Λοιπόν, έχουμε τα παιχνίδια. Είπαμε για το Europa, 8 παρατέταρτο, 2 μάτς. Το Αραράτα Αρμενία με τη Σπάρτα Πράγας. Ομόνια Θέλτα την ίδια ώρα. Και πάμε το βράδυ στις 10. Εκεί βλέπουμε τα παιχνίδια Άντερλεχτ με την Λιόν. Μπάγερν Λεβερκούζεν Τσέλιε. Μίλαν Μπενφίκα. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Σάντερλαν Αλκμαρ, Στουρμγκρατς Ρεν και Χάπολ Μπερσεβά με τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Έχει και άλλα παιχνίδια από ό,τι βλέπω το κουπόνι. Έχει παιχνίδια από κατηγορίες μικρές της Αγγλίας, League Cup μάλλον, από την Αγγλία. Έχει Everton Wolves και τι άλλο έχει, Manchester United Brighton. Το βραδάκι έχει παιχνίδια από την Ισπανία, Levante Bilbao Barcelona Σαντατέρ και έχει και νωρίτερα παιχνίδια από ό,τι βλέπω την Ισπανία. Αθλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα, Λακορούνια Σεβίλη, παιχνίδια από την Ελβετία, Λουγκάνο Σενγκάλεν και Τούν Σερβέτ και παιχνίδια από την δεύτερη κατηγορία, τρίτη κατηγορία είναι, δεύτερη για να δω, τρίτη κατηγορία από την Γερμανία. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχει σήμερα το κουπόνι και το βράδυ Λατινική Αμερική, κλασικά τα παιχνίδια από Λιμπερταδόρες και Σουνταμερικάνα. Κουπόνι γεμάτο και σήμερα με πολλές επιλογές. Βέβαια το ενδιαφέρον είναι στα παιχνίδια του Europa League, League Phase του Europa. Για πάμε τώρα στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Ηλίας από Καματερό.
0: Γεια σου Λιακό μου, τι κάνεις.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο,
1: όλα καλά. Όλα καλά, σχετικό είναι αυτό. Τέλος πάντων, άμα είσαι Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα θα είναι αυτό το τελευταίο, ρε φίλε. Τα υπόλοιπα να είναι καλά και αυτό είναι το τελευταίο.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε σε
0: αναμονή.
1: Σε αναμονή να δούμε τι θα γίνει. Η ομάδα τώρα όπως τα κάναμε είναι σε περίεργη φάση. Βλέπω πολλά σκαμπανεβάσματα στο προσεχές μέλλον. Δηλαδή μπορεί ο Ολυμπιακός αύριο να κερδίσει με 2-3-0 λέω ένα παράδειγμα. Και μετά να πάει το Σάββατο στη Λιβαδιά και να σου κάνει ένα 0-0.
0: Ναι, εντάξει, είναι διαφορετικά παιχνίδια, σωστό, δεν έχεις άδικο.
1: Λοιπόν,
0: και τα βλέπουν και αλλιώς οι παίχτες πολλές φορές, τα βλέπουν και οι παίχτες διαφορετικά τα παιχνίδια. Σου λέει τώρα με τη Λιβαδιά πάμε, κάνουμε περίπατο.
1: Και όχι μόνο αυτό. Είναι και το ότι οι ομάδες πλέον που δεν είναι δεμένες, είναι δεδομένο ότι θα κάνουν σκαμπανεβάσματα έτσι όπως είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, σωστό. Οπότε, σωστό και αυτό, σωστό.
1: Όπως δείχνει το... Όπως φαίνεται από το πρωτάθλημα, ας πούμε, το ελληνικό, αρκεί, ας πούμε, να έχει μια ομάδα με συνοχή για να πάρει έστω και στο χαλαρό το πρωτάθλημα. Λοιπόν, τώρα, επειδή είχαμε και κάποια... Έτσι να το χαρακτηρίσω σαν εμφύλιο στον Ολυμπιακό, εντάξει, ήταν θετικό ότι βγήκε η διοίκηση τώρα και εντάξει, θα σταματήσει αυτό το πράγμα, εντάξει.
0: Εγώ είπα και προχτές και αυτές τις μέρες μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη ότι μάλλον και πριν τον αγώνα, πριν τις αποδοκιμασίες από εδώ και από εκεί με το Μεντιλίβα για αυτά που λέγανε στο κήπεδο, είχα πει ότι πολύ χειρότερο είναι το να είναι οπαδοί σε κόντρα παρά το να χάσει η ομάδα. Πολύ μεγαλύτερο κακό γίνεται Το έχω ζήσει και εγώ στην ΑΕΚ. Εντάξει, να εποχές. Η μισή να είναι έτσι, η μισή αλλιώς. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το εμφύλιο ανάμεσα στους φιλάδους οπαδούς. Χειρότερο είναι και από το να χάσει ένα παιχνίδι.
1: Είναι η μουρμούρα, ας πούμε, τώρα που υπάρχει.
0: Είναι αρρώστια μεγάλη αυτό. Αρρώστια μεγάλη. Δεν οδηγεί πουθενά. Δεν οδηγεί πουθενά.
1: Δεν νομίζω όμως τόσο πολύ ότι ήταν μομφή κατά του νέου προπονητή, όσο περισσότερα παράπονα, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό δεν ήταν μομφή για τον προπονητή. Βέβαια, κακώς τα είπαν, γιατί εντάξει, ένας προπονητής στον πάγκο πρώτη φορά ακούει το όνομα του πρώην προπονητή. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι έγινε. Αλλά οκ, okay, δεν ήταν. Στο τέλος ημέρας δεν ήταν αποτυχημασίες για τον προπονητή. Το καινούριο δεν το ξέρουμε κιόλας. Τώρα τον μαθαίνουμε. Ήταν για την απομάκρυνση του Μεντιλίμπα το τόσο ξαφνικό. Αυτό πιστεύω εγώ. Γιατί αν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο Ολυμπιακός προχτές και κέρδισε τον Όφη 2-3-0, λέμε, δεν νομίζω να λέει κανείς Μεντιλίμπα στο γήπεδο.
1: Άμα δεν το λέγανε τότε, θα το λέγανε πιο μετά. Εγώ εντάξει, ξέρεις ότι είμαι με το Μεντιλίμπα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω όμως ότι έκανε ένα κύκλο ο άνθρωπος αυτός. Έκανε ένα κύκλο. Οκ, εγώ θα θέλω να δεχτώ ότι έφυγε λίγο απότομα. Εντάξει, μπορούσε να έχει φύγει, ας πούμε, μετά την Αϊμέγεν.
1: Α, έφευγε το Μάιο, ρε παιδί μου.
0: Ή μετά την Αϊμέγεν, ας πούμε, που ήταν μια μεγάλη αποτυχία το να χάσει και ο Ολυμπιακός 25 εκατομμύρια 30 που έχασε.
1: Το Μάιο ήταν το καλύτερο timing να τον διώξει.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Εντάξει, δεν θα του λέγε κανένα τίποτα, έχασε το πρωτάθλημα. Εντάξει, έκλεισε ο κύκλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνει και μια πλακέτα και πέφτει.
0: Εντάξει, δεν είναι δηλαδή προπονητές έτσι, ρε φίλε. Δεν μπορεί να μείνουν για πάντα σε μια ομάδα. Κάνουν τον κύκλο. Ο Μεντιλίμπαρ πέτυχε πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό, ήταν επιτυχημένος. Έκανε ένα κύκλο, οκ. Εντάξει. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται πάντα σε όλο τον κόσμο, έτσι γίνεται.
1: Εντάξει, εδώ τώρα με το θέμα με τον Μεντιλίμπαρ και.
0: Α, τραβάει πολύ και δεν είναι καλό για τον Ολυμπιακό, αυτό λέω.
1: Δεν είναι μόνο ότι χωρίζεται η κερκίδα, εδώ χωρίζονται οι οικογένειες. Ας πούμε τώρα, σου λέω, εγώ έχω την αδερφή μου, ας πούμε την Κούλα. Η Κούλα είναι κατά του Μεντιλίμπαρ. Εγώ είμαι με το Μεντιλίμπαρ. Και είμαστε στην κερκίδα προχτές, εγώ φώναμε.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Και αυτή, ας πούμε, καθόταν και.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν οδηγεί πουθενά όμως το να συνέχεια να ασχολείσαι με αυτό το πράγμα, ο Μεντιλίμπαρ. Όπως είπα εγώ στου Αεκτζή για τον Αλμέιδα. Τελείωσε ο Αλμέιδα. Τελείωσε, έφυγε από την ΑΕΚ, τέλος. Δεν είναι στην ΑΕΚ, είναι αντίπαλος της ΑΕΚ, αν είναι ποτέ σε άλλη ομάδα. Δεν ασχολούμαστε με τον Άρη, γιατί βλέπω πολλούς που γράφουν ότι ο Αλμέιδα δεν έπαιξε καλά με τη Μοντερέη, πάλι έχασε και αυτό και το αγκετάλλο. Μην ασχολείστε, τελείωσε ο Αλμέιδα. Μας τελείωσε.
1: Είναι κύκλος. Το ποδόσφαιρο είναι κύκλος.
0: Τώρα έχουμε τον Νίκολτς, εκεί θα ασχοληθούμε. Τώρα να γυρνάς πάλι πίσω στα παλιά, στο Μεντιλίμπαρ, στον Νίκολτς, στον Αλμέιδα και αυτά, δεν κάνεις καλό στην ομάδα. Μόνο κακό μπορείς να κάνεις.
1: Απλά. Εγώ ήθελα έτσι περισσότερα, τον έβλεπα περισσότερα χρόνια το Μεντιλίμπαρ. Γιατί. Κι ας έχανε, δεν πειράζει τώρα. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλούσε αν θα χάνα το πρωτάθλημα.
0: Δεν έπαιζε καλά όμως, μωρέ. Δεν έπαιζε καλά ο Ολυμπιακός.
1: Δεν έπαιζε καλά, εντάξει, δεν έπαιζε καλά. Αλλά
0: δεν ήταν μόνο ότι έχασε το πρωτάθλημα, δεν έπαιζε και καλά. Γιατί μπορεί να χάσει πρωτάθλημα και να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να το χάσει.
1: Ο Ροντινέι, ας πούμε, τώρα, για μένα. Εντάξει, δεν έπρεπε να φύγει. Όχι ότι ήταν καλό από το σφαιρετή, εντάξει, είναι. Είναι ένα παίκτη, ρε παιδί μου, όπως είχες παλιά μια σημαία τώρα για την ομάδα. Ήταν μια σημαία.
0: Εντάξει, μωρή, ήθελε να φύγει και αυτός όμως. Βάλτο και αυτό, δηλαδή, βάλτο και το θέλω του ποδοσφαιριστή που με Ροντινέη στον Ολυμπιακό δεν έχει ποτέ δημιουργήσει πρόβλημα. Όταν σου ζητάει να φύγει να πάει στη Βραζιλία τα τελευταία του χρόνια, εντάξει, το ακούσαν δίκηση.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Είδαμε, θα κάνουμε τον κύκλο, υπομονή να έχουμε.
0: Θέλει δουλειά, η ομάδα θέλει δουλειά όλες. Φαίνεται ο Παναθηναϊκός φαίνεται πιο έτοιμος, έτσι φαίνεται τα πρώτα παιχνίδια. Γιατί έχει για μένα και έχει φοβερό πάγκο ο Παναθηναϊκός. Έχει καλές επιλογές και στον πάγκο.
1: Νωρίς είναι ακόμα.
0: Αλλά...
1: Επειδή ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός, θα κρατήσουμε μικρό καλάθι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ναι, λέω σε σχέση με άλλες χρονιές που ήταν μια 11, 12, 13 παίκτες επί Γιωβάνοβιτς και δεν άντεξαν στο τέλος. Τώρα το να βλέπεις να βγαίνει τα μπόρτα και να μπαίνει ο Λιβάη Γκαρσία είναι δύναμη στον πάγκο.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις πώς μπορεί να γίνει.
0: Ναι, δεν λέω να πάρει πρωτάθλημα, λέω όμως ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια πέρσι που κυνηγάει το Λεβαδιακό είναι καλύτερος φέτος.
1: Εντάξει, εννοείται ότι.
0: Αυτό λέω.
1: Και δώσει και πόσα λεφτά, ας πούμε.
0: Ναι, πολλά λεφτά. Και πήρε καλούς παίκτες. Πήρε και τον.
1: Θα συμφωνήσω όμως με το. Με το τέτοιο γιατί το παρατηρώ, ας πούμε, που το γράφεις και συχνά στο Facebook, ότι είναι νωρίς ακόμα.
0: Ναι,
1: είναι
0: πολύ νωρίς. Πρωτάθλημα Σεπτέμβρη δεν πήρε κανένας, πρωτάθλημα Σεπτέμβρη δεν έχασε κανένας.
1: Και τρεις εβδομάδες διακοπή, μην νομίζεις τώρα ότι θα επιστρέψει έτσι και μετά έχει και ντέρμπι.
0: Μετά είναι το μεγάλο ντέρμπι, το Ολυμπιακό. Θα δούμε πώς θα επιστρέψουν οι ομάδες. Έχει πολλούς διεθνείς και μία ομάδα και η άλλη.
1: Δεν ξέρεις δηλαδή πώς γυρνάει με μία ενδεχόμενη.
0: Ναι.
1: Το 5 ας πούμε ή το αντίστοιχο 7 μπορεί να γίνει 4 και 3 και να στραφώ και το κλίμα μα κάνει κανονική εμφάνιση.
0: Ναι, μα θυμάσαι τον Παναθηναϊκό, εγώ το λέω τον Παναθηναϊκό που βλέπω τώρα τελευταία παιχνίδια. Εντάξει, ότι βλέπω ότι έχει ένα πάγκο πολύ δυνατό και μια ομάδα καλή φτιαχνίστρου. Μέχρι τώρα που βλέπουμε. Αν θυμηθούμε όμως ένα μήνα πριν, 1,5, με τις προκρίσεις στο τέλος, είχαν μουρμούρα στην κερκίδα, μεγάλη.
1: Το 50% είναι ψυχολογία. Σκέψου τώρα να μην είχε περάσει τα αποκλειματικά.
0: Ναι, θα είχε μεγάλα θέματα.
1: Αυτό
0: λέω, ότι δεν έπαιζε καλά στα παιχνίδια που έπαιξε για το Γενεβρό. Ευρώπη. Πέρασε, αλλά δεν ήταν ο Παναθηναϊκός καλός.
1: Όπως και η ΑΕΚ πέρσι, έκτιζε και την ψυχολογία της με την αγωνιστική
0: τώρα παιχνίδι. Μα η ΑΕΚ πέρσι μέχρι τον Οκτώβρη, το είχε πει και ο Νίκολης, ότι παιδιά τον Οκτώβρη θα δει την ΑΕΚ που θέλω. Δεν έπαιζε καλά. Εντάξει, δεν έφερε ισοπαλία με την Τρίπολη και με την Κηφισιά. Έπαιρνε τα παιχνίδια με ένα 0, αλλά δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Τώρα έφερε ισοπαλίες 2, έφερε 2 ισοπαλίες. Έπαιξε πολύ καλύτερα από ό,τι έπαιζε πέρυσι τέτοια εποχή. Αλλά έφερε ισοπαλίες. Εντάξει. Έχει ακόμα το πρωτάθλημα πολύ δρόμο μπροστά. Πάρα πολύ δρόμο μπροστά.
1: Έχει δρόμο ακόμα, θα δούμε. Λοιπόν, σα αφήνω.
0: Να είστε καλά, Γιάκο μου, καλή ξεκούραση. Γεια σου, φίλε. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος μου ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ μου λέει, στείλε μηνυματάκι, Μπιλάρα, πώς θα πας τώρα με το νέο ωράριο και πώς θα πας με τον ύπνο. Μια χαρά. Πάμε με τον ύπνο, κοιμόμαστε και λίγο νωρίτερα. Μετά από τόσα χρόνια, κοιμόμαστε και λίγο νωρίτερα. Φίλε Δημητράκη, από το Όσταμπρουκ.

Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διαλυματάκι και επανερχόμαστε για μισή ώρα ακόμα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Ξημερώνει Τετάρτη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. 16 Σεπτέμβρη. Περάσαμε τα μισά του μήνα.

Να δούμε και τα μάτς πριν πάμε στο διάλειμμα που είναι σε εξέλιξη. Αν έχουν μπει κάποια, αν έχει μπει κάποιο γκολ στα παιχνίδια του Κόπα Λιμπερταδόρες και το Κόπα Σουντα-Αμερικάνα. Μισό λεπτάκι. Πλατένσε Φλουμινένσε 0-0 στο 25ο λεπτό. Και Βάσκο Νταγκάμα ιδιαιτεριένεται Σάντα Φε επίσης 0-0 στο 25ο λεπτό. Κάτι άλλο δεν έχουμε σε εξέλιξη. Έχουμε ένα παιχνίδι από την Βολιβία. Μπολιβιάνο με τη The Strongest. Τελικά είναι 1-0. Το δεύτερο γκολ ακυρώθηκε από το VAR. Άρα είναι 1-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου το παιχνίδι από την Βολιβία. Πάμε και επανερχόμαστε 3-4 λεπτάκια. Θα είμαστε εδώ. Συντονισμένοι πάντα. 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, 25 λεπτά πριν το φινάλε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Είπαμε σήμερα είναι η μέρα του Ολυμπιακού στις 10 το βράδυ με την Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της φάσης του League Phase του Europa League. Πέμπτη, 10 η ώρα Ολυμπιακός. Πέμπτη όφη στις 8 παρατέταρτο με τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτη, ο οποίο αναμένεται να, είναι, να έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο, μπορεί να είναι και κατάμεστο. Πλατένσε Φλουμινένσε έχει γίνει 1-0 το παιχνιδάκι στο 36. Το Βάσκο ντα Γκάμα Ιντεπενδιέντε παραμένει το 0-0 στο ίδιο λεπτό. Έχουμε και ένα παιχνίδι από τη Βραζιλία. Δύο μάτς ξεκίνησαν από την Β' κατηγορία Βραζιλίας. Ναούτικο Οπεράριο 1-0 στο 6ο λεπτό και Λονδρίνα Πόντε Πρέτα 0-0 στο ίδιο λεπτό.

Άρα έχουμε γκολ και στα δύο παιχνίδια και το Libertadores είδε Πλατένσε προηγείται της Fluminense με 1-0. Στο 30 ο Μαϊνέρο έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους και Βάσκο Νταγκάμα για το Κόπα Σουδαμερικάνα με την Independiente Santa Fe 1-0 με γκολ στο 37, τώρα μπήκαμε στο 39.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση για μετά. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που μας έστειλε μήνυμα από το Πέραμα.

Για τη Ρεάλ ρωτάει ο φίλος, φίλε μου, κέρδισε στο τέλος, το 91 έβαλε γκολ, το 2-3, ήταν 2-0 μπροστά πρώτο ημίχρονο, ισοφάρισε η Έλτσε σε 2-2, στο 91 ο πιτσιρικάς ο Έσπι ήταν και πάλι εκεί, το ξανακάνει πάλι, να έχει βάλει γκολ στις καριστερίες, κέρδισε, νομίζω το είχε κάνει με την Εσπανιόλ πάλι, είχε βάλει γκολ στις καριστερίες, τώρα κέρδισε πάλι στις καριστερίες με γκολ του ίδιου παίχτη. Παραλίγο να πάθει μεγάλο κάζο, γιατί από 2-0 2-2 είναι, το λες και μεγάλο κάζο. Τελικά γλίτωσε, κέρδισε 2-3.

1-1, το διπλό είναι στο 1-62. Και μετά στα βραδινά ματσάκια έχω βγάλει την μισό λεπτό, την βρω. Λοιπόν, έχω βγάλει τη Σάντερλαντ με την Αλκμαρ στον Άσο και over 1,5. Και ποιο άλλο έχω βγάλει? Έχω βγάλει και την Ερέν το διπλό με την Στρουμ Γκρατς. Αυτά τα τρία παιχνίδια έχω κοιτάξει για σήμερα. Έχω ρίξει μια ματιά. Στρουμ Γκρατς Ρεν διπλό. Σπάρτα Πράγας με την Αρμένη και την Αραράτ διπλό. Και Άσο της Άντελαντ με την Αλκμαρ και over 1,5. 1,91 είναι η Ρεν. 1,65, 1,70 είναι η Σπάρτα Πράγας. Και το Σάντελαντ Αλκμαρ, ο Άσο και over 1,5 βγαίνει στο γύρο στο 1,75. Είναι οι αποδόσεις. Αυτά έχω βγάλει. Τώρα υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που είναι ωραία. Ωραίο μάτς είναι και το Μίλαν Μπενφίκα. Και το Άντρεχτ Λιόν έχει και αυτό καλό μάτς. Τώρα το Μπάγκερ Λεβερκούζεν Σέλι είναι πολύ χαμηλός ο Άσος. Εκεί μόνο αν πάτε σε κάποια ειδικά στοιχήματα. Ο Άσος είναι μόνο στο 1-13. Χαμηλά είναι και ο Ολυμπιακός στο 1-35. Το βλέπω τώρα εδώ. Έχει και μάτς Χάπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ. Με την Δυναμό να είναι φαβορή. Η Χάπολ Μπερσεβά παίζει σε ουδέτερο γήπεδο. Δεν παίζει στο Ισραήλ. Και έχει και μάτς στην Κύπρο. Εκεί δοκιμάζεται η ομάδα της Ομόνιας με τη Θέλτα. Φαβορίτη Θέλτα από ό,τι βλέπω. Στο 2-0-2 ανέβηκε. Ήταν στο 1-95, πήγε στο 2-0-2 η απόδοση της Θέλτα.

Η Φιωρεντίνα, φίλε, που έχει παίξει η Φιωρεντίνα και τώρα περιμένει να ακούσει τον Άσο, είναι ήρθε Άσο. 3-0, εύκολα κιόλα από το ημίχρονο. Στο 40 ο Περεγκρίνο έκανε το 1-0, στο 71 ο Γνόντο έκανε το 2-0 και στο 92 ο Γκονσάλβες, Πέδρο Γκονσάλβες έκανε το 3-0, είναι για κύπελο, πέρασε η Φιωρεντίνα. Νωρίτερα είχε περάσει και η Τζένο, έχει κερδίσει 1-0 στο τέλος στην... Η Σουντιρόλ 1-0 στο τέλος μπήκε τον γκολ στο 87 με τον Βάσκες. Πέρασε και η Τζένοα. Λοιπόν, πάμε για τα ημίχρονα στα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη για τα ευρωπαϊκά, τα Λατινική Αμερική. 1-0 και τα δύο. Πλατένσε Φλουμινένσε λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου 1-0. Βάσκο Νταγκάμα η Ντεμπεδιέντε Σανταφέ και αυτό είναι στο 1-0. Τα βραζιλιάνικα όπως τα έχουμε αφήσει, Ναούτικο Οπεράριο 1-0 στο 17ο λεπτό και τα δύο. Και το άλλο είναι Λονδρίνα με την Πόντε Πρέτα και αυτό είναι στο 0-0.

Πλαντένσε τώρα μόλις γίνεται 2-0, λίγο πριν το ημίχρονο. Να θυμίσω ότι, αν θυμάμαι καλά, πρώτο μάτς είχε κερδίσει η Φλουμινένσε 4-0. Είχε πάρει δηλαδή ένα σκορ πολύ καλό για πρόκριση, αλλά τώρα χάνει 2-0 λίγο πριν το ημίχρονο.

Βέβαια να πούμε ότι έχουμε και τα παιχνίδια, τα παιχνίδια του EuroLeague Super Cup που γίνεται εκεί στο Ντουμπάι, που γίνεται με Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε, Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης. 5 ώρα την Παρασκευή, 18 Σεπτέμβρη, παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε, με τον Ολυμπιακό φαβορί στο 1.65, απλή νίκη με 2,5 πόντους στο 1.87. Over-under 164 πόντους, νίκη Φενέρμπαχτσε είναι στο 2.10 και να χάσει Φενέρ μέχρι 2,5 είναι στο 1.82. Και αργότερα στις 8 έχουμε Dubai BC με τη Real Madrid's, 1.72 ο Άσος για νίκη της Dubai, το Χ στο 2, μάλλον το χείλο, η νίκη της Real 2 απόδοση, απλή νίκη με 1,5 πόντου διαφορά να κερδίσει Dubai 1.83 και over-under 172 πόντους. Αυτά μιλάμε για την Παρασκευή, 5 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, 8 η ώρα Dubai BC Real Madrid's, είναι από φέτος ξεκινάει αυτό EuroLeague Super Cup.

Λοιπόν, τελειώνει το ημίχρονο στο Πλατένσε Φλουμινένσε με 2 γκολ για τους γηπεδούχους. 2-0. Τελειώνει το ημίχρονο. Βάσκο Νταγκάμα, Ιντεπενδιέντε Σανταφέ. 1-0. Το πρώτο μάτς εδώ ήταν 0-0. Έχει πάρει σκορ πρόκρισης τώρα που μιλάμε η Βάσκο Νταγκάμα.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports Goal. Πριν φύγουμε για την Λοντρίνα με την Πόντε Πρέτα, 1-0 στο 25ο λεπτό. Το ραντεβού μας θα το δώσουμε σήμερα το βράδυ στις 9, λίγο μετά τις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.